0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αποψινά αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ από ιρανικό ντρόν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιοματούχο που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, επλήγησαν ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν στις πόλεις Ιρίκ και Μινάμπ, στο νησί Κέσμ και στην περιοχή που βρίσκεται το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ. Ως απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα πυράβλους και ντρόουν εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών απείλησε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλούς βομβαρδισμούς στην Τύρο, στο νότο της χώρας. Ένα παιδί σκοτώθηκε σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας χθες, ενώ σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε χωριά της επαρχίας Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμένονταν πολυοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του Εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της πλειοψηφίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η συζήτηση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο στη Βουλή. Μείζον πρόβλημα χαρακτήρισε το μεταναστευτικό ο Θάνος Πλεύρης, με την αντιπολίτευση να επικρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης για το θέμα. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε ενέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγο Αιγείου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες κονδύλι σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων από την κυβέρνηση Τραμπ. Κλειστεί ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών η έξοδος προς Κοροπή στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Ομίχλες πρωί και βράδυ στα δυτικά και βόρεια, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Μανάστησες καρδιά μου, μας λέει ο Τόλης. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Και μετά τον Τόλη τι έχουμε? Ας βάλουμε για μια κουμιώτη. Σταμάτησε το ρολογίο τους δείχτες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι για όλη την ράδιο παρέα και όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Λέει, πες την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα. Και Τζένι, αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα το φωνάξω με λατρεία.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Κύριος Χριστάκης Σύμπος, να χαρείς τα μάτια σου καλέ. 70.000 δίσκους, 45 άστροφους πούλησε αυτό. Ο Γαβαλάς το έγραψε για τον εαυτό του, αλλά τελικά το είπε ο Χριστάκης.
3: Έχω τόση ώρα στη γωνιά,
2: μπρος το παράθυρο.

Καλημέρα Γιάννο, ωραία μουσική, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Υψηλάντης. Αυτά είναι τραγούδια. Ήτανε και είναι βέβαια διαχρονικά, γιατί σήμερα είναι όλα με το σωρό. Λοιπόν, για πάμε στο αγόρι απέναντι. Έδινε τα ρέστα της η Άιμη στη Μέρη. Χαμός. Μέγας μάγκας.

0: Λοιπόν, πάμε πίσω. 1985, αν θυμάμαι καλά, εδώ στην ΕΡΤ, ο Μίμης Οπλέσας έκανε, νομίζω μαζί με το Φέρι, αν θυμάμαι καλά πάλι, το καλλιτεχνικό καφενείο. Εκεί λοιπόν ήταν καλεσμένος ο Στράτος μαζί με τον Άγγελο και μπουζούκι έπαιζε ο Θανάση Πολυκανδριώτης. Λέει λοιπόν να αφιερώσει ένα τραγούδι του μαέστρου, για να τον ακούσουμε.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης Οπλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου, κάνεις κυρά μου, Θανάση.
0: Θανάση βεβαίως εννοεί του Πολυκανδριώτη. Και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τι σου φταίει το παιδί». Ο παράτιτλος είναι το «Μάγια μου, κάνεις κυρά μου».

Καλημέρα στον άρχοντα της νύχτας και των λαϊκών μονοπατιών, σε εκείνον που έκανε τον πόνο τραγούδι και τη χαρά γλέντι, να έχει υγεία, έμπνευση και πάντα μια πενιά να φωτίζει τις καρδιές μας με αγάπη, όσε είχες από τα ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε.

Γιάννο, καλημέρα, λέει ο φίλος μου Γιάννης από τον Ναύπλιο, ο Παπαβασιλείου. Καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ, λέει, στο 100 στον Ναύπλιο, υπηρεσία. Καλό υπόλοιπο, αγαπητέ Ιωάννη,

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Θα κλείσουμε την ώρα με Κώστας Μοκοβίτη και Καλημέρα Ήλια, να τραγουδάει Μάνο Λοΐζο. Θα έρθει η Ελπίδα για Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε αντίπεινα εναντίον του Ιράν προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ από ιρανικό ντρόουν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Επλήγησαν ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από το στενό του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούγονται στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς στο νότιο Ιράν και στο νησί Κέσμ, ενώ εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης σε τρεις πόλεις, καθώς και στην περιοχή που βρίσκεται το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρε. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη πηγή που επικαλείται το ίδιο δίκτυο, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέα αεροπορικά πλήγματα, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι στρατιωτικές εξελίξεις συνεχίζονται. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι επιτέθηκαν με ντρόουν στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλούς βομβαρδισμούς στην Τύρο, στο νότο της χώρας. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολιοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στη Βόρεια Ιρλανδία αναταραχή επικρατεί στο Μπέλφαστ. Οι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα διαμαρτυρίας μέσω διαδικτύου, μετά τη βία επίθεση Σουδανού που τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Κλειστή ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών η έξοδος προς Κοροπή στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 20 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Ξεκινήσαμε με Στράτο, Ολόγυμνος Έρωτας. Να συνεχίσουμε και μια Κέτι Γκρέι, το Όταν Ακούω Καζαντζίδη. Βεβαίως, να διαβάσουμε και μια αφιέρωση. Καλημέρα, Γιάννη μου. Με τα ωραία σου, τι τραγουδάρες είναι αυτές, λέει. Έτσι να θυμόμαστε εμείς οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Ο φίλος μας ο Διονύσης, εκεί από το Φουρνάγαρικο στη Ζάκυνθο, αφιερώνει για όλη την ραδιοπαρέα. Και την Γκρέι, λοιπόν, Όταν Ακούω Καζαντζίδη.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Γεωργακόπουλο, κάτι για μας. Έλα Κώστα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, να τα αφιερώσετε σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντάκη από την Επίδαυρο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να αλλάξουμε λιγάκι και να ακούσουμε και ένα βαμβακάρι. Ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά σου.

Γιαννακάκη λοιπόν, για μένα ποιος, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω πει κατ' επανάληψη. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, με Γλυκερία, το Πες μου Παππού, το Χάρης Αλεξίου, Στέλιο Καζατζίδη και Στράτο Διονυσίου. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν, παίζει από κάτω, παίζει εδώ. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών συστημάτων αεράμινα σταθμών πηγείου ελέγχου και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ, που είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα ως απάντηση στην κατάρριψη Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, ενώ δηλώνει έτοιμος να αμυνθεί απέναντι στην αδικαιολόγητη Ιρανική επιθετικότητα. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπαταραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμη και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής εκδόθηκε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις των φρουρών της Επανάστασης ότι έπληξαν τον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Βασίλειο ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη χριστιανική συνοικία. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά την σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστές εγκρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολυοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στην σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται επίσης είναι μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στην Βόρεια Ιρλανδία, σκηνές χάος εκτυλήθηκαν στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό 40χρονου άνδρα. Μασκοφόροι άνδρες δημένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιά σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης, με τις αρχές να κάνουν έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση. Στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην περιφέρεια Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης, κλειστός ο εναέριος χώρος της περιοχής. Κλειστή ως τις 6 το πρωί λόγω εργασιών η έξοδος προς Κοροπή στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Ανεμιβόρει στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η πιο αποκαλυπτική είδηση σήμερα για όσα βιώνουν τους τελευταίους μήνες το παγκόσμιο χωριό ήταν η ανάλυση του CNN για το πόσες φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει μια οριστική συμφωνία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πόσες φορές μπορεί άραγε ένας πρόεδρος να προαναγγείλει μια επικείμενη συμφωνία χωρίς αυτή να έρθει ποτέ? Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές από το Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν ή ότι η Τεχεράνη ηκετεύει για συμβιβασμό. Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση εκεχηρίας στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, η πολυδιαφημισμένη συμφωνία παραμένει άφαντη. Καλημέρα, εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Μια παρόμοια κατάσταση, αλλά σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με το συνταξιοδοτικό. Οι συνεχείς αναφορές τα προηγούμενα χρόνια κυβερνητικών στελεχών στο ενδεχόμενο αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης λόγω των μνημονιακών νόμων οδηγεί σε ένα ράλι συνταξιοδοτήσεων, καθώς οι διαβεβαιώσεις των αρμόδιων δεν γίνονται τώρα πιστευτές από τους υποψήφιους συνταξιούχους. Έτσι, με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και το 2026. Μέχρι τώρα σχεδόν 75.000 ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΦΚΑ το πρώτο τετράμινο του έτους και η μαζική έξοδος προς τη σύνταξη τροφοδοτείται από δημογραφικούς παράγοντες αλλά και τις ανησυχίες για μελλοντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και φέρνει το σύστημα αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών, καθώς όλα δείχνουν πως το φετινό έτος θα καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό αιτήσεων. Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Atlas για το πρώτο τετράμινο του έτους αποτυπώνουν τη μεγάλη αύξηση των νέων αιτήσεων, την ώρα που ο φορέας επιχειρεί να διατηρήσει υπό έλεγχο τις εκκρεμότητες και να επιταχύνει τις απονομές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο του 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός αυξημένος κατά 11.000 αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 63.542 αιτήσεις. Η εικόνα αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στον ΕΦΚΑ, καθώς ακόμη και το ιστορικό ρεκόρ του 2021, ένα έτος που ήταν η πανδημία, φαίνεται πλέον πιθανό να ξεπεραστεί. Τότε, το πρώτο τετράμινο είχαν υποβληθεί 66.718 αιτήσεις, δηλαδή 8.120 λιγότερες από τις φετινές. Επιτελείς του ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι θα υπερβούν φέτος τις 220.000 που είναι θα είναι νέο ιστορικό υψηλό από τη σύσταση του ΕΦΚΑ το 2017. Τώρα, η αυξημένη ροή των αιτήσεων αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Από τη μία πλευρά, η γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960 εισέρχεται πλέον μαζικά στη συνταξιοδότηση, δημιουργώντας ένα νέο κύμα εξόδου από την αγορά εργασίας. Από την άλλη, έντονη φημολογία για πιθανές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027 λειτουργεί ως επιταχυντής των αποφάσεων για χιλιάδες ασφαλισμένους που επιδιώκουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα πριν οποιαδήποτε αλλαγή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ανησυχία για πιθανή αυστηροποίηση του πλαίσιου εξαγοράς των πλασματικών ετών, καθώς σήμερα 7 στους 10 ασφαλισμένους αξιοποιούν πλασματικό χρόνο όπως σπουδές, στρατιωτική θητεία ή για την ανατροφή των τέκνων, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Από το 2026, πάντως, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, αφού θα βασίζεται πλέον στο δίχτυ μεταβολής των μισθών και όχι στον πληθωρισμό. Πάντως, το Υπουργείο Εργασίας και η ηγεσία έχει ξεκαθαρίσει αρκετές φορές ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής των ορίων. Πάντως, σημαντικό κίνητρο αποτελεί και το νέο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων συνταξιούχων, η κατάργηση περικοπής του 30% στη σύνταξη και η αντικατάστασή της από ειδικό πόρο υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος έχει αλλάξει τα δεδομένα, επιτρέποντας σε πολλούς να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς μεγάλες απώλειες εισοδήματος. Συνολικά, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει εργασία στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.
13 λεπτά μετά τις 5. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται αίθριος για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η ηλιοφάνεια θα πρέπει να περιμένουμε από το πρωί σε όλη τη χώρα και τοπικές ομίλες στα δυτικά και βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμάται το μεσημέρι κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά 33 με 34. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια για αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 22 στους 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους πιο πυκνές και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και σιγά σιγά, καθώς έχουν ξεκινήσει οι πρώτες πυρκαγιές και δεν είναι λίγες, μπαίνουμε και στον χάρτη πρόβλεψης του κινδύνου. Σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 2, ένας μέσος κίνδυνος δηλαδή, προβλέπεται να κινηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές όπου αναμένεται ο μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Αττική, τμήματα της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αργολίδας και περιοχές της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός, δηλαδή παραμένει στην κατηγορία 1. Είναι πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1877 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύθηκε το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση στη δολοφονία του αρχιναζί Ράιχαρντ Χάιντριχ. Και το 1944 επίσης οι Ναζί καταστρέφουν το δίστομο και σκοτώνουν τους 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελείους αναψυκτηρίου. Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Σαν σήμερα, το 1922, γεννήθηκε η Τζούντι Γκάρλαντ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της φράσης Ethel Gump, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ενώ το 1931, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, ο Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Bossa Nova. Το 1580, φεύγει από τη ζωή ο Λούις Ντε Καμόενς, ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, και το 1982, ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίτερ, ο Γερμανός σκηνοθέτης. Το 2004, ο Ρέι Τσάρλς, ο Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αγιοβελόκηπους. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Λέγαμε λοιπόν προχθές για δύο μηνύματα που αφορούσαν το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο ήταν από τον Αποστόλη από το κέντρο της Αθήνας. Μου έγραφε λοιπόν ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορεί στους κεντρικούς δρόμους Αθήνας και σε πολλές γειτονιές βλέπει κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών. Και δεν κατανοούσε το λόγο της κοπής. Η τακτική μάλιστα μας έγραφε ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που το συνειδητοποίησε παρατηρεί συνεχώς νέες απώλειες στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώ, στην Πατησίων, σε δρόμους της Κυψέλης και του Πολυγόνου. Όλα αυτά τα θέσαμε υπόψη του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κ. Γιώργου Αποστολόπουλου, ο οποίος μας απάντησε ότι ο Δήμος Αθηναίων, πριν από αυτή την θητεία του κ. Δούκα δηλαδή, είχε 10.000 δέντρα κομμένα στους δρόμους Αθήνας. Και μάλιστα από αυτά 5.000 ήταν μουριές, οι οποίες είχαν πληγεί από το σκαθάρι και κάποια από αυτά βεβαίως έπρεπε να κοπούν γιατί είχαν ξεραθεί ή ήταν επικίνδυνα. Αρκετά δέντρα έχουν κοπεί και στο Λυκαβητό. Πάνω από 2.000 ξερά δέντρα υπήρχαν στο Λυκαβητό, τα οποία βεβαίως ήταν από φλοιοφάγα, όπως μας είπε. Λοιπόν, έχουν γίνει 12.500 φυτεύσεις. Βεβαίως όμως υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα, όπως οι λεύκες, οι οποίες έχουν προσληφθεί από μύκητες στο κατά 90%. Τα δέντρα αυτά κόβονται γιατί είναι επικίνδυνα, όπως λέει ο κ. Αποστολόπουλος, αλλά δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις ιδιωτών ούτε να τα κλαδέψουν ούτε να τα κόψουν, καθώς υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα. Και μάλιστα λέει ότι όλα τα δέντρα μπαίνουν από την αρμόδια υπηρεσία σε ένα πρόγραμμα αντικατάστασης και βέβαια θα το δούμε αυτό, λέει, τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, αλλά βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν με μιας όλα αυτά τα δέντρα που έχουν κοπεί σχεδόν σε όλο τον Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, πάμε σε εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ακούσατε προηγουμένως στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά των Ιρανικών συστημάτων αεράμινας, πύγιο ελέγχου και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ, που είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα ως απάντηση στην κατάρρευση του Αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, ενώ ήταν έτοιμος να αμυνθεί απέναντι στην αδικαιολόγητη Ιρανική επιθετικότητα. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε, υπάρχει μια νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Ξεκίνησε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τα αμερικανικά πλήγματα λίγες ώρες αφότου είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό και ότι οι πιλότοι ήταν ασφαλείς. Τώρα, το ελικόπτερο επλήγη από ιρανικό ντρόουν και ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απαντήσουν. Όλα αυτά έγιναν μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, οπότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να ήταν πολύ δυνατή και πολύ ισχυρή. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω και ότι πολύ αναμενόμενη αυτή η συμφωνία. Όλο κάτι συμβαίνει, όλο κάτι γίνεται και όλο πηγαίνει παρακάτω. Είναι το δεύτερο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται στον πόλεμο. Είναι το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος που επιβεβαιώνει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι καταρρίφθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο η συντριβή του μαχητικού βομβαρδιστικού F-15 στο νοτιοδυτικό Ιράν και τότε οι δύο πιλότοι είχαν διασωθεί με τον έναν να χτάται ύστερα από θεαματική στρατιωτική επιχείρηση.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα πολιτικά στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση Σύντερβιου. Συνήθως είναι η πρώτη του νέου κύκλου, ενός νέου κύκλου δημοσκοπήσεων. Σε αυτή λοιπόν τη δημοσκόπηση βλέπουμε πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ είναι στην τρίτη. Και υπάρχει μια βουλή με 8 κόμματα, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16%, ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, όπου φαίνεται είναι η πρώτη δημοσκόπηση που φαίνεται να κλείνει την ψαλίδα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελληνική Λύση με 8,2%, ανάκαμψη και για το σχήμα, το πολιτικό σχήμα του κυρίου Βελόπουλου. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Οι Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, Νίκη 0,4%, Η Νέα Αριστερά με 0,4% και άλλο 4%. Άρα φαίνεται από αυτή τη δημοσκόπηση, από αυτό που πιθανά να ανοίγει το νέο κύκλο, είναι ότι 4 κόμματα, 5 με το Μέρα 25, είναι εκτός Βουλής, αλλά 4 κόμματα φαίνεται ότι απέχουν πια αρκετά από την είσοδό τους στη Βουλή. Οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά, που έχουν ποσοστά από 2 έως 0,4%. Λοιπόν, στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζετε, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται, με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση 28,3, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα 14,6, το Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,1, Φωνή Λογικής 3,7, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2, Δημοκράτες 1,8. Και οι υπόλοιποι, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, άλλο 3,8, ενώ το ποσοστό των αποφασίστων κινείται στο 10,3%. Το 43% απαντά ότι οι εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, ένα 39% λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και το 15% δηλώνει πως θα ψηφίσει παραδοσιακά το κόμμα που ανήκει. Όσον αφορά τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, το 75% για το πρώτο και το 60% για τη δεύτερη λένε ότι έχουν αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για τα ονόματα που επελέγησαν, ενώ σχεδόν 8 στους 10 απαντούν ότι θα ήταν απίθανο να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα που θα φτιάξει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Λοιπόν, το θέμα των εκλογών βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και μάλιστα χρησιμοποίησε και την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, για να επιβεβαιώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το ChatGPT λοιπόν έκανε χθες την εκτίμηση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός είπε: κοιτάζουμε προς το 2027. Σωστά απάντησε το ChatGPT σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Τώρα βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ενώ ο Πρωθυπουργός με σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, η πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Λέει ότι, για παράδειγμα, άκουσα προχθές τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, να λέει ότι αν γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, δεν είναι πια και προώρες, για θα είναι λίγους μήνες νωρίτερα. Το ίδιο λένε και κάποιοι άλλοι, προκαλώντας έτσι τις αντιδράσεις. Υπάρχει μια κινητοποίηση και από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία μάλιστα από το κόμμα του κ. Τσίπρα δηλώνουν ότι θα είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση, αλλά τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κηρύξει έτσι μια προσπάθεια να είναι σε ετοιμότητα ο εκλογικός μηχανισμός. Θα τα πούμε και στη συνέχεια το τι θα κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ που έχει εντοπίσει ότι υπάρχει μια μαύρη τρύπα στα αστικά κέντρα και εκεί προσπαθεί ο κ. Ανδρουλάκης να αλλάξει την κατάσταση ώστε να μην παγιωθεί αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάντως δεδομένο ότι ουσιαστικά και μετά και την σημερινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην θέση του γραμματέα της και της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά θα έχουμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Και μια και σας έλεγα για τον κύριο Πλεύρη, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, χθες ανακοίνωσε στην Βουλή
ότι οι οικειοθελείς αποχωρήσεις παράνομων μεταναστών αυξήθηκαν κατά 25% μετά το δόγμα φυλακή επιστροφή. Φαίνεται λοιπόν ότι αποτυπώνεται η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση ανακλήσεων ασύλου και επιστροφών. Από το 2019 μέχρι σήμερα οι παράνομες ροές είχαν περιοριστεί σε 197.651 άτομα, όταν την περίοδο 15-19 είχαν εκτοξευθεί στο 1.215.000. Το 2025 λοιπόν, είπε ο κ. Πλεύρης, από τα θαλάσσια σύνορα είχαμε μείωση των ροών κατά 25% ως αποτέλεσμα των μέτρων που ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες και λειτουργούν αποτρεπτικά. Στους πρώτους 5 μήνες του 2026 η συνολική μείωση των ροών είναι στο 36%, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου η μείωση ανέρχεται στο 65%. Το μόνο σημείο της χώρας που υφίσταται μεταναστευτική πίεση πλέον είναι η Κρήτη και διευκρίνησε ότι να βάζουμε όμως το ζήτημα στη σωστή του διάσταση, στην Κρήτη οι ροές είναι 5.500 άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα τις εκκρεμίσεις αιτήσεις ασύλου, ο κ. Πλεύρης είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε 140.000 εκκρεμίσεις αιτήσεις ασύλου, για να σημειώσει πως σήμερα είναι μόλις 28.000. Παράλληλα, ανέφερε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τις 7 στις 10 αιτήσεις ασύλου αναγνωριζόταν, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει πέσει στο 40,7%. Όπως λέγαμε και χθες, αναμένονται εξελίξεις στο θέμα αυτό. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρχουν σταθμοί επιστροφής στις αφρικανικές χώρες. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, δηλαδή όταν κατάφεραν κάποιοι μετανάστες να περάσουν σε κάποια ευρωπαϊκή παραλία, να παίρνουν άσυλο ή να παραμένουν για μακρό χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Αυτό φαίνεται να αλλάζει, και αλλάζει βεβαίως γιατί αντιλήφθηκαν στη Γερμανία, που ήταν η κινητήριος δύναμη όλη αυτή τη κατάσταση, και στις βόρειες χώρες, ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν.

33 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Το τελευταίο διάστημα μιλάμε συνεχώς, συζητάμε συνεχώς για το επικείμενο νομοσχέδιο που θέλει να φέρουν οι Τούρκοι για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρινές ζώνες, για το ότι προσπαθούν με ένα νόμο να εξωτερικεύσουν την εσωτερική κρίση που έχουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν μια πολυσχηδή πολιτική, μια συντεταγμένη πολιτική σε διάφορα ζητήματα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ακόμη και την θρηλυκή μάχη στο Γρανικό ποταμό θέλουν να την ιδιοποιηθούν. Οι Τούρκοι λοιπόν, ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο Μεχμέτ Νουρί Εσόι, πριν από λίγα 24 ώρα το πρωί της Δευτέρας, έκανε μία ανάρτηση στο X, όπου γράφει: «Θέσαμε υπό την προστασία μας την περιοχή που έλαβε χώρα η μάχη του Γρανικού, ένα από τα παγκόσμια γεγονότα καμπής, καθώς άλλαξε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Η μάχη του Γρανικού, εκεί που ο Μέγας Αλέξανδρος επέτυχε την πρώτη μεγάλη του νίκη εις βάρος των Περσών και άνοιξε τις πύλες ώστε να επεταθεί στα βάθη της Ασίας, πλέον χαρακτηρίζεται επισήμως ως σημείο ιστορικού ενδιαφέροντος. Αυτό το μοναδική σημασία στοιχείο ιστορικής κληρονομιάς, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Μπίνκα του Τσανάκαλε, έχει τεθεί επισήμως υπό την προστασία λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων και της υποστημονικής έρευνας. Πιστεύω ότι αυτό το σημαντικό βήμα θα προσδώσει αξία στην πολιτιστική κληρονομιά του δικού μας Τσανάκαλε, προσφέροντας σημαντικές συνεισφορές στην επιστήμη της ιστορίας, στον πολιτιστικό τουρισμό και στην ενδιάμωση των πολιτιστικών διαδρομών μας». Αυτά όλα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Η πρωτοβουλία βεβαίως που αναλαμβάνει το τουρκικό κράτος σχετικά με το πεδίο μάχης στο Γρανικό δεν χρειάζεται και μεγάλη επεξήγηση. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια απόπειρα ενθυλάκωσης των ιστορικών καταβολών των Τούρκων ως ένα μείζονος σημασίας γεγονότος το οποίο δεν τους ανήκει. Πιθανώς λοιπόν αυτό το όψιμο ενδιαφέρον να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανακατασκευής της ιστορίας, προκειμένου να καλλιεργείται η εντύπωση ότι η τουρκική εθνότητα διαθέτει βαθιές και ένδοξες ρίζες στον χρόνο. Σε ό,τι αφορά πάντως τη μάχη του Γρανικού, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επίδειξη στρατηγικής ιδιοφυΐας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος σε ηλικία μόλις 22 ετών διέσυρε τους Πέρσες, οι οποίοι διέθεταν πολλαπλάσιες δυνάμεις από το εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων. Είναι ενδεικτικό ότι χάρη στους ευνηδιαστικούς ελιγμούς του Αλέξανδρου, οι Πέρσες απόλυσαν στο Γρανικό περίπου τους 20.000 άνδρες, υπείς και οπλίδες του πεζικού, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, επικεφαλής τμήματων, ενώ τα θύματα της σύγκρουσης από μακεδονικής πλευράς ανήλθαν μόλις στους 115. Ο Μέγας Αλέξανδρος, έχοντας πλήρη συνέστηση της σημασίας που είχε η νίκη του για την περαιτέρω πορεία προς την Ανατολή, γιόρτασε το γεγονός αποδίδοντας τιμές ηρών στους πεσόντες του στρατευματός του. Λοιπόν, αυτά με το πεδίο στη μάχη του Γρανικού που θέλουν να ιδιοποιηθούν οι Τούρκοι. Βεβαίως θα δούμε πως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, καθώς έχουμε τους Τούρκους που ζητάνε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, τώρα έχουμε να ζητάνε και ιστορικά μνημεία, και δεν θα είναι η πρώτη φορά, θα μου πείτε. Τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από την Ευρώπη αφορά το οριστικό ναυάγιο για το κοινό μαχητικό Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας. Βερολίνο λοιπόν και Παρίσι ενταφίασαν οριστικά το σχέδιο για την κατασκευή κοινού μαχητικού της επόμενης γενιάς από κοινού με την Ισπανία, κάτι βεβαίως που αναμενόταν εδώ και μήνες, με φόντο τις άλλες εντάσεις ανάμεσα στις βιομηχανίες που διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή του. Ο πρόεδρος, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, και ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρς, κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση πως οι δύο βιομηχανίες δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν για να προχωρήσει το έργο αυτό υπολογιζόμενης αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε η γερμανική κυβέρνηση. Αναγνώρισαν την πραγματικότητα και ο καγκελάριος Μέρτς υπέδειξε στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να μην συνεχιστεί το εγχείρημα του κοινού μαχητικού αεροσκάφους. Λοιπόν, φαίνεται πως το εγχείρημα αυτό δεν είχε μέλλον, ωστόσο θα σημειωθούν αρκετοί κλειδονισμοί, καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες ενίσχυαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς το σύστημα αυτό το ονομάζαν σύστημα αερομαχίας του μέλλοντος, θα μετατρεπόταν σε σποδηλική στήλη της πολεμικής αεροπορίας τόσο της Γαλλίας όσο και της Ισπανίας και της Γερμανίας βεβαίως από το 2040 και πέρα. Θα αντικαθιστούσε δηλαδή το Eurofighter όσο και το Rafale. Φαίνεται όμως ότι αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν θα γίνει πραγματικότητα, βέβαια μην αποκλείεται λόγω της κατάστασης
τις αποστάσεις που παίρνουμε πλέον από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επανέλθουν κάποια στιγμή οι εταιρείες, να επανέλθουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και αυτό το πολεμικό αεροπλάνο να γίνει πραγματικότητα. Τες πάντως είχαμε μια νύχτα τρόμου στο Belfast, καθώς κάηκαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Είχαμε λοιπόν σκηνές εκτεταμένης βίας και εμπρισμών που εκτελήθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγορίας σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας ενός άνδρα που δέχτηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Το βίντεο είναι σοκαριστικό και οδήγησε οργισμένους διαδηλωτές να βάλουν φωτιά σε λεωφορείο, σπίτια και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Καταδίκασαν τα κόμματα στην Ιρλανδία τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για ρατσιστική βία και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση, καθώς η υπόθεση του δράστη οδηγείται σήμερα στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, την κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και τις θανάσιμες απειλές. Μέχρι τις 2 πάντως τα ξημερώματα, οι διαδηλωτές είχαν βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν αντικείμενα κατά της αστυνομίας. Περιπόλησαν αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια. Θυμίζω ότι την επίθεση κατά του ανθρώπου που δέχτηκε την επίθεση από το Σομαλό σταμάτησαν περαστική και μάλιστα υπήρξαν και τα συγχαρητήρια από την αστυνομία. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια επεισόδια. Αντίστοιχα επεισόδια είχαμε στη Βόρεια Ιρλανδία το 24 και το 25. Το 24 ήταν η δολοφονία τριών κοριτσιών από ένα νεαρό με καταγωγή από τη Ρουάντα και έγιναν στόχος πάλι μετανάστες και επιχειρήσεις που ανήκουν σε μειονότητες. Ενώ το 2025 είχαμε την αφορμή για τα εκτεταμένα επεισόδια, μια σεξουαλική επίθεση σε μια έφηβη από 2-14χρονα αγόρια από τη Ρουμανία. Και πάλι τότε είχαμε επιθέσεις από μασκοφόρους σε κατοικίες και αυτοκίνητα μεταναστών. Τελικά οι κατηγορίες πάντως για τα δύο αγόρια αποσύρθηκαν. Σαράντα λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, με αφορμή την επέτειο της 25 Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο Ελληνικό Σχολείο της Στολχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Αυτή είναι και η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο. Λουκέτος, 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών, σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Θυμίζω αυτό που λέγαμε προχθές στην Καλαμάτα που είχε πάει στη λαϊκή αγορά οι ελεγκτές και δεν τους επέτρεπε, αντίθετα τους μήνυσε ο έμπορος για εσχάτη προδοσία. Πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση της διαφθοράς. Έκλεινα ραντεβού σε πάρκινγκ, ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για κεντρικό κατηγορούμενο, βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει του στυλ, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Ιδιαίτερα προσεκτική ήταν σε επαφές τους υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Σήμερα στη Βουλή η πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα. Δεν εμπιστεύω ότι οι ΗΠΑ του Τραμπ οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Ένα στους 10 εφήβους κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Τα μικρότερα αδέλφια είναι τα πιο αδικημένα, η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης σε όλη τη χώρα. Πώς διαμορφώνουν τιμές σε παλιά και νέα διαμέρισματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο τίσιος ρυθμός μεταβολής. Γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα. Πόσο έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Συντάξεις χειρίας, αναδρομικά ως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις, τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Στη Βουλή προσκλήσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές. Νέες ισορροπίες στρίβει δεξιά για το Μέγαρο Μαξίμου. Πόλεμος χωρίς τέλος, ούτε νεότερο από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αυξήσει ως 75% για τα αποτιστικά αγροτεμάχια και ως 45% για ελαιώνες σε σχέση με το 2024.
Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση ως 300 ευρώ το μήνα. Από τις ουρές της ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Είχαμε και την εκδήλωση χθες. Νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης. Πόσο θα επηρεάσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, το Ελνίνιο. Σοκ στο Αίγιο, δολοφονία μάνας και γιού, ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος. Περνάμε στη Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις υπολοδομίες, μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Εφημερίδα των Συντακτών. Γαλάζιες ακρίδες στις υπολοδομίες, τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος. Τι απαντά στην Ευσύνη ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα Σαμαρά πάνω από το Μαξίμου. Κόντρα, ασκήσει ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία. Σχέδιο πρόσληψης καταρτίζει η Ελλάς. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται δεχτεί εγκλήματα στη χώρα. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Ρίζος ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής συνθήκες του περιλαϊστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στα ρετυρέει οι τιμές των κατοικιών, καταγράφεται ρεκόρ 20ετίας λόγω υψηλής ζήτησης και αυξημένου κόστους οικοδομικών υλικών. Τράπεζα της Ελλάδος, τι δείχνουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, οξύνεται το στεγαστικό πρόβλημα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Λέγαμε προηγουμένως ότι ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάληψη του αμερικανικού Απάτσι. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι έκαναν την ανακοίνωση ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά του πέμπτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα εναντίον στόχων στο Ιράν. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ήχησαν σιρήνες στο Μπαχρέιν. Και το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να μετακινηθούν άμεσα στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τον ισχυρισμό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του πέμπτου στόλου. Αυτό που πάντως έχει επιβεβαιωθεί ως τώρα είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 4 στόχους σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, συνεχίζοντας τις επιθέσεις ως απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος πια, το καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια κλιμάκωση και ένας φαύλος κύκλος. Ανακοινώνουμε τη μία ημέρα ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός και την επόμενη μέρα επανέρχονται με καινούργια χτυπήματα με αφορμή κάποιο τυχαίο γεγονός ή την επίθεση με κάποιο drone, όπως έγινε χθες στο ελικόπτερο, το επιθετικό ελικόπτερο Apache. Στα πολιτικά, είπαμε ότι σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως να είναι και το ενακτήριο λάκτισμα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Πάντως, είναι μια προσπάθεια και να καλυφθεί το κενό, αλλά κυρίως να μπει σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο εκλογικός μηχανισμός. Στόχος είναι να γυρίσει ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας 2 φορές στη χώρα. Να μπορέσει να υπάρξει συσπήρωση βεβαίως στα κομματικά στελέχη. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, είναι σχεδόν στόχος όλων των κομμάτων. Έτσι λοιπόν τις επόμενες ημέρες και αυτή την εβδομάδα, τις υπόλοιπες μέρες, αλλά και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στην περιοχή του Περάματος και του Πειραιά. Σχεδόν όλα τα κόμματα θα έχουν εκεί με τον επικεφαλής ομιλία ή κάποια εκδήλωση. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επέμεινε για συνέπεια στην ατζέτα, την κυβερνητική ατζέτα, και όχι δεξιά στροφή, όπως κάποιοι λένε ότι είναι οι αλλαγές που έγιναν με τον ανασχηματισμό, τον μίνι ανασχηματισμό που έγινε τη Δευτέρα. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης

έφερε ως παραδείγματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, την ενίσχυση της φύλαξης των σύνορων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση παραβατικότητας στα πανεπιστήμια, τις συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, και είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά με συγκεκριμένες πολιτικές και αποτελέσματα και όχι με μεγάλα λόγια ή συμβολισμούς, υποστηρίζοντας ότι αυτό αξιολογείται θετικά από τους πολίτες όταν φτάνει η ώρα της κάλπης, απαντώντας έτσι στην κριτική των πρώην πρωθυπουργών. Μπορεί να μην έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες και ο πρωθυπουργός να βγαίνει στο μπαλκόνι ως άλλος Κολοκοτρώνης, αλλά να μιλάει με έργα και πράξεις, τόνισε ο κ. Μαρινάκης, επικαλούμενο μεταξύ άλλων την ανάδειξη του ζητήματος της άρσης του Κάζους Μπέλ της Τουρκίας. Όλοι θέλουμε το εθνικό συμφέρον, η διαφορά είναι ποιος είναι πιο αποτελεσματικός στην πράξη. Παραδέχθηκε πάντως ο κύριος Μαρινάκης για το ζήτημα της ακρίβειας ότι η αύξηση των τιμών δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα. Αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης και σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή περίοδο εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Άσκησε κριτική στις προτάσεις αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις σε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα όπως είναι η ακρίβεια. Ο κ. Μαρινάκης άνοιξε όμως και το παράθυρο για τη ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι χρειάζονται πρόσθετες φορολαμφρήσεις για τη μεσαία τάξη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης, όπως ανέφερε εδώ στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και τον Κώστα Παπαχλημίτζο, στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι που θα δημιουργηθούν έως το 2027 να κατευθούν κυρίως σε μειώσεις φόρων προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να περιοριστεί το μισθολογικό χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και δεν έχασε την ευκαιρία χθες ο κύριος Μαρινάκης να αφήσει αιχμές και κατά του κύριου Τσίπρα. Με αφορμή λοιπόν την ερώτηση αν η κυβέρνηση επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα για βασικό αντίπαλο, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι κάθε κίνηση του κυρίου Παπά, του κυρίου Βαρουφάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Φάμελο γίνονται γιατί έπαιρναν εντολές από κάποιον που τον επέλεξε. Το κοινό ανάμεσά τους ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιοι καταδικάστηκαν, κάποιοι ψήφισαν ποινικούς κώδικες που απελευθέρωναν βάρη ποινίτες. Όλοι αυτοί πετράχτηκαν σαν τρίχα από το ζυμάρι. Ο κύριος Τσίπρας έκανε rebranding, δεν μίλησε για αυτά και οι άνθρωποι αυτοί κάθονται και τον κοιτάνε. Όπως καταλαβαίνετε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτή την εικόνα, δηλαδή ότι υπάρχει, σχηματίζεται ξανά ένα δίπολο μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, οι επιθέσεις από την κυβέρνηση, θα υπάρχουν κριτική και επιθέσεις από την κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια βεβαίως να συσπηρωθούν τα εκλογικά κοινά. Και βεβαίως ακόμη δεν έχουν μπει τα εκλογικά διλήμματα που θα μπουν όταν ανακοινωθούν και οι εκλογές. Από την άλλη πλευρά βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια και στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που σήμερα τυπικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης απειλεί με διαγραφές σε όποιον ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ. Θα πάβει, είπε, να είναι μέλος. Έκανε ο κ. Ανδρουλάκης σφοδρή επίθεση. Ουσιαστικά έχει προχωρήσει ένα αδιμέτωπο εκλογικό αγώνα και προς την κυβέρνηση και προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Ντούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, εκεί ήταν το σημείο που απείλησε με διαγραφές, όταν δηλαδή υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ανάποδα, δηλαδή να πάει πρώτα στα όργανα, να μην τεθεί εκεί θέμα διαγραφής και να το βάλει το θέμα ίσως για να προειδοποιήσει για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως, ο οποίος χθες άκουσε τον κύριο Νίκο Παπανδρέου σε τηλεοπτική του συνέντευξη, να θολώνει αυτό το μήνυμα που λέγανε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε συνεργασία, είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Τουλάχιστον έτσι το άφησε ο ευρωβουλευτής ο κύριος Νίκος Παπανδρέου. Είπαμε πάντως, το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει με ένα σχέδιο 50 ημερών, ουσιαστικά όμως είναι πολύ λιγότερο, είναι περίπου 40 μέρες, να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα στα αστικά κέντρα και κυρίως στο λεκανοπέδιο, το οποίο και το 2023 στις εκλογές, τότε στις εθνικές εκλογές, στις δεύτερες, είχε πολύ χαμηλά ποσοστά.
Είναι αυτά και με αυτά. Πλησιάζουμε τις 6. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα προάστια της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του εφημερίδα.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τιμά επίσης τη συμμαχική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περισσότεροι από 350 μετανάστες. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου εκφράστηκε εκ νέου η αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται επίσης είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Στη Ρωσία, επίθεση με ουκρανικά ντρόν στην περιφέρεια Σαμάρα ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης, κλειστός ο εναέριος χώρος της περιοχής. Στο Γκαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 11 παιδιά και άλλα 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν κοντά στα σύνορα των 2 χωρών, ανακοίνωσε de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 20 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Κοιτάω πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια?
1: Έγινε 35 ετών η Ραταϊκόφσκι.
0: Πού να σου λέω?
1: 35 χρονών η Ραταϊκόφσκι.
0: Εντάξει.
1: Μικρό παιδί ήτανε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 35 και τώρα, δεν είναι τι μεγάλο.
1: 35. Είναι. Όχι, αλλά περνάνε τα χρόνια, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλος είσαι 35 πια.
1: Κοίτα να δεις τη Ραταϊκόφσκι. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει. Earth News, πού? Earth News Radio 105,8.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες συχνότητες που μας ακούτε, αλλά και υπάρχει και ο τρόπος μέσω διαδικτύου. Από το ErtEco, το ErtEco.gr, το EarthNews.gr, το Earth.gr. Μεγάλη γκάμα επιλογών. Τι?
0: Ο Γιάννης Πρίντερης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Το Ηράκι διαλέγει τα τραγούδια.
1: Η Κατερίνα Σελέτη.
0: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ, στο μικρόφωνο. Απίκο.
0: Βέβαια. Απίκο, παιδιά. Δεν το συζητάμε.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Και το Viber. Earth News Radio 105,8 χωρίς το 105,8, δηλαδή Earth News Radio.
0: Ναι.
1: Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Και έχετε και το Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εντάξει,
0: ναι.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Θα μας πεις τον καιρό.
1: Να σας πω, εγώ τον καιρό αμέσως τώρα. Τον έχω εδώ, το έχω ανοίξει.
0: Τι λοιπόν, θα έχει?
1: Θα είναι γενικά έθριος. Θα έχει όμως πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Καρμπών με το χθεσινό ο καιρός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Να έχετε κατά νου, οι άνεμοι 2 με 4, τίποτα. Στα ανατολικά όμως θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει δηλαδή τους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 34.
0: Εντάξει, αυτό φυσάει, μη φοβάστε.
1: Υποσκιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: θα φυσάει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνεις, καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι θέλατε.
0: Σήμερα...
1: Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών σήμερα.
0: Είναι διεθνής ημέρα εραλδικής, παγκόσμια ημέρα Άρτου Νουβό.
1: Ναι.
0: Είναι εθνική ορδή της Πορτογαλίας με αφορμή το θάνατο του ποιητή Λουίς Ντε Καμόνς, που με το έπος του Η Λουζιτανή του 1572 συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων.
1: Μπράβο. Στην Ιταλία γιορτάζουν το ναυτικό.
0: Και το Άι Στι στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Καλά κάνουν που γιορτάζουν το ναυτικό. Θέλουν να πάρουμε δύο φρεγάτες από εκεί. Δύο σε δύο. Ναι, πολύ ωραία.
0: Και το Άι Στι. Άι Στι. Παγωμένο τσάι. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες πίνουν πώς το λένε, παγωμένο τσάι και γιορτάζουν τον Άγιο Λανδέριχο.
1: Ναι, αλλά γιορτάζουν και την Αγία Ολιβία. Ολίβια.
0: Ολίβια,
1: δηλαδή είναι η. Του Ποπάη, η Όλιβ.
0: Και τους
1: όσους. Θα γιορτάζει σήμερα.
0: Και γιορτάζουν οι όσοι Γετούλιος, Αμάντιος.
1: Και Κερεάλος.
0: Κερεάλος.
1: Κερεάλος. Πού τα βρίσκουν αυτά? Ο Κερεάλος μπορεί να είναι τα Συρία.
0: Μπορεί να είναι τα Δημητριακό.
1: Τα Δημητριακό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πολύ ωραία. Με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
0: Δεν τον θέλετε, θέλετε τη Βασιλεία. Ορίστε. Λοιπόν, 1915.
1: Λέγε τέτοια. Ναι.
0: 1915 ιδρύεται.
1: Για πλάκα τα λέει.
0: Παιδιά, ναι, πλάκα κάνω έτσι. Ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
1: Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίνιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Μα ήταν όνομα αυτό, Ράινχαρντ Χάιντριχ. Πώς δεν μιλήσω.
1: Ναι, γλωσσοδέτης. Ράινχαρντ Χάιντριχ.
0: Αυτό που έγινε το 42, δύο χρόνια μετά και είναι το δίστομο. Και σκοτώνουν και τους 218 κατοίκους του. Δηλαδή πνίγουν στο αίμα το δίστομο, έτσι. Οι Ναζί πάλι. Οι Ναζί.
1: Το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το τελεφερίκ έχει μείνει. Το πολυτελές αναψυκτήριο έχω χρόνια να πάω. Δεν ξέρω αν
0: είναι,
1: έχει
0: εστιατόριο,
1: παραμείνει.
0: Εστιατόριο, εστιατόριο.
1: Ναι,
0: εστιατόριο,
1: έχει,
0: βέβαια.
1: Είναι ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο του.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο του. Ωραίος
0: λοιπόν, ωραίτερη θέα της Αθήνας.
1: Και η καλύτερη μετάθεση στρατού στο στρατό. Πας εκεί πέρα και περιμένεις την 25 Μαρτίου και την 28 Οκτωβρίου να ρίξεις 30 τόσους καλλιονεμβολισμούς. Αυτό.
0: 30 τόσους.
1: Πόσους ρίχνουν, ξέρω εγώ.
0: Μην λες, ρε παιδί μου, αριθμούς κόστα.
1: Ναι, όσους ρίχνουν, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο 27, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, Το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν αφήνουν δηλαδή κολυμπηθρόξυλο. Αλλά αυτό ήταν ο πόλεμος των 6 ημερών που από τότε δεν έχει σταματήσει επί της ουσίας.
1: Ναι. Το 1915 γεννήθηκε ο Σολ Μπέλου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1976. Το 1922 γεννιόταν η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ.
0: Είναι η μαμά της Λάιζα Μινέλη.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν ξέρουν, και μία από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έβγαλε το Χόλιγουντ. Αλλά με πολύ κακό τέλος και με πολλές καταχρήσεις και πολλά ναρκωτικά και πολλά χάπια και τέτοια.
1: Και το 1931 γεννιόταν ο Ζουάο Ζιλμπέρτο.
0: Ζουάο Ζιλμπέρτο.
1: Ζουάο. Α, Ζουάο. Άμα το λέμε Ζουάο, γιατί δεν το λέμε Ζιλμπέρτο.
0: Όχι, όπως μου λες, ή θα το λες όπως λες τον. Πώς τον λένε.
1: Τον λέω όπως τον διαβάζω. Ζωάω τον γράφει, ζωάω τον λέω.
0: Πώς τον λέγανε τον Μπολσονάρο.
1: Συν. Α, νόμιζα ότι ήθελες να με ρωτήσεις για τον Κόνερι.
0: Μπολσονάρο, δεν τον έλεγες.
1: Εγώ.
0: Άρα, ναι. Ζωάου Ζιλμπέρτο θα το λες και αυτόν.
1: Μπολσονάρο, τον έλεγα εγώ.
0: Τον έλεγες.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Μπολσονάρο.
1: Παιδί μου, παλάβωσε.
0: Ναι.
1: Μπολσονάρο. Όπως
0: το γράφει το ΑΠΕ.
1: Όπως το γράφει το ΑΠΕ. Μπολσονάρο, τον λέει Μπολσονάρο, θα τον λέω. Τέλος πάντων, έφυγαν από αυτόν τον κόσμο το 1580 ο Λουίς Ντεκαμόενς.
0: Το πάμε.
1: Το ποιοι φύγανε.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχουμε εθνική γιορτή στην Πορτογαλία σήμερα.
1: Ναι. Το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Γι' αυτό γιατί δεν έχουμε γιορτή.
0: Έχω δει Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ.
1: Ήταν ένα διάστημα, άμα ήθελες να δείξεις ότι είσαι λίγο
0: της
1: κουλτούρας, ας πούμε. Έπρεπε λίγο Φασμπίντερ και μετά έπεθε στα σκληρά.
0: Τα πικρά δάκρυα, Πέτρα φον Καμ και δεν ξέρω εγώ τι. Και έτσι κι αλλιώς.
1: Το 2004 η Μορφή. Μορφή, ο Ρέι Τσάρλς. Μορφή μεγάλη.
0: Ναι, τελεία.
1: Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης.
0: Εντάξει.
1: Από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.
0: Μύθος.
1: Ναι, μύθος. Ο άνθρωπος ήταν ένα μύθος. Ένας μύθος. Αυτά.
0: Λοιπόν, αυτά σαν σήμερα γίνανε. Τώρα εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα που έχουν ήδη 21 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Στην Ξάνθη μας λέει ότι είναι 17. Και μας στέλνει και φωτογραφία ένα δεντράκι που επί της ουσίας δεν είναι δεντράκι, είναι ένας κορμός. Στον οποίο κορμό έχουν φωτάκια. Εσύ η φωτεινή, τα φωτάκια αυτά είναι με ρεύμα ή είναι ηλίου, με το φως του ήλιου δηλαδή. Εγώ έχω γεμίσει κάποιες γλάστρες, με αυτά μοιάζουν σαν να έχει πυγολαμπίδες επάνω τα τέτοια, γιατί έχω βάλει φωτάκια.
0: Τα ρέσανε.
1: Του ήλιου.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα που πήρα μου τα έδειξε η Κατερίνα. Μου λέει να πάει να πάρεις ελαφάκια που έχουν φωτίζονται από τον ήλιο.
0: Ήταν τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα. Ναι. Τα έχω κρατήσει εγώ. Δεν
0: ναι,
1: πειράζει.
0: Και εγώ καλέ, και
1: γιατί είμαι πάντα σε mood Χριστούγεννα.
0: Βέβαια.
1: Το mood που είπα σημαίνει διάθεση για όποιον φίλο ακροατή μπορεί να διαμαρτυρηθεί.
0: Βγαίνω συνήθως στη βεράντα και τραγουδάω Jingle Bells, Jingle
1: Bells. Ναι, συνήθως ο Αντώνης τον Παπάγου. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ψύχωση με τα φωτάκια από το τεμού τα παίρνει. Καταλαβες.
0: Ναι, πρόσεχε. Ναι.
1: Το 1999 είχε πάει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Η Λάιζα Μινέλη είχε δώσει συναυλία στο Radio City. Δυστυχώς δεν πήγα. Με αρρώστησε ο ξάδερφος. Αλλιώς θα πηγαίνανε. Καταλαβες.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. Με ρεύμα είναι τα φωτάκια.
0: Αυτό είναι μια once in a lifetime τώρα.
1: Ποιο?
0: Μια φορά στη ζωή σου, για να το πω ελληνικά.
1: Τι, ποιο?
0: Να δεις τη Λάιζα Μινέλη.
1: Γιατί το έχει καημό.
0: Γιατί να μην το έχω. Άμα είχα την ευκαιρία δεν την έβλεπα.
1: Μάλιστα. Εγώ πάλι όχι. Αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί σ' αρέσει αυτή η μουσική. Γι' αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Γι' αυτό, ενώ εμένα μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
0: Πού να ξεκινήσουμε.
1: Έχουμε πόλεμο πάλι.
0: Καλά, μορτό.
1: Άιντε πάλι.
0: Έχουμε πόλεμο τώρα, έχουμε πόλεμο. Γιατί σταμάτησε ποτέ.
1: Όχι, δεν σταμάτησε. Τότε... Έχουμε πάλι.
0: Αντίπεινα. Έχουμε των ΗΠΑ στο Ιράν.
1: Είναι αντίπεινα και απάντηση στα αντίπεινα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε. Ρίξανε ένα πάτσι. Σας το λέγαμε χθες το πρωί, αλλά χθες το πρωί νομίζαμε, έτσι μετέδιδαν τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, ήταν ότι ήταν ίσως πιθανότατα από ατύχημα. Βέβαια, αφήναν και ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να ήταν από χτύπημα των Ιρανών. Αποδείχτηκε αργότερα ότι ήταν από χτύπημα των Ιρανών. Μέχρι και ο Τραμπ το έμαθε καθυστερημένα. Δεν το μαθαίναμε εμείς καθυστερημένα. Χτυπήθηκε από Ιρανούς.
0: Ναι.
1: Για να απαντήσουν λοιπόν στους Ιρανούς οι Αμερικανοί, εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις όχι μόνο στο νησί Κέσμ που έχει εκεί τα πετρέλαια και τέτοια.
0: Έχει μείνει αυτό το νησί. Έχουν διαλύσει αυτό.
1: Έχουν μείνει ακόμα. Ναι. Είναι στοχευμένες. Είναι χειρουργικά χτυπήματα, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Ναι. Χτυπάνε δεξαμενή. Όχι, δεν χτυπήσαν δεξαμενή, ρε παιδί μου, άλλα πράγματα χτυπήσαν. Χτυπήσαν όμως ένα χωριό, λέει, τις δεξαμενές ίδρευσης.
0: Συγγνώμη. Εκεί ναι. Χωριό το νησί.
1: Όχι, δίπλα.
0: Δίπλα.
1: Χτυπήσανε λοιπόν στα στενά του Ορμούζ, γι' αυτό παραθαλάσσιο. Ναι. Χτυπήσαν τις δεξαμενές ίδρυυση και μένουν δύο χωριά χωρίς ίδρυυση. Τα πήραν οι φρουροί της Επανάστασης και λένε: έτσι είστε.
0: Ναι.
1: Θα βομβαρδίσουμε τον πέμπτο στόλο.
0: Ναι.
1: Λένε.
0: Ναι.
1: Και έτσι πήραν φόρα με τα Σαχέντ, τα ντρόουν αυτά που στέλνουν και στην φίλη Ρωσία. Και επιτέθηκαν στο
0: στην Ιορδανία.
1: Όχι, όχι, στο Μπαχρέιν.
0: Και όχι στην Ιορδανία.
1: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου είναι στο Μπαχρέιν.
0: Εντάξει.
1: Χτυπήσαν εκεί.
0: Ωραία.
1: Και μετά χτυπήσαν και την Ιορδανία, σημαίνω. Μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία.
0: Όπου έχει αμερικανικές βάσεις βαράνε.
1: Ναι.
0: Εκεί γύρω-γύρω. Μην απλωθούμε περισσότερο.
1: Σταμάτησε τώρα όμως. Λέει.
0: Όχι,
1: και οι δύο ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν τα χτυπήματα επί του παρόντος.
0: Πάντως φίλοι Ιρανοί, μην απλωθούμε.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις αμέσως προσοχής ώρες. Αλλά.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε αυτό. Είχαμε και τον Τραμπ που λέει: νομίζω ότι έγινε ένα πολύ σοβαρό χτύπημα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ σπουδαίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπράβο του.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Εκτός όμως από αυτό, τον πόλεμο, έχει πολλές φοβερές αναταραχές στο Belfast.
1: Ναι.
0: Που θα νόμιζες ότι είναι αυτά τα παλιά που είχαν.
1: Καμία σχέση.
0: Με τους Ήρα, με τους.
1: Καμία σχέση.
0: Ρε παιδί μου, ακούς Belfast, δεν σκεφτείς.
1: Ναι, έχει ένα
0: Βλάντι
1: Σάντε ή και τέτοια.
0: Δεν
1: ναι.
0: θα σκεφτείς τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Όμως υπάρχει ένα θέμα με ένα Σουδανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Και βγήκανε στους δρόμους διαδηλωτές. Έκαψαν λεωφορείο.
1: Ο Σουδανός πήγε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ματσέτε, είχε αυτά τα σπαθόμακερα.
0: Και γι' αυτό βγήκαν οι άλλοι, αυτοί
1: και
0: που δεν θέλουν.
1: Και πήγε να σφάξει έναν άνθρωπο στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και βγήκαν οι άλλοι τώρα.
0: Βγήκαν αυτοί που δεν θέλουν τους μετανάστες. Και
1: ναι.
0: κάψανε σπίτια μεταναστών. Τα άσπασαν εκεί πέρα. Έτρεχαν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους οικογένειες για να σωθούν. Δεν κοπανάς τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, να σωθούν. Βγήκαν τα πολιτικά κόμματα, καταδίκασαν τα επεισόδια, λέγανε για ρατσιστική βία. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σκοτωνόντουσαν.
1: Αυτά.
0: Γινόντουσαν
1: ναι.
0: αυτά. Και εγώ ήταν το Belfast. Δηλαδή.
1: Κακός χαμός. Επειδή λέγαμε πριν για πόλεμο, διάβασα σε μια εφημερίδα και έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέει. Πόλεμος στην Ουκρανία. Έφτασε από το 2022 μετά τις 24 Φεβρουαρίου που σέβαλαν οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Έφτασε την διάρκεια, φτάνει αύριο τη διάρκεια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Α, δείξει το δεύτερο.
1: Αν συνυπολογίσεις και τις 2.926 μέρες που ήταν ο πρώτος, δηλαδή από το 2014 που εισέβαλαν στην Κριμαία μέχρι το 2022, αυτός ο πόλεμος πάει στις 4.500 μέρες.
0: Και.
1: Τη Ρωσία έναντι τη Ουκρανία, έτσι. Mm. Όχι, το λέω
0: όχι,
1: ρε παιδί μου, εντάξει, καλοκαίρι έρχεται, διακοπές ναι. θα πάμε, αλλά κάπου έχουν πόλεμο, ζουν σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, 4.500 μέρες. Απλά το ανέφερα, επειδή λέγαμε
0: ναι,
1: για πόλεμο
0: είναι,
1: στατιστικά. Κατάλαβες, για τα στατιστικά ναι. της υπόθεσης.
0: Χτες ανατινάχθηκε και ένα συνταγματάρχη, έμαθα.
1: Πού ανατινάχθηκε συνταγματάρχη?
0: Τη Γενική Διεύθυνση Πυράβλων και Πυροβολικού του Υπουργείου Άμυνα Ρωσία.
1: Α, αυτό δεν το. Μου διέφυγε.
0: Στη Μόσχα. Πάει να μπει στο αυτοκίνητό του, κάτι δεν είχε καλά, κάτι δεν ήταν.
1: Η συνδεσμολογία.
0: Την μπαταρία.
1: Μπορεί η φούσκα της κρεμαριέρας, όχι, το ακρόμπαρο.
0: Δεν ξέρω, ανατινάχτηκε πάντως.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι ορολογίες που χρησιμοποιούν οι συνεργιάδες για να σε μπερδέψουν και να νιώσεις ότι είσαι αυτό και μετά να σου ζητήσουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ανατινάχτηκε.
1: Κρίμα τον άνθρωπο. Καλημέρα στην Μόρφο. Τώρα. Κρίμα, είναι σχετικό. Αλλά καλημέρα στην Μόρφο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, όπως και ο Μάκης από Ανατολή, από τη Σύρο. Όχι, ο Μάκης μας στέλνει ίδιο βασίλεμα. Η Μόρφο μας στέλνει Ανατολή. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας, και αυτός Βαρκούλα μας στέλνει. Τι Βαρκούλα, ιστιοπλοϊκό είναι αυτό, μικρό μίνι μεν, αλλά έχει πάνω και μια καλή πηγοκυρία και διάφορους άλλους, εν πάση περιπτώσει. 21 βαθμούς έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Στη Νεάπολη Λακωνία.
0: Πολλά νευρούλια βλέπω στην πόλη μου.
1: Ποια πόλη?
0: Τι λίγο πολύ.
1: Γιατί?
0: Έχει να λέει πιάστηκα στα χέρια στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. άμα δεις το βίντεο, ναι, του ποδοσφαιρικού αγώνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει. Κανονικό είναι αυτό?
1: Όχι.
0: Α, και δεν το ξέρω.
1: Όχι, κανονικό προς Θεού. Αλίμονο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα.
0: Το δείχνανε και live, κατάλαβες.
1: Η Ντίνα λέει, εμείς ξυπνάμε πρωί-πρωί για να σας ακούσουμε. Το ίδιο κι εσείς για να μας κάνετε συντροφιά. Αυτό είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Κράταμε να σε κρατώ,
0: ναι,
1: να δούμε την,
0: ναι,
1: αυγούλα.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Τι άλλο? Πολλά έχουμε να πούμε, ρε Διονύση.
1: Τώρα, επειδή είπες για το καυγά στην Ηλιούπολη, είδα χθες είχε και ένταση στη Βουλή.
0: Δεν ήταν καυγά στην Ηλιούπολη, αυτό ήταν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Είχαμε και στη Βουλή, λέει.
0: Τι είχαμε?
1: Γιατί βγήκε εκεί ο κύριος Βορύδης, έρχεται μια βάρκα από τη Λιβύη. Να τη βουλιάξουμε ή να μην τη βουλιάξουμε. Και έγινε ο κακός χαμός. Που εξήγησε μετά ότι δεν το λέει γι' αυτό και λάθος το καταλάβατε. Ο κύριος Βορύδης, αλλά έγινε κακός χαμός στη Βουλή πάλι.
0: Προφανώς.
1: Αρχίσαν να φωνάζουν και χτυπάνε, ναι, έδρανα κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πέσανε.
0: Εντάξει, μου είναι και νευρούλια όλοι, είναι τσιτωμένοι.
1: Είναι τσιτωμένοι, τα νεύρα γενικώς. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα στη
0: Βουλή. Φαντάζομαι ότι ήθελε να τους πει,
1: ναι,
0: ότι πείτε μας τι θέλετε από όλα.
1: Ναι. Τι θέλετε από όλα? Τι να θέλει?
0: Πώς να διαχειριστούμε εσείς που ξέρετε το μεταναστευτικό.
1: Ναι. Για το μεταναστευτικό συζητούσα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Ναι. Η ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα έδειξε στο βίντεο με το Σουδανό χωρίς φίλτρο. Γιατί το κάνουν αυτό? Δεν το ξέρουμε, κυρία Βασιλική, γιατί το κάνουν αυτό. Θεωρητικά, αν ένας είναι κατηγορούμενος και όχι ένοχος, δηλαδή για να δείξεις πρόσωπο πρέπει να έχεις αγγελική. Στο Μπέλφαστ,
0: δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό με το.
1: Μας ρωτάει άλλο θέμα.
0: Τι εννοεί τη φάτσα,
1: ναι, τη φάτσα
0: τα στοιχεία του.
1: Δείξα τη φάτσα του. Λέει. Ναι. Δεν το ξέρουμε τώρα γιατί το έδειξαν και πώς το έδειξαν και δεν ξέρουμε αν το μεταδίδωσαν ή αν έχουν οι Βρετανικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια, οι Ιρλανδικές αρχές δώσαν τέτοια άδεια. Δεν τα γνωρίζουμε.
0: Γιατί δεν ρωτάτε το Πρώτο Θέμα?
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο. Απλά εδώ πέρα, εδώ στην Ελλάδα, η νομοθεσία είναι χωρίς εισαγγελική.
0: Μήπως εννοεί τη στιγμή που τον αποκεφαλίζει η γυναίκα? Αυτό εννοεί.
1: Αυτό εννοεί.
0: Ενέρεση, Διονύση. Το να δείξει τώρα τη φάτσα του.
1: Ναι, αυτό είναι βάρβαρο.
0: Ναι.
1: Είναι βαρβαρότητα.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καν ντοκουμέντο αυτό. Δεν δείχναμε παλιά που είχαμε κάθε τρεις και λίγο τον Άισις. Που τώρα τον έχουμε. Τους έχουμε κάνει.
1: Τι τους έχουμε κάνει?
0: Αρχηγούς κρατών.
1: Τους
0: τζιχαντιστές τους έχουμε κάνει.
1: Βέβαια, στη Συρία για παράδειγμα.
0: Ναι, τους έχουμε κάνει και τους δεχόμαστε.
1: Ναι, αυτό εννοούσε η Βασιλική, βρε παιδί μου. Το κατάλαβε η Κατερίνα. Ευχαριστώ, Βασιλική.
0: Παλαιότερα δεν έδειχνε ποτέ κανείς τέτοια πράγματα. Είναι τρομερά σκληρές και δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα λόγο να δείξει τόσο σκληρές εικόνες.
1: Τι να πούμε. Τι να πούμε. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα. Πάλι στους 9 βαθμούς. Α, όχι, αυτή είναι χθεσινό μήνυμα. Γιατί μου το βγάζεις τώρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Όχι, χθεσινό μήνυμα είναι, ναι, έτσι σημερινό.
0: Ναι. Με ροζαλάκι πάμε.
1: Ένα ρε Ροζαλία.
0: Υπέροχη. Ναι, με ροζαλάκι και επιστρέφουμε.
1: Απολαύστε το.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Αδιαπραγμάτευτη η συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελαφρύνσεις στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Μπράβο.
0: Καλημερίζουμε τον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 19 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Την κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη που μας στέλνει μια φωτογραφία από την Ία. Αλλά μας δείχνει μια πλατεία η οποία είναι άδεια. Συνήθως η Ία δεν είναι που γίνεται, εκτός από τα φυρά, δεν είναι που γίνεται πατής με πατώσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ δεν δείχνει άδεια η πλατεία.
1: Δεν πάνε στις πλατείες στην Ία.
0: Α, δεν πάνε στις πλατείες.
1: Όχι, στην άκρη πάνε.
0: Στην άκρη πάνε. Ναι. Στα φυρά πάνε για το ηλιοβασίλεμα.
1: Και στην Ία.
0: Και στην Ία.
1: Στην Ία κυρίως πάνε.
0: Ναι.
1: Στην Ία πάνε κυρίως για τον Βασιλικό.
0: Εντάξει.
1: Στο Μεροβίγλι.
0: Βασιλική, το καταλαβαίνουμε αυτό που μας λέτε, το καταλαβαίνουμε απόλυτα και καλά θα κάνετε, κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άκη, από το όμορφο Πλωμάρι. Στέλνει την καλημέρα του και στο φίλο του τον Δημήτρη. Πείτε του να μας ακούει και τον Δημήτρη, τον φίλο του σας.
1: Βέβαια.
0: Τι να ακούει δηλαδή, Earth News Radio 105,8. Δεν το είχαμε πει.
1: Ναι. Το έχει πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, σε πειράζει ένα. Πες, μένει.
1: Μίλες, δεν το είχαμε πει.
0: Ναι. Όχι, δεν το είπαμε μετά τις και μισή που μπήκαμε στο στούντιο.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Είδες αυτό στο φιλικό της Ουγγαρίας με το Καζακστάν.
0: Όχι.
1: Έπεσε η κάμερα, αυτές οι κάμερες, αυτές οι ενάερες που έχουν με τα σύρμα. Έπεσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πώς δεν έπεσε το κεφάλι κανένας ανθρώπου, γιατί είναι ύψος πολύ.
1: Έπεσε πολύ κοντά σε ένα κάμερα. Έναν άνθρωπο που ήταν με κάμερα μέσα στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Με φορητή κάμερα, με φορητή.
0: Είναι και πάρα πολύ βαριές και είναι και από πολύ ψηλά, ρε παιδί μου. Αυτή έτσι και σου πες το κεφάλι, δεν έχεις ελπίδα επιβίωσης.
1: Δίπλα του σου λέω έπεσε του ανθρώπου.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται.
1: Ναι. Πολλά αθλητικά. Χθες επέστρεψε και η Σερενάρα.
0: Να, τώρα που λες για τα αθλητικά, να σας πούμε κυρίες και κύριοι, ότι αρχίζει το Μουντιάλ. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Αύριο.
0: Ναι. Με το που αρχίζει το Μουντιάλ, δηλαδή από αύριο, που λέει η Κατερίνα, λες και εγώ δεν το ξέρα.
1: Να το πω για τον κόσμο τώρα.
0: Α, για τον κόσμο το λες. Ναι. Λοιπόν, κάθε μέρα 8 παρατέταρτο θα σας έχουμε εμείς τα νέα. Κάθε μέρα. Όσο διαρκεί το Μουντιάλ. Μέχρι τον Ιούλιο. Πότε είναι. Πολλές μέρες κρατάει.
1: Κρατάει
0: μέρες, αφού είναι τόσες ομάδες, ας πούμε. Μέχρι και το Κουρακάο πήγε.
1: Έχει πολλούς αγώνες.
0: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο κάθε μέρα θα σας ενημερώνουμε εμείς για το Μουντιάλ. Εδώ, συντονισμένοι, έτσι.
1: Κουπανιές.
0: Δίνω έμφαση.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επέστρεψε η Σερένα Γουίλιαμς.
0: Ναι.
1: Μία από τις μεγαλύτερες τενίστρες όλων των εποχών. Mm. Επέστρεψε χτες, έπαιξε σε ένα τουρνουά και κέρδισε κιόλας και το διπλό. Και χτες, άμα έγραφε στην Google Σερένα Γουίλιαμς, έβγαζε πάνω-πάνω The Queen is Back. Η Βασίλισσα επέστρεψε. Γιατί είναι η Βασίλισσα των Κόρτς τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σπουδαία, σπουδαία, τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα?
1: Πωρείται μια τσάντα από πολυθώματα τυρανόσαυρου Ρεξ.
0: Αυτό το πράγμα.
1: 500.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, πώς είναι η τσάντα από απολυθώματα.
1: Δηλαδή, να σου πω, επεξεργασμένο, ρε μάνα μου, θα είναι.
0: Απολύθωμα είναι όμως, πέτρα δηλαδή. Να έχεις μια τσάντα από πέτρα.
1: Δεν είναι από πέτρα, ρε παιδί.
0: Αλλά από τι είναι.
1: Τη χρησιμοποίησαν το υλικό και φτιάξαν μια τσάντα.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Πήρανε το κολαγόνο, λέει, από τα απολυθώματα.
0: Α, δεν πήραν το απολύθωμα. Πες το. Από κολαγόνο απολυθώματος. Πες το, να καταλάβουμε, ρε παιδί μου.
1: Αλλά, συγγνώμη τώρα, αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Πήραν το κολαγόνο από το πολύ. Το απολύθωμα δεν είναι για να το εκθέτει στο μουσείο, για να το ερευνούν οι ερευνητές, για να το φτιάξει τσάντα.
0: Εδώ οι άλλοι κάνανε ολόκληρο Jurassic Park.
1: Ολόκληρο. Άλλο το Jurassic, ρε μάνα μου. Άλλο είναι αυτό.
0: Ξαναζωντανέψαν τους.
1: Άλλο είναι αυτό. Είναι ταινία. Δεν πειράξανε τα ευρήματα.
0: Α, ταινία ήταν.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ήταν ντοκιμαντέρ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, καλημέρα. Χαιρετισμού από τη Μιλιά Μετσόβου, όπου σήμερα καταγράφουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Μόλις στους 8,9 βαθμούς Κελσίου.
1: Και πού το ξέρετε εσείς?
0: Μας στέλνει τον πίνακα από το Μετεό. Ότι είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Είναι χαμηλότερη και από τα κορέστια, δηλαδή. Τόσο, 8,9.
1: Τα κορέστια πώς έχουν σήμερα?
0: Δεν μας έχουν στείλει.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Εγώ δεν ήξερα για το Μουντιάλ, γιατί δεν ασχολούμαι. Όνειρό μου είναι να βρεθώ στο Ρολάν Καρός. Για το Μουντιάλ εμείς θα σας ενημερώνουμε. 8 παρατέταρτο. Δεν θα σας ενημερώνουμε και το Ρολάν Καρός.
1: Ωραίο το Ρολάν Καρός. Πιο ωραίο όμως είναι το Wimbledon.
0: Στο Ρολάν Καρός τώρα. Το Ρολάν Καρός δεν ήταν αυτές τις μέρες τώρα που είχε.
1: Ναι.
0: Πήγε, λέει, μια παιδιά, είναι αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται και δεν τους πολύ δίνουμε σημασία. Λοιπόν, ήταν μια Πολωνή, η οποία ήταν αριθμό, λέει, 144 στην παγκόσμια κατάσταξη, η οποία δεν είχε ούτε σπόνσορες, δεν είχε, είχε κερδίσει μια φορά ένα Grand Slam, ας πούμε, και το διηγώντας την παρέα της. Τίποτα, δεν είχε κάνει κάτι άλλο αξιοσημείωτο μέχρι τότε.
1: Ποιο Grand Slam
0: δεν θυμάμαι. Έφτασε, παιδιά, στον ημιτελικό η κοπέλα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου. Μάλιστα, διάβαζα ότι επειδή δεν είχε ούτε σπόνσορες ούτε τέτοιο, δεν είχε χρήματα να κλείσει ξενοδοχείο. Γιατί είναι και πανάκριβα τα ξενοδοχεία, ειδικά τις μέρες των αγώνων. Και επειδή κέρδισε τους αγώνες, παρέτεινε την παραμονή της εκεί στη Γαλλία. Με αποτέλεσμα να μην έχει χρήματα για να πληρώσει το ξενοδοχείο. Και βρέθηκε ένα κατάστημα, εν πάση περιπτώσει, από τη χώρα της, από το χωριό της, από την περιοχή της, εν πάση περιπτώσει, και της είπε: σε καλύπτουμε εμείς.
1: Τώρα θα έχει.
0: Και έτσι έμεινε. Επειδή έφτασε στον τελικό. Πήρε 1,6 εκατομμύρια.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Όσα, λέει, δεν έχει δει ποτέ στη ζωή της. Τα πήρε.
1: Αφού είχε κερδίσει και άλλο Grand Slam, δεν είχε.
0: Δεν είχε. Παλιά είχε κερδίσει, παιδί μου, τώρα.
1: Grand Slam είχε κερδίσει, σίγουρος, ή κάποιο τουρνουά.
0: Μπορεί να έχει κερδίσει. Να, μου λένε δεν κέρδισε Grand Slam.
1: Ναι, αποκλείται να κερδίσει Grand Slam.
0: Μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται η Σιντερέλα, η σταχτοπούτα του διαγωνισμού, αυτού του πράγματος. Μια φορά νίκησε, λέει. Του τουρνουά. Μπράβο. Θεωρείται η Σιντερέλα. Η Σταχτοπούτα. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τα Πατήσια. Καλημέρες από τις ζεστές για την εποχή Αθήνες. Α, να το.
1: Και ο Χρήστος στέλνει μήνυμα στο τελικό. Έφτασε για πρώτη φορά του Grand Slam.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν είχε πάρει άλλο Grand Slam, λέει.
0: Α, δεν είχε πάρει.
1: Άμα είχε πάρει, θα είχε λεφτά το κορίτσι.
0: Αυτό είναι το τένις που μου λέει η Βασιλική.
1: Το τένις είναι πολύ ωραίο πράγμα.
0: Έτσι είναι το τένις.
1: Εγώ που λες προτιμώ.
0: Παιδιά, εγώ έχω παρακολουθήσει αγώνα τώρα τένις τη Σερέτη. Όχι τη Σερένα, τη Σερέτη.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Τον έχω δει, όχι, το έχω παρακολουθήσει. Και έχει κερδίσει. Όχι, δεν είχε κερδίσει. Είχε κερδίσει, ναι. Καλά.
1: Όχι.
0: Όχι, εσύ είχε χάσει, η Νικολέτα είχε κερδίσει.
1: Είχα χάσει.
0: Ναι, εσύ είχε χάσει.
1: Έπαιζε βρώμικα η αντιπαλό.
0: Ναι, έκανε
1: αν
0: τέτοια.
1: Θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Αν το θυμάσαι αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί έκανε διάφορα κόλπα.
0: Τώρα που λέμε για περίεργα, μου ήρθε και κάτι άλλο στο μυαλό, το οποίο το διάβασα τη Δευτέρα. Σήμερα βέβαια είναι Τετάρτη, αλλά θα σας το πω τώρα γιατί τώρα το θυμήθηκα, γιατί θυμάμαι τα περίεργα. Όπως αυτό με το τένις. Είχαν εκλογές στην Αρμενία.
1: Ναι.
0: Ήταν υποψήφιος ο Πασινιάν.
1: Ναι.
0: Τον Πασινιάν δεν τον ήθελαν οι Ρώσοι, γιατί ο Πασινιάν το έχει γυρίσει προς την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα. Έτσι και έχει γυρίσει την πλάτη στη Ρωσία. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Οι Ρώσοι, επειδή θέλαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, γιατί είναι χώρα δίπλα τους, ας πούμε, στα σύνορά τους, ξέρω εγώ, στείλανε πάρα πολλούς Αρμένιους που ζουν στη Ρωσία να πάνε να ψηφίσουν. Τι μαγκιά κάναν οι Αρμένοι. Τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Και τους λέγανε, ποιος είστε εσείς, μάλιστα. Έχετε περάσει στρατό, έχετε πάει στο στρατό. Όχι. Και πιάσανε μερικούς και τους στέλνανε στο στρατό. Το μάθανε οι άλλοι και γυρίσαν πίσω. Δεν πήγαιναν να ψηφίσουν και έτσι ήταν ένας από τους λόγους που δεν αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών. Έξυπνο.
1: Έξυπνο.
0: Βγήκε ο Πασινιάν για την ιστορία με 49,81, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Δηλαδή στο όριο του 50, αλλά έχει αυτοδυναμία. Μπορεί να κάνει κυβέρνηση.
1: Μόνο μαζί μου δεν παίζει τένις.
0: Κατερίνα, κλείνουμε έναν αγώνα τένις. Να, και η Βασιλική σου λέει.
1: Μου λέει: μόνο μαζί μου δεν παίζει και του λέω: είναι νούμερο ένα ο Κώστας.
0: Ο Κώστας είναι μορφή μεγάλη. Και νομίζω έχει βάλει και στο κατόπι του και την κόρη του.
1: Τρώει τα κόρτσα με το κουτάλι, α πούμε.
0: Ναι.
1: Που λες, ήθελα να πω πριν, αλλά με έχει διακόψει 40 φορές. Ότι
0: δεν
1: ξαναμιλάω.
0: Αν ενοχλώ να φύγω.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Εγώ αν ενοχλώ. Το Wimbledon.
0: Γιατί σε αρέσει πιο πολύ.
1: Γιατί πα εκεί.
0: Ναι.
1: Πίνεις τις σαμπάνιες με τις φράουλες. Είναι πιο. Είναι πιο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Είναι πιο σίκα. Έχει διάφορες ωραίες παραδόσεις.
0: Γιατί στο Ρολάν Γκαρός δεν μπορείς να πιείς δηλαδή σαμπάνια.
1: Δεν είναι το ίδιο, ρε Διονύση. Κάθε τέτοιο τουρνουά έχει τις παραδόσεις του. Το Wimbledon έχει αυτό. Φορά
0: το Ρολάν Γκαρός τι έχει.
1: Στο Wimbledon καταρχήν φοράνε όλοι οι παίκτες άσπρα. Λευκά, μόνο λευκά.
0: Ναι.
1: Ναι, όλοι.
0: Τι λες. Στο Ρολάν Γκαρός που μπορούν να φορέσουν και.
1: Στο ό,τι γουστάρουν.
0: Και μπριμέ, ας πούμε.
1: Ό,τι θέλουν μπορούν να φορέσουν. Το Wimbledon έχει κάποιους κανόνες. Κάποιες παραδόσεις.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Έτσι που λέτε.
0: Ωραία πράγματα. Εντάξει. Τα είπαμε και αυτά και για τον αθλητισμό.
1: Το τώρα, εντάξει.
0: Σ' αρέσουν τα βρετανικά, σ' αρέσουν.
1: Όλα αυτά μου αρέσουν εμένα.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης αυτή η νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Που λέγεται πόσο κάνει. Γκρίκλης όμως.
0: Ναι.
1: Το πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Έρχεται τις επόμενες μέρες, δεν είναι ακόμα αυτή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα μπορείτε να ξέρετε online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κάνει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό. Και άμα βρίσκεις σε ένα σούπερ μάρκετ X, είναι πιο φτηνό τα μαλακτικά για το πλυντήριο ρούχων.
1: Ναι, ναι.
0: Σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνά το τυρί του τόστ. Mm. Τι θα κάνεις, θα κάνεις βόλτες ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρεις το φτηνότερο?
1: Εντάξει, άμα θες να ψάξεις, θα μπορείς να ψάξεις, να μπαίνεις στην εφαρμογή, να το κοιτάς.
0: Αντί να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, να το κοιτάς στο κινητό σου.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και μετά θα λες, α, ναι, κρίμα, στο τάδε σούπερ μάρκετ ήταν πιο φτηνό αυτό που πήρα από το Δίνα, γιατί σε αυτό βρίσκομαι τώρα.
1: Κοιτάς πριν πας, ρε Διονύση.
0: Α, θα κοιτάς, θα κάνεις έρευνα αγοράς.
1: Δεν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα κοιτάς.
0: Ναι, και τι θα κάνεις μετά, θα πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ κυνηγώντας.
1: Αν θες να πάρεις κάποια ποσότητα που να είναι μεγάλη και σε συμφέρει, θα πάρεις συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Ή άμα δεις ότι ένα σούπερ μάρκετ από τις 10 τιμές που έχει σε προϊόντα, από τα 10 προϊόντα, έχει στα 8 χαμηλότερες τιμές από τα άλλα, θα προτιμήσεις αυτό.
0: Θα προτιμάς αυτό μετά 8.
1: Βέβαια.
0: Εγώ πήγα σε ένα, γιατί είχε προσφορά τους καφέδες. Και ενώ η κανονική τους τιμή είναι 4,10, 4,30 κτλ, τα είχε 2,80, 2,89, 2,90 δηλαδή, αλλά 2,89 έγραφε.
1: Εντάξει.
0: Πήγα και πήρα καφέδες.
1: Καλά ήταν.
0: Πολλούς. Ναι.
1: Αυτό είναι το, αυτή είναι η δύναμη που έχουμε στα χέρια μας και δεν την έχουμε καταλάβει και δεν την έχουμε αξιοποιήσει.
0: Α.
1: Του καταναλωτή.
0: Πολύ.
1: Ο καταναλωτής μπορεί να ορίσει πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.
0: Δίκιο έχεις.
1: Πέρα από τους περιορισμούς. Του καταναλωτή. Πολύ. Ο καταναλωτής μπορεί να ορίσει πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά.

0: Φυσικά και θα κάτσει. Εγώ έχω δει πολλούς γνωστούς μου που το κάνουν και το ψάχνουν.
1: Και σας έχουμε πει και άλλη φορά ποιο είναι το σημείο σύγκρισης. Επειδή μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, ότι μία συσκευασία έχει, λέω παράδειγμα, 3 ευρώ και η δίπλα συσκευασία έχει 3,5 ευρώ, λες, α, το 3 είναι πιο φτηνό. Δεν είναι οι ίδιες συσκευασίες. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες στην κάτω γωνία να μετράνε, να έχουν το ίδιο μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή, ανά κιλό, ανά γραμμάριο, ανά μιλιλίτρ, ποια είναι η τιμή, για να κάνετε τις συγκρίσεις ομοειδώς, ομοειδών πραγμάτων. Μην κάνετε, γιατί μπορεί μια συσκευασία, ας πούμε, που σου φαίνεται σε ένα πιο φτηνή, να είναι πολύ μικρότερη από τη δίπλα που είναι πιο ακριβή. Μεν, αλλά έχει περισσότερη ποσότητα. Άρα είναι μία ή άλλη. Καταλάβατε, θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο.
0: Ωραία τα λες.
1: Αυτό.
0: Μπράβο σου.
1: Το νου σας.
0: Πουλήθηκε η αγαπημένη Τζάγκουαρ της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
1: Τι έχουν βαλθεί όλοι και πουλάνε πράγματα. Χθες μας έλεγες για τη Χριστίνα. Τώρα πουλάνε την Τζάγκουαρ της.
0: Καλά, η Χριστίνα την έχουν πουλήσει 15 φορές.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: 15 χέρια έχει αλλάξει. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Και τώρα πουλείται, είπαμε, 52 εκατομμύρια. Αν έχετε κάτι στην άκρη.
1: 52 εκατομμύρια. Μια Τζάγκουαρ. Ξεστική.
0: Όχι η Τζάγκουαρ, η Χριστίνα, ρε πάνω.
1: Α, νόμιζα η Τζάγκουαρ. Η Τζάγκουαρ πόσο πουλείται.
0: Η Τζάγκουαρ πουλήθηκε.
1: Πόσο.
0: Δεν πουλείται, δεν πουλείται, πουλήθηκε. Θα
1: πόσο.
0: Σου πω τώρα, περίμενε. Ναι. 66.250 λίρες.
1: Ξεστική αυτή όμως.
0: Δεν την παίρνει τώρα για να κάνει βόλτε.
1: Καίει πολύ. Ωραίο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτοκίνητο,
0: πόσο
1: αλλά καίει πολύ.
0: 66.250 λίρες.
1: Δεν θυμάμαι την ισοτιμία τώρα. Ναι. Δεν τη θυμάμαι την ισοτιμία.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ναι. Θυμάσαι, από αυτή τη Τζάγκουαρ είχε βγει τον Ιούνιο του 1994 η Νταϊάννα. Φορούσε αυτό το φόρεμα που ήταν στράπλες, είχε γυμνούς στους ώμους, είχε κάποιες λεπτομέρειες πλισέ και με.
1: Πώς το λένε,
0: πλισέ. Πλισέ. Ξέρει ο κόσμος τι είναι το πλισέ. Μην αρχίσει και ταράζει τι είναι το πλισέ. Τέλος πάντων. Μαύρο μεταξωτό.
1: Το φόρεμα το είχε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Όχι, όχι ναι. Τζάγκουαρ.
0: Αυτό το φόρεμα το είχε φορέσει τότε. Ήταν statement από την Ταϊάννα. Το είχε φορέσει τότε γιατί είχε παραδεχθεί σε τηλεοπτική συνέντευξη εκείνη τη μέρα ο Κάρολος τη σχέση που είχε με την Καμίλα.
1: Και γι' αυτό φόρεσε για να είναι εκθαμβωτική και καλά.
0: Ναι.
1: Εγώ μια φωτογραφία.
0: Φόρμα της εκδίκησης.
1: Εγώ, παιδιά, πλάκα-πλάκα, μόνο μια φωτογραφία της Νταϊάννας θυμάμαι. Μάλλον δύο φωτογραφίες.
0: Τη μία που. Που είχε πάει στην Άρκες.
1: Τη μία που. Όχι, παιδί μου. Τη μία που χαιρετούσε τον. Τον Μπίν, τον Μίστερ Μπίν, τον Ρόουαν Άτκινσον. Και τη δεύτερη φωτογραφία που θυμάμαι. Όχι, μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Και τη δεύτερη είναι πάνω στο γιώτη εκεί πέρα, στο Αλαμιγό που
0: αυτή
1: είναι.
0: Ήταν
1: στη,
0: ωραία φωτογραφία.
1: Αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: να τα λέμε.
0: Ήταν στην άκρη.
1: Παιδιά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στι Αφίδνες, 22 βαθμοί και ζέστη. Παιδιά, συμφωνεί ότι πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων κτλ. Είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν το διαβάζω όλο, θα το διαβάσω μετά στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαριτίνα. Μην ασχολείσαι, Διονύση, δύσκολο να σιδερωθεί το πλισέ.
0: Ναι, το πλισέ.
1: Γιατί πρέπει να ξέρω το πλισέ, ρε εσείς, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Elementary.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Το πλισέ. Ναι, συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά φοράγαμε πολλά πλισέ.
1: Ναι.
0: Παλιά. Και δύο του 80 και βάτες φοράγαμε το 80.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Κάτσε, πρέπει να πάμε με τον Παπακλημίτσο.
1: Όχι, γιατί διάβασα κάτι που μου άρεσε. Μα διάβασα κάτι στα νέα σήμερα.
0: Τι σ' άρεσε.
1: Μια έκφραση που χρησιμοποίησε δεν το είχα ξανακούσει. Τη γράφει ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος λέει. Γράφει ότι υπάρχουν σενάρια για ευνηδιασμό και καλά και τον Σεπτέμβριο που αρχίζουν και μετά τη ΔΕΘ που τον λένε διάφοροι κτλ. Και λέει. Τι είδους ευνηδιασμός είναι αυτός που τον ξέρει ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Έτσι γράφει. Ο κάθε κλαπατσίμπαλος. Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πάω στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Αυτό είναι δικό του.
1: Τι είναι ο κλαπατσίμπαλος, παιδιά.
0: Είναι μια λέξη που δεν έχει φτιάξει μόνος.
1: Πείτε μας, έχετε ξανακούσει τη λέξη κλαπατσίμπαλος.
0: Όχι. Κλαπατσίμπανα, ξέρω.
1: Κλαπατσίμπαλος.
0: Όχι. Κλαπατσίμπαλο δεν ξέρω.
1: Τα κλαπατσίμπανα τι είναι.
0: Τα κλαπατσίμπανα. Τα drums, ας πούμε, μπορεί να τα πει.
1: Τα drums, τα λες κλαπατσίμπανα.
0: Ναι, τι είναι αυτά, σταμάτα με τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ρε Διονύση, δεν το έχεις ακούσει αυτό.
1: Παιδιά, δεν έχω ακούσει το κλαπατσίμπαλος, κλαπατσίμπανα και το πλισέ. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Γράψτε μου μείον.
0: Τέλος πάντων.
1: Η ισοτιμία ευρώ λίρας Αγγλίας μας λέει Φωτεινή είναι 1 ευρώ 0,8. Μία λίρα 1,15. 1,16 χοντρικά. 1,159. Άρα οι 66.000 είναι. Εντάξει. Κοντά στις 69, ξέρω εγώ. Κάπου εκεί.
0: Εντάξει, κάτι
1: διαφορά. Εντάξει, μην αυτό.

0: Να το, κλαπατσίμπαλα, μας λέει και η Ντίνα.
1: Τι είναι τα κλαπατσίμπαλα?
0: Τα διάφορα αντικείμενα ευτελούς αξίας. Αυτό είναι ο ορισμός του κλαπατσίμπαλα.
1: Τα κλαπατσίμπαλα. Τα κλαπατσίμπαλα, σας λέω, τα ξέρω. Τα λά, δεν τα ξέρω.
0: 66.000 λίρες είναι περίπου 76.500 ευρώ. Η Φωτεινή έκανε και τις πράξεις, καταλαβες. Αυτό. Μία τζάγκουαρ, 76.000 ευρώ, εντάξει. Είναι και συλλεκτική, ρε παιδιά. Δεν είναι τώρα απεξέγγελα. Ναι, γιατί τώρα πάει να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και σου λένε 80.000. Τι 80.000? 80.000 κάνει ένα σπίτι. Που λέει ο λόγο. Δεν κάνει σπίτι, αλλά λέμε τώρα. Ναι, δεν κάνει.
1: Ούτε πόρτα αυτό, δεν κάνει.
0: Γι' αυτό
1: πια.
0: Λέω, που λέει ο λόγο. Θα μιλήσουμε μετά για τα σπίτια. Έχουμε κουβέντα γι' αυτό.
1: Γι' αυτό ούτε πόρτα, ούτε πόρτα.
0: Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Καλημέρα. Μια ερώτηση. Έχετε παρατηρήσει από όλου του βασιλιάδε, από όλε τι βασίλισσε και τι πριγκίπισε, γιατί μόνοι που θα ακούσετε να μιλάνε θετικά είναι μόνο η Νταϊάννα?
1: Όχι.
0: Το έχει απορία, λέει.
1: Όχι.
0: Γιατί, μήπως επειδή ήταν απατημένη σύζυγος? Και αυτή απατούσε.
1: Είχε μία θλίψη. Δεν απατούσε.
0: Τι έκανε?
1: Όχι.
0: Τι
1: μετά,
0: έκανε,
1: αφού είχε χωρίσει.
0: Με τον Ντόντι τι έκανε?
1: Με τον Ντόντι είχε χωρίσει με τον Καρόλο.
0: Α, δεν τα ξέρω.
1: Δεν
0: αυτά.
1: Απατούσε.
0: Θα
1: είσαι με τα καλά σου.
0: Α, ναι. Έτσι έγινε. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Απατούσε η Νταϊάννα.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, με κάνει και υπερασπίζομαι την Νταϊάννα. Την αδικοχαμένη πριγκίπισσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω.
0: Ορίστε, με 80.000 παίρνει στούντιο στο τρίτο υπόγειο.
1: Ότι χθες που ήμουν πολλές ώρες στο συνεργείο.
0: Αυτοκινήτων.
1: Ναι. Και ήμουν στην αναμονή. Απάνω είχε και που ήταν η αναμονή, ήταν η έκθεση της αντιπροσωπείας.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν εκεί με κάποιους άλλους κύριοι, ήταν συνήθως, κυρίως που ήταν εκεί και περιμένανε, οι οποίοι βαριόμασταν από ένα σημείο και μετά. Πολλές ώρες, αρκετή ώρα αναμονή. Και μπαίνανε και δοκιμάζανε τα αυτοκίνητα. Ναι. Μπαίναν στο ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν από το ένα, βγαίναν από το άλλο. Μπαίναν.
0: Δοκιμάζαν, κοιτούσαν το σαλόνι και το.
1: Ναι, τα κοιτάζανε μέσα.
0: Θέλω να πω, δεν κάνατε drive.
1: Πού να κάνουμε, στην αντιπροσωπεία?
0: Όχι. Ναι, δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να έχει πολύ μεγάλη δοκιμή.
1: Και κάνανε και συζητήσεις και καθόμουν και τους άκουγα εγώ. Και ήταν κάτι κύριοι. Ο ένας νομίζω ήταν γιατρός στο επάγγελμα. Και οι άλλοι κύριοι, οι άλλοι δύο συνταξιούχοι. Και ήταν πολύ προβληματισμένοι με τη Μερκοσούρ.
0: Με τη Μερκοσούρ ήταν.
1: Τώρα που θα έρθει με τη Μερκοσούρ θα καταστραφούμε, λέγει ο γιατρός.
0: Με τη Μερκοσούρ. Θα καταστραφούμε
1: και
0: με τη Μερκοσούρ.
1: Και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έλεγα κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Ο γιατρός θα καταστραφεί. Οι γιατροί δηλαδή.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Όλη η Ελλάδα θα καταστραφεί, ναι, με τη Μερκοσούρ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα πάρα πολλά χτες, περιμένοντας εκεί στη.
0: Ναι. Για του Ανουνάκη, άκουσε τίποτα?
1: Ανουνάκη δεν άκουσα. Άκουγα όμως.
0: Ότι έρχεται αυτό που πρέπει.
1: Όχι, άκουγα όμως έναν κύριο,
0: ναι,
1: δηλαδή φορούσα ακουστικά που έχουν με noise cancellation, που δεν ακούς τίποτα άλλο γύρω σου.
0: Ναι.
1: Τα είχα φορέσει αυτά τα ακουστικά στα αυτιά μου, που δεν ακούς, απομονώνεσαι. Όμως ο κύριος που καθόταν παραδίπλα μου, ναι, και μίλαγε στο τηλέφωνο, άκουγα καθαρά ό,τι έλεγε και νόμιζα ότι χάλασα τα ακουστικά μου. Μπορεί να τον ακούγα και στο υπόγειο που φτιάχνουν το αυτοκίνητο.
0: Η Φωτεινή σου λέει,
1: ναι,
0: απατούσε Κατερίνα, πολύ και αυτή με τον ακόλουθό της, έναν αξιωματικό κλπ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν απατούσε. Δεν απατούσε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: βάλε 4-5 τενεκέδες και κανένα δυο κατσαρόλες και παίξε ντραμς. Θα ακούσεις ήχο από κλαπατσίμπανα.
1: Αυτό είναι. Αυτά είναι τα κλαπατσίμπανα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Όπως καταλάβατε, δεν θα συνδεθούμε με τις συνδέσεις.
0: Ναι.
1: Πλεονασμός.
0: Στην Αγκόλα λέει που πήγε, έχουν ολόκληρη πόλη στο όνομά της και θα πάθετε πλάκα με το τι είχε κάνει, δωρεές σε νοσοκομεία κτλ, κτλ. Για να ξέρεις. Μην μιλήσω για το AIDS, η μοναδική που στήριζε τα θύματα για χρόνια. Αλήθεια, ήταν η πρώτη που έσπασε το ταμπού, αυτό να το λέμε. Το ταμπού του πλησιάζω ασθενή με AIDS.
1: Όπως...
0: ήταν η πρώτη που επισκέφθηκε ασθενή με AIDS στο νοσοκομείο. Η Νταϊάννα και αυτά να τα λέμε και να τα θυμόμαστε.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα πολύ επιδραστική.
0: Όχι, αυτά φυσικά όχι, και τα ξέρουμε.
1: Ήταν πολύ επιδραστική,
0: Νίνα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Τα σοβαρά τα λέμε, αλλά
0: ναι,
1: άλλα λέμε.
0: Μην κοιτάτε που κάνουμε πλάκα,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Αλλά ναι, η Νταϊάννα είχε τολμήσει και είχε πάει και στο σημείο που ήταν υπηρεσίες του ΟΗΕ που καθαρίζανε από τις νάρκες, δεν θυμάμαι σε ποια περίοδο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Είχε περπατήσει σε ναρκοποίηση.
0: Είχε κάνει μεγάλη καμπάνια,
1: ναι,
0: για, το, για,
1: ναι,
0: την απονναρκοποίηση.
1: Ναι, ναι.
0: Απονναρκοθέτηση, όπως το λένε, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και εμείς να πιούμε λίγο καφέ και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι και ανέφεραν ότι στόχευσαν συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο CNN για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και πολλά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τύρο και προάστιά της στο νότο της χώρας. Για πρώτη φορά στην προειδοποίηση για εκένωση της πόλης της Τύρου συμπεριελήφθη η χριστιανική συνοικία. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανός να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, καθώς και τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Συνεχίζονται ωστόσο οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπου το τελευταίο 24ωρο έφτασαν περίπου από 350 μετανάστες. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Χερσόνησο. Στο Γκουαντάναμο θα μεταβεί σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου για να συναντηθεί με τα στρατεύματα, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στην ηγεσία της Κούβας με κυρώσεις και αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου στη χώρα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη το Βόλο που λέει καλημέρα. Οι Ανουνάκοι ήρθαν χθες στη Δύση του Ηλίου. Αστειεύομαι. Πάντως ήταν ωραίος ο συνδυασμός χρωμάτων. Αν έρχονταν οι Ανουνάκοι, δεν θα είχε τέτοια χρώματα, σα το λέω.
1: Έτσι,
0: σα το λέω. Οι Ανουνάκοι, οι Ανδρομέδοι, αν έρχονταν μαζί με του Ολύμπιου, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν όμορφα, ειδηλιακά κτλ. Με του Ανουνάκοι.
1: Μακριά
0: από του Ανουνάκοι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος μας λέει ότι στις 18 Ιουλίου έχει ένα πανηγύρι. Από τώρα μας λέτε για τις 18 Ιουλίου.
1: Μα αρχίσαν τα πανηγύρια τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για τις 18 Ιουλίου. Θα έχει κουρουνοπούλες αυτό.
1: Για να κάνεις τα κουμάντα σου, το λέει αυτό.
0: Ναι, να κάνω, ναι, από τώρα. Σωστό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, από τις Σέρες. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ, η οποία πρωί-πρωί μπήκε στο λεξικό του Μπαμπινιώτη για το κλαπατσίμπανο ή κλαπατσίμπαλο.
1: Α, είναι το ίδιο.
0: Που είναι κρουστό μουσικό όργανο είδος κυμβάλου. Σαν τα τάσια. Κάθε θορυβώδες ενοχλητικό μουσικό όργανο άρχισαν τα κλαπατσίμπανα ή κλαπατσίμπαλα από το πρωί και δεν έχουμε βρει ησυχία. Είναι παραφθαρμένος όρος του κλαβικύμβαλο. Το οποίο είναι απόδοση του Ιταλικού κλαβιτσέμπαλο. Κοίτα να δεις τώρα. Ευχαριστούμε πολύ την Άλεξ.
1: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο.
0: Είναι από το κλαβιτσέμπαλο.
1: Να το
0: προκύπτει.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Μάκης λέει ότι όλος ο κόσμος έχει φρικάρει με το διπλασιασμό του μισθού των δεσποτάδων. Διπλασιάστηκαν οι μισθοί του.
1: Ναι. Αυξήθηκαν πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχαν πολλά χρόνια να πάρουν αυξήσεις, λέει, και θεωρούνταν ότι ήταν αδικία και γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι διάβασα.
0: Από αυτούς βρέθηκε να υπάρξει διπλασιασμός. Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι διπλασιασμό, ξέρω ότι είναι μεγάλες αυξήσεις.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη από την Μυτιλίνη, που λέει: στον Μπέλφαστ η αστυνομία τελικά συνέλευε το δράστη ή τον μαχαιρωμένο. Τις προάλλες είχαν συλλάβει πάλι στην Αγγλία τον μαχαιρωμένο, ήταν για να μην φανούν ρατσιστές. Μισό λεπτό. Άλλο τον Μπέλφαστ, άλλη Ιρλανδία, άλλη Αγγλία. Στην Αγγλία όντως έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Πιάσανε το θύμα.
1: Ναι.
0: Αντί να πιάσουν τους θύτες, πιάσαν το θύμα. Ήταν δύο, νομίζω, αυτοί που το επιτέθηκαν και πιάσαν το θύμα. Βέβαια, βγήκαν μετά ο αστυνομικός διευθυντής, ζητούσε συγγνώμη, ο υπουργός εσωτερικών ζητούσε συγγνώμη κτλ. Αλλά το κακό είχε γίνει.
1: Συμβαίνουν.
0: Είχαν συλλάβει το. Ναι, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Και αλλού. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ορίστε. 11 βαθμούς έχουν στα κορέστια Καστοριάς. Άρα όντως ο φίλος μας που μας έστειλε πριν στο Μέτσοβο που έχει 8,9 είναι όντως η χαμηλότερη.
1: Α, ναι. Κερδάτε σήμερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα συζητήσουμε καταρχήν για τις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Και θα συζητήσουμε και για τους λαγοκέφαλους. Είδε έναν πολύ μεγάλο ρεσίδιο.
0: Γιατί έχουμε πιάσει το όλο το βασίλειο αυτό της θάλασσας. Προχθές σας λέγαμε για τις μέδουσες.
1: Ναι.
0: Δεν συζητούσαμε για τις μέδουσες προχθές. Τώρα σήμερα θα συζητήσουμε για το λαγοκέφαλο. Γιατί οι μέδουσες, εντάξει. Ο λαγοκέφαλος όμως μπορεί και να πεθάνει από λαγοκέφαλο. Και δεν είναι θέμα. Είναι σε όλη τη Μεσόγειο έχουν μπει λαγοκέφαλοι και έχει σημάνει σήμα συναγερμού παντού. Όχι μόνο εδώ. Να ξέρετε.
1: Ταυτότητα, τι κάνεις.
0: Ξέρω εγώ. Πώς το ξεχωρίζεις, τι θα κάνεις, ναι. Σε ποιες θάλασσες συχνάζει και τα λοιπά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μετά.
1: Εντάξει, ναι. Θα σας λύσουμε τις απορίες. Θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε τις απορίες. Πάντως δεν είναι μυστικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Αλλά πώς το λένε, επιδεινώνεται η κατάσταση με τις τιμές των ακινήτων. Και τις τιμές των ακινήτων για να αγοράσεις και για να νοικιάσεις.
0: Βγήκε χθες, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα. Βγήκε χθες η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Μία από τις εκθέσεις που βγάζει για τα κίνητα. Είναι ενδιάμεση έκθεση κτλ. Και που λέει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία και υπάρχει και ένα καινούριο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καινούριο, γι' αυτό θα καλέσουμε έναν ειδικό να μας πει αργότερα. Ότι η αύξηση στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η αύξηση στην
1: Αττική.
0: Αττική.
1: Ναι.
0: Κάτι που σημαίνει ότι είτε υπάρχει μεγάλη ζήτηση και στην περιφέρεια πλέον, που παλιότερα δεν υπήρχε. Αν θυμάστε, υπήρχε ένα θέμα, πρόβλημα μεγάλο, ότι ερήμωναν και χωριά, αλλά και κάποιες πόλεις μειώναν τον πληθυσμό τους. Γιατί οι περισσότεροι πήγαιναν στα κύρια αστικά κέντρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ισοσκελίζεται ή αντιστρέφεται. Θα το δούμε.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το θέμα της στέγης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας. Δηλαδή, μαζί με την ακρίβεια, η στέγη που είναι παρεμφερές, είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει
1: ο Έλληνας. Θέλω να συζητήσουμε όμως πριν από όλα αυτά, θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα των εκλογών.
0: Ναι. Να συζητήσουμε. Τι θέλεις να συζητήσουμε?
1: Βγαίνει κάθε τρεις και λίγο μόνος του πια. Δηλαδή, χθες τον ρώτησε μόνος του. Χθες τον ρώτησε ο Παπαχλημίτσος καταρχήν.
0: Ποιον?
1: Το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια του GovGR,
0: ναι.
1: Του είπε ο Παπακλήμητσος, διάβασα στο chat, ρώτησα τον chat GPT πότε θα γίνουν εκλογές και τα λοιπά, και μου είπε ότι θα γίνουν το 27. Ισχύει?
0: Ναι.
1: Και του απάντησε ότι ναι, θα γίνουν το 27. Μετά το απόγευμα.
0: Ότι τέλος... ναι, θα γίνουν το 27.
1: Ναι, το απάντησε ότι θα γίνουν το 27.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: πως
1: ναι,
0: το είπες, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει συνέχεια. Ναι. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, αργά το απόγευμα, μιλούσε σε μια άλλη εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με την Κριστιάνα Μαμπούρ συζητούσανε, και ρώτησε μόνο του, και είπε στη δημοσιογράφη του Economist, του λέει, στον Τόνι Τσίτσι, του λέει, νομίζω θα με ρωτήσετε για τις εκλογές, το 27 θα γίνουνε. Θέλω να πω, ναι, ότι βγαίνει συνέχεια μόνος του και όταν τον ρωτάνε και λέει ότι οι εκλογές θα γίνονται 27. Και εγώ βλέπω και σήμερα δημοσιεύματα σενάριο εκλογών για τον Οκτώβριο. Αυτό γιατί γίνεται, πιστεύεις εσύ?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να θέλουν να το ξορκίσουν. Μερικές φορές λες, παρουσιάζεις μερικά σενάρια για να τα κάψεις. Μερικές φορές. Άλλοι, ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό που θυμάμαι και είχαμε πει και το λένε πλέον πάρα πολύ, το λίγο πολύ σαν να το ομολογούνε, είναι ότι υπήρξε μια τέτοια έτσι ευρύτερη φημολογία. Αυτή η φημολογία οδήγησε στην επίσπευση δημιουργίας κάποιων κομμάτων,
1: ναι,
0: για να καούν ή για να ξεφουσκώσουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, οι οποίες πιθανότατα θα γίνουν το 2027. Έτσι λένε, εν πάση περιπτώσει, λέει αυτό το σενάριο. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω αν θα γίνει αυτό το σενάριο. Θα το δούμε. Μένα το δούμε. Για παράδειγμα, πολλοί αναλυτές βάζουν και την παράμετρο, να, αν ήταν να γίνουν τώρα, γιατί δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο κύριος Σαμαράς κόμμα. Άρα δεν θα γίνουν τώρα. Κοίτα να δεις πώς το σκέφτομαι τώρα.
1: Δεν κρίνεται από αυτό.
0: Όχι, δια της πλαγίας, δια της τεθλασμένης, το φτάνουν. Ο καθένας προσαρμόζει τα γεγονότα όπως θέλει.
1: Μα το αν θα αποφασίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός εκλογές, δεν το αποφασίζει με βάση ότι θα ανακοινώσουν κάποιο κόμμα.
0: Κοίταξε,
1: γιατί ο πρωθυπουργός θα αποφασίζει.
0: Κοίταξε, ναι, εντάξει, ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Εγώ νομίζω ότι. Δηλαδή, είναι πολύ κοντόφθαλμο να αποφασίζεις εκλογές πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ή όχι, ανάλογα με το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Εγώ θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό ότι θα εξαρτηθεί από την οικονομία. Δηλαδή, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία στα στενά του Ορμούζ και η αφέμαξη όλου του κόσμου από την πετρελαϊκή κρίση. Ναι. Αν θα συνεχιστεί αυτή, ναι, μειώνεται και η δυνατότητα κάποιων παροχών κτλ. Άρα αλλάζει και το πλάνο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οπότε, σκέφτομαι εγώ τώρα, εμένα η λογική μου είναι με βάση την οικονομία και την κατάσταση της οικονομίας. Αυτό θα κρίνει το αν θα πάμε ή δεν θα πάμε σε εκλογές, βασικά η κατάσταση της οικονομίας.
1: Εγώ
0: αυτό, έτσι το βλέπω.
1: Εγώ αυτό που ξέρω, ναι, είναι, και αυτό που έχω δει τουλάχιστον, και αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία 6-7 χρόνια, σωστά?
0: Ναι.
1: Είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν αποφασίζει τις εκλογές με βάση το τι εκείνη την ώρα βολεύει, το πώς είναι τα πράγματα καλύτερα για τον ίδιο για να τις κερδίσει. Πάντα το έχει εξαντλήσει. Θέλει να εξαντλεί την τετραετία. Και μάλιστα το θέλει και πρόβλεψη στο Σύνταγμα αυτό.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Θέλω να πω ότι έχει βγει το τελευταίο. Εκτός πια.
0: Ναι, τότε δώσουμε εσύ την ερμηνεία γιατί δεν κοπάζει αυτή η φασαρία ότι θα γίνουν προώρες.
1: Γιατί κάποιοι θέλουν να συντηρούν κάτι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Ή γιατί δεν έχουν. Θέλουν τους αρέσει να γράφουν σενάρια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Ή το λένε για να πέσουν μέσα σε όλα. Αν όμοιγαίνει το.
0: Αν θα πούνε, εγώ το είχα προβλέψει. Εγώ το είχα
1: κάποιοι
0: πει.
1: Κάποιοι βάζουν, ναι, και την παράμετρο του καλοκαιριού. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ, Ωραία, και θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι, π.χ. που δεν το θέλει κανένας μας, ενώ από την άποψη των πυρκαγιών. Αν για παράδειγμα έχει συμβεί με ένα μεγάλο κακό, χτυπάω ξύλο, θα πάει ο άλλος να κάνει εκλογές. Τι λογική έχει αυτό?
0: Καλά, εγώ ναι, δεν...
1: Όχι, θέλω να πω τι λογική έχει αυτό. Δεν ξέρω, μην αφαιρούνται όλα αυτά τα πράγματα τρελά, δεν ξέρω.
0: Εγώ θεωρώ πως...
1: Και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό το θέμα.
0: Συγγνώμη, έχεις δει κανέναν φίλο σου στην ευρύτερη περιοχή, στον ευρύτερο κύκλο σου, να σε ρωτάει πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Με έχουν ρωτήσει.
0: Νομίζω ότι ενδιαφέρει μόνο... τους δημοσκόπους, τους πολιτικούς και τους αυτούς που θέλουν να κυνηγήσουν και την ψήφο κτλ. Ενδεχομένως αρχηγούς των κομμάτων και τους δημοσιογράφους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει την κοινωνία πότε θα γίνουν εκλογές. Αν θα γίνουν δηλαδή τον Οκτώβριο ή αν θα γίνουν τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι θεωρώ εγώ τώρα. Μπορεί να πέφτω και έξω. Ναι. Αλλά εγώ με όλους με όσους μιλάω κατά διαστήματα, ας πούμε, κανείς δεν μου έχει πει θα γίνουν προώρες εκλογές.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να μου πούνε τι μαθαίνεις, τελικά θα γίνουν εκλογές. Μπορεί να με ρωτήσουν, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι συντηρείται ένα πράγμα και αντί να εστιάζουμε και σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Μπορεί, ξέρεις τι, για κάποιους μπορεί να είναι και εύκολη λύση. Πού να ασχοληθείς μετά, αλλά είναι πολύπλοκα τώρα. Άντε να ασχοληθείς με τις αλλαγές που γίνονται, ας πούμε, με το ότι αύριο την Πέμπτη, ξέρω εγώ τι, θα υπογραφεί στην Αμερική μια συμφωνία για το 3-1. Πού να μπαίνεις τώρα, αυτά είναι βαθιά νερά, ή ξέρω εγώ τι, ή να ασχοληθείς με την Μερκοσούρ που λέει ένας εδώ πέρα ότι θα έρθει συντέλεια και διάφορα τέτοια. Και να μην ειρωνευόμαστε ως ψεκασμένους αυτούς που λένε ότι θα υπάρξει χαμός και διάφορα αυτά. Μπορεί να είναι και η εύκολη λύση. Πού να μπλέκεις με τέτοια και να κάθεσαι να συζητάς για τέτοια σοβαρά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που είναι και πολύπλοκα και πιο δύσκολα, πιο εύκολο είναι να μιλάς για τις εκλογές. Α,
1: σωστό,
0: θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Υπάρχει και αυτή η ερμηνεία. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 17 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο, που ακούει κάθε μέρα και ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Νίκο. Όταν λέμε και αυτά.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι έχουν σουβλάκια στην Ινδονησία.
0: Γιατί να μην έχουν? Ναι, αλλά τι σουβλάκια?
1: Καλαμάκια.
0: Μισό λεπτό. Γιατί ας πούμε στην Ινδονησία μπορεί να έχουν καλαμάκια με κατσαρίδες.
1: Κοτόπουλο. Στο συγκεκριμένο που θα σου πω είναι με κοτόπουλο.
0: Τρώνε και έντομα εκεί πέρα.
1: Εντάξει,
0: πάντως.
1: Άλλο. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τα έντομα τώρα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, πρωί-πρωί. Ένας τύπος στην Ινδονησία δολοφόνησε την πεθερά του με δηλητηριασμένα σουβλάκια.
0: Στην Ινδονησία αυτό.
1: Ναι, ναι. Παρήγγειλε σατέ κοτόπουλου, έτσι λένε το σουβλάκι τους.
0: Ναι.
1: Αυτή εκεί. Το οποίο βούτυξε σε τοξικές χημικές ουσίες πριν το στείλει λέει στην υπηρεσία διανομής για να φτάσει στο σπίτι. Το delivery. Στην πεθερά του. Γιατί η γυναίκα λέει δεν του δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό. Και τι έκανε όμως αυτός?
0: Τι έκανε?
1: Τη δηλητηρίασε και προσπάθησε να τα ρίξει την κουνιάδα του. Είχε κάνει σχέδιο.
0: Εντάξει. Τώρα αυτά είναι. Τα βλέπεις, τα διαβάζεις. Μπορεί να χασκογελάς, αλλά δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Ναι, και επειδή μερικές φορές νομίζουμε ότι δεν πάει καλά μόνο εδώ. Γενικώς δεν πάει καλά. Δηλαδή. Ναι. Καλημέρα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τις εκλογές γιατί δεν υπάρχει και αξιόλογη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Κύριε Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν στις εκλογές, στις τελευταίες είχαν κατέβει 40 τόσα κόμματα. Στις επόμενες δεν ξέρουμε πώς θα κατέβουν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πασπερμία απόψεων, θέσεων, δηλώσεων, σχεδίων, προγραμμάτων κτλ. Εντάξει. Αυτό είναι και λούμπα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό είναι από μια οπτική γωνία. Οι άλλοι θα σας πούνε ότι ίσα-ίσα υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές και δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν και αυτοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω. Εξαρτάται από το σημείο αναφοράς. Από πού τα βλέπετε τα πράγματα. Από ποια οπτική γωνία. Καταλάβατε. Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είμαστε καλά. Καλημέρα.
1: Για το φίδι δεν είπαμε.
0: Τι να πούμε για το φίδι,
1: πάλι. Αυτό το φίδι που ήταν κρυμμένο σε ένα αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.
0: Και.
1: Το οδές.
0: Το
1: ήταν μεγάλο φίδι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο φίδι, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή. Ένα μέτρο, σου λέει. Σε μηχανή αυτοκινήτου είχε μπει μέσα, λέτε. Συνήθως μπαίνουν τα γατάκια.
0: Αυτό ήθελα να πω. Εμείς προχθές είδαμε ένα γατάκι το οποίο είχε χαθεί το καημένο, δεν μπορούσε, δεν έβρισκε τον τρόπο να βγει. Βγήκε τελικά. Και ήταν πάλι μέσα σε μηχανή. Πηγαίνουν, ανεβαίνουν από τη ρόδα. Το ίδιο φαντάζομαι κάνουν και τα φίδια. Ανεβαίνουν από τη ρόδα. Βλέπουν ένα άνοιγμα, πού να ξέρουν ότι εκείνη η μηχανή, μπαίνουν μέσα και μετά δεν ξέρουν πώς να βγουν.
1: Όχι, προσέξτε, δεν βγήκε απλά το γατάκι. Θα σου πω τι έγινε, γιατί δεν το ξέρει αυτό.
0: Δεν το ξέρω, για πες μου λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, το είχαμε εντοπίσει το διόδι, προσπαθούσαμε και δεν μπορούσαμε. Δεν έβγαινε το γατάκι.
0: Ναι.
1: Ήταν έξω από μια αντιπροσωπεία αυτοκίνητο που ήταν κλειστή.
0: Ναι.
1: Ρίξαμε ένα σημείωμα από κάτω και είπαμε, παιδιά, στο τάδε αυτοκίνητο μέσα ακούμε ένα γατάκι.
0: Ναι.
1: Αυτοί το πήραν το γατάκι, μάλλον βγήκε το γατάκι, και φαντάζομαι ότι το πήραν, γιατί το βρήκαμε το γατάκι την άλλη μέρα στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μέσα σε ένα παρτέρι που του είχαν βάλει και φαγητό και νερό στο γατάκι και το είχαν αφήσει εκεί.
0: Καλά κάνανε. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: το βλέπω καθαρά, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική αξιόλογη εναλλακτική πρόταση που μας είπε από το προηγούμενο μήνυμα. Το βλέπω καθαρά, λέει, από θέμα κυβερνησιμότητας, όχι ουτοπικών προτάσεων. Εντάξει, και αυτό είναι σχετικό, κύριε Κωνσταντίνε μας. Το λέω με ποια έννοια. Για παράδειγμα, και ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξεί να κυβερνήσει και σου λέει: εγώ ξέρω να κυβερνάω, έχω κυβερνήσει. Το πώς είναι θέμα αξιολόγησης. Το ίδιο θα λέει ενδεχομένως και ο κύριος Σαμαράς. Εδώ εγώ έχω ακούσει την κυρία Καριστιανούλη να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμη, όπως έχω ακούσει και τον κύριο Βελόπουλο να λέει ότι θα είναι αυτοδύναμος. Όλοι αυτοί αυτοδύναμοι θα είναι εντωμεταξύ.
1: Και ο Βελόπουλος το έχει πει.
0: Ναι, το έχει πει. Θα κυβερνήσω εγώ.
1: Αχ, δεν το πρόσεξα.
0: Ναι, το είπε και αυτός. Ναι, σου λέω.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό σας λέω. Εντάξει. Λέει, το λέω από άποψη κυβερνησιμότητας και όχι ουτοπικών προτάσεων. Και αυτό είναι σχετικό.
1: Ορίστε, είδες τόσο αυτό είναι σχετικό. Τι είναι... και μας απαντάνε οι άνθρωποι, άρα τους ενδιαφέρει.
0: Τι είναι ουτοπικό, ας πούμε, και τι είναι ουτοπικό.
1: Γίνεται να γίνεται συζήτηση, ας πούμε.
0: Επειδή εμείς το ανοίξαμε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αν δεν το ανοίξαμε, σιγά μας ρωτούσε κανείς για τις εκλογές.
1: Θα μπορούσαν να μην στείλουν όμως μήνυμα.
0: Ναι. Καλημέρα. Καταλαβες. Πάντως ξέρω γατάκι που κοιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ξύπνησε στα Γιάννενα, μας λέει ο κύριος Μάκης. Εντάξει. Αυτό. Μόνο το καημένο.
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι. Ναι, θέλω να πω, δεν είχε οικογένεια. Μήπως ξεσπιτώθηκε, ρε παιδί μου. Γιάννη.
1: Πάμε. Για λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπεινα από την Τεχεράνη. Για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, εκρήξεις στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν, στο νησί Κέσμ και σε άλλες τρεις πόλεις. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αρακτσίκ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά του Ιράν θα απαντηθεί. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του aefimerida.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου, κρατείται ο 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριακό από τη Χίο, ο οποίος λέει: μια και μιλάτε για γατάκια, πάρτε μια πόζα από τον ερωτιάρι το Φώτη μας αγκαλιά με την τσίτα του γείτονα. Δύο γατούλια. Ναι, καλημέρα από τη Χίο με βοριαδάκι, 23 βαθμούς προς το παρόν. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία μας στέλνει φωτογραφία με γάτα από την αυλή του σχολείου που βρίσκεται. Ο Δε Φρανς μας λέει: ένα βράδυ στα Πατήσια, ακουγόταν ένα γατάκι να νιαουρίζει παρακτικά. Το πρωί πήρα το αυτοκίνητό μου, πήγα μέχρι τα Εξάρχεια, συνέχισα να ακούω το γατάκι. Νόμιζα ότι είχα ακουστικές ψευδαισθήσεις. Τελικά το γατάκι ήταν εγκλωβισμένο στο πίσω προφυλακτήρα του αυτοκινήτου μου. Και το βγάλαμε σώο και αυλαβές. Πάλι καλά που ήταν στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.
1: Και εμένα είχε μπει ένα στη μηχανή. Ετοιμαζόμουν και για ταξίδι κιόλας. Ναι. Φεύγαμε για ταξίδι και φτάνουμε και αφού φορτώνουμε το αυτοκίνητο, άκουγα ένα γκιόλιο. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί. Κάποια στιγμή άνοιξα το καπό του αυτοκινήτου και ήταν χωμένο, ρε παιδί μου, στο πιο.
0: Αυτό πάνε και σφινώνουνε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταμάτης λέει: η έκφραση φίδι στον κόρφο σε πού προκύπτει. Η έκφραση προκύπτει από έναν μύθο του Εσώπου, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ένας γεωργός, βρήκε ένα παγωμένο φίδι και το έβαλε στον κόρφο του για να το ζεστάνει και αυτό τον δάγκωσε. Ζεστάθηκε, συνήλθε και τον δάγκωσε. Από εκεί προήλθε το έχω φίδι στον κόρφο μου.
1: Πόσα ξέρεις, δηλαδή.
0: Καλέ, εδώ τώρα δεν συζητάμε. Από παραμύθια, άλλο τίποτα. Ξέρω πολλά παραμύθια.
1: Πόσα ξέρεις, ναι, Διονύση.
0: Ναι, παραμύθια, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν πάβεις να με εντυπωσιάζεις, δηλαδή.
0: Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο φίλο μας τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Για τον Belfast σας είπαμε, για το Ιράν σας είπαμε.
0: Επειδή άκουγα τώρα στους τίτλους των ειδήσεων, ναι, ότι σήμερα θα ξεκινήσει η συζήτηση για σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.
1: Για το Σύνταγμα, ναι.
0: Διάβαζα και ότι υπάρχει ένα αίτημα από την αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: η οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν παρεμφερή ή πανομοιότυπα αιτήματα, ακόμα και με την ίδια ορολογία. Διαφορετικά κόμματα, αλλά το ίδιο πράγμα, για να κληθούν να ξαναγίνει εξεταστική για τις υποκλοπές και για να κληθούν να καταθέσουν ο κύριος Κίλιαν και ο κύριος που είναι κατηγορούμενος ούτως ή άλλως και ο κύριος Δημητριάδης. Υπάρχει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να σχηματιστεί ο αριθμός των 2/5 της πλειοψηφίας που θα μπορέσουν έτσι στην διάσκεψη των Προέδρων, ναι, να επιβάλλουν τρόπον τεινά να γίνει σύσταση Επιτροπής και να κληθούν οι συγκεκριμένοι για να καταθέσουν, κάνουν παρεμφερή πανομοιότυπα αιτήματα. Να το ξέρετε και αυτό, γιατί μπορεί και αυτό να μας προκύψει στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Κωστή από τη Λάρισα με 21 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα. Λάρισα, 21 είναι λίγο για τη Λάρισα. Αλλά εντάξει, δεν έχει ακόμα πυρώσει. Μόλις πυρώσει, τέτοια ώρα στη Λάρισα, ναι, θα έχει.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ακόμα. Λοιπόν. Α, υπάρχει λοιπόν από τον Κοπέρνικο. Ναι, υπάρχει από τον Κοπέρνικο μία έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το Ευρωπαϊκό δηλαδή Παρατηρητήριο για το Κλίμα είναι ο Κοπέρνικος. Που λέει ότι ο Μάιος ήταν ο δεύτερος πιο θερμός στα χρονικά. Πίσω μόνο από εκείνον του 2024. Α, ήταν και το 24 πολύ ζεστός. Λοιπόν, ένα λέει ασυνήθιστα πρόωρο και έντονο κύμα ζέστης δείχνει με ποια ταχύτητα τα ακραία κλιματικά φαινόμενα μετατρέπονται στη νέα ομαλότητα και παρά σε εξαίρεση, δηλαδή γίνεται κανονικότητα, ναι, αυτό το πράγμα. Καταγράφηκαν το Μάιο αρκετά ρεκόρ σε μηνιαία βάση στην Ευρώπη, με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις σε Γαλλία, Βρετανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. Σε αυτές, ναι, τις τέσσερις χώρες.
0: Πού είχαν και τους καύσονες που μας έλεγε, που είχαμε συνδεθεί και με τους ανταποκριτές μας στην Ιταλία και στη Γαλλία και μας λέγανε, και στις Βρυξέλλες που είχαμε, ναι, βγάλει, ναι, τη φίλη, ναι, μας, που μας έλεγε ότι παιδιά, ναι, μπορεί να είναι 34 και στην Ελλάδα το 34 να μην ορίζεται καύσωνας. Εδώ και με ελλείψη και κλιματιστικών, αλλά είναι και λόγω υγρασίας, εδώ είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν αντέχουμε, πώς το λένε.
1: Αναφέρεται και στο Ελ Νίνιο, το οποίο έρχεται, έτσι, το καινούριο κύμα αυτό.
0: Και γι' αυτό σας έχουμε,
1: ναι,
0: μιλήσει.
1: Ναι, και γι' αυτό σας έχουμε μιλήσει. Αλλά αυτό συγκαταλέγεται, λέει, στις φάσεις του φυσικού κύκλου στον Ειρηνικό. Και σε κάποιες περιοχές, εκτός από τις πλημμύρες, τις καταρακτώδεις βροχές, όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, σε κάποιες περιοχές αυτά τα ακραία φαινόμενα μεταφράζονται σε ξηρασίες, όπως στην Ινδονησία. Στο Περού όμως, λέει, θα βουλιάξουν, θα πνιγούν.
0: Μάλιστα. Να πάμε εμείς τώρα για το Λαγοκέφαλο.
1: Δεν πάμε.
0: Έχουμε τον κύριο Γιάννη Γκιόβο. Είναι θαλάσσιος βιολόγος. Χθες το είδαμε και σε site και τα λοιπά. Ήρθε στις ακτές εδώ, αν δεν κάνω λάθος, στο Σαρονικό δεν εμφανίστηκε. Και θεωρείται άκρος επικίνδυνο ψάρι. Δεν είναι σύνηθες. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν επικίνδυνο αν τον φας με κάποιον τρόπο. Αλλά φαίνεται ότι είναι γενικότερα επικίνδυνος. Οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γκιόβο να μας τα πει, γιατί δεν τα ξέρουμε. Και άρα καταφεύγουμε στους ειδικούς.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Καλημέρα, κύριε Γκιόβο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Τι είναι ο Λαγοκέφαλος και πώς βρέθηκε εδώ? Δεν είναι σύνηθες για τα νερά μας αυτό το ψάρι?
2: Ο Λαγοκέφαλος είναι ένα είδος ψαριού που υπάρχει στον Ινδοειρηνικό ωκεανό και έχει περάσει μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ στη Μεσόγειο, όπως πάρα πολλά είδη. Είναι αυτό που λέμε ξενικό. Ταυτόχρονα είναι και εισβολικό είδος, γιατί δεν έχει πολλούς θηρευτές, οπότε πολύ εύκολα μπορεί και αυξάνει τους πληθυσμούς του. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα εντοπίζεται από το 2015. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που βλέπουμε ίσως φέτος είναι μια μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτά τα είδη συνήθως έχουν ο πληθυσμός αυξάνεται και μειώνεται, όχι σταθερά. Έχουν κάποιους κύκλους, οι οποίοι δεν είναι και πολύ καλά προσδιορισμένοι ακριβώς στο πώς και γιατί συμβαίνει. Είναι είδος τοξικό, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν τρώγεται. Παλιότερα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γιατί υπάρχει ένα πιάτο στην Ιαπωνία που λέγεται φούγκου. Το χρησιμοποιούν κάποια είδη λαγοκέφαλου οι Ιάπωνες, ώστε να μπορούν να το τρώουν, γιατί έχει λίγο τοξίνη, νευροτοξίνη, αλλά μου διάζει πολύ λίγο το στόμα. Δεν είναι τέτοιο είδος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όποιος φάει λαγοκέφαλο πεθαίνει. Ναι, αυτό κάθετα, οριζόντια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορεί να τρώγεται. Μόνο όταν είναι πολύ μικρό, αλλά δεν υπάρχει λόγος κάποιος να δοκιμάσει.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν ξέρουμε από ποιο σημείο και μετά θεωρείται μεγάλο και πεθαίνεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην Ιαπωνία θεωρείται η απόλυτη γκουρμεδιά κάποιο μέρος. Αυτό το πράγμα μόνο, αλλά εδώ πέρα δεν κάνει να παίζουμε με αυτά.
1: Όχι,
0: αυτό.
2: Για να φύγει αυτός ο μύθος. Αυτό το είδος, επειδή έχουμε επικοινωνήσει, είχαμε βγάλει πιο παλιά και μια ανακοίνωση και επικοινωνήσαμε με το προξενείο της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
2: Κάθε χρόνο ανακοινώνεται λίστα ειδών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το φούγκο. Τα είδη που έχουμε στη Μεσόγειο από λαγοκέφαλο, γιατί δεν είναι ένα είδος, στην πραγματικότητα έχουμε 4 με 5 είδη. Κανένα από αυτά τα είδη δεν αποτελεί είδος το οποίο χρησιμοποιείται σε φούγκο.
0: Δεν
2: είναι. Κανένα. Ακριβώς επειδή έχουν υψηλά επίπεδα.
1: Μα τώρα γιατί να παίρνεις αυτό το ρίσκο, να τρως και να σε τρώει? Δηλαδή,
0: εκτός του να το φας όμως, μπορεί να σε δαγκώσει, να το ακουμπήσεις και να πάθεις κάτι? Δηλαδή, ο κίνδυνος για τον απλό λουόμενο ποιος είναι?
2: Κοιτάξτε, για τον απλό λουόμενο κανένας, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει κοντά. Αλλά τι γίνεται, αυτό που έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει είναι ότι πάρα πολλές φορές όταν εντοπίζουν ένα τέτοιο ψάρι, πάει πολλοί κόσμος, προσπαθεί να το ενοχλήσει ή ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο ίντερνετ από εραστέχνες αλής που τα ψαρεύουν και για να δείξουν πόσο δυνατό δάγκωμα έχει, βάζουν ένα κουτάκι το οποίο όντως μπορεί να το δαγκώσει. Οπότε πολλές φορές πάει ο κόσμος να κάνει το ίδιο και στις παραλίες. Το ψάρι εκείνη την ώρα είναι στρεσαρισμένο, θα δαγκώσει ό,τι βρει μπροστά του. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά είναι απειροελάχιστα που υπάρχουν και κυρίως έχουν να κάνουν με περιστατικά τα οποία υπάρχει μια παρενόχληση και μετά το ψάρι αντιδράει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όσες φορές έχω βρεθεί υποβρυχίως με αυτό και με όλα τα είδη λαγοκέφαλου, δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είναι ένα είδος το οποίο ενεργά θα έρθει να επιτεθεί στον άνθρωπο.
0: Ωραία. Δεν είναι πειράγχας, μην το μεγαλοποιήσουμε. Αλλά. Αν σε ακουμπήσει αυτό το τοξικό που έχει, μπορεί να έρθει σε επαφή με το δέρμα? Όχι. Γι' αυτό
2: και
0: υπάρχει ένας μύθος.
2: Ναι. Και να μας δαγκώσει και όλα αυτά, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Μα η τοξίνη
2: είναι μόνο στο κρέας.
0: Όχι, ψάχνω τρόπους να μην φοβάται ο κόσμος. Δηλαδή, πριν μας έλεγε η Μαρία, δεν θα πάμε για μπάνιο γιατί έχει λαγοκέφαλους. Όχι, θα πας.
2: Που το λέτε λέτε αυτό, ναι. Γιατί γενικά τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει, δηλαδή ήδη από πέρυσι, αλλά και τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε λίγο ένα τρόμο να επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες, όχι με τις μέδουσες, όχι με τις καρχαρίες, όχι με τους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καινούριο. Τίποτα. Όλα αυτά υπήρχαν στις θάλασσές μας, με εξαίρεση το λαγοκέφαλο που έχει έρθει από το 2015.
1: Δεν τώρα έχουν αυξηθεί, ναι. Δεν έχει αυξηθεί, ας πούμε, ο πληθυσμός των μεδουσών.
0: Και των μεδουσών έχει αυξηθεί.
2: Όχι, δεν έχει αυξηθεί. Α, δεν έχει αυξάνονται. Είναι αυτό που σας είπα πριν για το λαγοκέφαλο, ειδικά για τις μέδουσες συγκεκριμένα ακόμα περισσότερο, είναι είδη τα οποία έχουν κύκλους, οι οποίοι περνάνε. Δηλαδή υπάρχουν εξάρσεις και υπάρχουν περίπτωση.
0: Είχαμε βγάλει ένα συνάδελφό σας που μας είχε πει ότι είναι μία τετραετία. Τώρα από του χρόνου θα μπει σε κάμψη ο πληθυσμός και η παρουσία. Έτσι μας είχε πει τουλάχιστον ένα συνάδελφό σας.
2: Αυτό, ναι. Όποιος σας έχει πει ότι ξέρει ότι του χρόνου θα έχουμε κάμψη, ναι. Σίγουρα δεν είναι συνάδελφός μου, να ξέρετε. Γιατί δεν είπα, αυτά είναι πολύ πολύπλοκα φαινόμενα και δεν μπορεί κανένας στην πραγματικότητα να τα απαντήσει. Αυτό που κάνουμε είναι απλά να τα παρακολουθούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. Γιατί θα σας πω πολύ απλά για το λαγοκέφαλο. Ναι. Σε μια έρευνα που έχουμε κάνει μαζί με ερευνητές από όλη τη Μεσόγειο, βρήκαμε σε ροφούς, σε χταπόδια, ναι. Σε ζαργάνες, μέσα στα στομάχια τους, μωρά από λαγοκέφαλους. Αν είχαμε περισσότερα από αυτά τα ψάρια, θα είχαμε λιγότερους λαγοκέφαλους. Αλλά δεν έχουμε.
0: Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή. Γι' αυτό μας είπατε στην αρχή ότι δεν υπάρχουν πολλοί θηρευτές των λαγοκέφαλων που να τα. Άρα να μειώνεται ο πληθυσμός τους, ας πούμε, και έτσι πολλαπλασιάζονται και. Να, γεμίζουν.
2: Ακριβώς. Οπότε αντί να στρέφουμε την προσοχή μας στον πανικό, καλύτερα να στρέφουμε την προσοχή μας στη λύση, που ποια είναι η λύση, γη θάλασσες.
1: Εντάξει, και
2: αυτό το πετύχουμε όλοι μαζί.
1: Και να ακούμε και τους ειδικούς, γιατί είναι κάτι άγνωστο για μας.
2: Το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά είναι αυτό που λέτε. Βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, μιλάει. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μιλήσει για αυτά τα θέματα δηλώνουν πράγματα που δεν είναι. Ναι. Οπότε παραπλανάται μετά η συζήτηση, φεύγει από τα σημαντικά και καταλήγουμε τελικά να μην δίνουμε και λύσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν τρομοκρατηθούμε, λύση δεν δίνουμε. Άμα είναι να βάλουμε δίχτυα σε όλες τις παραλίες μας, δεν έχουμε δώσει κάποια λύση. Θα σας πω πολύ απλά, τα δίχτυα που μπαίνουν για τις μέδουσες βρίσκονται εγκλωβισμένες χελώνες νεκρές. Αν δημιουργούμε άλλο πρόβλημα,
1: δεν είναι
2: εκεί πέρα.
0: Σωστό.
2: Οι λύσεις αλλού πρέπει να τις αναζητήσουμε.
0: Αλήθεια. Να σας ρωτήσω, υπάρχει και μπαλονόψαρο?
2: Ναι, είναι η ίδια οικογένεια.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο και αυτό?
2: Όχι.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, γι' αυτό σας το λέω.
2: Είναι τοξικό. Εξίσου τοξικό, απλά αυτό δεν έχει και είναι πιο μικρό συνήθως μέγεθος. Πολύ πιο μικρό από το λαγοκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν στην Κύπρο μεγάλο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, ξέρετε?
2: Θα σας πω στην Κύπρο τι έχει συμβεί, επειδή δουλεύουμε και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν τον ανολαγοκέφαλο. Είναι πιο μικρό είδος αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι, πώς παλιά μπαίναμε, γιατί πλέον ούτε αυτά δεν βλέπουμε, μπαίναμε στις θάλασσες σε μακέφαλο. Είναι πιο μικρό είδος αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι, πώς παλιά μπαίναμε, γιατί πλέον ούτε αυτά δεν βλέπουμε, μπαίναμε

0: σκελερά τους. Δεν θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, εννοείται ότι πιάνονται και στα δικά τους τα λευκά εργαλεία. Αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα, ένα πρόγραμμα στην Κύπρο, ακόμα συνεχίζεται, το οποίο επιδοτεί τους αλλείς ανάλογα με τα άτομα των λαγοκέφαλων που αλλιεύουν, το οποίο δεν είναι ακριβώς πετυχημένο, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουν να πάρουν την αποζημίωση χρειάζεται να τα κρατήσουν σε ψυγείο. Μέχρι να πάρουν αποζημίωση, τα ρεύματα που έχουν κάψει από τους καταψύκτες είναι...
1: Δεν τους συμφέρει. Ναι, δεν τους συμφέρει.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, στη χώρα μας και με τους πληθυσμούς που έχουμε, πρέπει να φτάσουμε για τη λήψη κάποιων μέτρων. Όχι, απλά να μην τα ενοχλούμε.
0: Κοιτάξτε, λήψη κάποιων μέτρων. Η αλήθεια είναι ότι τα πιάνουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν πρόβλημα, γιατί πολλές φορές μπορεί να γεμίσει το δίχτυ με το λαγοκέφαλο. Αυτό το είδες τώρα, αυτό που συζητάμε, το σκελερά τους. Συνολικότερα, εγώ θα έλεγα ότι η λύση σε τέτοια προβλήματα είναι προφανώς να ενδυναμώσουμε τα οικοσυστήματά μας. Αλλά παρόλα αυτά το
1: άρα να δώσει τη λύση η ίδια η φύση, ας πούμε.
0: Η ίδια η φύση και ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που
1: καταστρέφει
0: το πρόβλημα, ενώ τα φέρει. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι θα μπορούσε να είναι ένα προσωρινό μέτρο να δοθούν κάποιες αποζημιώσεις ή να δοθούν κάποιες, όχι επιδοτήσεις ακριβώς, αλλά
1: κάποια κίνητρα.
0: Ανά άτομο λαγοκέφαλου. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν θα πρέπει οι ίδιοι αλλοίς να το βλέπουν ως μακροπρόθεσμο μέτρο. Γιατί αν καταλήξουν οι αλλοίς να παίρνουν αποζημίωση για τους λαγοκέφαλους, αποζημίωση για τα δελφίνια, αποζημίωση για το ένα για το άλλο, για να μπορεί να είναι βιώσιμη η αλλία, σημαίνει ότι η αλλία δεν είναι βιώσιμη. Mm. Άρα πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα.
1: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Ωραία. Κύριε Γιώβο, εγώ ήσυχασα λίγο τώρα.
1: Θα πω σχετικά άφοβα στη θάλασσα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώβο.
0: Γενικά την άγρια ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με προσοχή.
2: Και σεβασμό.
0: Αν βρούμε ένα μεγάλο ψάρι και δεν αισθανόμαστε άνετα να είμαστε μέσα στο νερό, ας βγούμε.
2: Καλά, το συζητάμε τώρα.
0: Για τις καρχαρίες και για όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί τις προάλλες η Σερέτη είχε θορυβηθεί, είδε κάτι σκύλο ψαράκια.
2: Βέβαια στον Κορινθιακό υπάρχουν τέτοια, αλλά το είδαν. Είναι και τα βίντεο που κυκλοφορούν παλιά. Δεν είχαμε το
1: και σε τρομάζουν,
2: ναι. Ναι, υπήρχε ένα βίντεο που το έδειχνε να κολυμπάει πολύ κοντά στην ακτή. Δεν είναι ευχάριστο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ευχάριστο, ναι.
0: Είναι κάτι. Το παρατηρούμε κι εμείς, αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν συχνό. Δηλαδή, εμείς έχουμε καταγραφές, ας πούμε, για αυτό το Κορινθιακό 10 χρόνια τώρα. Και κατά πάσα πιθανότητα συνέβαινε και παραπάνω. Καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι. Πιθανό και εγώ, άμα ήμουν στη θάλασσα και έβλεπα κάτι μεγάλο να με πλησιάζει, να τη δει ανάλογα, αλλά.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Μια βγαίνουμε έξω και δεν μπορεί να.
1: Φαντάζομαι να παίζει ρόλο και αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι πλέον κυκλοφορούν μέσω των social media πολύ περισσότερα
0: αυτό,
1: βίντεο.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε σίγουρα. Τα μαθαίνουμε και αυτό μας τρομάζει περισσότερο. Δηλαδή, όντως μπορεί να υπήρχαν πριν από 10 χρόνια, αλλά 10 χρόνια, πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε Facebook.
2: Ήταν αποδείγμα.
1: Δεν είχαμε TikTok.
0: Ναι. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά και εμείς εκεί εντοπίζουμε τη διαφορά, ότι κυρίως έχει να κάνει με το πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η πληροφορία, ενώ παλιότερα δεν ήταν.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη κακό, δεν είναι και κατά ανάγκη καλό.
0: Είναι καλό γιατί τουλάχιστον ανοίγει τη συζήτηση.
2: Αχ, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή το συζητούσαμε τις προάλλες. Βέβαια, αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βάθος και δεν μας αφορά. Αυτός ο μεγάλος λευκός καρχαρίας που συνάντησαν οι συνάδελφοί σας στη Μεσόγειο, δεν είναι και αυτό εντυπωσιακό?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο στο φυσικό του περιβάλλον. Εγώ όταν το είδα, με ρώτησα κατευθείαν γιατί συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους στην Ιταλία που τον είδανε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ρωτήσω αν είναι αλήθεια. Γιατί δεν
2: ναι, ναι. Θα θέλαμε.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό.
2: Ναι, όντως. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώβο, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εμείς εντυπωσιαζόμαστε από άλλα πράγματα. Κάθε άνθρωπος στο επάγγελμά του. Ο κύριος Γιώβος εντυπωσιάστηκε από το λευκό καρχαρία. Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
2: Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
2: Καθόλου. Ήταν πολύ μεγάλο.
1: Πάντως, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Γιώβος, ότι αν δείτε ένα πράγμα που σας είναι άγνωστο, ρε παιδί μου, είναι άγνωστο και είναι λίγο μεγαλούτσικο, βγείτε για λίγο από τη θάλασσα.
2: Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Γιώβος.
1: Ναι. Λέω, ρε παιδί μου.
2: Εγώ θα φύγω περπατώντας.
1: Ναι, σου λέει κάτσε. Σου λέει, όποιους έχουν τα φαινόμενα που έχουμε εδώ πέρα καταγραφεί να έχουν δαγκώσει, για παράδειγμα, είναι ανθρώπους οι οποίοι πάνε και τα πειράζουν και τα σκαλίζουν.
2: Μην τα πειράζουν.
1: Α, τώρα, παιδί μου, τώρα και εσύ τώρα θες να πειράξεις το λαγοκέφαλο.

0: Ναι. Κατά τα φαινόμενα δεν θα μιλήσουμε για τα κίνητα.
1: Όχι.
0: Θα το προγραμματίσουμε, γιατί είναι θέμα που καίει και εμάς και εσάς και το καταλαβαίνουμε.
1: Rain check.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα το. Τι θα κάνουμε?
1: Rain check.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα το μεταθέσουμε σε μια άλλη. Θα δώσουμε. Θα ανανεώσουμε.
0: Συντοχρόνο.
1: Ναι,
0: συντοχρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Με τα συμπαραμαρτούντα.
1: Μπορώ όμως να σας πω την κίνηση, άμα θέλετε.
0: Θέλετε. Πεθαίνουμε γι' αυτό. Αυτό περιμένουμε κάθε μέρα στις 7:53.
1: Δεν θέλετε, τέλος πάντων. Πολύ αυξημένη κίνηση από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού μέχρι για τη λεωφόρο Αθηνών. Από εκείνο το σημείο και μετά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά ανοίγει από το ύψος του Ρέντι. Πάντα από εκεί ανοίγει. Το ξέρω εκ πείρας. Στο ρεύμα ανόδου από το ύψος λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει πρόβλημα. Να πω ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα καθόδου έχει γίνει και ένα τροχαίο, όπως έχει γίνει και στο ύψος του Κτέλ. Εκεί, στο ύψος του Κτέλ,
0: ναι,
1: που γίνεται, που αρχίζει πια και πας αριστερά για Ιερά Οδό, δεξιά πας για άλλες περιοχές κτλ. Εκεί κάτι παθαίνουν οι οδηγοί. Δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν, εφηνιδιάζονται, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τι εφηνιδιάζονται?
1: Δεν ξέρω τι παθαίνουν.
0: Πότε θα φύγει ο σταθμό στον Κτέλ από εκεί, από τις Τρεις Γέφυρες, να πάει στο. Πού είναι να πάει στο.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή το έχουμε προγραμματίσει.
0: Θα πάει εκεί που είναι και το
1: γήπεδο
0: του Παναθηναϊκού. Ναι. Να πάει.
1: Ναι.
0: Να πάει. Πότε θα πάει?
1: Κάποια στιγμή σου λέω, το έχουμε προγραμματίσει.
0: Τι σημαίνει το έχουμε προγραμματίσει?
1: Δεν θυμάμαι, ρε Διονύστα. Τι σημαίνει? Τι ρωτά εμένα, ρωτά στο Υπουργείο Μεταφορών, ξέρω εγώ κάπου στο. Ποιο είναι το αρμόδιο? Λοιπόν. Στην Κηφισίας, στη συμβολή της Κηφισίας με την Παλαιολόγου, σε εκείνο το σημείο έχει γίνει ένα τροχαίο. Και εκεί είναι το σημείο που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση. Έχει και στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, επίσης στο ύψος του νέου ψυχικού, σε εκείνο το σημείο. Στην Μεσογείον έχει πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το γνωστό σημείο δηλαδή. Και εδώ που έχει γίνει ατύχημα που βλέπω, ποιος δρόμος είναι αυτός? Α, στη Συγκρού. Στη Συγκρού λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου στο ύψος του Φίξ, έχει γίνει ένα ατύχημα και έχει πάρα πολύ κίνηση από πολύ πιο πριν, από το ύψος δηλαδή του νέου κόσμου. Και πάω προς την παραλία για να σας πω τι γίνεται και εκεί. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, δύο τροχαία βλέπω στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου. Σε εκείνο το σημείο έχουν γίνει τα δύο τροχαία και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, αυτά για την Αττική, τα πιο δύσκολα δηλαδή σημεία.
0: Μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ ότι στην Εγνατία έχει μέτρια κίνηση, ήλιο και 23 βαθμούς Κελσίου, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αττική σας είπαμε. Αθήνα σας είπαμε. Εγνατία σας είπαμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Θεσσαλονίκη, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Στην Τζιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Αυτό βλέπω. Επίσης η Λαγκαδά στο ρεύμα όμως προς την παραλία, προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται Μίκη Θεοδωράκη τώρα, αλλά δεν ξέρω εγώ τι. Στην Εγνατία σε διάφορα σημεία έχει προβλήματα. Την Τζιμισκή την είπα. Στην η Όλγα σου είναι καλή. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Αυτός ο δρόμος ποιος είναι? Κάτι είναι καινούριο δρόμο τώρα. Μου ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι μπροστά μου στη Θεσσαλονίκη, που έχει πάρα πολύ κίνηση. Όσο και να μεγαλώνει το. Α, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά.
0: Καραμαλή,
1: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, να ξέρετε. Από τη συμβολή της με τη Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη.
0: Πώς τα κατέχεις έτσι, ρε παιδάκι?
1: Και θα στείλει τώρα κάποιος και θα πει: δεν υπάρχει αυτός ο δρόμος που λες, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σε ζηλεύω, ρε.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Και ο φίλος μας ο Χρήστος λέει: από τους λαγοκέφαλους της πολιτικής πώς θα απαλλαγούμε? Μην τους καλίζετε. Μην τους καλίζετε γιατί θα σας δαγκώσουν. Χρήστο, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, γεια σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομία στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου, κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, την καλημέρα μας σε όλους. Αρχίζει η πρωινή ενημερωτική ζώνη μέχρι τις 9. Όπως πάντα κοντά σας για την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στην ειδησογραφία Κοζάνη, συναγερμός για ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Νυχτερινή επίσκεψη η Αρκούδα στην Ολυμπιάδα Κοζάνης, προειδοποίηση προς τους κατοίκους. Καστοριά, δυστυχώς 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Εκπώνηση μελέτης για την επισκευή και ενίσχυση της γέφυρας Περδίκα. Κοζάνη, εργασίες βελτίωσης του δρόμου από Δρέπανο προς Άγιο Δημήτριο και Ακρινή. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει ενημερωτική ζώνη, όπως προείπαμε, από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου. Στη Φλόρινα ο Νίκος Ντούγλας, Νίκος Γκουτσιομήτρος, όπως κάθε μέρα στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: έφτασαν οι αρκούδες και στην Ολυμπιάδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το φαινόμενο. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να ζούμε με αυτή. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Προσοχή ιδιαίτερη συνιστά ο πρόεδρος της κοινότητας Ολυμπιάδας, ο Δημήτρης Τουρούτζας. Είναι ένα ρεπορτάζ δικό σου, Αντώνη Δοβόνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα τα σένα και στους ακροατές μας. Ναι, από ό,τι φαίνεται έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της Αρκούδας. Έχουμε μιλήσει και με τον προϊστάμενο του Δασαρχείου Κοζάνης, τον κύριο Πασαγιάννη, ο οποίος μας το επιβεβαίωσε. Το ουσιαστικά η εμφάνιση αρκούδας στην κοινότητα Ολυμπίαδας έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από εμφανίσεις του μεγαλόσωμου ζώου στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, υπήρξαν αρκετοί από το χωριό οι οποίοι είδανε το ζώο και μάλιστα το είδανε μπροστά στην είσοδο του χωριού. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί κλιμάκιο του Δασαρχείου στην περιοχή, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως ο πρόεδρος της κοινότητας, όπως και εσύ σωστά προανέφερες, συστήνει στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, έως ότου δουν το πώς θα αντιμετωπιστεί το συχνό φαινόμενο αρκούδων στην περιοχή και ειδικά στην κοινότητα της Ολυμπιάδας. Τώρα να πούμε πως συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή όχι μόνο για την εμφάνιση αρκούδας, καθότι χθες είχαμε και τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιά σε εγωπρόβατο σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό του Δήμου Ελληνίας στην Κοζάνη.
0: Ελπίζω, Αντώνη, να μην επιβεβαιωθεί, γιατί διεκδικούν άλλα πράγματα οι κτηνοτρόφοι και αν επαληθευθεί αυτό ότι υπάρχει κρούσμα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι.
1: Άσα, εκτός από αυτό που αναφέρεις και εσύ πολύ σωστά, είναι και καταστροφή για τον ίδιο τον κτηνοτρόφο, γιατί μιλάμε για μια μονάδα με 100 εγωπρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα πρέπει να σφαγιαστούν. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε έως την Παρασκευή. Έχει συλλεχθεί δείγμα σάλιου και έχει σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στην Λάρισα. Ελπίζουμε όλοι και ειδικά οι κτηνοτρόφοι να μην επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Θα είναι καταστροφή όχι μόνο προσωπικά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που παρατήρησε τα ύποπτα συμπτώματα, αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Φοβάμαι νέο καθεστώς ακόμη πιο αυστηρής καραντίνας. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι αναμένεται, ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Τώρα, η ΔΕΙΑΚ πληροφορεί όσους διαμένει και δραστηριοποιούνται στο τμήμα της Κοζάνης στις περιοχές Γκέρθου και Φιλίππου, στις περιοχές του Αγίου Γεωργίου και στα Κρεβατάκια, ότι λόγω κάποιων απολύτων απαραίτητων εργασιών για την αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού ενός κεντρικού φρεατίου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή σήμερα από τις 8, έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή, μέχρι και τις 11 το πρωί, οπότε συστήνουμε υπομονή στους φίλους ακροατές που μας ακούν και διαμένουν συγκεκριμένες περιοχές. Τέλος, να αναφέρω ότι σήμερα ο Δήμος Ορβέας σε συνεργασία με συλλόγους των δημοτικών σχολείων της περιοχής διοργανώνει μια μεγάλη ανοιχτή δράση με επίκεντρο την οικογένεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια εκδήλωση ποδηλατική, μια ποδηλατική διαδρομή στην ουσία που θα ξεκινήσει από το πρώτο δημοτικό σχολείο, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στον αύριο χώρο του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, όπου αναμένεται να αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Ο Δήμος Ορβέας καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή, που στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών και στην προώθηση της περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας.
0: Καλή σου μέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

0: Αν υπό τη τραγωδία δυστυχώς στην Καστοριά ένας 16χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, το ρεπορτάζ είναι του Μάριου Κωνσταντινίδη, τον οποίο έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δυστυχώς ξεκινάμε με δυσάρεστα, Μάρια, η είδηση είναι γνωστή από χθες, αλλά μας έχει συγκλονίσει όλους. Μάριε.
1: Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι, από την Καστοριά. Ξεκινάμε, όπως είπες και εσύ, με δυσάρεστα. Ξεκινάμε με μια είδηση η οποία έκανε το γύρο της Ελλάδας. Έχει επικρίσει τη λήψη την Καστοριά, τη Μεσοποταμία και φυσικά την ιδιαίτερη πατρίδα του Εμίλιου, του 16χρονου που έχασε τη ζωή του στην Καστοριά, του 16χρονου Εμίλιου από την Αλβανία, ο οποίος ζούσε και μεγάλωνε και διέμενε στην Μεσοποταμία Καστοριάς, σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Σημειώθηκε το δυστύχημα όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 17χρονος, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευθύνες συνθήκες μέχρι στιγμής, οι οποίες φυσικά και ερευνούν την αστυνομία. Ο 14χρονος δεν έφερε διπλωμένο, να το πούμε και αυτό. Ένας οδηγός που δεν ήταν έμπειρος, Τάσα, το όχημα τελαπάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες του. Άτρο παιδί πέσε σοβαρά τραύματα στην περιοχή του Αφιένα, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαία θάνατο. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου μεταφέρθηκε οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του, Τάσα. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες και τα στοιχεία που είχαμε χθες και εν τέλει όλα συγκλίναν σε αυτό, ανέτρεψαν τα δεδομένα. Στο αγροτικό όχημα επέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό να φτάνει τους 8.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες, Τάσα, λόγω του περιορισμού της καμπίνας. Μπορείς να καταλάβεις το χώρο στην καμπίνα. Ορισμένοι από τους νεαρούς βρισκόντουσαν στο εσωτερικό του ρυθμίου, όταν οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Συγκεκριμένα 3 παιδιά ήταν βρισκόντουσαν στο εσωτερικό του οχήματος, στην καμπίνα, και 5 ήταν όρθια στην καρότσα. Όπως αντιλαμβάνεστε, από
0: το θέμα είναι, συγγνώμη, σε διακόπτω, Μαρία, πώς ένας 17χρονος παίρνει τη μόνη στα χέρια του χωρίς να έχει δίπλωμα. Είναι ένα θέμα και αυτό, έτσι.
1: Να υπενθυμίσω
0: με την κατάληξη που είχε.
1: Να υπενθυμίσω ένα περιστατικό, Τάσα, που σημειώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι στην Καστοριά. Περίπου τέτοια εποχή ήταν. Περίπου τέτοια εποχή ήταν, κοντά στον Αύγουστο, όταν 2-16 παιδιά έχασαν τον έλεγχο του αυτοκίνητου στο Μαυροχώρι Καστοριάς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Δυστυχώς είναι συνήθες τακτικές στα χωριά τα παιδιά να γνωρίζουν να οδηγούν, και οι γονείς τους ζητούν το όχημα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επιβεβαιώνει το 17χρονος, είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν για το δίκαιο της παραμέλης υποπτήρας ανηλίκου. Οι φήμες που κυκλοφόρησαν, να πούμε και αυτό, Τάσα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το είδαμε να κάνει το γύρο του διαδικτύου, στα περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο οδόστρωμα, διαψεύτηκαν κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί, να δούμε και το ευτύχημα, το οποίο μπορείτε να φανταστείτε από σας περιέγραψα, όπως ξέρουμε, στην αρχή της μιλότητας του τροχαίου, θα μπορούσε να είχε πολύ χειρότερη κατάληξη. Φυσικά δεν μετριέται από τη στιγμή που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Εμίλιος. Οι περισσότεροι φέρουν από τα παιδιά τα οποία ήταν επιβάτες και ιδιαίτερως ήταν αναβάτες στην καρότσα, φέρουν μόνο μικροεδιδόνες και αμοιχές, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο την υγεία τους. Ένας εκ των νεαρών, ο συνοδηγός του οχήματος, νοσηλεύτηκε και νοσηλεύεται μέχρι και τώρα στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Με την κατάστασή του Δεν παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί η τάση ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα Τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Φυσικά οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις συλλογές στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί αυτό το τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλώνησε την Καστοριά. Η κηδεία του 16χρονου τώρα, να το πούμε και αυτό, θα πραγματοποιηθεί.
0: Λίγο στο μικρόφωνο, λίγο να μιλάς, μου λέει, δεν ξέρω,
1: πρέπει να μετακινηθώ, διότι μάλλον δεν με ακούτε καλά. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα τώρα.
0: Τώρα καλύτερα, Μάριε, ναι.
1: Η κυρία του 16χρονου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 η ώρα στην ιδιαίτερη περίπτωση στην Αλβανία, στην πόλη όπου κατάγεται. Φίλοι και συγγενείς θα βρεθούν στην περιοχή, θα βρεθούν στο σημείο για να πούν το τελευταίο αντίο με δάκρυα στα μάτια. Δάκρυα στα μάτια είχαν όμως χθες όλα τα παιδιά, όλος ο κόσμος και στη Μεσοποταμία Καστοριάς και σε όλη την Καστοριά. Καθώς η είδηση, μπορείτε να φανταστείτε, προκάλεσε, σκέπασε με ένα θλίψη στην Καστοριά. Άσα, είπες πολύ καλά, έκανες ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστό σχόλιο. Πώς ακόμα και τώρα μιλάμε για ανήλικα παιδιά να οδηγούν χωρίς να έχουν δίπλωμα.
0: Απερισκεψίες, απερισκεψίες, Μάρια.
1: Ακριβώς, τον ιερό της
0: ηλικίας. Τα νέα παιδιά τη ζωή τους και οι γονείς και οι υπόλοιποι βυθίζονται στο πένθος, δυστυχώς.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουν το νερό της ηλικίας, το οποίο τους κάνει ώρες να παίρνουν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δυστυχώς έχουν τέτοιες καταλήξεις. Ελπίζουμε να μην ξαναμεταφέρουμε τέτοιο ρεπορτάζ. Τάσα, τώρα στην Καστοριά ξεκινήσαμε, όπως είπες, να αλλάξουμε κλίμα. Πραγματοποιήθηκε η ειδική δημόσια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με αντικείμενο τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Η ειδική συνεδρία σε απολογισμό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες θεσμικές διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί δημόσιους πολίτες, παρουσιάζει το έργο που υλοποίησε, αποτιμά τις επιλογές της, αναγνωρίζει τις δυσκολίες και καταθέτει το σχεδιασμό της για το μέλλον. Απολογισμός αφορά την διετία 2024-2025, τα δύο πρώτα χρόνια της νέας δημοτικής περίοδου. Μια περίοδου τάσα που δεν ξεκίνησαν από το μηδέν, δεν ξεκίνησαν από το μηδέν στην Καστοριά, διότι η Δημοτική Αρχή επανεξελέγει, αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2019 και η οποία αξιολογήθηκε θετικά από τους πολίτες της Καστοριάς, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν την Δημοτική Διοίκηση του Δήμου. Για το οικονομικό έτος του 2024, ο απολογισμός του Δήμου Καστοριάς ανέληξε σε 59.200.000 ευρώ, ενώ για το 2023-2025 στα 53.100.000 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της διετίας ξεπέρασαν τα 64 εκατομμύρια ευρώ, 64,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 53,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Ιδιαίτερα στην καθημερινότητα, να πούμε, στον τομέα της καθαριότητας, το πρωτεύμα ήταν εντυπωσιακά. Δημόσιο Καστοριάς κατέκτησε την πρώτη θέση πανελλαδικά στην καθαριότητα, την τρίτη θέση στην ανακύκλωση υλικών και την 8η στη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Πάρα πολύ σημαντικά είναι και κατά τη διετία που πραγματοποιήθηκαν 73 διοργανώσεις και 31 συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια, μιλάμε τώρα, όπου οργανώθηκαν δράσεις προβολής, press trips, διεθνείς συνεργασίες και στοχευμένες καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά, να πούμε και για το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο συνέχισε να αποτελεί βασικό μηχανισμό στήριξης των ευάλωτων οικογενειών, ωφελούμενων με τις ωφελούμενες οικογένειες, δεν είναι το 2024 μόλις 34 και το 2025 43, ενώ διαθέτει περισσότερα από 70 διαφορετικά είδη πρώτης ανάγκης. Τάσα, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία στα έργα και στην ανάπτυξη, να το τελειώνω όσον αφορά αυτό το θέμα. Η διετία 2024-2025 χαρακτηρίστηκε από έντονη παραγωγή έργου. Ολοκληρώθηκαν 14 συνολικά έργα, 12 ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη και εξασφαλίστηκαν 10 νέες εντάξεις έργων. Εγκρίθηκαν 7 έργα στο πλαίσιο των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης. 10 πλέον έργα βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης και το συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της διετίας ανέβηκε στα 68,9 εκατομμύρια ευρώ τάσα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικά. Να πω πολύ σύντομα και ότι την εχθές σας είπα και για τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που βρέθηκε στην Καστοριά λόγω των τριών σημαντικών κοινωνικών δομών των οποίων εγγενίασε. Να το ξαναπαναφέρουμε και αυτό επιγραμματικά, το κέντρο υγείας αρρωστιαστικού, το οποίο ανακοινήθηκε πλήρως ενεργειακά και αναβαθμίστηκε ενεργειακά, στο νοσογενικό νοσοκομείο Καστοριάς, όπου εγκαινίασε τα νέα ΤΕΠ, το τμήμα επιγόντων περιστατικών, και εγκαινίασε και το κέντρο ημέρας ορθοδίδας ατόμων με άνοια και Αλσχάιμερ. Όμως χθες το πρωί, νωρίς το πρωί, ο Υπουργός βρέθηκε στο ΕΚΑΒ Καστοριάς, όπου είχε συνάντηση με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε κλίμα παραγωγικού διαλόγου, συμμετείχαν και οι διασώστες, όπως προείπα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Τωμάς Θεραφίδης, ο διοικητής της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ. Δόκτωρ Δημήτριος Τσαλίκακης, καθώς και η βουλευτής της Καστοριάς, η κ. Μαρία Αντωνίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τάσα, και αξίζει να το πω αυτό,
0: ναι,
1: αναφέρθηκε ο κ. Γεωργιάδης εκτενώς σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τόσο το θεσμικό καθεστώς των εργαζομένων, όσο και την επικείμενη ενίσχυση του στόλου των εργαζομένων. Συγκεκριμένο, ο Υπουργός Τάσης ανακοίνωσε ότι σε περίπου 15 μέρες αναμένεται να ψηφιστεί η σχετική τροπολογία για την ένταξη των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ανοίγουν πολλές νέες θέσεις για νόμιμο και επικουρικό προσωπικό με στόχο την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών, ενώ αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό για την προμήθεια 255 νέων ασθενοφόρων σε πανελλαδικό επίπεδο, η σταδιακή παράδοση των οποίων θα ξεκινήσει τάσα από τις αρχές του νέου έτους, και το περιμένουμε φυσικά όλοι πώς και πώς. Από την πλευρά του, ο κ. Τσαλικάκης, ο διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, εξειδίκευσε την κατανομή του νοχημάτων για την περιοχή, σημειώνοντας πως η Δυτική Μακεδονία έχει λάβει έγκριση για 5 νέα ασθενοφόρα, ένα εκ των οποίων θα διατεθεί στο Κέντρο Υγείας Αρρωστιαστικού, διότι το ασθενοφόρο που ήδη έχει είναι παλαιωμένο, έχει πολλά χρόνια το οποίο λειτουργεί, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί, όπως είπε, δύο ασθενοφόρα, η χρηματοδότηση για δύο ασθενοφόρα, και τα ίδια βασικά έχουν υπογραφεί συμβάσεις για τη Δεσκάτη και τα Γρεβένα, τα οποία αναμένονται και να παραδοθούν. Φυσικά οι εργαζόμενοι μετέφεραν στον Υπουργό την καθημερινότητα, την καθημερινή πραγματικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό για να μπορούμε να βγάλουμε τις υπηρεσίες φυσικά στο δρόμο. Είπαμε, ο πληθυσμός Καστοριάς είναι γερασμένος και οι γεωγραφικές αποστάσεις μεγάλες γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις των διακομιδών. Πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Να πάμε και στην Φλόρινα όμως και να
0: πολύ κλείσουμε. Σύντομα, Μάρια, πολύ
1: σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Καταλαβαίνω ότι μας πιέζει ο χρόνος τάσα. Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού, η Δυτική Μακεδονία, βρέθηκε η Φλόρινα. Εκεί πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος 2021-2027 υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Αμανατίδη, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εθνικών αρχών και τοπικών φορέων που κάθισαν στο τραπέζι. Σκοπός τους να εξετάσουν την πορεία των έργων αλλά και τα κριτήρια για τις επόμενες χρηματοδοτήσεις που θα τρέξουν στην περιοχή. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι επενδύσεις για την επιχειρηματικότητα, την έξυπνη εξειδίκευση αλλά και η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ ΤΑΣΑ. Ο Περιφερειάρχης τώρα, κ. Γιώργος Αμανατίδης, τόνισε ότι το πρόγραμμα αποτελεί το ισχυρότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για το οικονομικό μετασχηματισμό της περιοχής, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος είναι κάθε ευρώ να μεταφράζεται σε απτό έργο και σε άμεσο όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών. Τάσα, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Και να πάμε και, και να κλείσω με αυτό. Πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας στη τελετή βράβευση των μαθητών και μαθητεριών τη Περιφερική Ανάπτυξη Φλόρινας που διακρίθηκαν στου μαθητικού διαγωνισμού τη Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φυσικά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, ναι, εκπρόσωποι τη εκπαιδευτική κοινότητα. Μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Διακρίθηκαν τα παιδιά στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής
0: Εταιρείας. Να είναι καλά, πάντα επιτυχίες.
1: Και να είναι πάντα καλά.
0: Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Κλείνουμε τις ανταποκρίσεις με τον Μάκη Νασιάδη και τα Γραβενά. Μάκη, καλημέρα.
1: Ξεκινήσουμε με την μετακινούμενη κτηνοτροφία, όπου λόγω της ευλογιάς υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το θέμα, βγήκε μια καινούργια απόφαση, μια απόφαση που είναι δίκοπο μαχαίρι θα λέγα και κανείς μπορεί να την ερμηνεύσει. Λέει από τη μία πλευρά, λένε οι κτηνοτρόφοι παραδείγματος χάρη της Λάρισας, πώς μπορούν να μετακινηθούν που έχουμε τους περισσότερους, να φύγουν από τη Λάρισα να έρθουν σε μια μολυσμένη περιοχή, ενώ το κοπάδιο τους είναι καθαρά, και να μην μπορούν να πάνε σε μια καθαρή περιοχή όπως είναι την περιοχή των Γραβενών που θέλουν να πάνε οι μετακινούμενοι των Γραβενών. Είναι ερωτήματα τα οποία θέτουν και μάλιστα κτηνοτρόφοι της περιοχής της Μαρίνας, γιατί εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να φανταστείτε ότι εκεί τουλάχιστον περιμένουν αυτή την περίοδο κοντά στις 30 με 40.000 εγωπρόβατα και δεν υπάρχει κανένα εγωπρόβατο τώρα αυτή τη στιγμή στα ορεινά, ακριβώς επειδή έχει απαγορευτεί. Αναμένεται οι κτηνοτρόφοι αυτοί να ζητήσουν ακόμα και την ακρόαση του Πρωθυπουργού. Πάντως, μέσα στην αύριο ή μεθαύριο θα πάνε στην Αθήνα. Από την ίδια στιγμή έχουμε και ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, του Σάκη του Αρναούτογλου προς την Κομισιόν. Τρία ζητήματα θέτει. Εάν η Επιτροπή παρακολουθεί τις επιπτώσεις των υγειονομικών περιορισμών και στη μετακινούμενη κτηνοτροφία στην Ελλάδα και ιδίως στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών, μεταφοράς, διασφάλειας και απώλειας πρόσβασης στους βοσκότοπους και αν προτίθεται να εξετάσει ειδικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του Διεθνούς Σταθμού Βοσκοτόπων και Ποιμών του 2026 για την στήριξη και την διατήρηση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας. Τώρα, πολύ γρήγορα να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στα Γραβενά και η πρόσκληση θα είναι μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Άρα μπορούν να το δουν λοιπόν όσοι ζητούν. Έχουμε τα αποτελέσματα των εκλογών που έγιναν προχθές στο Σύλλογο Επιτευκτικών της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών, πρώτη δύναμη η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών που πήρε 105 ψήφους από τα 156 και 51 πήρε η ΔΑΚ, δηλαδή έχει υπερδιπλάσια δύναμη και εξασφάλισε 5 έδρες και 2 έδρες έχει η ΔΑΚ. Χθες είχαμε μια ωραία βραδιά, τελικά δεν έγινε σε ανοιχτό θέατρο λόγω της βροχής στο Δίο, μάλλον από το Δημοτικό Δίο, έγινε μέσα στην αίθουσα πολιτισμού μια βραδιά γεμάτη μουσική ταλέντο και συγκίνηση, όπως είπαμε, το Δημοτικό Δίο. Έχουμε την έκθεση «Ο άνθρωπος στον τόπο μας», που έχει ξεκινήσει η έκθεση αυτή ανοιχτή με τους ερασιτέχνες φωτογράφους στην Περιφερειακή Ενότητα των Γραβενών, στο κτίριο της, στο δικητήριο δηλαδή, εκεί στον έθριο χώρο. Και από αύριο θα έχουμε το δεύτερο τετραήμερο της γλυπτικής των μανιταρόφιλων Ελλάδος και μάλιστα θα γίνει νωρίτερα φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Αύριο λοιπόν 4 μέρες τα γλυπτά τους στο πάρκο Μανιταριού. Και θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και το τουρνουά μπάσκετ Ντάσου Παναγιώτη του ιδρυτή του πρωτέα των Γραβενών και του πρώτου Προέδρου.
0: Καλημέρα Μάκη, να είσαι καλά.

0: Είχαμε εκλογές στον χώρο των εκπαιδευτικών. Τις προηγούμενες ημέρες μιλούσαμε με τον κύριο Κοτούλα, τον εκ νέου πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα έχουμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Σκόρδα. Κύριε Σκόρδα, καλή σας ημέρα.
1: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Σκόρδα, επανεκλέγεστε νομίζω, κάνω λάθος?
1: Επανεκλέγομαι, είναι η τρίτη θητεία. Και να ξεκινήσω να πω για τις πρόσφατες εκλογές της ΕΛΜΕ Κοζάνης, ναι, ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων. Κάτι που δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να ενδιαφέρονται ενεργά για τα ζητήματα του κλάδου αλλά και τη δημόσια εκπαίδευση. Φυσικά αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κοζάνης, οι αντιπρόσωποι για το 22ο συνέδριο της ΕΛΜΕ, που θα εκπροσωπήσουμε τον Ιούλιο από τις 2 έως 5 Ιουλίου στην Αθήνα. Από την πλευρά μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και το βασικό μήνυμα είναι ότι η ΕΛΜΕ Κοζάνης θα συνεχίσει να λειτουργεί ενωτικά με στόχο την προάσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης και των συναδέλφων.
0: Μάλιστα, αυξανόμενη η συμμετοχή, κύριε Σκόρδα,
1: ναι,
0: στις εκλογές?
1: Είχε αυξημένη συμμετοχή. Αν δει κανείς συγκριτικά με τα προηγούμενα 4 χρόνια, φυσικά και υπήρχε μια αυξητική τάση προς την παρουσία τους εκπαιδευτικούς που ήταν, και τους ευχαριστούμε θερμά και ακόμη μια φορά.
0: Τώρα μια σχολική χρονιά ολοκληρώνεται, έχουμε τη νέα μας σχολική περίοδο, μπορεί να έχουμε χρονικό περιθώριο ακόμη, αλλά τα θέματα μπαίνουν από τώρα. Κύριε Σκόρδα, διάβασα ότι θα έχουμε στην Κοζάνη 100 παιδιά λιγότερα στις τάξεις του Λυκείου. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτό?
1: Πράγματι, έτσι όπως το λέτε, και αυτό έχει να κάνει με το δημογραφικό. Είναι ένα, ναι, πρόβλημα, ένα ζήτημα που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην εκπαίδευση. Ιδίως στα γυμνάσια και λύκεια εδώ της ΕΕ Κοζάνης βλέπουμε τη μείωση του μαθητικού δυναμικού σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Πράγματι, είναι χαρακτηριστικό ότι στην ΑΕΠΑ Λυκείου για τη νέα σχολική χρονιά αναμένουμε πάνω από 100 μαθητές λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Βέβαια, να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια συνεχής μείωση του μαθητικού πληθυσμού, που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει περίπου στο 7 με 10%. Ενώ στα περιφερειακά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ Κοζάνης η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι ακόμη μεγαλύτερη. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό δημιουργείται ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, να πω, παραμένει διαχειρίσιμη η κατάσταση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Όμως το πρόβλημα είναι πλέον ορατό και κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει. Και όλα αυτά, όπως ξέρετε, έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, που μπορώ να σας πω, την απολυντοποίηση, τα αίτια όλα αυτά που οδήγησαν αυτή τη στιγμή στην μείωση του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής και γενικότερα με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί, από όσο γνωρίζω, αντιδρούν σε τυχόν συγχωνεύσεις, καταργήσεις κτλ. Όμως με τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα αυτά, τα οποία δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς, ίσως τα επόμενα χρόνια να υπάρξουν και συγχωνεύσεις και καταργήσεις, κύριε Σκόρδα. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά έτσι δείχνουν τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι η θέση της ΟΛΜΕ της Ομοσπονδίας, είμαστε ενάντια στις συγχωνεύσεις, πάντα καταργήσεις.
0: Ναι, ναι, κατανοητό, ναι.
1: Ήδη έχουμε δει συγχωνεύσεις στην πρωτοβάθμια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις, δεν είναι. Ήδη έχουμε δει συγχωνεύσεις στην πρωτοβάθμια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, οι συγχωνεύσεις και

0: 2008. Από εκεί και πέρα ακολούθησε μια σταδιακή μείωση. Το πρόβλημα βέβαια εδώ στην περιοχή μας επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο. Είτε έχουμε εσωτερική, εξωτερική μετανάστευση.
1: Λόγω απολυντοποίησης.
0: Ακριβώς, φεύγουν να ζητήσουν εργασία, καλύτερες προοπτικές. Οι σοβαρές επενδύσεις και οι σταθερές θέσεις εργασίας, όπως ξέρετε, δεν ήρθαν για να κρατήσουν τους νέους στον τόπο μας. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στις σχολικές μονάδες. Φυσικά, αν αυτή η πορεία συνεχιστεί, είναι δεδομένο ότι στο μέλλον θα έχουμε δυσάρεστες συνέπειες και για τις σχολικές μονάδες, αλλά και για την τοπική κοινωνία.
1: Κάνατε λόγο για κίνητρα. Θέλετε να μας απαριθμίσετε κάποια από αυτά τα πιο σημαντικά, ίσως, τι μπορεί να γίνει?
0: Πρώτον, όπως ξέρετε, είναι το οικονομικό. Το οικονομικό συνεπάγεται. Ισχυρά κίνητρα, σοβαρές επενδύσεις, ούτως ώστε να κρατήσουν τους νέους στον τόπο μας, που οι περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό. Όπως επίσης να εφαρμοστεί επιτέλους η ρήτρα δίκης μετάβασης και να παγώσουν οι σχολικές μεταβολές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δούμε τα πράγματα, να δούμε θα έρθουν αυτές οι επενδύσεις που υποσχέθηκαν, έτσι ώστε μετά να τονωθεί η οικονομία. Ξέρετε, σε μια μετάβαση, το κατανοώ, όπως και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, αλλά γίνανε εκεί επενδύσεις, υπήρχε προγραμματισμός, υπήρχε σχεδιασμός, υπήρχε προοπτική. Εδώ καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το πρόβλημα και αυτό θα εντείνεται ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν χρειάζονται να γίνουν εκείνες οι πρωτοβουλίες, εκείνες οι στρατηγικές, όπως σας είπαμε, τις επενδύσεις, προκειμένου ο νέος να καθίσει να είναι στον τόπο του, ούτως ώστε να ξεκινήσει πάλι η ανάπτυξη αυτή η οποία δικαιούται η Δυτική Μακεδονία, δικαιούται η περιοχή μας. Άλλωστε ήταν ενεργειακός κόμβος όπου έδινε το ρεύμα σε όλη την Ελλάδα στο 75%. Επομένως, νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί κανείς. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς κάποια σοβαρή επένδυση.
1: Κύριε Σκόρδα, είμαστε μπροστά στο πρόβλημα, θα έλεγα. Ίσως κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν κάποια χρόνια πριν, γνωρίζοντας τι μέλη γενέστε, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, φυσικά. Και θα μπορούσαν να γίνουν εκείνες οι παρεμβάσεις οι στοχευμένες τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε, δεκαετία, εικοσαετία πριν, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ναι, αλλά εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ακόμα και τώρα. Και καταλαβαίνετε ότι μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι κατάλληλες συνθήκες, κυρίως με σοβαρές αναπτυξιακές επενδύσεις, τα κίνητρα για να έρθουν οι νέοι, για να μπορέσει ο τόπος να βελτιωθεί, γιατί όπως ξέρετε έχει χάσει την ταυτότητα εδώ στην Κοζάνη, τον βηματισμό της, προσπαθούμε να τον βρούμε. Για να τον βρούμε αυτό, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις προς τη σωστή πάντα κατεύθυνση. Τώρα θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, ναι, ότι για τα λειτουργικά κενά για την νέα σχολική χρονιά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά αυτό γιατί απαιτούνται νέοι μαζικοί γενναίοι διορισμοί, αλλά και σίγουρα να καλυφθούν έγκαιρα τα λειτουργικά κενά στην Α φάση για την πρόσληψη των αναπληρωτών και τα σχολεία να ξεκινήσουν ομαλά χωρίς καθυστερήσεις. Φυσικά υπάρχουν και τα κτηριακά προβλήματα με την Ελλάδα, αλλά και εδώ στην περιοχή μας, που αντιμετωπίζουν αρκετές σχολικές μονάδες. Βέβαια, σε αυτό ξέρετε, θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις ως προς τη συντήρηση, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, αλλά και σίγουρα ουσιαστική στήριξη και από την πολιτεία, αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα άλλο ζήτημα.
1: Ένα λεπτό. Κύριε Σκόρδας, όσον αφορά το κτηριακό, έχουμε θέματα σε γυμνάσια και λύκεια αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας?
0: Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι πρέπει να υπάρχουν ενεργειακές παρεμβάσεις, αναβαθμίσεις στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Παράθυρα παλαιού τύπου, όπως επίσης οι στέγες. Πολλές φορές μπορεί να με μία νεροποντή να υπάρχει πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τώρα λοιπόν ότι αυτά τα 2-3 συστήματα που σας απαρίθμησα είναι σοβαρά για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
1: Προωθείτε αυτά τα θέματα, τα προωθείτε προς αρμοδίους?
0: Φυσικά, φυσικά. Το έχουμε κάνει και συναντήσεις και με το Δήμο Κοζάνης, όπου μας είπαν θα γίνουν και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρήγορα και να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν τα κτηριακά προβλήματα, είναι έντονα και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε τέτοιο βαθμό που τους αναλογούν.
1: Κύριε Σκόρδα, είναι 8:54 η ώρα, να μας πείτε λίγο γρήγορα ποιες είναι οι διεκδικήσεις των εκπαιδευτών.

0: εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι γνωστές εδώ και χρόνια, αλλά να κλείσουμε με αυτό. Να μας πείτε τι διεκδικείτε.
1: Φυσικά. Θέλω να πω τα τελευταία χρόνια που έχει αυξηθεί σημαντικά ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών και έχει αυξηθεί τα διοικητικά καθήκοντα, οι διαδικασίες, οι πρόσθετες που δεν υπήρχαν. Παρ' όλα αυτά μπορώ να σας πω ότι οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν με επαγγελματισμό, φιλότιμο αλλά και μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν όρθια τα σχολεία. Το μισθολογικό είναι υψηλά στην ατζέντα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να σας πω ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συγκαταλέγονται πλέον στους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους του δημοσίου παρά το υψηλό επίπεδο σπουδών και προσόντων που διαθέτουν. Το επάγγελμα, φυσικά, όπως ξέρετε, το εκπαιδευτικό πλέον δεν είναι τόσο ελκυστικό όσο παλιότερα. Ένα χαρακτηριστικό να σας πω ότι φέτος από τον κοινό πίνακα των διορισμών και αναπληρωτών καταγράφηκαν περίπου 20.000 λιγότερες αιτήσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
0: Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουν άλλα επαγγέλματα λόγω οικονομικού και λόγω μετακίνησης, ίσως σε άλλες περιοχές.
1: Ακριβώς. Απομακρύνονται από το επάγγελμα λόγω της μισθολογικής πραγματικότητας αλλά και της μετακίνησης. Ένας διαδιόριστος φυσικά και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και επομένως θα πρέπει να υπηρετήσει και χρειάζεται και έχει ανάγκη να υπηρετήσει μακριά από την τόπο κατοικία τους. Αλλά και ξέρετε ότι αισθάνεται οικονομικά πιεσμένος αλλά και υποβαθμισμένος και επηρεάζει και τη συνολικά την αξιοπρέπεια του λειτουργήματος. Καταλαβαίνετε ότι με όλες αυτές τις δυσκολίες, φυσικά υπάρχουν και άλλες διεκδικήσεις, το συνταξιοδοτικό, τα πλασματικά έτη.
0: Εγώ θα θέσω και ένα άλλο που το συζητάμε όταν χαλαρώνουμε έτσι και συναντιόμαστε με εκπαιδευτικούς. Μας λένε ότι χωρίζονται και οι οικογένειες προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν με τις μετακινήσεις ενώ που πάνε σε νησιά, πάνε κάπου αλλού. Δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό.
1: Βεβαίως, το οικογενειακό, το κοινωνικό, χωρίζονται οι οικογένειες και καταλαβαίνετε με διπλά-τριπλά έξοδα.
0: Ναι.
1: Αλλά και το σημαντικό είναι και το οικογενειακό, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι επικοινωνίες που δεν υπάρχουν σε καθημερινή βάση όταν δύο εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε δύο σχολικές μονάδες σε διάφορους νομούς. Είναι πρόβλημα. Μπορώ να σας πω όμως παρόλα αυτά με τις δυσκολίες. Συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε με αίσθημα εθνής, να στηρίζουμε τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά αυτό πρέπει να αναγνωριστεί έμπρακτα από την πολιτεία. Δηλαδή το οικονομικό, που δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά είναι και προβλήματα άλλα που μπορώ να σας πω που δεν έχουμε το χρόνο.
0: Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς.
1: Αλλά ψηλά στην ατζέντα είναι το οικονομικό, με πολλά προσόντα στο δημόσιο και όπως είπαμε, πολύ μισθούς χαμηλούς σε σχέση με τους άλλους εργαζόμενους του δημοσίου. Πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί και να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί, γιατί από την οικονομική κρίση και τώρα έχουμε ήδη χάσει το 45% του μισθού. Αξιοπρέπεια λοιπόν, επαναφορά των μισθών για να υπάρχει μια διαβίωση κανονικότητας χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια, να σας πω, πέρα από το δημογραφικό, η στήριξη των σχολείων, οι διορισμοί, οι υποδομές, μισθολογικό, αυτά όλα δεν είναι ξεχωριστά ζητήματα. Και να ξέρετε ότι συνδέονται άμεσα με το μέλλον της εκπαίδευσης και συνολικά πάντα με την προοπτική της περιοχής μας. Άρα, τι χρειάζεται, ουσιαστικός σχεδιασμός και πραγματική στήριξη, ώστε οι άνθρωποι, οι νέοι και όχι μόνο, να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργούν στον τόπο μας.
0: Κύριε Σκόρδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός. Θα τα δούμε και θα τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με ενημερωτική εκπομπή μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Διακομματική Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Kozanis.
2: Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Χαίρετε, χαίρετε. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου, και η εβδομάδα βρίσκεται πλέον στο μέσο της. Με την επικαιρότητα στη Δυτική Μακεδονία να καταγράφει εξελίξεις σε πρωτογενή τομέα, υποδομές, οδική ασφάλεια, αθλητισμό και πολιτισμό. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM, στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Πήραμε την σκυτάλη από τη συνάδελφο την Τάσα Παπαντώνη και πάμε να δούμε, να ξεφυλίσουμε λιγάκι τις ειδήσεις που έχουν καταγραφεί και θα μας απασχολήσουν σήμερα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Στην Κοζάνη, αυξημένη ανησυχία προκαλεί ο εντοπισμός ύποπτου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Την ίδια ώρα δρομολογείται η μελέτη για την επισκευή και ενίσχυση της γέφυρας του Περδίκα, ενώ ξεκινούν εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου από το Δρέπανο προς τον Άγιο Δημήτριο και την Ακρινή, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται η ενημερωτική ημερίδα για την ψυχική υγεία και τη στήριξη των ανθρώπων του αθλητισμού, οι πολιτιστικές δράσεις του δεύτερου τετραημέρου γλυπτική στα Γρεβενά, καθώς και η ανάληψη των πανελλήνων πρωταθλημάτων πυγμαχίας από την πόλη, που αναμένεται να φιλοξενήσει εκατοντάδες αθλητές και συνοδούς στις αρχές Ιουλίου. Αυτές είναι κάποιες από τις ειδήσεις, έτσι όπως τις έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγουδάκι, είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9 και επιστρέφουμε. Ακόμα μια καλημέρα, καλή ακρόαση και σε λίγο πάλι κοντά σας.

0: Τώρα, συνέχεια στο πρόγραμμα. Είμαστε εδώ στην Art Kozan στους 100,2 και η Αντιπεριφέρεια Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού συμπληρώνει τα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αναστάσιος Ραφαελίδης, παρουσιάζει έναν απολογισμό δράσεων και πρωτοβουλειών. Για αυτές λοιπόν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες θα συζητήσουμε μαζί του, καθώς βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ραφαελίδη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και καλό καλοκαίρι θα περνήσω να πω.
0: Καλό καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που σας έχουμε κοντά μας. Και αν μπορείτε έτσι μέσα σε ένα σφιχτό πλαίσιο να μας κάνετε ένα μικρό απολογισμό το τι έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια για να πάμε έτσι και σε κάποιες ερωτήσεις.
1: Βέβαια, στην ουσία αυτό είναι κάτι που κάνω σχεδόν από την αρχή της θητείας. Περίπου κάθε 6 μήνες ανακοινώνω κάποια πράγματα, ένα απολογισμό πρόοδου στην ουσία που κάνουμε ως Αντιπεριφέρεια. Έτσι και τώρα, συμπληρώνοντας και τα 2,5 έτη και πιάνοντας το καλοκαίρι, δηλαδή το εξάμηνο, είπα να το ξαναδημοσιεύσω. Και έχουμε κάνει αυτά τα 2,5 χρόνια, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, μπορώ να πω, και ως Αντιπεριφέρεια και ως οι αρμόδιες υπηρεσίες που κάνουν τα μέγιστα. Εκπονήσαμε και σε λίγο καιρό, μάλιστα θα δώσουμε και μια συνέντευξη τύπου, θα σας καλέσουμε δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, θα δώσουμε σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο στρατηγικό σχέδιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας δικής μας Αθηναίας. Το είχαμε ξαναναφέρει και σε προηγούμενη συνέντευξη μας. Πριν από αυτό, είχαμε τη χαρά να ενταχθούμε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να αποκτήσουμε μια πιστοποιημένη χάρτα ψηφιακού μετασχηματισμού υπό την αιγίδα μάλιστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου και εκεί μέσα μας έλεγε το πόσο αναγκαίο είναι για την περιφέρειά μας, για κάθε περιφέρεια, να αποκτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο. Και είμαστε μάλιστα η πρώτη περιφέρεια που το κάνει αυτή τη στιγμή, σε αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο. Υλοποιήσαμε δράσεις ενίσχυσης για τον ψηφιακό αλφαβητισμό και για τους πολίτες, αλλά και για τα στελέχη. Υπογράψαμε 4 μνημόνια συνεργασίας έως τώρα και πέμπτη έρχεται σε λίγες μέρες, δημιουργώντας έτσι πραγματικά την προοπτική να λάβουμε ό,τι μπορούμε από αυτά τα μνημόνια συνεργασίας, να λάβουμε προοπτική ανάπτυξη και καινοτομίες για την περιφέρειά μας και για τα στελέχη αλλά και για τους πολίτες. Αναπτύσσουμε διαρκώς εφαρμογές και πλατφόρμες. Είτε αυτές είναι εφαρμογές με υποχρεώσεις.
0: Δεν σας ακούω καλά, κύριε Ραφαελίδη. Ναι, παρακαλώ τώρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ναι, και εγώ σας έχασα για λίγο. Δημιουργήσαμε 174 καινούργιες νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις, από τις οποίες επιγραμματικά να σας πω ότι αυτές οι νέες υπηρεσίες λειτουργούν σε μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών ετοιμάτων. 80 υπηρεσίες είναι για την δημόσια υγεία, 42 για το περιβάλλον και τις υποδομές, 42 για την αγροτική οικονομία, 8 για την επιχειρηματικότητα, 2 τμήματα προς τον περιφερειακό συμπαρασπάτη του πολίτη. Υποστηρίξαμε, αναβαθμίσαμε υφιστάμενες εφαρμογές και υποσυστήματα. Τι να σας πω, πραγματοποιήσαμε δεκάδες ομιλίες, εκδηλώσεις, δράσεις, ώστε να μεταφέρουμε το τι κάνουμε στους πολίτες της Μακεδονίας. Αλλά και σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις εκτός της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό αυτή τη στιγμή κάτι άλλο, αλλά το κύριο κομμάτι από όλα αυτά, το σημαντικότερο μπορώ να πω.
0: Δεν σας ακούμε, κύριε Ραφαελίδη, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ακουγόσαστε πολύ από βάθος. Δεν ξέρω αν μπορείτε κάτι να κάνετε.
1: Δώστε μου ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Το σημαντικότερο είναι ότι βάλαμε τις βάσεις για να διεκδικήσουμε αυτό που έχουμε ξαναπεί, το AI Factor, την υπερυπολογιστή. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή διαδικασία αυτή τη στιγμή, σε μια καλή χρονική στιγμή. Τελειώνουν, θέλω να πιστεύω, η εκτιδικεύση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Τελειώνουμε στα κοντά το ακριβώς από πού θα αντλήσουμε και τι στο οικονομικό σκέλος.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι που Αυτή τη στιγμή το δουλεύει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και βοηθητικά είμαστε εμείς ως περιφέρεια από πίσω. Ναι. Αν και είχαμε λάβει τις πρώτες πρωτοβουλίες για να το διεκδικήσουμε, τώρα είμαστε βοηθητικά γιατί το έχουν αναλάβει αυτοί που πρέπει να το αναλάβουν. Και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Και όπως είπα και στο δελτίο τύπου που σας εστάλει, είναι μια προσπάθεια η οποία σίγουρα δεν είναι ατομική. Κανείς δεν μπορεί να πάει μόνο την μπροστά. Είναι ένα αποτέλεσμα συνεργασίας, εξού και τα μνημόνια και όλες τις συνεργασίες που κάνουμε και με το Πανεπιστήμιο και με άλλους φορείς. Είναι αποτέλεσμα διεκδίκησης και θέλω να πιστεύω εμπιστοσύνης που δείχνετε στο πρόσωπό μας για να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Αντιπεριφερειάρχη, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Κάνατε μία αναφορά και αναφερθήκατε περισσότερο για τις 174 νέες ψηφιακές υπηρεσίες και πάνω από 10 εφαρμογές και πλατφόρμες. Ποια είναι τα τρία τα πιο απτά αποτελέσματα που βλέπει σήμερα ο πολίτης στην καθημερινότητα και πώς μετριάται αυτή η επιτυχία σας, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω τη λέξη έτσι, δεν είναι, στην καθημερινότητα του πολίτη?
2: Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να δει άμεσα ο πολίτης από όλα αυτά είναι κάποιες από τις ψηφιακές πλατφόρμες που τρέχουμε και θα τρέξουμε, ναι. Και είναι να βγουν είτε κάποιες πιλωτικά είτε κάποιες στον αέρα κανονικά, ναι. Αλλά κυρίως είναι το κομμάτι των 174 νέων υπηρεσιών όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να έρθουν σε ένα γκισέ, αλλά θα μπορούν να μπουν στην ψηφιακή μας πλατφόρμα, να υποβάλουν το αίτημά τους και να λάβουν το αίτημά τους πίσω.
0: Έχει καταγραφεί η επισκεψιμότητα αυτής της πλατφόρμας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη? Ναι, παρακαλώ.
2: Επειδή είναι κάτι πολύ νέο που έχει βγει, ναι. Δεν έχουμε κλείσει πολλούς μήνες. Ναι. Νομίζω τώρα κοντά στο εξάμεινο που θα κλείσουμε θα ζητήσω λίγο επισκεψιμότητα να δω τι ακριβώς πώς κινείται.
0: Μάλιστα. Πριν μιλήσατε και το δεύτερο σκέλος, είναι μια ερώτηση που έτσι μας βγαίνει στα χείλη, είναι το AI Factory και ο υπερυπολογιστής που παρουσιάζεται ως μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη Δυτική Μακεδονία, έτσι δεν είναι? Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα αυτό το εγχείρημα? Και βέβαια έχουμε και κάποιο έτσι ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Να δούμε και εμείς ωφέλη οι πολίτες από αυτή την επένδυση.
2: Αυτή η επένδυση, να σας πω αρχικά, ότι είναι μια δημόσια υποδομή, μια δημόσια επένδυση, γιατί πάρα πολλοί πολίτες έχουν μπερδευτεί. Ναι. Ακούνε data center, gig AI factory από τη ΔΕΗ, το AI factory που λέμε εμείς στον υπερυπολογιστή. Οπότε έχουν μπερδέψει λίγο το τι κάνει ποιος και τι γίνεται πού.
0: Αυτός είναι. Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωση σε αυτό, κύριε Ραφαελίδη, θα μπορούσε να
2: πει. Όχι, όχι. Δεν είναι το έλλειμμα ενημέρωσης εδώ.
0: Στους πολίτες, για να μπορούμε όλοι μαζί να τα ξεχωρίζουμε.
2: Είναι πάρα πολύ λογικό οι πολίτες να συγχύζονται με τις νέες έννοιες πλέον. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι κάτι καινούριο για πάρα πολλούς. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι. Και εδώ να πω το εξής, είναι μια δημόσια υποδομή αυτή που εμείς θέσαμε τις βάσεις και διεκδικούμε μέχρι σήμερα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΕΔΕ, το Υπουργείο. Ναι. Οπότε τι είναι αυτός? Είναι ένας υπερυπολογιστής που έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει δύο κατευθύνσεις. Κατεύθυνση την αγροδιατροφή και την ενέργεια. Στόχος του είναι να δημιουργηθεί ως υποδομή στο χώρο του Πανεπιστημίου εδώ στη ΖΕΠ. Ναι. Να δώσει, να αφήσει τους, συγγνώμη, να δώσει στους πολίτες, αλλά κυρίως σε πρώτη φάση στους ερευνητές, στο πανεπιστήμιο, στους φοιτητές, πρόσβαση, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε μια υποδομή που δεν υπάρχει σε άλλα πανεπιστήμια, ούτε στην Ελλάδα και σε πολύ λίγα στην Ευρώπη και στον κόσμο, όταν δημιουργηθεί, θέλω να πιστεύω. Mm-hmm. Αυτό θα φέρει ευρωπαϊκά προγράμματα, θα φέρει ανάπτυξη του πανεπιστημίου, θα φέρει στην ουσία ανάπτυξη της περιφέρειας και της έρευνας της περιφέρειας, θα δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό οικοσύστημα. Και ξέρετε κάτι, τέτοιες υποδομές δεν έχουν να κάνουν μόνο με την καθαρά υποδομή αυτή, αλλά έχουν να κάνουν με το τι οικοσύστημα δημιουργούν. Οπότε όταν δημιουργηθεί ένα τέτοιο οικοσύστημα, θα μπορέσει πάρα πολύ εύκολα να μας δει με άλλο μάτι κάποια τεχνολογική εταιρεία, να μας δει με άλλο μάτι κάποια startup που θέλει να έρθει εδώ, ναι. Και να λάβει και αυτή την παροχή αυτής της υποδομής που θα εξυπηρετεί πάρα πάρα πολύ γρήγορα για οποιαδήποτε χρήση. Σκεφτείτε ότι εσείς μπροστά σας μπορεί να έχετε έναν υπολογιστή. Αυτό δουλεύει με 50 εκατομμύρια υπολογιστές ταυτόχρονα και κάνει τη δουλειά πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν θέσεις εργασίας σε όλη αυτή την προσπάθεια, κύριε Ραφαηλίδη, και το ένα κομμάτι της ερώτησης είναι αυτό και το άλλο είναι και ποιο είναι το συνολικό κόστος όλων αυτών των ψηφιακών δράσεων τα τελευταία 2,5 χρόνια. Πόσα χρήματα έχουν απορροφηθεί?
2: Να σας πω, οι δράσεις αυτή τη στιγμή, οι θέσεις εργασίας σε ό,τι αφορά το AI Factory δεν είναι πολλές.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πολλές γιατί είναι τέτοια υποδομή, αλλά είναι κάποιες δεκάδες.
0: Ναι.
2: Που είναι υψηλής εξειδίκευσης. Το θέμα όμως εδώ είναι τι παρέχουμε στον ερευνητή, τι παρέχουμε στο φοιτητή, τι παρέχουμε στους φορείς που θα το χρησιμοποιήσουν, γιατί μιλάμε για μια δημόσια υποδομή που θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει η περιφέρεια, ο δημός, οι φορείς, οι δημόσιοι, να τη χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με ευρωπαϊκά έργα και να την χρησιμοποιήσουν και οι startup. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα εξτρά, εξτρά κίνηση σε ό,τι αφορά σε όλο το οικοσύστημα και όχι μόνο στις κάποιες θέσεις εργασίας. Με αυτές τις υποδομές εδώ προσπαθούμε να φέρουμε θέσεις εργασίας και όχι να εντάξουμε στην ίδια υποδομή θέσεις εργασίας. Είναι και δύο διαφορετικά πράγματα. Το συνολικό κόστος που είπατε, πάρα πολλές από τις δράσεις που κάνουμε, όπως τα μνημόνια συνεργασίας που μας φέρουν ψηφιακές εφαρμογές και πλατφόρμες, δεν πληρώνουμε τίποτα. Ίσα μας πληρώνουν γιατί μας πληρώνουν σε ψηφιακές εφαρμογές, μας δίνουν συνεργασία τους. Παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει ο τεχνολογικός κόμβος Synergin, από τον οποίο έχουμε κάνει μνημόνια συνεργασίας και λαμβάνουμε ψηφιακές εφαρμογές και πλατφόρμες και ενίσχυση ψηφιακού αλφαβητισμού για στελέχη και πολίτες που βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις 174 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, στην ψηφιοποίηση σελίδων φυσικού αρχείου και σε πλατφόρμες που έχουν τρέξει, αυτές είναι από ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε, το οποίο ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα δεν έχω τον ακριβή αριθμό μπροστά μου, με συγχωρείτε. Η διαβούλευση που θα βγάλουμε στον αέρα, η δημόσια διαβούλευση για το στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι από προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Δίκτυο.
0: Είπατε, δεν σας άκουσα, μπορείτε να το επαναλάβετε, κύριε.
2: Βεβαίως. Στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που θα βγάλουμε προς διαβούλευση έρχεται μέσα από μια προγραμματική σύμβαση που έχουμε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Όπου φαντάζεστε ότι προγραμματική σύμβαση έχει να κάνει με αυτό το αντικείμενο, αλλά και με κάποια αντικείμενα εφαρμογών που θα μας δώσει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα λεφτά που έχουμε δώσει στην ουσία για να κάνουμε όλες αυτές τις εφαρμογές, πραγματικά μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι πολλά.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε όμως μετρήσιμο μέγεθος ακόμη, είναι πολύ νωρίς.
2: Αποτύπωση εννοείται στους πολίτες.
0: Το κόστος, το κέρδος, θέσεις εργασίας, όλα αυτά που τουλάχιστον μας λένε οι οικονομολόγοι. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
2: Αρχικά είναι νωρίς και είναι κάτι που θα αποτυπωθεί και μέσα από το στρατηγικό σχέδιο, το τι παραλάβαμε δηλαδή, σε ποιο επίπεδο ήμασταν και είναι ένας λόγος που το κάνουμε γιατί θέλουμε να δούμε σε ποιο επίπεδο ήμασταν, πόσο % ως περιφέρεια και κλείνοντας την θητεία μας, σε ποιο επίπεδο έχουμε φτάσει και τι έχουμε δημιουργήσει. Γιατί υπήρχε μια καλή βάση η οποία στήθηκε από τις υπηρεσίες, αλλά δεν υπήρχε τόσα χρόνια η πολιτική βούληση να αξιοποιηθεί αυτή η βάση και να γίνουν δράσεις σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Οπότε εμείς ήρθαμε και χτίζουμε πάνω σε αυτή τη βάση και χτίζουμε δράσεις και χτίζουμε υπηρεσίες, ώστε αυτό πραγματικά να έχει αποτέλεσμα τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια.
0: Υπάρχει στις σκέψεις σας να γίνει κάποιο συνέδριο το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Ραφαηλίδη, για να αποτυπωθεί και αυτό πιο επίσημα?
2: Πιστέψτε, υπάρχουν πάρα πολλά στις σκέψεις μας και σε συνέδρια και σε...
0: Εδώ στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
2: Υπάρχουν πολλά σε σκέψη, τίποτα ακόμα όμως επιτάπητος.
0: Επειδή θα γίνουν και οι αλλαγές σε λίγες μέρες, μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του άλλου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Θα παραμείνετε στη θέση σας? Έχετε κάνει κάποια κουβέντα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανατίδη?
2: Δεν το γνωρίζω ακόμα, δεν έχω κάνει κάποια κουβέντα αν θα παραμείνω ή όχι. Θα μας είπε ο Περιφερειάρχης ότι θα μιλήσουμε με όλους τους αντιπεριφερειάρχες. Παρ' όλα αυτά ο σχεδιασμός δεν σταματάει. Γνωρίζοντας ότι θα γίνουν αλλαγές και μη γνωρίζοντας αν θα είμαστε ή όχι, ο σχεδιασμός πρέπει να συνεχιστεί. Βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε, είτε για να συνεχίσουμε εμείς την επόμενη μέρα την υλοποίηση αυτών, είτε για να τη συνεχίσει ο επόμενος που θα έρθει κτλ. Δεν γνωρίζω ακόμα. Τις επόμενες μέρες πιστεύω θα μάθουμε για τις αλλαγές ή την παραμονή ή οποιοδήποτε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν τελειώσει η θητεία σας, ποιο θα ήταν το έργο έτσι σημαία που θα κρατούσατε και ποιος θα ήταν ο προβληματισμός σας σε κάτι που δεν ολοκληρώσατε, και να κλείσουμε με αυτή την απάντησή σας.
2: Είναι πολλά αυτά που κάνουμε, οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι από όλα αυτά. Το μόνο που θα σας πω ότι μπορώ να ξεχωρίσω λίγο, γιατί είναι πραγματικά μια υποδομή που θα αλλάξει πολλά εάν με το καλό έρθει. Και πάντα εγώ βάζω το εάν έρθει, παρότι υπάρχει δέσμευση κυβερνητική για το AI Factory. Είναι αυτό. Γιατί θα δώσει μια άλλη όθηση και στην περιοχή. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει ακόμα, αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Θα δώσει μια άλλη όθηση στην περιοχή, στο πανεπιστήμιό μας, στο ερευνητικό κομμάτι. Και πραγματικά είμαι περήφανος για αυτό το κομμάτι που το ξεκίνησα το 2024 σε μια συνάντηση μου με τον Υπουργό, και από τότε δημιουργήσαμε την ομάδα διεκδίκησης, το διεκδικήσαμε με τον Περιφερειάρχη, το προχωρήσαμε, καταφέραμε να υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης για να υλοποιηθεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, αντιπεριφερειάρχη. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
2: Νομίζω τα είπαμε όλα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, 33 λεπτά μετά τις 9, είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα περάσουμε τώρα σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σεμινάριο, όπου η Κοζάνη φιλοξενεί της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με θέμα την καταπολέμηση των στερεότυπων που συχνά αναπαράγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως, περισσότερα για αυτό το σεμινάριο, όπου εισηγητής είναι και ο δικός μας, ο Αντώνης ο Μαυρίδης, ο συνάδελφος, θα συνομιλήσουμε μαζί του για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή την εκδήλωση, για αυτό το σεμινάριο που πραγματοποιείται σήμερα. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα σε όλους και όλους.
0: Είναι ένα σεμινάριο που μπορεί να φαίνεται εύκολο, στην ουσία όμως είναι, για μένα είναι αρκετά δύσκολο, γιατί αναδεικνύει πράγματα που τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, πολλές φορές δεν τα αναγνωρίζουμε, αλλά ποια είναι τα συνηθισμένα στερεότυπα για το άτομο με αναπηρία που εξακολουθούν να εμφανίζονται έτσι στα ελληνικά μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό και μπράβο στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία πραγματικά για αυτό το σεμινάριο, γιατί το σεμινάριο αυτό αναδεικνύει και θα αναδείξει, γιατί θα ξεκινήσει στις 10 περίπου το πρωί με αρκετούς εισηγητές εδώ και βεβαίως θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα στερεότυπα, θα αναδείξει τα στερεότυπα αλλά και το ρόλο των μέσων ενημέρωσης αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το λέω αυτό γιατί στερεότυπα έχουμε και νεότερα και παλαιότερα. Τα στερεότυπα δηλαδή, το να θεωρούμε το άτομο με αναπηρία ως άτομο που αξίζει τον νύκτο μας ή που πρέπει να εξασφαλίσει τον νύκτο μας, θύμα δηλαδή, ή το άτομο το αόρατο, το οποίο όλοι οι άλλοι μπορούν να μιλούμε γι' αυτό χωρίς το ίδιο όμως να έχει ρόλο και λόγο, ή το στερεότυπο του ατόμου που το αναγάγουμε σε ήρωα ή υπερήρωα για απλά πράγματα, άρα δεν το βάζουμε μέσα στην κανονικότητα και δεν εμφανίζουμε την κανονικότητα στα άτομα με αναπηρία, προκειμένου από την κανονικότητα να αναδείξουμε τα κοινωνικά εμπόδια, τα ζητήματα τα μεγάλα που υπάρχουν στον τόπο και στη χώρα. Όπως επίσης και το άτομο με αναπηρία το οποίο το χρησιμοποιούμε, και αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο στερεότυπου που προκύπτει μέσα σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που ανοίγει σήμερα.
0: Πού βρίσκεται συνήθως, συγγνώμη που σε διακόπτω Αντώνη, πού βρίσκεται συνήθως το λάθος σε αυτά που προείπες, στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι ή στον τρόπο που παρουσιάζουμε την είδηση?
1: Νομίζω ότι πρέπει να επανεξεταστούν όλα. Και η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα λέμε για τον ανάπηρο και όχι για τα άτομα με αναπηρία. Για παράδειγμα λέμε για το καθυλωμένο, για τον καθυλωμένο ανάπηρο στο αμαξίδιο ή μπορεί να λέμε, και δεν λέμε για το χρήστη του αμαξιδίου, άτομο με αναπηρία. Για παράδειγμα επικεντρώνουμε το θέμα με τα άτομα με αναπηρία κυρίως ιατροκεντρικά και όχι κοινωνικοπολιτισμικά. Που σημαίνει ότι βάζουμε άλλες διαστάσεις σε κάτι που δεν χρειάζεται να γίνεται και άρα μετατοπίζουμε ένα θέμα, ένα πρόβλημα και το κάνουμε ιατροκεντρικό, ενώ δεν πρέπει να το βλέπουμε ως σώμα, ως το σώμα του ατόμου με αναπηρία. Πρέπει να το βλέπουμε ως πρόβλημα, ως κοινωνικά εμπόδια που προκύπτουν, ως αυτά που πρέπει να αλλάξουν.
0: Είναι θέμα άγνοιας, Αντώνη, ή επαγγελματικής ευθύνης? Και σηκώνει πολύ κουβέντα για μας.
1: Ναι. Ανοίγεις πολύ μεγάλη συζήτηση, Φωτεινή, γιατί το θέμα είναι και θέμα των μέσων ενημέρωσης και θέμα των κωδίκων δεοντολογίας και ηθικής, αν υπάρχουν, πού υπάρχουν και εκεί που υπάρχουν πώς μπορούν να επανεξεταστούν, και φυσικά τα μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τα μέσα ενημέρωσης σε σχέση και με τα ίδια τα μέσα, αν εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα, την καθολική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Για παράδειγμα, γιατί συνηθίζουμε ένα άτομο με αναπηρία να μιλάει μόνο για το ρόλο του ως άτομο με αναπηρία και να μην παίρνουμε τη γνώμη του, την άποψή του, τη θέση του, την τοποθέτησή του και για θέματα που δεν έχουν να κάνουν με τα άτομα με αναπηρία? Το θεωρούμε ικανό μόνο να μιλάει για αυτά, αν το κάνουμε και αυτό? Είναι ένα θέμα και επίσης. Χρειάζεται επανεξέταση των κωδικών δεοντολογίας. Χρειάζεται μια άλλη συμπεριφορά. Χρειάζεται αλλαγή της δημοσιογραφικής γλώσσας, όπου αυτή δεν συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα λειτουργίας σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Και επίσης χρειάζεται μια οριζόντια διάσταση της αναπηρίας και στις δημοσιογραφικές σχολές, αλλά και στα προγράμματα κατάρτισης και οπουδήποτε αλλού. Νομίζω ότι είναι μεγάλα θέματα όλα αυτά. Θα συζητηθούν σήμερα εδώ. Εγώ είμαι εδώ στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Κοζάνη. Βεβαίως έχει ώρα ακόμη προκειμένου να ξεκινήσει το σεμινάριο. Μόλις πριν από λίγο βλέπω εδώ τώρα τον Μάριο τον Παχτσαλίδη, ο οποίος είναι οργανωτικός γραμματέας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Είναι από τους πρώτους που έχουν έρθει εδώ.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μαζί του Αντώνη, αν υπάρχει δυνατότητα.
1: Ωραία. Ακριβώς γι' αυτό. Το κράτησα εδώ. Ακριβώς. Γιατί είναι ακριβώς έξω από το χώρο του αμφιθεάτρου της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης και είναι δίπλα μου. Σας δίνω τον Μάριο Παχτσαλίδη. Παχτσαλίδη.
0: Παχτσαλίδη. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας και σας και τον Αντώνη. Είναι ένα σεμινάριο πολύ σημαντικό, το συζητήσαμε και πριν με τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Μαυρίδη, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με θέμα την καταπολέμηση των στερεότυπων που συχνά αναπαράγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μόνο αυτό, Πρόεδρε? Και ποιος είναι βέβαια ο στόχος αυτού του σεμιναρίου? Πολύ απλοϊκή η ερώτηση, αλλά τουλάχιστον εκεί βρίσκεται και η ουσία κάποιων πραγμάτων.
2: Είναι αυτό που, όπως προλίγου είπε και ο Αντώνης, είναι το στερεότυπο ότι πρέπει για τα θέματα της αναπηρίας να μιλάνε τα άτομα της αναπηρίας και για τα υπόλοιπα θέματα τα άτομα της αναπηρίας να είναι απόν.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ υπάρχουν... Δεν είναι μόνο οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, είναι και τα πρόσωπα που απαρτίζουν τα άτομα με αναπηρία και έχουν και την άποψη για όλα τα θέματα, όπως τα ζητήματα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι, πώς θα το πω, μόνο για κάτι συγκεκριμένο πάνω στα θέματα της αναπηρίας και τα προβλήματα που δημιουργούνται αυτά, επειδή δεν μπορούμε να τα λύσουμε, έτσι.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούμε να τα λύσουμε?
2: Γιατί δεν μπορούμε να τα λύσουμε? Όταν είναι πλήρη προσβασιμότητα, όταν φτάσαμε στο σημείο να λέμε πλήρη προσβασιμότητα, αλλά δεν υπάρχει, αναγκάζεται κάποιος να μιλήσει και να φανεί σαν πρόβλημα αυτού που δεν μπορεί να κάνει αυτό που του ζητήσαμε. Αλλά δεν υπάρχει όμως πλήρη προσβασιμότητα για να μπορέσει να το κάνει. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι του ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι εκεί που δεν κάναμε εμείς αυτά που έπρεπε να κάνουμε για να μπορεί να εξασκήσει αυτό που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά ξεκινάει, πάμε σαν πυραμίδα. Τα λάθη γίνονται πρώτα από εμάς, όσοι είμαστε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κατεβαίνει στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Νομίζω ότι χρειάζεται εκπαίδευση. Την κουβέντα την κάναμε πριν και με τον Αντώνη το Μαυρίδη. Χρειάζεται και εμείς οι άνθρωποι των μέσων να έχουμε μια άλλη εκπαίδευση. Τι πρέπει να γίνει?
2: Να αλλάξουν και λίγο η οπτική. Μέσω της εκπαίδευσης, ναι, χρειάζεται μια εκπαίδευση για να αλλάχτεί λίγο η οπτική των πραγμάτων ότι σε αυτά τα ζητήματα. Για την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία, ας πούμε, δεν είναι μόνο για το πρόβλημα να κουβεντιάσουμε. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Δεν διαφέρουν από τον υπόλοιπο κόσμο, απλά έχουν κάποια ζητήματα που θεωρητικά πρέπει να έχουν επιληθεί εξ αρχής. Ένα άτομο με αναπηρία συναντάει ένα πρόβλημα όταν δεν είναι σωστά δομημένη η κατάσταση για να λειτουργήσει. Μάλιστα. Αν το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα, το άτομο με αναπηρία θα πράξει όπως πράττει οποιοδήποτε.
0: Υπάρχουν, να σας πω κάτι, Πρόεδρε, Ναι,
2: οργανωτικός γραμματέας.
0: Οργανωτικός γραμματέας, εντάξει. Κύριε γραμματέα. Ωραία. Υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή ο λόγος που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, όχι μόνο δημοσιογράφοι, όλοι μας, έτσι.
2: Ναι.
0: Αναδεικνύει ένα μεγάλο πρόβλημα πώς βλέπουμε εμείς, όσο συναισθηματική νοημοσύνη και να έχουμε, πώς βλέπουμε τα άτομα με αναπηρία. Δεν είναι όμως μόνο εκεί το πρόβλημα. Εδώ υπάρχουν χώροι ακόμη στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων που δεν υπάρχει προσβασιμότητα. Υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός από πολλά και σε πολλά επίπεδα. Αυτά τα πράγματα και έρχεται και κουμπώνει η γλώσσα που χρησιμοποιούμε εμείς. Είναι πράγματα που τουλάχιστον εγώ από τη δεκαετία του 90 τα ακούω. Πόσα έχουν λυθεί και πόσα παραμένουν στάσιμα ή έχουν βαλτώσει. Και τελικά κάνουμε εμείς βήματα σαν κοινωνία για να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να κλείσουμε με αυτό.
2: Εφόσον γίνονται αυτά που γίνονται και με τις πώς θα το πω τώρα, τις πρωτοβουλίες που παίρνει είτε η Εθνική Συνομοσπονδία, είτε οι πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει αύριο μεθαύριο ένας δημοσιογράφος ή όλα αυτά, θεωρώ ότι κάνουμε βήματα προς τα μπροστά εφόσον μαθαίνουμε και μπορούμε να συζητάμε και να εξελίσσουμε κάποιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς και τον Αντώνη που ήσασταν σήμερα εδώ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο σεμινάριο. Και βέβαια θα δούμε και τα αποτελέσματα εδώ μαζί με τον Αντώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: σε λίγο στο ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφος η Δέσποινα Αμαραντίδου για τη σημασία τέτοιων διοργανώσεων, την αγάπη του για το ποδήλατο και τους επόμενους αγωνιστικούς του στόχους.
1: Ο Δημήτρης Κοτσίδης έχει καταγράψει χιλιάδες χιλιόμετρα στους δύο τροχούς, αγαπημένο του σπορ το ποδήλατο, αλλά η τελευταία επιτυχία να πούμε είναι ο γύρος της Πελοποννήσου. Δημήτρη, πες μου λίγο πόσα χιλιόμετρα έγραψε το Κοντέρ και τι έχεις αποκομίσει από αυτή την εμπειρία.
2: Το Κοντέρ έγραψε 1000 χιλιόμετρα, κάναμε όλο το γύρο της Πελοποννήσου, ξεκινήσαμε από την Κόρινθο, πήγαμε προς την Πάτρα, Καλαμάτα, Γήθιο και ανεβήκαμε προς τον Ναύπλιο και πίσω πάλι στην Κόρινθο. Είδαμε πάρα πολλά ωραία τοπία, τη θάλασσα, τα υπέροχα βουνά και ποδηλατήσαμε με πολύ καλή παρέα, το φίλο μου τον Παναγιώτη και αρκετούς ποδηλάτες μαζί από διάφορες πόλεις της Ελλάδος.
1: Πόσες μέρες καταφέρατε να διανύσετε τα 1000 χιλιόμετρα?
2: Ολοκληρώσαμε τα 1000 χιλιόμετρα σε 2,5 μέρες, ποδηλατικές για την ακρίβεια 43 ώρες. Ενδιάμεσα κάναμε κάποιες στάσεις για ξεκούραση, λίγο ύπνο, να πάρουμε κάποιες δυνάμεις και συνεχίζαμε τα χιλιόμετρα.
1: Μου φαίνεται πολύ λίγος ο χρόνος, που σημαίνει γιατί και το βράδυ ουσιαστικά κάνατε ποδήλατο για να μπορέσετε να φτάσετε το χρόνο που χρειαζόταν.
2: Για να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πρέπει να ποδηλατήσεις και το βράδυ, γιατί δεν είναι μόνο τα χιλιόμετρα, είναι και τα υψομετρικά. Ήταν 11.500 υψομετρικά. Φανταστείτε σαν να ανεβαίνεις 4 με 5 φορές τον Όλυμπο. Κάντε μια εικόνα. Αυτό. Οπότε πρέπει να ποδηλατείς σχεδόν όλη την ημέρα.
1: Να φανταστώ βέβαια ότι η αγάπη για το ποδήλατο είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά και στον ποδηλατικό γύρο της Λίμνης Πολυφίτου έχει συμμετάσχει, αλλά και σε άλλους αγώνες. Θες να μας πεις λίγο για σένα και για αυτές τις συμμετοχές σου?
2: Ακριβώς, συμμετέχουμε σε διάφορες διοργανώσεις, όπως είναι αυτές των υπεραποστάσεων, αλλά και σε μικρότερους αγώνες, όπου εκεί πάμε να διεκδικήσουμε κάποιες θέσεις στο βάθρο, να δούμε διάφορα τοπία, όπως είπα και προηγουμένως, και να χαρούμε τη γιορτή του ποδηλάτου, γιατί είναι μια γιορτή.
1: Πόσα μετάλλια έχεις αποσπάσει?
2: Έχω αρκετά, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Έχω συμμετέχει σε πολλές διοργανώσεις.
1: Εντός και εκτός Ελλάδας?
2: Συμμετέχουμε και εντός και εκτός Ελλάδας. Έχουμε περάσει τα σύνορα, όπως Βουλγαρία. Σχεδιάζουμε να πάμε και Ιταλία, Γαλλία.
1: Ποιο είναι το στοίχημα που έχεις βάλει?
2: Το στοίχημα είναι να γεμίσουμε το χάρτη της Ελλάδας σίγουρα και να βγούμε προς τα έξω, να ποδηλατήσουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να γνωρίσουμε κόσμο και αυτό.
1: Κοντά σημά έχουμε διοργάνωση στην περιοχή?
2: Διοργανώνουμε στην περιοχή το Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου, στο Βελβεντό. Είναι μια διαδρομή 300 χιλιόμετρων. Γίνεται σε συνεργασία με τον ΑΣΕΠΟΠ. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και τον Βασίλη τον Τζιούρα.
1: Τι περιλαμβάνει αυτή η διαδρομή, θες να μας κατατοπίσεις λίγο?
2: Αυτή η διαδρομή είναι 300 χιλιόμετρα άσφαλτος. Θα ξεκινάει από το Βελβεντό. Θα πηγαίνουμε προς τα Γρεβενά, έπειτα στα Μετέωρα και από τα Μετέωρα θα γυρνάμε πάλι πίσω στο Βελβεντό. Θα έχει περίπου 5.000 υψομετρικά και περιμένουμε όλους τους φίλους ποδηλάτες και εμείς να έρθουν να μας στηρίξουν. Παράλληλα, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο Βελβεντό πάλι θα πραγματοποιηθεί διήμερο η συνάντηση ποδήλατο βουνού. Θα ποδηλατήσουν όσοι ποδηλάτες θέλουν στα πιέρια όρη, στα μονοπάτια που έχουμε στο Βελβεντό και να γνωρίσουν όλους τους φίλους που περιμένουμε εκεί.
1: Είναι ένα σπορ ακριβό, πρέπει να πω, και δεν είναι και πολύ διαδεδομένο στην χώρα μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε να υπάρχει μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Τι προσδίδει λοιπόν αυτό το άθλημα σε σένα, στους φίλους, στους συναθλητές?
2: Σίγουρα είναι πολύ ακριβό το σπορ, αυτό λέμε και με τον Παναγιώτη. Σε όσες διοργανώσεις πηγαίνουμε, το σκεφτόμαστε, η αλήθεια είναι. Εντάξει, γιατί είμαστε δύσκολα, έχουμε τις δουλειές μας. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε όσες περισσότερες διοργανώσεις μπορούμε, γιατί ψυχικά αυτό μας ικανοποιεί. Βλέπουμε διάφορα τοπία, γεμίζουμε το μυαλό μας με ωραίες εικόνες.

0: Σίγουρα.
1: Νιώθεις ελεύθερος όταν ποδηλατείς?
0: Νιώθω ελεύθερος, καθαρίζει το μυαλό, η αλήθεια είναι.
1: Κερδίζει παράλληλα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κάνουμε το χόμπι μας, αθλούμαστε, κρατιόμαστε σε μία φόρμα και παράλληλα το διασκεδάζουμε.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή ασχολείσαι και με το κομμάτι το αγωνιστικό, πολλές ώρες την ημέρα προπόνηση.
0: Σίγουρα θέλει αρκετές ώρες, ποτέ δεν είναι αρκετές, η αλήθεια είναι. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις στις δουλειές μας. Όσο μπορούμε να ξεκλέψουμε χρόνο από την καθημερινότητά μας.
1: Και ποια είναι τα σημεία τα οποία προπονείσαι κυρίως?
0: Σημείο μας είναι η Κοζάνη, οπότε γυρίζουμε εδώ στα περίχωρα, Σέρβια, Πτολεμαϊδα ακόμη, Βλάστη, Σιάτιστα. Γυρνάμε εδώ γύρω όλους τους...
1: Ετοιμάζονται τις αντοχές. Είπες ποτέ θα τα παρατήσω, κουράστηκα.
0: Είπα.
1: Σε κάποια διαδρομή ίσως.
0: Η αλήθεια είναι πως το έχω πει, αλλά... Έχω στήριξη από τον Παναγιώτη πάρα πολύ και ο ένας κρατάει τον άλλον εκεί ώστε να μην
1: μαζί
0: τα παρατήσουν.
1: Μαζί ξεκινήσατε και συνεχίζετε αυτή την μεγάλη προσπάθεια.
0: Η αλήθεια είναι ναι, γνωριστήκαμε τυχαία. Κοινό μας σημείο ήταν το Βελβεντό, ο Παναγιώτης είναι από το Βελβεντό. Εγώ ξεκίνησα εκεί ποδήλατο και συμπορευόμαστε τα τελευταία χρόνια μαζί, όπου και να πάμε.
1: Θα προέτρεπες τον κόσμο να... Να ανέβει σε ένα ποδήλατο, να ποδηλατήσει, να ζήσει αυτή την ελευθερία ακόμα και χωρίς να είναι αγωνιστικό?
0: Σίγουρα αυτό επιδιώκουμε, να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο ποδήλατο, να δει τις ομορφιές που μπορεί να του προσφέρει οδηγώντας πάνω σε δύο τροχούς. Ποτέ δεν είναι αργά, είτε με 20 χιλιόμετρα, είτε με 30, είτε με μεγαλύτερα που κάνουμε εμείς σε υπεραποστάσεις. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να τα αγκαλιάσει και θα ανταπεξέλθει, πιστεύω. Θέλει προσπάθεια σίγουρα, αλλά θα ανταμυφθεί.

Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν για σήμερα οι πρωινές διαδρομές. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχηθούμε καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα σειρά πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στο Ιράν, στα στενά του Ορμούζος, αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ μείωσε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Παράλληλα, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, βγαίνουν διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με την. Πώς να το πω. Συμμόρια, εν πάση περιπτώσει, τι άλλο είναι. Τη πολεοδομία. Έλεγε ο ένας τον άλλον, κοίτα, μην μιλάς, γιατί μας

Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εντάξει, ραντεβού λέει σε πάρκινγκ. Προσπαθούσαν όσο και όπως μπορούσαν να προσέχουν, αλλά πώς μπορείς να προσέχεις όταν υπάρχουν ανάγκη από τόσο πολλά μέλη και όταν αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί την πολυοδομία για να καθαρίσει την αυθαιρεσία ή το αυθαιρετό του γυρνάει μετά και μιλάει. Μιλάει γιατί έτσι δουλεύουν τα συστήματα. Όταν ο πελάτης είναι χαρούμενος, το λέει και στον άλλον αρχή στην επιχειρήση.

Και μετά μπαίνει το θέμα πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος να δικαιολογήσει τα λεφτά. Ένας από όλους είχε βρει, αγόραζε εργατέχνης για να μπορέσει μετά να τα μεταπολίσει και να καθαρίσει και όλα το χρήμα. Αυτό που λέμε πλυντήριο.

Λοιπόν, περισσότερο για να ξέρουμε τις τιμές, έτσι, το ξεκινάγαν από χιλιάρικο για μικροπράγματα μέχρι 30 χιλιάρικα. Τώρα 30 χιλιάρικα για να δώσεις. Θες και αρχαιολογία μέσα. Τα πέρανε, λέει, από μια περίπτωση στον κεραμικό για να έχουν θετική γνωμοδότηση στον έλεγχο της άδειας από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθήνας. Αλλά και για να μεσολαβήσει πάλι ως υπηρεσίας νεότερων μνημείων. Δε, αυτά με την αρχαιολογία είναι πάρα πολύ μεγάλο μπλέξιμο. Όντως, με 3 και 4 χιλιάρικα δεν καθαρίζει.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Φαντάζομαι ότι ελέγχονται και άλλες περιπτώσεις σε άλλες πολεοδομίες. Οι οποίες, αν θυμάμαι καλά διαχρονικά, σε όλες τις έρευνες που γίνονται για τη διαφθορά στο δημόσιο, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ήταν top. Λογικό ήταν να έπεσαν, ας πούμε, την περίοδο του μνημονίου, γιατί δεν έχτιζε κανείς. Ούτε ανακαίνιζε, ούτε νομιμοποιούσε, δεν κουνιότανε φύλλο. Τώρα όμως έχει πάρει πάλι μπροστά η οικονομία. Από το πρωί έχουμε και σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Στόχος είναι μια οργάνωση η οποία έχει ως αντικείμενο το εμπόριο ναρκωτικών. Οχτώ συλλήψεις μέχρι τώρα.

Λοιπόν, είναι όλο και πιο αραιές οι συνεντεύξεις που δίνει η κυρία Καρεστιανού. Έδωσε όμως μία στον Α989. Μίλησε για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία, για διάφορα ζητήματα τέλος πάντων, χωρίς να μπαίνει πάρα πολύ σε λεπτομέρειες για την οικονομία. Είπε, θα δείτε όταν έρθει η ώρα να ανακοινωθούν οι εκλογές, ας πούμε το πρόγραμμα, και θα χαρείτε πόσο εύκολα εφαρμόζεται. Τη ρωτήσανε ποια είναι η γνώμη της για την ακρίβεια και είπε ότι το πρώτο πράγμα είναι η βούληση να αλλάξει κάποια πράγματα. Η πολιτική βούληση είναι προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Δεν είναι θέμα στρατηγικής. Δεν είναι θέμα ότι οι οικονομολόγοι δεν ξέρουν πού θα πρέπει να κατευθυνθούν τα χρήματα. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, αν ο ΦΠΑ είναι δίκαιος, αν τι γίνεται με τους μεσάζοντες, αν υπάρχουν καρτέλ και φυσικά η μισθοδοσία. Πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Και χρειάζεται ορθολογισμός, σωστή κατανομή του χρήματος και αγάπη για την κοινωνία. Επιτέθηκε στον κύριο Χατζηδάκη, είπε δεν έχει εργαστεί ποτέ και όταν δεν έχεις βγάλει ένσημα πώς μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Για τους μετανάστες είπε ότι εάν δεν έχουν, όσοι μπαίνουν παράνομα, εν πάση περιπτώσει λέει, εντάξει δεν τους βυθίζουμε, αλλά μπορούν να πηγαίνουν σε ένα κέντρο, να γίνεται καταγραφή, όσοι πληρώνουν τις προϋποθέσεις, οκ, οι υπόλοιποι θα πρέπει να απελάβνονται.

Μιλάει και για τα εθνικά η κυρία Κανιστιανού και ρωτήθηκε γι' αυτό για την Τουρκία και λέει: όταν πας να συζητήσεις, θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ και τι ζητούν οι άλλοι. Ακόμη και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει το 80% της δικής σου ατζέντας. Η κυρία Καριστιανού, η οποία δεν τα πάει άσχημα στις δημοσκοπήσεις, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτά τα εικοσάρια που ακούγαμε πριν γίνει το κόμμα και εντάξει είναι και λίγο λογικά. Τώρα νομίζω ότι συνήθως τέταρτη τη δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, να δούμε αν και πόσο μπορεί να αντέξει. Όσο μιλάει, όσο εκφράζεται, όσο μαθαίνει ο κόσμος, θα μπορούν να έχουν και καλύτερη άποψη και οι ερωτώμενοι, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τα λεγόμενά της και τη πολιτική της, να γνωρίσουμε και τα στελέχη της βέβαια, έτσι. Αν κατάλαβα καλά, το μήνυμα στο Πασόκ είναι να μην μιλάτε και πάρα πολύ. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα υπάρχει δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2004. Νομίζω εννοεί ότι. Θα σας πω τι είχε πει. Δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης ότι παρέλαβα κόμμα, δεν θα δώσω συνιστώσα. Για ποιον να το λέει, για ποιον να το λέει.

0: Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας. Θα μας πει λίγο τι γίνεται στο Belfast, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά, καθώς ξεκινάει η μέρα, θα δείτε και τηλεόραση, θα δείτε και βίντεο, αυτή την τρομερή εικόνα του Σουδανού μετανάστη, ο οποίος χθες 10.30 είχε Δέσποινα.
1: Ναι,
0: είναι στη μέση του δρόμου, έτσι.
1: Ακριβώς, ακινητοποιεί έναν άνδρα και αρχίζει να τον χτυπάμε μαχαίρι. Εκεί ευτυχώς δεν.
0: Του φωνάζουν από μακριά, άστον, το σκότωσε, όχι δεν το σκότωσα. Φαινόταν σαν να προσπαθούσε με ένα μικρό μαχαίρι να τον αποκεφαλίσει.
1: Εν πάση περιπτώσει, φαινόταν ένας άνθρωπος σε αμόκ να χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο που θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι σαν να χτυπούσε αντικείμενο.
0: Παρεμβαίνει ένας Ιρλανδός.
1: Παρεμβαίνει. Ευτυχώς ζει ο άνθρωπος. Είναι στην εντατική.
0: Το θύμα, λέμε τώρα.
1: Ναι. Είναι στην εντατική. Έχει δεχτεί πολλαπλές μαχαιριές. Το θέμα είναι και τι ακολούθησε μετά. Μετά είχαμε σκηνές πρωτοφανούς βίας και καταστροφών στην.
0: Αφού παρενέβαινε ο Ιρλανδός και τον έσωσε.
1: Και τον έσωσε.
0: Βγαίνουν τα βίντεο social media και τα λοιπά και η συνέχεια είναι αυτή που θα μας πει η Δέσποινα.
1: Τα social media παίξαν ένα καταλυτικό ρόλο σε όλο αυτό.
0: Ναι, και μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είχαμε σκηνές πρωτοφανούς βίας καταστροφών χθες το βράδυ.
0: Από ποιους?
1: Από εναντίον ανθρώπων που είναι εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής, εναντίον των μεταναστών. Δηλαδή, ναι. Είχαμε μασκοφόρους να σπάνε πόρτες σπιτιών μεταναστών ενών μέσα.
0: Καλά, αυτό
1: όλα
0: είναι,
1: αυτά.
0: Αυτό δεν είναι ακροδεξία, είναι φασισμός, έτσι. Σωστά.
1: Είναι.
0: Έχουμε εκτεταμένες.
1: Αλλά έχουμε εκτεταμένες. Δηλαδή, άνθρωποι τώρα με μάσκες να σπάνε πόρτες μεταναστών και να φαίνονται τα παιδιά. Από βιντεάκια τώρα αυτά που παρακολουθούμε στα social media. Mm-hmm. Λεωφορεία να καίγονται και να φαίνονται φλόγες από ψηλά. Σπίτια. Ομάδες να στείνουν αυτοσχέδια σημείο ελέγχου σταματώντας αυτοκίνητα για να κάνουν έλεγχο αν είναι ξένοι ή όχι. Επίσης, γκράφιτι με πολύ ρατσιστικά συνθήματα ότι τα ντόπια σπίτια είναι για τους ντόπιους μόνο και άλλα ανάλογα. Και μάλιστα σε πολλά βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι οι αστυνομικοί παρακολουθούν από απόσταση, κρίνοντας ότι όταν δεν ήταν ασφαλές να παρέμβουν, δεν παρέμβαιναν. Οπότε αυτό δίνει και ένα τόνο.
0: Έχουν
1: και ένα σχόλιο.
0: Βάλει φωτιά σε λεωφορεία, έτσι, mm-hmm. σε αυτοκίνητα, σε σπίτια.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει όριο, δηλαδή δεν είναι σε μια συγκεκριμένη γειτονιά.
1: Όχι, είναι εκτεταμένα. Είναι εκτεταμένα. Mm-hmm. Μάλιστα, εκεί δίνουν πολύ τη διάδοση του βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Λειτουργήσε καταλυτικά. Ο Έλον Μάσκ αναδημοσιεύει πολλαπλά μηνύματα από τον Τόμι Ρόμπινσον, έναν ακροδεξιό ακτιβιστή και μάλιστα λέγεται από τους πολλά υποσχόμενους ακροδεξιούς, έτσι τον χαρακτηρίζουν. Ναι, έχει ποινικό μητρό. Είναι ο Τόμι Ρόμπινσον, κατά κόσμο Στέφεν Χέξλεϊ Λένον.
0: Okay, ναι. Και τι λέει ο Μάσκ?
1: Αναδημοσιεύει πάρα πολλά μηνύματα του Τόμι Ρόμπινσον που καλεί τον κόσμο να βγει στους δρόμους και να διαμαρτυρηθεί και να κάνουν επαναλαμβανόμενες και πολύ δυνατές διαμαρτυρίες. Λέει απαντώντας σε κάποιο σχόλιο τώρα ο Έλον Μάσκ που αναφέρεται στις συνέπειες της μεταναστευτικής πολιτικής και μάλλον για τους πολιτικούς που έχουν εκπονήσει τη μεταναστευτική πολιτική, ότι η μέρα αυτή δεν αργεί για να δεχτούν τις συνέπειες.
0: Για μια ιστορία που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, έτσι. Όντως ήταν τρομερή εικόνα να τον μαχαιρώνει. Δεν έχουμε ιδέα ποιος ήταν το θύμα, τι έγινε μεταξύ τους, σε τι ψυχολογική κατάσταση ήταν ο δράστης.
1: Όχι, τίποτα.
0: Το έχουμε πάρει,
1: τίποτα.
0: Το ερμηνεύει ο καθένας έτσι και όπως νομίζει. Και ένας μετανάστης, ο Μάσκ, κάθεται και με λέει ότι δεν ήταν μεταναστών. Διότι να θυμίσω την τελευταία κόντρα που είχε με τον Τραμπ, mm-hmm. του την έσπασε πάρα πολύ του Τραμπ και του είπε: και ενεργοποιώ νόμο για σένα και θα σε απελάσω. Και έτσι μαζεύτηκε ο Μάσκ.
1: Έτσι ακριβώς. Και να σου πω επίσης ότι ο μπαμπάς του Μάσκ είναι στην Ρωσία, τον οποίο συνάντησε ο Τόμι Ρόμπινσον. Από εκεί καλεί, λέει, τους Βρετανούς να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν. Και το σχόλιο ενός βρετανικού μέσου είναι ότι χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα από τη Μόσχα για να μοιράζεται βίντεο, σχόλια και εκκλήσεις για να ξεσηκώνει τον κόσμο. Ενώ ο ίδιος απολαμβάνει τη φιλοξενία σε ένα από τα πολυτελή ξενοδοχεία της Ρωσίας.
0: Ο μπαμπάς του.
1: Ο μπαμπά.
0: Καλά. Λοιπόν, ωραία, Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα παρακολουθούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα, σοβαρά επεισόδια. Πρωτοφανή βέβαια ας πούμε σε αυτή τη δεκαετία, στην Ευρώπη τουλάχιστον, ένα πογκρόμ εναντίον μεταναστών οι οποίοι έχουν σπίτια και μένουν σε γειτονιές. Περί αυτού μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν έχει να κάνει με τα social media, κατά τη γνώμη μου, διότι έχουν γίνει στο παρελθόν πάρα πολλά τέτοια πογκρόμ όταν δεν υπήρχε ούτε τηλέφωνο στα σπίτια. Οι Έλληνες μετανάστες έχουν δεχτεί τέτοια πογκρόμ στην Αμερική, μετά από καυγά που ξεκίνησε στο δρόμο, και είχαμε εκατοντάδες νεκρούς. Ο φασισμός, η εγκληματική τάση των ανθρώπων στις οποίες που βάζουν και ένα ιδεολογικό πρόσχημα, όποιο και αν είναι αυτό, δεξιό ή αριστερό, δεν έχει ανάγκη τα social media. Ούτε από τα γεγονότα δεν έχει ανάγκη, γιατί και τώρα κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Κανείς δεν ξέρει γιατί έφτασε ο Σουδανός, σε ποιον επιτέθηκε, ποιο ήταν το κίνητρο, ήταν καλά, ήμουν τρελός. Είναι ένα άσχετο γεγονός σε σχέση με αυτά που ακολουθούν.

Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, με την Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα με την Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δήμητρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με το δεκάλογο. Επειδή μας λείπει και ένα, άμα θέλετε να στείλετε καμιά ιδέα, έχουμε 5 λεπτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αρχίζει ουσιαστικά σήμερα η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης εφόλης της ύλης. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Earth News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, 8 συλλήψεις μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε σκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζει παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα της Τεχεράνη σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Νέα διάσωση 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στη Χαλκιδική απομακρύνονται οι παράνομα τοποθετημένες ομπρέλες στις παραλίες. Αντιδρούν οι παραθεριστές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, δεν στείλατε τίποτα, εντάξει, θα το λύσουμε μόνοι μας. Πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, δεν ξέρω ποιος, αλλά κάποιος κάθισε και μέτρησε τις φορές που ο Τραμπ είπε ότι βλέπει συμφωνία με το Ιράν, που έκανε δημόσιες δηλώσεις. Πόσες πιστεύετε ότι είναι μέχρι σήμερα? 37 φορές είπε όπου να είναι τα βρίσκουμε, με τη στρογγυλοποίηση 40. Και να δούμε πόσες έχουμε ακόμα. Στο νούμερο 9, οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες στην Ευελπίδων, οι 6 από αυτούς. Από περιέργεια έβαλα στο AI το ερώτημα: υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια στην Ευελπίδων? Και έβγαλε την εξής απάντηση. Πρόκειται για κτίρια τα οποία ήταν στη σχολή τη στρατιωτική. Και τα δημόσια κτίρια εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς νομιμοποίησης και εξαιρούνται ή τακτοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί αυθαιρέτων. Ναι, όπως τα ακούσατε. Στο νούμερο 8, οι Financial Times που γράφουν ότι η Πάρος κινδυνεύει με Mykonization. Δηλαδή λέει να γίνει σαν τη Μύκονο. Και αυτό από μόνο ότι είναι πάρα πολύ βαρύ. Για τη Μύκονο, που οι Financial Times τη θεωρούν παράδειγμα προς αποφυγή. Στο νούμερο 7, ο Αταμάν που άνοιξε διάλογο από τα social media για τις ελληνικές σημαίες που είναι στο γήπεδο του Ολυμπιακού και πόσους διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός. Οκ, okay, καλό αυτό. Όταν όμως τελειώσει με τα αποσταρίσματα, έχει την καλοσύνη να ασχοληθεί με την ομάδα. Γιατί σχολιαστές έχει κάργα ο Παναθηναϊκός? Αυτόν τον πήραν για προπονητή. Στο νούμερο 6, η κόρη του πρίγκιπα Άντριου στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος έχει τρομερή εμπλοκή με το κύκλωμα Αϊνστάιν. Έχει δύο κόρες πριγκίψες, οι οποίες τώρα κατηγορούνται από τον τύπο και από κάποιους λίγους της αντιπολίτευσης ότι δεν πληρώνουν νίκη για τα παλάτια στα οποία ζουν. Ως εδώ καλά. Διαβάζεις προσεκτικά το άρθρο και διαπιστώνεις ότι το νίκη πληρώνεται κανονικά, το πλήρωνε η γιαγιά τους και στη συνέχεια το πληρώνει ο Κάρολος. Ωστόσο, ακόμα και έτσι γίνονται δηλώσεις από πολιτικούς που τους κατηγορούν ότι γιατί δεν το πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτό που πληρώνεται. Η χαρά του αργόσχολου. Μια χώρα σε βύθιση και ασχολούνται, πιανούν τα λεφτά ενός ενοικίου που καταβάλλεται όμως. Στο νούμερο 5, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατηγορείται και ελέγχεται γι' αυτό για σεξουαλική παρενόχληση συνεργάτη δάστου. Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είχαμε και εμείς εδώ κάποτε έναν, ναι, το θυμάστε, το δικαστή με τη μεζούρα. Αν δεν έπεσε power forward και πάνω, αυτός δεν ήταν μόνο σεξουαλική παρενόχληση, το προχωρούσε κιόλας. Στο νούμερο 4, ένα βίντεο που κυκλοφορεί χθες και δείχνει το παιχνίδι ανάμεσα στους New York Knicks και στους Spurs, έξω από το γήπεδο όμως, το NBA. Πράγμα ασυνήθιστο για την Αμερική, πέφτει πάρα πολύ ξύλο ανάμεσα σε κάτι πιτσιρίκια. Μου έκαναν εντύπωση δύο εικόνες. Στη μία είναι ένας νεαρός ο οποίος πλακώνεται στο ξύλο με έναν άλλον, αλλά χρησιμοποιεί μόνο το αριστερό του χέρι, γιατί με το δεξί τραβάει συνέχεια με το κινητό. Εννοείται ότι έφαγε πάρα πολλές. Το οποίο είναι λογικό όταν παλεύεις με ένα χέρι μείον. Η δεύτερη εικόνα ήταν ότι αφού τους αφήσανε λίγο, μόλις κρίνανε ότι ήρθε η ώρα, τους πιάσαν όλους οι αστυνομικοί. Όλους, όλους. Όποιος ενεπλάκει στον καυγά, εκείνη την ώρα τον κατεβάσανε κάτω, χειροπέδες και πάμε. Στο νούμερο 3, μία παράμετρος του δημογραφικού προβλήματος. Κρατήστε τι. Στο μέλλον θα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ειδήσεις. Λοιπόν, έχει μειωθεί η κατανάλωση του γάλακτος και ειδικά του βρεφικού και έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις του γιαουρτιού.
Το γάλα έχει μειωθεί και στο 15%. Το γιαούρτι έχει αυξηθεί η κατανάλωση στο 30%. Γιαουρτάκι που δεν πονάει και τα δοντάκια. Και λες, αφού έχει μειωθεί η αγορά γάλακτος, έχουν πέσει οι τιμές. Όχι, οι τιμές, συγγνώμη, τα κέρδη έχουν αυξηθεί. Διότι δεν γεννάμε κανένα πρόβλημα. Αυξήσαν την τιμή του προϊόντος και τα κέρδη. Δεν την πληρώσει τη βιομηχανία επειδή εμείς θέλουμε να κάνουμε παιδί μετά τα 40. Να είμαστε και ανθρώποι που έλεγε ένας γνωστός μου. Στο νούμερο 2 ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος έφυγε πρόσφατα, και κάποιοι παλιοί συνάδελφοι, οι οποίοι κάλυπταν το υπουργείο του, το ΠΕΧΟΔΕ τότε, θυμήθηκαν που έδινε τις συνεντεύξεις τύπου. Αυτές που έδινε τακτικά, που απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις με πολύ μεγάλη υπομονή, όσο και αν χρειαζότανε, και όταν ζορίζαν πάρα πολύ τα πράγματα, τους έλεγε πάντοτε: «Ξέρετε, δεν ακούω τι με ρωτάτε». Έχοντας όντως ένα πρόβλημα στα αυτή, αλλά ταυτόχρονα και πληκτική ακοή. Τώρα το έχουμε λύσει το πρόβλημα με τις ενοχλητικές ερωτήσεις. Έχουμε καταργήσει τις συνεντεύξεις τύπου στα Υπουργεία. Και στο νούμερο 1, αυτά τα επεισόδια τα οποία γίνονται κυρίες και κύριοι στο Belfast, από όσους έχουν, είναι πυρ και μανία με τους μετανάστες επειδή ένας προκάλεσε επεισόδια. Προσέξτε τι θα μπορούσε να γίνει εάν υποκύψει η κυβέρνηση στο λαϊκισμό. Να φύγουν όντως αυτοί οι μετανάστες που αφού τους καίνουν τα σπίτια, έχουν σπίτια, είναι οργανωμένοι και ζουνε, και να μείνουν οι άλλοι, αυτοί που πάνε και βάζουν φωτιά στην πόλη, στα λεωφορεία και στα οχήματα, απλά και μόνο επειδή είναι ντόπιοι. Εσείς ποιους θέλετε στη γειτονιά σας, αυτό που κάθεται στις κακιωρίες στο σπίτι του ή τον αλουπάκι το καίει?

Λοιπόν, και στο Johannesburg, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα κύμα από βίες αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και ξενοφοβικές επιθέσεις. Υπάρχουν παρακρατικές ομάδες όπως η March and March ή το Operation Dundula που έχουν δώσει την εσύγραφο 30 Ιουνίου. Στις 30 Ιουνίου λέει πρέπει να αποχωρήσει όλοι οι παράτυποι μετανάστες και να μην δουλεύουν ξένοι πολίτες στη χώρα. Εκτός από τα επεισόδια και τις λαϊλασίες έχουμε 7 θανάτους.

Και έτσι χώρες όπως η Γκάνα και η Νιγηρία έχουν ξεκινήσει διαδικασίες επαναπατρισμού, διότι είναι κατατρομαγμένοι οι πολίτες τους που είναι στην περιοχή, ότι θα τους φάξουν.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις ταυτότητες. Τον Αύγουστο πια θα πρέπει να έχουμε όλοι τις καινούργιες. Ο κύριος Χρήστος Σιδρεβέλης είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τι κάνετε, καλημέρα κύριε Σιδρεβέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποια είναι η καταλεκτική ημερομηνία?
1: Ο Αύγουστος, όπως είπατε, είναι η καταλεκτική.
0: Νομίζω δεν είναι η 1η Αυγούστου όμως, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, όχι, νομίζω και εγώ. Έχει δοθεί ανακοίνωση σχετική. Απλά να εξηγήσουμε στον κόσμο, η καταλεκτική ημερομηνία για την έκδοση της νέας ταυτότητας αφορά την ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Δηλαδή, αν θέλουμε να ταξιδέψουμε, γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία γι' αυτό, θέλουμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, θα απαιτείται η έκδοση καινούργιας ταυτότητας. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτοί που δεν έχουν την καινούργια ταυτότητα δεν θα ισχύει η παλιά τους ταυτότητα μέσα στην αστυνομική επικράτεια. Όμως υπάρχει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καινούργιες ταυτότητες έχουν βγει ακριβώς γιατί έχουν δεδομένα ασφαλείας πολύ υψηλά και υψηλά στάνταρς. Και αυτό είναι για την ασφάλεια του κόσμου. Είναι προαπαιτούμενο αν θέλουμε να ταξιδέψουμε σε χώρες.
0: Άρα μετά τις 2 Αυγούστου νομίζω που ξεκινάει, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε με αυτή την ταυτότητα που έχουμε τώρα την παλιά. Μπορούμε με διαβατήριο φυσικά ή με την καινούργια.
1: Ακριβώς. Μπορούμε με διαβατήριο, όπως είπατε πολύ σωστά. Αν έχει κάποιος σε ισχύ διαβατήριο, μπορεί να ταξιδέψει μια χαρά σε χώρες
0: του κοινού. Κύριε Τρεβέλη, το μεγάλο πρόβλημα και παράπονο που υπήρχε, τουλάχιστον πριν βγει η προηγούμενη χρονιά, ήταν ότι δεν βρίσκονταν ραντεβού ο κόσμος.
1: Κοιτάξτε, στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδίως στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεστε, ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση του κόσμου. Το δεν αντιλαμβάνεστε, ήταν χιλιάδες, εκατομμύρια ο κόσμος που είχε πάει στις αστυνομικές υπηρεσίες για την έκδοση του ταυτοτήτου. Και η αστυνομία μπήκε στη διαδικασία να κάνει κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε να εξομαλύνει αυτή την κατάσταση στο μέσο.
0: Τώρα σε τι φάση είμαστε?
1: Του εφικτού. Καταρχήν, με απόφαση της ελληνικής αστυνομίας, είναι αρκετά τα αστυνομικά τμήματα, τα τμήματα ασφαλείας εμπροκειμένου, στα οποία αποκτήσαν διευρυμένο ωράριο, δηλαδή ξεκινάει από το 8 το πρωί ως 9 η ώρα το βράδυ το διευρυμένο ωράριο ορισμένων αστυνομικών υπηρεσιών. Έχουν γίνει πολύ περισσότερες αυτές οι αστυνομικές υπηρεσίες. Στο site της ελληνικής αστυνομίας φαίνεται ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, όπου έχουν τη δυνατότητα, βέβαια αυτό απαιτούσε έμψυχο δυναμικό, ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών με έμψυχο δυναμικό, γιατί αντιλαμβάνεστε και οι αστυνομικοί είναι συγκεκριμένοι και έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν συγκεκριμένη εργασία. Ενισχύθηκαν λοιπόν κάποιες υπηρεσίες, απέκτησαν αυτές οι υπηρεσίες διευρυμένο ωράριο, οπότε αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των αστυνομικών υπηρεσιών που μπορούν να εξυπηρετούν πολίτες από το πρωί μέχρι και μετά την δύση του ηλίου.
0: Να πούμε ότι οι πολίτες φωτογραφίζονται εκεί στο αστυνομικό τμήμα, αλλά μπορούν να φέρουν και δική τους φωτογραφία, αν είναι σωστά οι προδιαγραφές.
1: Βεβαίως, φωτογραφίζονται από το αστυνομικό τμήμα. Το μόνο που απαιτείται η έκδοση παραβόλου από τους πολίτες. 10 ευρώ είναι για τους Έλληνες πολίτες, 5 ευρώ είναι για τις περιπτώσεις πολυτέχνων και βεβαίως μπορούν να φωτογραφηθούν στο αστυνομικό τμήμα, στο τμήμα ασφαλείας εμπροκειμένου, μπορούν και να φωτογραφηθούν να πάνε σε κάποιον συμβεβλημένο.
0: Πάντως θέλω να σας πω, κύριε Σιδρεβέλη, έτσι με όλο το σεβασμό και τα λοιπά, δεν είναι και δουλειά σας, δεν το έχετε με τη φωτογράφηση.
1: Έχουμε όντως αρκετά παράπονα. Ο κόσμος θέλει να φαίνεται ωραίος και στην.
0: Όχι, εγώ δεν λέω για τους αστυνομικούς. Ανέλαβε μια δουλειά η αστυνομία. Να την πάρει από τους φωτογράφους και να βγάζει. Αυτό κάτι προϋποθέτει. Ένα χώρο, ένα φωτισμό κτλ. Δηλαδή. Δεν μοιάζει αυτό στη φωτογραφία με αυτόν που έχει το διαβατήριο, την ταυτότητα.
1: Αυτό ξέρετε όμως δεν είναι ευθύνη των συναδέλφων του οποίου εκπροσωπώ.
0: Και συμφωνώ μαζί σας. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον αστυνομικό, αλλά αφού είπε το σύστημα ότι θα τις βγάζει τις φωτογραφίες η αστυνομία, έπρεπε να φτιάξουν ένα χώρο. Κάπως φτιάχνονται αυτοί οι χώροι, να είναι σωστός ο φωτισμός, να υπάρχει ένα background.
1: Θα συμφωνήσουμε να θυμίσω βεβαίως ότι εμείς ως συνδικαλιστές είχαμε διαμαρτυρηθεί τότε για τη φωτογράφηση, διότι αντιλαμβάνεστε ήταν μια επιπλέον ενέργεια που δημιουργούσε μια παραπάνω συμφόρηση στις αστυνομικές υπηρεσίες. Αυτό είχε αποφασίσει τότε η πολιτική και φυσική ηγεσία, αλλά είχαμε επισημάνει κάποιες δυσκολίες που θα δημιουργηθούν σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί οι συνάδελφοί μας καταβάλουν πολύ φιλότιμες και σοβαρές
0: προσπάθειες. Ναι, αλίμονο. Δηλαδή, που έβγαλα εγώ ήταν πολύ εξυπηρετική, πολύ γρήγορα τα τελειώσαμε. Καμία αντίληψη.
1: Το χρονικό διάστημα έχει πέσει περίπου η αναμονή στους 2 μήνες σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν 3 μήνες και αν έβρισκε κάποιος ραντεβού.
0: Και υπάρχει και το κόλπο που κάνουν, δικοί μου το κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνε στην επαρχία και βγάζουν.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Όσοι κατάγονται από εκεί, διαφορετικά ακριβώς. Κάποιοι κλείσανε, ξέρω εγώ, στο αστυνομικό τμήμα Δημητσάνας, πήγανε, τη βγάλανε. Μετά από τρεις μήνες, άλλο ένα τριήμερο στη Δημητσάνα και την πήρανε.
1: Ακριβώς. Μα και εμείς πολλές φορές και από. Το ραδιόφωνο μας έχετε καλέσει και από τηλεοπτικές εκπομπές. Συμβουλεύαμε τους πολίτες τις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα, στις εορταστικές περιόδους που πηγαίναν στα χωριά τους, επειδή υπήρχε διαθεσιμότητα στα επαρχιακά τμήματα, να δηλώνουν ένα Χριστουγέννων, Πάσχα. Στις εορταστικές περιόδους που πηγαίναν στα χωριά τους, επειδή υπήρχε διαθεσιμότητα στα επαρχιακά τμήματα, να δηλώνουν.

0: λογαριασμός, δυσφημεί τη γειτονιά του, τους συμμαθητές του, τους συμφοιτητές του κτλ. Πώς μπορεί να παρεμβαίνει η αστυνομία σε τέτοιες υποθέσεις?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι το γεγονός αυτό είναι τα απόνερα της εξέλιξης όσον αφορά το διαδίκτυο. Όχι πάρα πολλά θετικά το διαδίκτυο όσον αφορά την πληροφορία, την ψηφοφορία. Υπάρχουν όμως και αρνητικά. Ένα από τα αρνητικά είναι αυτό. Να σας πω μόνο ενδεικτικά για να αντιληφθείτε ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα της ελληνικής αστυνομίας ξεκίνησε στις αρχές του 2000, ξεκίνησε ως ένα μικρό τμηματάκι, εξελίχθηκε σε υποδιεύθυνση και έφτασε να γιγαντωθεί και να γίνει ολόκληρη διεύθυνση αστυνομίας. Αυτό δείχνει και την ανάγκη, η διεύθυνση αστυνομίας, εσείς δεν μπορείτε να μην το αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με την δύναμη που έχει μια υπηρεσία, με το έμψυχο δυναμικό, με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αυτό δείχνει και την ανάγκη εξέλιξης υπηρεσιών της αστυνομίας που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, γιατί εκεί συμβαίνουν όλα αυτά. Από πλευράς αστυνομίας
0: υπάρχει. Ωραία, ένας πολίτης τώρα που, εντάξει, ένα πολιτικό κόμμα έχει κι άλλα μέσα. Εάν αισθανθεί ότι δυσφημείται από τέτοιου είδους λογαριασμούς κτλ., έχει άμυνα, μπορεί να έρθει σε αυτό το τμήμα του ηλεκτρονικού εγκλήματος να τα καταγγείλει και να βγει άκρη, να γίνει ταυτοποίηση και να προχωρήσει η ιστορία?
1: Πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις στην οποία έχει βγει άκρη και έχουν οδηγηθεί και οι πέτη συγκοφαντικών δυσφημίσεων, γιατί αυτά είναι τα δικήματα, εξευρίσκονται των συγκοφαντικών δυσφημίσεων απειλών πολλές φορές ή ακόμα και ακόμα χειρότερα διέγερση σε αξιόπινες πράξεις. Είναι πολλά τα δικήματα που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο. Πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει ταυτοποιήσει τους υπαιτίους. Να πούμε ότι ο πολίτης μπορεί να προσφεύγει στην περίπτωση που θυματοποιηθεί από μια τέτοια ενέργεια είτε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής, η οποία θα διαδιβάσει την υπόθεση βεβαίως στο ηλεκτρονικό έγκλημα, είτε μπορεί να απευθύνεται απευθείας στο ηλεκτρονικό έγκλημα που η έδρα του είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βεβαίως υπάρχει και η ιστοσελίδα που μπορεί να του παράξουν πάρα πολλές πληροφορίες, όπως υπάρχει και τηλεφωνικό κέντρο που συνδέεται κατευθείαν με συναδέλφους εξειδικευμένους, οι οποίοι το αναλύουν βήμα προς βήμα ποιες είναι οι διαδικασίες που μπορεί να κάνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, προφανώς είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η υπηρεσία. Έτσι γίνεται πάντοτε. Η αστυνομία εξελίσσεται αναλόγως με την εξέλιξη της τεχνολογίας και του εγκλήματος. Λογικό είναι. Εντάξει, ξεκινάει ένα μικρό γραφείο και τώρα το έγκλημα έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή του εποχή, έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε είναι λογικό. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι ο νομοθέτης ενδεχομένως, η πολιτεία θα πρέπει να βρει κάποιους τρόπους, δεν γνωρίζω τεχνικά πώς μπορεί να γίνει αυτό, που να, η ανωνυμία αυτή που προσφέρει το διαδίκτυο να μην είναι σε αυτό το βαθμό που είναι σήμερα, αλλά να μπορούν να ταυτοποιούνται πιο εύκολα αυτοί που ανεβάζουν τέτοιου είδους πράγματα, που είναι ποινικά κολλάκια.
0: Κύριε Συντρεβέλη, σε αυτές τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εγκλήματος κτλ. Είναι όλοι ένα στολή ή είναι και χωρίς στολή υπάλληλοι?
1: Όχι, συνήθως στην πλειοψηφία τους οι συνάδελφοι στο ηλεκτρονικό έγκλημα είναι με πολιτική περιβολή, διότι...
0: Όχι, άλλο λέω, προέρχονται από την αστυνομία ή και από, ξέρω εγώ, το πολυτεχνείο κτλ.
1: Υπάρχουν οι αξιωματικοί οι γενικών καθηκόντων, αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν ολοκληρώσει σπουδές στην αστυνομική ακαδημία, οι αστυνομικοί αυτοί που γνωρίζει όλος ο κόσμος. Όμως γίνονται και διαγωνισμοί ανατακτά χρονικά διαστήματα, οι λεγόμενοι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι είναι επιστήμονες. Ο καθένας στον τομέα του και στην ειδικότητά του και γίνονται προκηρύξεις ανατακτά χρονικά διαστήματα και η αστυνομία προσλαμβάνει και τους λεγόμενους αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι στην ουσία είναι επιστήμονες, έχουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό έργο και ενισχύουν βεβαίως τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της αστυνομίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Συντρεβέλη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια σας. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, μέχρι τις 2 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, μπορούμε με αυτή την ταυτότητα που την παλιά. Να ταξιδεύουμε μετά ή την καινούρια ή διαβατήριο.

Λοιπόν, και εγώ αυτό έκανα. Πήγα σε ένα από τα τμήματα της περιφέρειας της Αττικής. Δηλαδή, μέσα στο κέντρο δεν έβαζες άκρη, προς τα έξω ήταν σχετικά εύκολο. Άντε, να σου το πω, και ήταν ωραία εμπειρία. Πάω εκεί και ήταν δύο νεαρά παιδιά. Νεαρή, δεν ξέρω, κοντά στα 30, κάτι τέτοιο. Ήτανε απογευματάκι, παίζανε τέρμα λαϊκά. Το οποίο δεν με ενόχλησε καθόλου, διότι μου έκανε πάρα πολύ ωραίο ότι μπαίνει σε αστυνομικό τμήμα και υπήρχε ένα χαλαρό κλίμα.

κουβέντα στην κουβέντα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι δουλειά κάνεις, τους λέω, μου λένε που δουλεύεις, τους λέω, μου λένε. Και όταν είπα και μηχανή του χρόνου, αυτή η κοπέλα που χόρευε και τα λαϊκά σχεδόν τα χόρευε, δεν είχε χάσει εκπομπή, είχε δει τα πάντα. Πιάσαμε βαθιά ανάλυση για την ιστορία. Αλλά η φωτογραφία χάλια.

Λοιπόν, συλλογικό έχει αλλάξει. Δεν είναι η αστυνομία που ξέραμε εμείς τα νιάτα μας, που έμπαινες μέσα, αυτό το βαρύ, το αντρουά και τα λοιπά, ας πούμε. Είναι ευγενική, είναι παιδιά τα οποία περνάνε με πανελλήνιες, δεν είναι αυτά τα ρουσφέτια. Και μάλιστα το ξέρετε ότι μπαίναν στην αστυνομία και ανά περιοχή, έτσι. Οι Μανιάτες, οι Πυρώτες, οι Αρκάδες, οι Νησιώτες, το φτιάχναν όλο. Ο γνωστός του γνωστού και ούτω καθεξής. Τους έπεσε και στις Πανελλήνιες αυτό φέτος για τα δίκτυα και εξηγούσαν πως την παλιά εποχή, επειδή δεν υπήρχαν θεσμοί, την προστασία σου την προσέφερε η οικογένεια, το σόι, το χωριό. Να ένα παράδειγμα, κάναμε θεσμούς στις Πανελλήνιες εξετάσεις και πλέον για να μπει κάποιος δίνει, διαβάζει και προχωράει.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια τη συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια. Στην Ολομέλεια της Βουλής άρχισε η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την αντιπολίτευση να εκφράζει ενστάσεις για τη δίμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος, με βασικές αλλαγές τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής. Για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Στην περισυλλογή 41 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το πρωί περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας. Έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ήταν η εκπομπή «Περιπλανήσεις στο δημοτικό μας τραγούδι». Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο συνεντεύξεις music mixes.
6: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί Κέσμο, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης. Σφόδρες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμινας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ. Εν μέσω ενστάσεων για τη διμήνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικά. κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές και ως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών, προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος που κρατείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες μετά από μαζική ένοπλη επίθεση στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ενόπλων φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά.

0: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει, φίλες και φίλοι, τις εικόνες που έρχονται από το Belfast, αλλά οι πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπυλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες, η φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους έχουν σημαδέψει την χθεσινή νύχτα στο Belfast.
1: Και έποτε και χειρότερα,
0: επί της ουσίας, από την αντιμεταναστευτική βία. Και όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον
1: Σουδανό μετανάστη.
0: Ναι, τον Σουδανό, το Στίβεν Ότζιλβι, που ζούσε μόνος του, περιγράφεται ως ένας ευάλωτος άνθρωπος που πάσχει και από κόφωση και τα λοιπά.
1: Και καθάρισε έναν άνθρωπο στα καλά του καθουμένου.
0: Ναι, είδες ένα τόσο, μία κίνηση αρκούσε για να ξεσπάσει ασύλληπτη βία. Και...

0: Χάντρα Θαλασσιά, λοιπόν, το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, επίσης σε νησιωτικούς ρυθμούς κινήθηκε και αυτό, και με θαλασσινά βέβαια στοιχεία. Και πάμε στο επόμενό μας θέμα, που είναι μια διεθνής ημέρα. Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, η σημερινή. Καθώς ο κόσμος ταλανίζεται από πολυεπίπεδες κρίσεις, μεταξύ των οποίων και οι εντυνόμενες ανισότητες, την ειρήνη, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διακυβέρνηση, η ανθρωπότητα στέκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με αυξανόμενη αστάθεια και ριζικούς μετασχηματισμούς. Ποτέ άλλοτε η ανάγκη για αλληλεγγύη, διάλογο και συνεργασία δεν υπήρξε τόσο επιτακτική. Αυτό λοιπόν έκανε και την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να ανακηρύξει τη σημερινή ημέρα σαν Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Η παγκόσμια αυτή ημέρα συνιστά μια ευκαιρία φύπνισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την προώθηση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης, ανοίγοντας το δρόμο για έναν αρμονικό και αλληλένδετο κόσμο. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση που ψηφίστηκε το 2024 κατατέθηκε από την Κίνα.
1: Εσύ μη μιλάς, όταν σου δίνω άδεια εγώ θα μιλάς.

0: Σου μιλώ και κοκκινίζεις λοιπόν, και αυτός ήταν βέβαια ο αγαπημένος μας Νιόνιος, η Διονύσης Σαββόπουλος. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε πως σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα εραλδικής τέχνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου. Είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηραίων και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης της καταγραφής γενεαλογιών. Η εναρκτήρια Διεθνής ημέρα εραλδικής, η οποία ένωσε τους λάτρες της τέχνης συγκεκριμένη σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2013. Είναι μια τέχνη οπωσδήποτε που συναντάμε περισσότερο στο εξωτερικό, και εδώ υπάρχουν κάποια κτίρια που αναφέρουν τις ημερομηνίες κατασκευής τους και έχουν στοιχεία για τον ιδιοκτήτη. Υπάρχει όμως και άλλη μια τέχνη που έχει σήμερα τη τιμητική της. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Είναι ένας ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σε σταθερή ημερομηνία από το 2013.
1: Χαιρετούμε την τέχνη!

0: Χρώματα και αρώματα λοιπόν, μας είπε ο Νίκος Ξυλούρης, σε ένα τραγούδι βέβαια που τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και μας τέριαξε γάντι αυτό, γιατί στον Γιάννη Μαρκόπουλο θα αναφερθούμε και για την συνέχεια, καθώς αυτός ο πολύ σπουδαίος μας συνθέτης έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2023. Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, το μουσικό του έργο εκτείνεται από το έντεχνο τραγούδι έως τις συνθέσεις για συμφωνική ορχήστρα και από την κινηματογραφική και θεατρική μουσική ως την όπερα και το ορατόριο. Με τη μουσική του πρόταση που την ονόμασε «Επιστροφή στις ρίζες», δημιούργησε μια δική του σχολή στο ελληνικό τραγούδι, ενώ τα συμφωνικά του έργα όπου συναντώνται ελληνικά παραδοσιακά όργανα όπως η λύρα και το σαντούρι με εκείνα της συμφωνικής ορχήστρας αποτέλεσαν νέα πρόταση για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Τραγούδια του λοιπόν όπως «Τα λόγια και τα χρόνια», «Η οχτρή», «Τα χίλια μύρια κύματα», «Η Λέγκο», «Ο γίγαντας», «Το καφενείο η Ελλάς», «Παραπονεμένα λόγια», «Μιλώ για τα παιδιά μου», «Πότε θα κάνει ξαστεριά» και άλλα είναι τραγούδια που έγιναν σύμβολα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος λοιπόν γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Μαρτίου του 1939, αλλά μεγάλωσε στην Ιερά Πέτρα. Και όπως είπαμε και πριν, έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιουνίου του 2023 σε ηλικία 84 ετών.
1: Το μήνυμα είναι ένα και μοναδικό. Από το σκοτάδι στο φως. Αυτή η μετάβαση είναι και το πρόβλημα που θέτει η τέχνη στον 20ο αιώνα.

Τα μαλαματένια λόγια ακούσαμε λοιπόν από το ένα τραγούδι σύμβολο του Γιάννη Μαρκόπουλου και πάμε να δούμε τι άλλο συνέβη μία μέρα σαν σήμερα και θα πάμε πολύ πολύ παλιά, προ Χριστού στο 323. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε την τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα. Ήταν πολύ νέος, ήταν μόλις 32 ετών. Μέσα σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, ο Μακεδόνας στρατιλάτης είχε αλλάξει ριζικά το χάρτη του αρχαίου κόσμου, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από την Ελλάδα και την Αίγυπτο μέχρι την Περσία και τις παρυφές της Ινδίας. Ο θάνατος του κορυφαίου στρατιωτικού ηγέτη άνοιξε ένα τεράστιο κεφάλαιο γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Παράλληλο, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή γέννησε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παγκόσμιας ιστορίας. Η ακριβής αιτία θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου παραμένει μέχρι και σήμερα άγνωστη, καθώς η απουσία της ορού καθιστά αδύνατη την ιατροδικαστική εξέταση. Εδώ και αιώνες, ιστορικοί και επιστήμονες εστιάζουν σε τέσσερις βασικές θεωρίες, ότι ο θάνατός του υπήρξε από παθολογικά αίτια και λοιμώξεις, υπάρχει μια θεωρία της δηλητηρίασης, υπάρχει η άλλη θεωρία που μιλάει για σωματική καταπώνηση, ενώ υπάρχει και ακόμα μια θεωρία που μιλάει και είναι και η πιο δραματική, ότι θαύτηκε ζωντανός. Αν η ιστορία κατέγραψε το θάνατό του, η λαϊκή παράδοση επέλεξε να τον κρατήσει ζωντανό. Ο πιο ζωντανός ελληνικός θρύλος είναι αυτός της αδερφής του που μεταμορφώθηκε σε γοργόνα. Σύμφωνα με το παραμύθι, ο Αλέξανδρος είχε βρει το αθάνατο νερό, αλλά η αδερφή του το έχισε κατά λάθος. Από τις τύψεις της έπεσε στη θάλασσα και έγινε μισή γυναίκα και μισή ψάρι. Από τότε κυνηγά τα καράβια και ρωτά τους ναυτικούς: «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος?» Η μοναδική απάντηση που μπορεί να την ημερέψει είναι να της πει: «Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει». Να πούμε ότι περισσότερο από 2.300 χρόνια μετά ο Μέγας Αλέξανδρος συνεχίζει να απασχολεί την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ίσως η γοητεία του να κρύβεται ακριβώς εκεί, ότι ο άνθρωπος που κατέκτησε το γνωστό κόσμο νικήθηκε τελικά από τον άγνωστο.

0: Έτσι καταφέραμε να ακούσουμε τρία τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, καθώς και αυτό που προηγήθηκε ανήκει μουσικά στον σπουδαίο αυτόν συνθέτη, η μάνα του Αλέξανδρου λοιπόν από την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα. Και πάμε να θυμηθούμε έναν Έλληνα ηθοποιό που έγινε γνωστός κυρίως από την τηλεόραση, ερμηνεύοντας ρόλους λειτουργιών της Θέμηδας και ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2016. Γιάννης Μιχαλόπουλος το όνομά του, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου του 1927. Δεν τι ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αλλά αρχικά ως εκφωνητής του ραδιοφώνου. Στην πορεία λοιπόν όμως τον κέρδισε η υποκριτική, στην οποία και σπούδασε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Στο κινηματογράφο έπαιζε συνήθως δεύτερους ρόλους, εμφανίστηκε σε πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων Άνθρωπος για όλες τις δουλειές, Αχ αυτή η γυναίκα μου, η θεία μου η χίπισσα, μια τρελή σαραντάρα. Στην τηλεόραση πάλι πρωτοεμφανίστηκε το 1970 στο σίριαλ το «Σπίτι με το Φίνικα». Επίσης πρωταγωνίστησε ως δικηγόρος Δημοσθένης Παρλάτος στη κομική σειρά του Κώστα Πρετεντέρη, ο κύριος Συνήγορος, που του χάρισε και την πρώτη μεγάλη επιτυχία και τον έκανε ευρύτερα γνωστό, ενώ το 1982 έπαιξε και στη σειρά «Ορκιστείτε παρακαλώ». Το θέατρο έπαιξε σε έργα πρόζας και επιθεώρησης δίπλα σε σπουδαίους ηθοποιούς όπως η Κιβέλη, η Αλληλαπέτη, ο Δημήτρης Χόρν, ο Γιώργος Παπάς, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Νίκος Ρίζος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μάρο Κοντού και η Μέρη Χρονοπούλου. Αξιοπρόσεχτη βέβαια ήταν και η συνεργασία που είχε σε κάποιες ταινίες με τη Σαφώ Νοταρά. Ο Γιάννης Μιχαλόπουλος έφυγε από την ζωή στις 10 Ιουνίου του 2016 σε ηλικία 89 ετών.
1: Θέλω να σας μιλήσω. Και αυτά που θα πω προπαντός να τα προσέξεις εσύ.
2: Εγώ κύριε Δευτέρα.
1: Με πήρες θέση σου. Ναι εσύ. Γιατί εσύ είσαι ο καπαναντζής εδώ μέσα.
2: Τι λέτε κύριε Δευτέρα. Εγώ σκίζομαι για την υπηρεσία σας κύριε Δευτέρα. Εγώ δεν κοιμάμαι τη νύχτα κύριε Δευτέρα.
1: Με πήρες θέση σου. Δεν κοιμάσαι τη νύχτα, κοιμάσαι το γραφείο την ημέρα. Πολλοί θα απολυθούν εδώ μέσα. Όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα απολυθεί. Ποια φέρει την ξένη.
2: Αμέσως. Έρχεται.
1: Πού ήσουν,
3: γιατί χαλάς τον κόσμο, ούτε για την ανάγκη του δεν μπορεί να πάει κανένα.
1: Κύριε στιγμή, θέλω να σας μιλήσω.
3: Μίλα, φήμα τώρα σου βάλαμε.

Ένα τραγούδι λοιπόν που κανονικά είναι για την άνοιξη, όμως ακούγεται ευχάριστα και το καλοκαίρι. Ακούσαμε μόλις από ζωντανή ηχογράφηση από την Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Κωστή Μαραβέγια. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε ένα πολύ παλιό ακροατή μας, ο οποίος συνεχίζει να μας ακούει και να μας λέει όμορφα λόγια και να μας δίνει κουράγιο, τον κύριο Χρήστο από την όμορφη Καστοριά. Σε ξένο τραγούδι θα περάσουμε για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας αφροαμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2004. Γεννήθηκε στην πολιτεία της Τζόρτζιας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ο Ρέι Τσάρλς στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930. Δανείστηκε στοιχεία από blues, gospel και jazz μουσική και δημιούργησε το δικό του μουσικό είδος που ονομάστηκε soul. Είναι ο πατέρας της soul μουσικής.

0: Ένας καινοτόμος, πραγματικά μουσικός, που ήταν και τυφλός, όπως σωστά μου είπε ο Σωτήρης απέναντι. Και το τραγούδι του, φυσικά πολύ πολύ γνωστό και αγαπημένο. Πάμε στο 1915, όπου μία μέρα σαν σήμερα ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Ενώ μία μέρα σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
1: Ο εθελοντισμός αποτελεί το πιο φωτεινό φάρο αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Οι εθελοντές προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους για να ενισχύσουν το κοινωνικό σύνολο. Αφιέρωσε λίγο από το χρόνο σου και βοήθησε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γίνε και εσύ εθελοντής. Στήριξε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για να προσφέρει ακόμα περισσότερα.

Έτσι λοιπόν καταφέραμε να ακούσουμε και ένα τέταρτο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και πάμε στο 1931 για την συνέχεια. Εκεί θα συναντήσουμε έναν Βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1931. Ζωάο Ζιλμπέρτο το όνομά του, τραγουδιστής και συνθέτες από τους θεμελιωτές της Bossa Nova.

Και με τη ρυθμική Bossa Nova και τον Elvis Presley, που ήταν και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, εμείς θα σας αφήσουμε. Να υπενθυμίσουμε μόνο πως σύμφωνα με ανακοίνωση από τη ΔΔΕ, αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8.30 και από τις 2.30 μέχρι τις 3 δεν θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα η Βεγόρα και ο Άγιος Παντελεήμονας. Υπενθυμίζουμε λοιπόν τις ώρες 8 με 8.30 το πρωί και 2.30 με 3. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή μας εκπομπή. Επόμενο μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.

0: Ζουν 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έντονες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση καταγράφηκαν μειώσεις κυρίως στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης και τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη Μέση Ανατολή τώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν υπό συνθήκες επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάη. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία με αντιφατικά μηνύματα, συνεχείς αλλαγές θέσεων και παραβιάσεις της εκεχηρίας, ενώ υποστήριξε ότι και το Ισραήλ πλήττει τη διαδικασία με επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Τόνισε ακόμη ότι μετά τα γεγονότα της νύχτας απαιτείται επανεκτίμηση της διπλωματικής οδού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείσιμο έως 24 μήνες για πειραγμένες θαμιακές μηχανές και έως 12 μήνες για χρήση παράνομων λογισμικών προβλέπονται στο νέο ποινολόγιο που καθιερώνει η ΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τα νέα πρόστιμα θα τεθούν σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός συμμόρφωσης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η διάταξη σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει τεθεί σε διαβούλευση και αφορά την ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξαρτήτως εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι το Υπουργείο είναι ανοιχτό για διορθώσεις και βελτιώσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στην διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφικτικό χρονοδιάγραμμα έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να αναλάβει ο Μάκης Βορύδης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του Συντάγματος με βασικές αλλαγές στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπήκο. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Ο Στάρμερ καταδίκασε και όσους ενίσχυσαν διαδικτυακά τις ταραχές. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπτει την διχόνοια. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύχτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αιγυαλίας ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντριώφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγαίου. Ο 65χρονος είχε προσαχθεί στο τμήμα δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αιγυαλίας αμέσως μόλις εντοπίστηκαν οι σωροί των δύο θυμάτων χθες το μεσημέρι και εξεταζόταν συνεχώς από τους αστυνομικούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγγια. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά έως 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZIN με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZIN έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZIN δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη FZIN. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, πιστεί στο ραντεβού μας, λίγο μετά τη μία, για να συζητήσουμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις από τους ειδικούς. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό μας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη Φωνή της Ελλάδος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των social media της Φωνής της Ελλάδος, σε Facebook και Instagram λοιπόν. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Voice of Greece Earth. Από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το φετινό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο ογκολογίας στον κόσμο, όπου κάθε χρόνο συναντιούνται 40.000 ειδικοί από κάθε γωνιά του πλανήτη για να μοιραστούν ό,τι νεότερο ξέρουν για τον καρκίνο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας το σημερινό, ο καρκίνος, ο οποίος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία λέξη που εξακολουθεί να προκαλεί φόβο, αγωνία και σίγουρα πολλά ερωτήματα. Όμως πίσω από αυτή τη λέξη, χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά, προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα καρκινικά κύτταρα και πώς η επιστήμη μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους θεραπείας, ελπίδας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον καρκίνο, θα μάθουμε όλα τα νεότερα γύρω από την επιστημονική έρευνα. Θα προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε μύθους που ισχύουν γύρω από αυτή την πολυπαραγωγική, όπως την αποκαλούν οι επιστήμονες, νόσο. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Έλιας Ελχαμπέρ. Σε πολύ λίγο λοιπόν μείνετε μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, σήμερα στο ΕΦΣΥΝ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Ελία Σελχαμπέρ, καθηγητή βιοχημίας και μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και ερευνητή στο Κέντρο Νευροεπιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους καρκίνους του εγκεφάλου και ειδικότερα στους μοριακούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να προσαρμόζονται, να αλλάζουν και συχνά δυστυχώς να αντιστέκονται στις θεραπείες. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με απλά λόγια όσο μπορούμε τι είναι τελικά ο καρκίνος, ποιοι μύθοι εξακολουθούν να τον περιβάλλουν και πού στρέφεται σήμερα η παγκόσμια επιστημονική έρευνα. Κύριε Ελχαμπέρ, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τι είναι ο καρκίνος, πώς λειτουργεί και κυρίως να μας εξηγήσετε τι νεότερο έχουμε ως προς την έρευνα, γιατί είστε και καθηγητής στο Κέντρο Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό, να μας εξηγήσετε τι μας διδάσκει η σύγχρονη νευροεπιστήμη για τον καρκίνο. Όταν λέμε καρκίνος, για τι ακριβώς πράγμα μιλάμε?
1: Γεια σας. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στην εκπομπή. Τι είναι ο καρκίνος? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση γιατί καθώς όσο προχωράμε στην έρευνα κατανοούμε ότι δεν είναι μια απλή πάθηση. Κατανοούμε ότι είναι μια πολύπλοκη ασθένεια, πολυπαραγωγική. Το είπατε και στην εισαγωγή. Άμα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον καρκίνο στον οποίο εγώ δουλεύω, που είναι το γλιοβλάστομα, ένα από τους πιο συχνούς και πιο επιθετικούς καρκίνους στον εγκέφαλο, δεν αποτελείται μόνο από καρκινικά κύτταρα, αποτελείται επίσης από μη καρκινικά κύτταρα, φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν επηρεαστεί από τα καρκινικά κύτταρα και πλέον και αυτά τα κύτταρα, τα οποία δεν είναι καρκινικά, λειτουργούν για την προώθηση του καρκίνου. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Έχουμε στοιχεία τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα κύτταρα, τους νευρώνες που βρίσκουμε στον εγκέφαλο, που κάνουν συνδέσεις και διασυνδέσεις με τα καρκινικά κύτταρα, τις συνάψεις, λειτουργικές συνδέσεις. Έχουμε κάποια μακροφάγα συγκεκριμένα στον εγκέφαλο που για αυτά είναι μέσα στον καρκίνο και αυτά βοηθούν στην προώθηση του καρκίνου, δεν καταπολεμούν, ενώ κανονικά αυτά τα κύτταρα, τα φαγοκύτταρα, είναι για να αποτρέψουν τα μικρόβια που μπορεί να υπάρξουν. Στο συγκεκριμένο καρκίνο αυτά τα κύτταρα βοηθούν στην ανάπτυξη του καρκίνου. Οπότε είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει και την οποία συνεχίζουμε και ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και καινούρια διάσταση.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στην έρευνά σας κάπου αναφέρεται ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν πλαστικότητα. Σωστά το είχα εντόπισε αυτό? Δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει, μεταμφιέζονται, για να το πούμε απλά, για να επιβιώσουν?
1: Λοιπόν, τι σημαίνει πλαστικότητα, πώς το εννοούμε εμείς? Πλαστικότητα είναι αυτή η ικανότητα που έχουν αυτά τα κύτταρα στο να αντιληφθούν αλλαγές στο περιβάλλον το δικό τους, στο μικροπεριβάλλον του καρκίνου και να προσαρμόζουν την λειτουργία τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την αλλαγή. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές μπορεί να είναι και η θεραπεία. Έχουν αυτή την ικανότητα, αυτή την ευελιξία στο να αλλάζουν σε μοριακό επίπεδο τη λειτουργία τους και να μπορέσουν έτσι να προστατευτούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κλασική θεραπεία στον καρκίνο, που ακόμα χρησιμοποιείται ευρύτατα, είναι η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες συνήθως προκαλούν αλλαγές στο γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων και στοχεύουν συνήθως κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται. Οπότε ένα καρκινικό κύτταρο το οποίο πολλαπλασιάζεται και έτσι πρέπει να διπλασιάσει το γενικό του υλικό, με τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοθεραπείες θα συσσωρεύσουμε πολλές μεταλλάξεις, δηλαδή πολλές αλλαγές αυτό, το οποίο το καρκινικό κύτταρο δεν θα μπορεί να τις αντέξει και θα πεθάνει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις πολλά καρκινικά κύτταρα, για να αποφύγουν αυτό το θάνατο, θα μπουν σε μια ύφεση, θα σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό, οπότε δεν θα χρειαστεί να διπλασιάσουν, οπότε κάπως έτσι προστατεύονται από την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Και μόλις αυτή η θεραπεία πλέον δεν υπάρχει, αυτά τα κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούν στον κυταρικό κύκλο και να ξαναξεκινήσουν να πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της πλαστικότητας που δηλαδή έχουν αυτή την ευελιξία να μπορούν να αλλάζουν τη λειτουργία τους και να προστατεύονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
0: Γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποιες θεραπείες σταματάνε να λειτουργούν, σταματάνε να είναι αποτελεσματικές. Άρα οφείλονται σε αυτό το λόγο, σε αυτή την πλαστικότητα, όπως μας εξηγήσατε.
1: Και σε αυτό το λόγο. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που μπορούν να εξηγήσουν την αυθεκτικότητα του καρκίνου στις θεραπείες. Ένας από αυτούς είναι αυτή η πλαστικότητα των καρκινικών κυττάρων.
0: Δηλαδή, μαθαίνουν ουσιαστικά να αντιστέκονται.
1: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι δικά μας κύτταρα. Ήταν φυσιολογικά κύτταρα, τα οποία έχουν υποστεί κάποιες μεταλλάξεις, κάποιες αλλαγές και γίνουν καρκινικά. Οπότε οι θεραπείες που στόχος είναι να καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να στοχεύουν και τα φυσιολογικά κύτταρα. Οπότε υπάρχει και αυτή δηλαδή, η λεγόμενη παρενέργεια των φαρμάκων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα καρκινικά κύτταρα έχουν μηχανισμούς που βρίσκουν και στα φυσιολογικά κύτταρα. Δηλαδή ουσιαστικά θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς που δεν θα έπρεπε να είναι ενεργοποιημένοι, που θα βρούμε στα φυσιολογικά παράδειγμα βλαστοκύτταρα, μηχανισμούς που θα βρούμε στην ανάπτυξη όταν δημιουργείται ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί ανάπτυξης, κάποια μονοπάτια ανάπτυξης. Σε πολλά καρκινικά κύτταρα αυτά επενεργοποιούνται. Και το πρόβλημα είναι ότι οι θεραπείες, τώρα έχουμε βέβαια σε πολλούς τύπους καρκίνου, έχουμε πολύ καλές θεραπείες που έχουν βοηθήσει στο να βελτιωθεί πάρα πολύ η επιβίωση των ασθενών. Απλώς αυτές οι θεραπείες έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ότι μπορούν να στοχεύουν και μηχανισμούς στα φυσιολογικά κύτταρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος παραμένει τόσο δύσκολος στην αντιμετώπιση του.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Μια ασθένεια που έχει. Να δούμε ο καρκίνος στον εγκέφαλο, η καρκίνη μάλλον του εγκεφάλου, τι ιδιαιτερότητες έχουν, επειδή μας είπατε ότι εξειδικεύεστε σε αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, τι ιδιαιτερότητες έχουν. Πρώτον είναι ο εγκέφαλος, ένα πολύ σημαντικό.
0: Είναι ένα
1: όργανο,
0: δύσκολο όργανο, ας πούμε, θεραπευτικά.
1: Δύσκολο όργανο. Ακριβώς, το οποίο από τη φύση του είναι προστατευμένο, δηλαδή έχουμε τον φραγμό, τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό που ουσιαστικά είναι πολύ επιλεκτικό στο τι μπορεί να διηθείς και να μπει μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε ουσιαστικά κάποιες θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε με συστημική διαδικασία, δηλαδή μέσα του αίματος, πολλά φάρμακα δεν μπορούν να διεισδύσουν στον εγκέφαλο, γιατί υπάρχει αυτός ο φραγμός. Είναι ένα όργανο το οποίο από τη φύση του προστατεύεται και από το ανοσοποιητικό σύστημα, δηλαδή έχουμε ελάχιστα κύτταρα που μπορούν να μπουν μέσα στον εγκέφαλο. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα του καρκίνου του εγκεφάλου. Οπότε τα καρκινικά κύτταρα εκμεταλλεύονται αυτό το περιβάλλον. Η πρώτη αντιμετώπιση, τώρα μιλάω για το συγκεκριμένο το γλιοβλάστομα. Η πρώτη αντιμετώπιση, άμα είναι εφικτό, είναι να γίνει χειρουργείο. Δυστυχώς όμως αυτά τα καρκινικά κύτταρα, ενώ έχουμε τη μάζα, αλλά έχουν και μια τάση όσο προχωρεί ο καρκίνος να διηθούν στον φυσιολογικό ιστό. Οπότε αυτά χειρουργικά είναι αδύνατο να αφαιρεθούν αυτά τα κύτταρα, οπότε παραμένουν. Και σε αυτό ελπίζουμε ύστερα από το χειρουργείο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες που στοχεύουν αυτά τα κύτταρα τα οποία έχουν παραμείνει. Στη μεγάλη πλειονότητα θα καταστραφούν. Αλλά δυστυχώς θα μείνουν μερικές αιστείες, όχι απαραίτητα εκεί που ήταν ο αρχικός όγκος, αλλά μπορεί να είναι και λίγο παραπέρα, εκεί που έχουν διηθήσει τον φυσιολογικό ιστό, και θα έχουμε μια δεύτερη ανάπτυξη του όγκου. Τα οποία όμως αυτά τα κύτταρα, επειδή έχουν ήδη εκτεθεί στην θεραπεία, έχουν και μια μνήμη, ας το πούμε, θυμούνται δηλαδή, και έχουν αναπτύξει κάποια αφεκτικότητα σε αυτή την θεραπεία. Γι' αυτό και πλέον μετά δεν υπάρχει ανταπόκριση στην θεραπεία που θα δώσουμε στον ασθενή.
0: Κύριε Ελχαμπέρ, πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση σε αυτόν τον τύπο καρκίνου? Μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου και βέβαια τι χρειάζεται να κάνεις προληπτικά, ποιες εξετάσεις υπάρχουν, προληπτικές εξετάσεις να κάνεις για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου?
1: Λοιπόν, ευτυχώς είναι ένας σπάνιος καρκίνος ο συγκεκριμένος, ευτυχώς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά για την έγκαιρη διάγνωση. Γιατί ουσιαστικά όταν ο ασθενής έχει ήδη τα συμπτώματα, τα οποία
0: έχει
1: συμπτώματα δεν έχουν να κάνουν. Ακριβώς, δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τον καρκίνο σαν καρκίνο, έχουν να κάνουν με τον όγκο που έχει αναπτυχθεί και πιέζει κάποιες δομές του εγκεφάλου και από εκεί καταλαβαίνουμε, δηλαδή από κάποια κρίση επιληψίας ή από κάποια δυσκολία στην ομιλία ή από κάποιους πονοκεφάλους που δεν είναι φυσιολογικοί και ξαφνικά έχουμε έτσι έντονους πονοκεφάλους, από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και μετά με απεικονιστικούς τρόπους που καταφέρνουμε
0: να εντοπίσετε την αιτία.
1: Τον όγκο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό που οφείλεται στο ότι μπορεί χρόνια να αναπτύσσει ο καρκίνος, απλώς ο εγκέφαλος έχει αυτή την τρομερή δυνατότητα προσαρμογής στον όγκο, οπότε θα έχουμε την δυνατότητα ο εγκέφαλος να προσαρμόζεται στην παρουσία του όγκου, ώσπου να φτάσει σε ένα ακραίο σημείο που πλέον δεν είναι εφικτό και εκεί ξεκινάνε τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα και έχουμε και την... και το πρόβλημα. Yeah. Πολλές φορές γίνεται διάγνωση τυχαία, δηλαδή υπάρχει κάποιο χτύπημα στον εγκέφαλο από κάποια πτώση, για παράδειγμα, και συνήθως σε κάποια νοσοκομεία στα επίγοντα συνιστούν να γίνει μια απεικόνηση να δούμε άμα υπάρχει κάτι και έτσι
0: κάποιο
1: τυχαία
0: μπορούμε
1: να ανακαλύψουμε, ανακαλύψουμε ότι υπάρχει και ένας όγκος.
0: Μάλιστα.
1: Για τους άλλους τύπους καρκίνου εννοείται, όπως για του μαστού, του παχαίου σεντέρου κτλ. Εκεί η έγκαιρη διάγνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα και να μην παραλείψουμε, ειδικά αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, άμα υπάρχουν ενδείξεις και τα λοιπά, θα πρέπει αυτά τα άτομα να από μόνοι τους να έχουν τη συνείδηση και να απαιτούν να γίνεται αυτός ο
0: προληπτικός
1: έλεγχος.
0: Κύριε Χαμπέρ, μου δώσατε έτσι την καλή πάσα, όπως λέμε, για να θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση σε ορισμένους τύπους καρκίνων και μάλιστα σε όλο και νεότερες ηλικίες. Σίγουρα οι καρκίνοι του γαστρεντερικού ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Πού το αποδίδει αυτό η επιστημονική κοινότητα, γιατί έχουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τύπους καρκίνου?
1: Όντως, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση και ότι κατεβαίνει το μέσο όρο ηλικίας. Γιατί σύνδεση ο καρκίνος θεωρείται ότι είναι μια πάθηση της γύρας, δηλαδή σε πιο μεγάλες ηλικίες. Αλλά παρατηρούμε ότι πλέον εμφανίζονται και κάποιοι τύποι καρκίνου σε μικρότερες ηλικίες. Τώρα, συγκεκριμένη εξήγηση δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές όμως υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε, που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με την διατροφή, με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ο καρκίνος δεν εξηγείται, δεν υπάρχει μια εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει. Δηλαδή, πρώτον, δεν κληρονομείται. Είναι ελάχιστες οι μορφές του καρκίνου που θα κληροδοτηθούν από τους γονείς στα παιδιά.
0: Η γενετική προδιάθεση δηλαδή είναι περιορισμένη.
1: Η γενετική προδιάθεση υπάρχει. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου που πληρώνουν, δηλαδή κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη και μπορεί αυτή η μετάλλαξη να βρεθεί και στα παιδιά και εκεί είναι πολύ αυξημένη η πιθανότητα να αναπτύξει τον καρκίνο. Γενετική προδιάθεση όμως, ναι, μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο, ένα συνδυασμό που μπορεί να είναι πιο εύκολο να αναπτύξει κάποιον καρκίνο σε σχέση με κάποιον άλλον συνδυασμό.
0: Όπως ο καρκίνος του μαστού που λένε ότι αν έχει κάποιο συγγενικό άτομο θα πρέπει, θεωρητικά έχεις περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσεις. Γι' αυτό και πρέπει να ξεκινήσεις από νωρίς τους ελέγχους.
1: Αυτά τα άτομα θα πρέπει να μπουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης τακτικό, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αν εμφανιστεί να το εντοπίσουμε όσο γίνεται το νωρίτερο, ώστε να γίνεται η αντιμετώπιση η κατάλληλη το νωρίτερο. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επιβίωση. Εκεί πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και για ίαση, για παράδειγμα, γιατί
0: τα χρόνια που πλέον θα κερδίσει, ας πούμε, ο ασθενής, φτάνουμε στην ίαση.
1: Να δούμε,
0: κύριε Χαμπέρ, κάποιους μύθους έτσι, και αλήθειες γύρω από τον καρκίνο. Καταρχήν, νομίζω το πρώτο που έχω σημειώσει, νομίζω μας το απαντήσατε, ο καρκίνος είναι πάντα κληρονομικός. Μας λέτε όχι.
1: Είναι ελάχιστες οι μορφές που κληρονομούν, δηλαδή μιλάμε για πολύ χαμηλό ποσοστό. Οι περισσότεροι δεν είναι κληρονομικοί, απλώς αυτό που είπαμε, η γενετική, δηλαδή η προδιάθεση μπορεί να είναι κληρονομική. Το περιβάλλον παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Οι συνήθειές μας, έτσι, η διατροφή μας.
1: Όλα παίζουν, δηλαδή είναι, βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, δηλαδή μπορεί κάποιος να ακολουθεί ένα πολύ υγιεινό τρόπο ζωής και τα λοιπά και να αντίξει καρκίνο και κάποιος να μην ακολουθεί. Είναι πιθανότητες δηλαδή. Όσο,
0: ή κάποιος να καπνίζει, να κάνει κάποιες καταχρήσεις. Απλά είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ίσως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή, αυτό το κάπνισμα, η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρήπανση, η διατροφή, το τι τρώμε. Παρακολουθούμε πάρα πολύ με τις έρευνες που συμβαίνουν και τα λοιπά για το. Για παράδειγμα, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια και τα λοιπά, που επηρεάζουν πάρα πολύ τις λειτουργίες των κυττάρων, και αυτά βρίσκονται μετά στο πιάτο μας που θα τρώμε. Η επεξεργασμένη, μετασχηματισμένη τροφή που τρώμε, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε κι εμείς έναν τρόπο ζωής που να. Όσο μπορούμε να έχουμε καθημερινά λαχανικά και φρούτα στη διατροφή.
0: Η μεσογειακή διατροφή ευρύτερα.
1: Μεσογειακή διατροφή ακριβώς. Άσκηση, πολύ σημαντικό. Να αποφύγουμε καταστάσεις όπως είναι η παχυσαρκία, που βλέπουμε ότι αυξάνεται και κυρίως σε παιδιά. Ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Το άγχος.
0: Για το άγχος που λέτε, υπάρχει μια αντίληψη ότι το άγχος προκαλεί καρκίνο ή κάποιος διαπιστώνει ότι πάσχει από καρκίνο όταν προηγουμένως είχε περάσει μια ιδιαίτερα στρεσογόνο κατάσταση. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό, μπορεί το άγχος
1: να. Το άγχος δεν θα προκαλέσει, έτσι όπως το λέμε, καρκίνο. Δηλαδή κάποιος που θα αγχωθεί και να. Απλώς το άγχος ουσιαστικά όλοι παρατηρούμε στο σώμα μας όταν αγχωνόμαστε ότι υπάρχει κάποιο σύμπτωμα. Κάτι, για παράδειγμα, όταν αγχώνονται έχουν κάποιες διαταραχές στο πεπτικό σύστημα, για παράδειγμα.
0: Στο στομάχι, έτσι.
1: Στο στομάχι.
0: Το κόμπο στο στομάχι.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ψυχολογικά, αυτό που αισθανόμαστε ψυχολογικά επηρεάζει και σωματικά. Είναι ψυχοσωματικό. Οπότε αυτή δηλαδή μπορεί να είναι και η χρόνια έκθεση σε τέτοιες καταστάσεις, αυτό το χρόνιο στρες, θα μπορεί να συμβάλλει και αυτό. Στο να αναπτυχθεί
0: κάποια καρκινικά, ναι, κύτταρα. Η ζάχαρη που έχουμε, έτσι που λέμε ότι η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο, ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, αυτό είναι ένας μύθος ή ισχύει, έχει κάποια βάση?
1: Εντάξει, όλα, ας πούμε, η γλυκόζη, ο εγκέφαλος, η βασική του πηγή ενέργειας του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη. 70% της γλυκόζης είναι τον εγκέφαλο. Όπως σας είπα, τα καρκινικά κύτταρα ήταν φυσιολογικά κύτταρα που γίνανε καρκινικά. Οπότε έχουν πάνω κάτω τους ίδιους μηχανισμούς με τα φυσιολογικά κύτταρα. Το να περιορίσουμε, για παράδειγμα, κάτι στην διατροφή, δεν έχουμε δείξει ότι θα βοηθήσει στο να μην αναπτυχθεί ένας καρκινός. Δηλαδή, τη ζάχαρη τη χρειαζόμαστε και η γλυκόζη τη χρειαζόμαστε, γιατί είναι η κυρία πηγή ενέργειας για άλλα τα κύτταρα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την ενέργεια που χρειάζεται το κύτταρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες διατροφές που θα μπορούσαν να αποφύγουν το.
0: Ότι θα μας σώσουν από, τέλος πάντων, θα μας βοηθήσουν να μην εκδηλώσουμε τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ούτε καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και αντικαρκινικές υπερτροφές. Και αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένας μύθος.
1: Τώρα πάλι. Όπως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο φάρμακο να καταπολεμήσει τους καρκίνους, έτσι δεν υπάρχει μια διατροφή που θα πει θα αποφύγουμε.
0: Όποιος ακολουθήσει αυτή τη διατροφή.
1: Ακριβώς.
0: Απλά ίσως μειώνει τις πιθανότητες.
1: Δηλαδή θα πρέπει υγιεινή διατροφή, θα πρέπει άσκηση, να αποφύγουμε την παχυσαρκία, ο τρόπος ζωής. Πάρα πολλά που παίζουν. Υπάρχει γενετική προδιάθεση.
0: Γι' αυτό είπαμε πολύ παραγωγική νόσος. Κύριε Αλιχαμπέρ, ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει σήμερα ο κόσμος για τον καρκίνο?
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας φόβος, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι αποφεύγουν να πούν καν τη λέξη.
0: Κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τελευταία.
1: Ακριβώς, οι προηγούμενες
0: γενιές.
1: Έχουμε εξοικειωθεί, γιατί είναι μια πάθηση που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει αυτός ο φόβος. Εννοείται ότι κάποιος που μαθαίνει ότι πάσχει από κάποια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο και υπάρχει ένα αρχικό σοκ. Αλλά νομίζω ότι για τους περισσότερους τύπους των καρκινικών ασθενειών που έχουμε, υπάρχει κάποια αντιμετώπιση. Συνήθως ξεκινάμε, άμα είναι εφικτό, με κάποιο χειρουργείο ή κάνουμε κάποια θεραπεία πιο πριν για να συρρυκνωθεί όσο γίνεται και περισσότερο όγκος και μετά να αφαιρεθεί. Υπάρχουν. Άμα πάω τώρα συγκεκριμένα στον καρκίνο του εγκεφάλου, για να πούμε και τα καλά, τα νέα, στον καρκίνο του εγκεφάλου.
0: Να πούμε θα μιλήσουμε για τις θεραπείες τώρα. Βεβαίως, ξεκινήστε με το αντικείμενό σας και θα περάσουμε στα επόμενα. Ναι, πείτε μας.
1: Υπάρχει μια άλλη μορφή του καρκίνου του εγκεφάλου που δεν είναι το γλιοβλάστομα, που φέρει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη σε ένα ένζυμο του μεταβολισμού. Αυτός ο τύπος του καρκίνου, αυτά είναι γλιώματα, αλλά όχι το γλιοβλάστομα. Αυτά τα γλιώματα εμφανίζονται σε μικρότερες ηλικίες συνήθως. Και χωρίς θεραπεία αυτά τα άτομα έχουν καλύτερη επιβίωση. Και τώρα κυκλοφορούν φάρμακα, τα οποία πλέον χρησιμοποιούνται και σε κλινικό επίπεδο, που στοχεύουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Και πάλι, αν ξεκινήσει η θεραπεία πολύ νωρίς, αυτά τα άτομα συνήθως είναι σε πολύ σταθερή κατάσταση και μπορούν να επιβιώσουν μέχρι τώρα, δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτά τα φάρμακα και χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου όμως αναφέρεστε.
1: Ναι.
0: Γενικά πάντως, κύριε καθηγητά, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνες, έχουμε διαβάσει πολύ καλές ειδήσεις για πολλά υποσχόμενα φάρμακα, για νέα θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα στο μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, για νέο φάρμακο που εξαφάνισε ή και σε κάποιες περιπτώσεις συρρήκνωσε όγκους σε μερίδα ασθενών. Είναι όντως πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Αυτά, από ό,τι αναδιαβάσαμε στα δημοσιεύματα, είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά τα πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το επιβεβαιώνετε εσείς ως ερευνητής?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, κάθε φάρμακο που επιμικρύνει την επιβίωση των ασθενών είναι μια επιτυχία. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε διπλασιάσει την επιβίωση των ασθενών. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας είναι ότι ο κάθε καρκίνος είναι μοναδικός. Όπως είμαστε εμείς μοναδικοί, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, η κατασκευή του είναι μοναδική σε γενετικό επίπεδο, είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, έτσι και ο καρκίνος του κάθε ατόμου είναι ένας μοναδικός συνδυασμός. Εννοείται ότι υπάρχουν μηχανισμοί που είναι κοινοί. Συνήθως τα φάρμακα στοχεύουν αυτούς τους μηχανισμούς που είναι οι κοινοί μηχανισμοί. Και πλέον υπάρχουν και τώρα φάρμακα που θα προσπαθήσουν να στοχεύσουν ταυτόχρονα 2, 3 και 4 στόχους. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε μια πολύ καλή ανταπόκριση και μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στην ανάπτυξη της ασθένειας και μια πολύ μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν πάντα και άτομα τα οποία δεν θα ανταποκριθούν. Υπάρχουν πάντα καρκινικά κύτταρα τα οποία θα είναι ανθεκτικά και θα μπορούν μετά να ξανααναπτυχθούν. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προχωράμε στην κατανόηση. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία 20-25 χρόνια σε μοριακό επίπεδο στο να κατανοήσουμε τους καρκίνους. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ η τεχνολογία. Για να σας πω έτσι πιο συγκεκριμένα τι εννοώ. Όταν γίνεται το χειρουργείο, συνήθως εκεί ξεκινάει και η έρευνα των ανθρώπων που δουλεύουν πάνω στον καρκίνο. Και τα τελευταία 10 με 15 χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε από τον όγκο που έχει αφαιρεθεί τα καρκινικά κύτταρα και να κάνουμε το λεγόμενο sequencing, δηλαδή αλληλούχηση, που μπορούμε ουσιαστικά να δούμε σε κάθε καρκινικό κύτταρο ξεχωριστά ποια είναι η έκφραση των γονιδίων που υπάρχει. Το λεγόμενο single cell sequencing. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι το κάθε κύτταρο μέσα στο καρκίνο είναι ένα μοναδικό κύτταρο, με ένα μοναδικό συνδυασμό έκφρασης γονιδίων. Οπότε το να βρεθεί μια θεραπεία που θα εξολαθεύσει όλα τα καρκινικά κύτταρα φαίνεται δύσκολη, αλλά προχωράμε και μπορούμε πλέον και προτείνουμε θεραπείες που...
0: για την έκβαση. Είμαστε
1: αισιόδοξοι, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά φάρμακα τα οποία τώρα έχουν, όπως σας είπα, βελτιώσει πάρα πολύ την επιβίωση και αυτό είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γίνεται πάρα πολύ ερευνητική δουλειά. Βέβαια αυτό απαιτεί, γιατί είναι φαύλος κύκλος, δηλαδή η έρευνα θέλει χρηματοδότηση. Οπότε όταν υπάρχει κάποια οικονομική κρίση και υπάρχει κάποια περικοπή στα χρήματα, θα γίνει και η περικοπή και στην έρευνα, οπότε θα πάμε και λίγο πίσω. Δηλαδή θα πρέπει κάπως όλες οι χώρες να το ξανασκεφτούν πού θα πρέπει να επενδύσουν πιο πολύ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και η υγεία υποτίθεται ότι είναι πάνω από όλα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να πούμε λίγο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθάει το έργο των επιστημόνων, έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται και στην έρευνα για τον καρκίνο?
1: Πάρα πολύ. Αυτό που σας είπα προηγουμένως με την αλληλούχηση των καρκινικών κυττάρων που κάνουμε σε μοριακό επίπεδο. Τώρα φανταστείτε, δηλαδή έχουμε χιλιάδες κύτταρα. Στο κάθε κύτταρο υπάρχουν περίπου 20.000 γονίδια που εκφράζονται. Αυτά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα αναλύσει. Οπότε εκεί πέρα θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη με softwares, λογισμικά ουσιαστικά εξειδικευμένα, που θα μπορεί να κάνει μια ανάλυση όλης αυτής της πληροφορίας, τα big data ουσιαστικά, γιατί έχουν πάρα πολύ πληροφορία, και να μπορέσει από εκεί να μας βοηθήσει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, να κάνουμε κάποια ταξινόμηση των καρκινικών κυττάρων ανάλογα με το προφίλ που έχουν της έκφρασης των γονιδίων, να μπορέσουμε να προτείνουμε για το συγκεκριμένο άτομο ποια θα ήταν η θεραπεία η πιο κατάλληλη. Μπορεί να βοηθήσει επίσης το να παρασκευάσουμε, για παράδειγμα, φάρμακα τα οποία θα είναι πιο εξειδικευμένα για ένα συγκεκριμένο ένζυμο, ώστε να αποφύγουμε τις παρενέργειες. Δηλαδή, εννοείται, η τεχνική νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ. Ναι.
0: Και σας έχει βοηθήσει, να, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ στην έρευνα. Επειδή αναφερθήκαμε λοιπόν στην έρευνα, η έρευνα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πόσο έχει προχωρήσει? Αν δεν κάνω λάθος, το εργαστήριό σας συνεργάζεται και με το Εργαστήριο Βιολογίας, νομίζω, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει τις σπουδές μου στην Αθήνα, στο Βιολογικό. Και έπειτα έκανα τη διατριβή μου την διδακτορική στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Και αυτή τη στιγμή συνεργάζομαι πάρα πολύ με την Αθήνα και είμαι και επιστημικός συνεργάτης στο τμήμα της βιοχημίας της Ιατρικής Σχολής, που υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Παπαβασιλείου, και συνεργάζομαι πάρα πολύ με την καθηγήτρια την κυρία Πιπέρη. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά πάρα πολλά χαιρετίσματα. Η έρευνα
0: εσείς
1: στην Ελλάδα.
0: Να πούμε για τους ακροατές μας, βρίσκεστε στο Παρίσι. Εκεί, όπως είπαμε, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, στην οποία και εγώ συμμετέχω πολύ ενεργά, να αναπτύξουμε μεγάλη συνεργασία με την Αθήνα, με το Καποδιστριακό, σε διάφορα επίπεδα, με τη Σορβόνη, ώστε να μπορούν να. Και να γίνεται ανταλλαγή σε επίπεδο φοιτητών και σε επίπεδο μελών ΔΕΤ, αλλά και να αναπτύξουμε προγράμματα σπουδών, κοινά προγράμματα, είτε σε μεταπτυχιακό είτε σε διδακτορικό επίπεδο.
0: Ως καθηγητής της Σορβόνης, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα, και μάλλον και ερευνητής στη Γαλλία, πώς βλέπετε την έρευνα στην Ελλάδα? Οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα, που πιστεύετε ότι θα πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, οι Έλληνες που θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα?
1: Αυτό το οποίο βλέπω, εντάξει, απαραίτητο δεν θα πω σε εμάς, το δικό μας αντικείμενο, όπου και να είμαστε, Γαλλία, Ελλάδα κτλ. Υπάρχει, δεν είναι, ας πούμε, πώς να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, ενδείκνει να υπάρχει μια αλλαγή στην πορεία μας, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα, το mobility που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι ένα θετικό δείγμα που δείχνει ότι ο ερευνητής μπορεί, ανεξάρτητα από στη χώρα που θα είναι ή στο εργαστήριο ή στην πόλη που θα είναι, μπορεί να προσαρμόζεται σε καινούργια δεδομένα και να κάνει την έρευνα. Οπότε αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς για να αξιολογήσουμε τους συναδέλφους. Απλώς αυτό το οποίο υπάρχει, άμα μου πείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα, είναι η υποδομή της έρευνας. Αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή η χρηματοδότηση.
0: Χρειάζεται.
1: Και στην Γαλλία θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, ακόμα περισσότερο και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοδότηση βασική από το κράτος, ώστε να επιτρέπει στους ερευνητές και στους καθηγητές να κάνουν έρευνα που να έχει κάποιο συγκεκριμένο, δηλαδή να είναι επίπεδο. Η έρευνα κοστίζει. Αυτά που σας είπα, δηλαδή τα sequencing, διαλύσεις κτλ., είναι πολύ ακριβά πειράματα. Οπότε ένα εργαστήριο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά τα οποία είναι πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός που δεν είναι σίγουρο, και αυτό το οποίο θα σας έλεγα, γιατί και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ισχύει, και στην Ελλάδα ισχύει, αλλά και στη Γαλλία επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο πολύ χρηματοδότηση ώστε να πηθεί αυτή η υποδομή της έρευνας που λείπει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να φύγουμε λίγο από το εργαστήριο και την έρευνα και να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο Ελίας Ελχαμπέρ και τη σχέση του με τον ελληνισμό της Διασποράς. Είστε ένας δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής κοινότητας Παρισίου και Περιχώρων. Τι σημαίνει για σας η ελληνική ταυτότητα, ενώ ζείτε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, η μητέρα σας νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο πατέρας σας Λιβανέζος, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι. Είμαι Λιβανέζος και από το 2011 έχω εγκατασταθεί στο Παρίσι, οπότε ήταν και Γάλλο Ελληνο-Λιβανέζος. Βέβαια η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα και είμαστε εδώ πέρα στο Παρίσι και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει να αναπτύξουν και τα δικά μας τα παιδιά, γιατί έχουμε δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια, να αναπτύξουν την ελληνική συνείδηση. Οπότε γι' αυτό και συμμετέχω και στην κοινότητα και είμαι μέλος του Συμβουλίου. Και
0: γενικά,
1: η κοινότητα,
0: ναι, σύγνωμη, σας
1: είναι σε πολιτισμικό επίπεδο κάνει πάρα πολλά, αλλά ένα από τα βασικά της, μια από τις βασικές δραστηριότητες είναι η εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας. Οπότε ουσιαστικά έχουμε στο Παρίσι πολλά τμήματα ελληνικής γλώσσας, τα λεγόμενα TER, όπου για να λειτουργήσουν αυτά έρχονται καθηγητές και νηπιαγωγοί από την Ελλάδα, που είναι αποσπασμένοι, έρχονται μερικά χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα TER, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί έτσι καταφέρνουμε και κρατάμε ένα επίπεδο
0: ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα, έτσι που
1: ακριβώς.
0: Η γλώσσα είναι το σίγουρο το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά σας και τα παιδιά των Ελλήνων της κοινότητας πηγαίνουν δηλαδή στο ελληνικό σχολείο παράλληλα με το σχολείο το γαλλικό που παρακολουθούν, παρακολουθούν και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, σωστά?
1: Ακριβώς. Κάνουν μόνο ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με γλώσσα. Τώρα σε μέτρες τάξεις μπορούν να κάνουν και λίγο ιστορία της Ελλάδας κλπ. Αλλά είναι κυρίως νέα γλώσσα, γιατί πάνε στο γαλλικό σχολείο που είναι το πρώτο σχολείο που θα πάνε και μετά υπάρχουν κάποια κενά μέσα στην εβδομάδα, όπως για παράδειγμα Τετάρτη απόγευμα, Παρασκευή μετά το γαλλικό σχολείο και κυρίως το Σάββατο, όπου εκεί θα λειτουργήσουν τα TER σε διάφορα σημεία στο Παρίσι.
0: Είναι Έλληνες δάσκαλοι που τους πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Είναι δημόσιο, είναι του δημοσίου, το οποίο έχουν και κάποιο επιμίσθιο ουσιαστικά για να μπορέσουν να το αποκριθούν στο υψηλό κόστος ζωής στο Παρίσι.
0: Βέβαια, μάλιστα.
1: Βέβαια η κοινότητα διοργανώνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα από αυτά τα TER, δηλαδή ουσιαστικά κάποια μαθήματα γίνονται σε γαλλικά σχολεία, τα οποία τα νοικιάζει η ελληνική κοινότητα, ώστε να μπορέσουν τα TER αυτά να λειτουργήσουν. Διοργανώνει όλες τις εκδηλώσεις, γίνονται πάρα, δηλαδή μια βασική λειτουργία της ελληνικής κοινότητας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά. Και είχαμε προβλήματα, φέτος είμαστε κάπως καλύτερα, γιατί τώρα μιλάμε για περίπου 480 παιδιά
0: στο Παρίσι, 480, αυτά
1: στο Παρίσι, ναι. Και στα περίχωρα του Παρισιού. Για αυτά 480 παιδιά είναι, αν δεν κάνω λάθος, 10 ή το πολύ 11 δάσκαλα αυτή τη στιγμή.

0: τα παιδιά στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στο φροντιστήριο να μάθουν την αγγλική. Δεν είναι το ίδιο. Είναι εδώ, πέρα από τη γλώσσα, σαν γλώσσα, είναι και η συνείδηση και η ταυτότητα που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά. Και αυτό συμβαίνει στα σχολεία. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα ή να κάνουμε online μαθήματα ώστε τα παιδιά να μάθουν τα ελληνικά. Θα πρέπει να γίνεται σε μια τάξη με παιδιά που είναι από την Ελλάδα και να αναπτύξουν αυτή την ελληνική συνείδηση και ελληνική ταυτότητα.
1: Αυτός ο ιδιαίτερος δεσμός, έτσι, αναπτύσσεται ο ιδιαίτερος δεσμός με την Ελλάδα. Εσείς θεωρείτε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τη δύναμη της ομογένειας?
0: Όχι όσο θα έπρεπε. Πάντα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, εννοείται. Όχι, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο πολλές ενέργειες ώστε να αναπτυχθούν. Δηλαδή, αυτό που κάνω εγώ στο επίπεδο το δικό μου, στο πανεπιστήμιο που προσπαθώ να αναπτύξω συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να γίνει και σε άλλα επίπεδα, ώστε να ενισχυθεί και να εκμεταλλευτεί και η Ελλάδα αυτό το δυναμικό της διασποράς που υπάρχει στο εξωτερικό. Και σε άλλα επίπεδα.
1: Οπωσδήποτε. Και πώς βλέπετε τους νέους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό?
0: Αυτή είναι πολύ καλή, πολύ καλή είδηση και εικόνα. Κάποιοι μπορεί να μείνουν. Βέβαια, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αρκετά
1: κίνητρα για να έρθουν κάποιοι στην Ελλάδα.
0: Για να επιστρέψουν. Δηλαδή, κάποιος που κάνει έρευνα στο εξωτερικό και έχει αναπτύξει κάποια project και έχει πολλά λεφτά, θα πρέπει να μπορέσει να πάει πίσω και να κάνει αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποια χρηματοδότηση που έχει ο ίδιος βρει από κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια κτλ., είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή θα πρέπει να πάει πίσω και να κάνει έρευνα τα οποία δεν είναι του ίδιου επίπεδου με αυτή που έκανε. Τώρα μιλάω για συγκεκριμένους τομείς. Γιατί και στην Ελλάδα σε κάποιους τομείς γίνεται πολύ καλή έρευνα. Αλλά γενικά, άμα θέλουμε δηλαδή, να υπάρχει αυτή η επιστροφή μαζί με το know-how να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ στήριξη από την πολιτεία σε αυτά τα θέματα.
1: Γενικά, τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα όταν βρίσκεστε στο Παρίσι?
0: Τι μας λείπει πιο πολύ? Το κλίμα. Έχουμε συνήθως αρκετές μέρες που είναι συννεφιασμένες ή βροχερές στο Παρίσι, οπότε κάποιες φορές μας λείπει
1: ο ήλιος της Ελλάδος.
0: Ο ήλιος, το κλίμα το ελληνικό. Και εδώ και στο Παρίσι που είμαστε δεν έχουμε και κάποια πρόσβαση κοντινή στη θάλασσα, οπότε μας λείπει και η θάλασσα. Τώρα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με ελληνικά προϊόντα και εστιατόρια κτλ. Οπότε θα μπορέσουμε να πάμε να έχουμε έτσι μια επαφή με την
1: γαστρονομία της ελληνική κουζίνα. Δεν σας λείπει, έχετε επιλογές και υπάρχει επίσης και οι συναντήσεις αυτές που κάνετε, που διοργανώνετε, φαντάζομαι και κάποιες γιορτές.
0: Βέβαια. Η ελληνική κοινότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Διοργανώνει δηλαδή. Συνήθως για την καθαρά Δευτέρα έχουμε κάποια εκδήλωση. Γίνονται εκδηλώσεις και όταν υπάρχουν οι εθνικές εορτές. 25η Μαρτίου, για παράδειγμα, γίνεται και μια συγκεκριμένη εκδήλωση. Και άλλες διάφορες, πάρα πολλές μέσα στον χρόνο, όπου επιτρέπει στους Έλληνες να συναντηθούν και να γιορτάσουν κάποιες συγκεκριμένες μέρες μαζί.
1: Επίσης φαντάζομαι ότι βοηθάτε και όποιον Έλληνα θέλει να έρθει να εργαστεί ή να σπουδάσει στη Γαλλία. Απευθύνεται στο...
0: Η κοινότητα, ναι. Συνήθως, ακριβώς, άμα κάποιος, γιατί εντάξει, τώρα σε επίπεδο γραφειοκρατίας είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον που δεν ξέρει γαλλικά και δεν έχει επαφή με τη Γαλλία και το Παρίσι. Οπότε συνήθως είμαστε ανοιχτοί, επικοινωνεί μαζί μας και προσπαθούμε να τον κατευθύνουμε για το πώς πρέπει μπορεί να ανοίξει κάποιον λογαριασμό στην τράπεζα, πώς θα κάνει για να βρει κάποιο σπίτι να νοικιάσει, τι χαρτιά χρειάζεται, όλα αυτά. Η ελληνική κοινότητα συνήθως βοηθάει και δίνει την
1: ευκαιρία. Συμπαραστέκεται σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Ελχαμπέρ, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας στο ΕΦΖΙΝ. Πιστεύω ότι αναδείξαμε όχι μόνο τις δυσκολίες, αλλά και τα ως προς το κομμάτι, τέλος πάντων, το ερευνητικό το δικό σας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Τονίσαμε και την πρόοδο της επιστήμης και την αξία βεβαίως της έρευνας απέναντι στο φόβο, την παραπληροφόρηση. Κρατάμε νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι πίσω από κάθε νέα ανακάλυψη βρίσκονται άνθρωποι που πραγματικά ερευνούν καθημερινά και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην βελτίωση, αν μη τι άλλο, των συνθήκων ζωής των ασθενών με καρκίνο.
0: Ακριβώς.

0: ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Κάπου εδώ λοιπόν το ΕΦΣΥΝ φτάνει στο τέλος του. Το συμπέρασμα νομίζω από την σημερινή εκπομπή και από την κουβέντα μας με τον καθηγητή τον κύριο Ελχαμπέρ είναι ότι σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα το μήνυμα είναι σαφές. Δεν βρισκόμαστε ακόμα μπροστά από ένα φάρμακο για όλους τους καρκίνους. Βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο που επιτρέπει τη δημιουργία όλο και πιο αποτελεσματικών, εξατομικευμένων, όπως μας είπε ο καθηγητής, θεραπείων που αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και σίγουρα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ενδιαφέροντα θέματα υγείας και ποιότητας ζωής. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη στα 3 λεπτά μετά τις 3 με την εκπομπή μας που θα λέγαμε ότι συνεχίζει ένα αφιέρωμα που ξεκινήσαμε μετά από πριν από 5 εβδομάδες περίπου. Είναι η πέμπτη εκπομπή με το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90 σε εμβληματικά τραγούδια και άλμπουμ της δεκαετίας του 90. Και σήμερα θα ακούσουμε κάποια από αυτά. Ήδη ξεκινήσαμε με το Come As You Are από το θρυλικό Nevermind των Nirvana, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1991 και πραγματικά θεωρείται σαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στις δεκαετίες του 90 και σίγουρα σαν ένα άλμπουμ τομή στο λεγόμενο grunge ήχο που άρχιζε τότε να κυριαρχεί όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα άλμπουμ με το χαρακτηριστικό εξώφυλλο, το συγκεκριμένο, ένα άλμπουμ που βέβαια θεωρείται κλασικό. Μαζί και με την Art Florina, ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου εκεί. Εδώ στο στούντιο της Κοζάνης στον ήχο είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γκουτζιόμητρος. Μέχρι και τις 4 μείνετε μαζί μας. Έχουμε πολλά να θυμηθούμε από τα 90s και σήμερα. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Φθινόπωρο του 1991, όταν κυκλοφορούσε το Nevermind, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Nirvana, ένα άλμπουμ που βέβαια χαρακτήρισε όλη την πορεία του συγκροτήματος. Να πούμε ότι ήταν το πρώτο άλμπουμ με τη συμμετοχή του drummer, του Davy Crowell, και φυσικά τον Kurt Cobain να είναι στον ηγητικό ρόλο στο συγκρότημα αυτό. Ένας δίσκος πραγματικά που ακόμη και σήμερα θεωρείται κλασικός, με θέματα στιχουργικά να περιλαμβάνουν θέματα αποξένωσης, απογοήτευσης, ακόμη και αντικαθοσθητικές, αλλά και γενικότερα θα λέγαμε αντισεξιστικές απόψεις υπήρχαν σε αυτό το άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει βέβαια και grunge και alternative rock, hard rock στιγμές και πιο ήπιες. Αυτό που έχει μείνει σαν πιο κλασικό τραγούδι μέσα από αυτό το άλμπουμ, εκτός από το Come As You Are που ακούσαμε, είναι βέβαια και το Smells Like Teen Spirit.

Το album Nevermind εκτόξευσε τους Nirvana σε παγκόσμια ως superstar, με τον Kurt Cobain βέβαια να χαρακτηρίζεται ως η φωνή της γενιάς του. 3 χρόνια όμως μετά έγινε το μοιραίο, αυτοκτόνησε ο Kurt Cobain και πραγματικά δεν πρόλαβε ίσως και ο ίδιος να γευτεί την επιτυχία, ή ίσως να τη γεύτηκε τόσο έντονα και τόσο γρήγορα που αυτό να τον έκανε να μην την αντέξει στο τέλος. Αλλά σίγουρα το συγκρότημα έβερε την grunge και την alternative rock σε αυτό που λέμε mainstream κοινό, ενώ παράλληλα εκείνη την περίοδο επιτάχυνε και την παρακμή του heavy metal. Ήταν περισσότερο αυτή η ήχη του grunge rock, του hard rock που ακουγόταν, και λιγότερο του heavy metal, και κράτησε για πολλά χρόνια αυτό. Βέβαια οι φανατικοί του είδους έμειναν και κάπου το heavy metal επανήλθε σε κάποια μορφή, θα λέγαμε, μόδας και αργότερα. Και μια τρίτη γεύση από το Nevermind, μετά το Come As You Are και το Smells Like Teen Spirit, σειρά ήχη το Lithium.

Τρεις γεύσεις λοιπόν από το Nevermind των Nirvana, και συνεχίζουμε τώρα με ένα άλλο άλμπουμ που έγραψε την μεγάλη ιστορία και αυτό στη δεκαετία του 90, και μιλάμε για το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Oasis, το What's the Story Morning Glory. Είναι το 1995 και αυτό το άλμπουμ πραγματικά εκτοξεύει ακόμη περισσότερο σε σχέση με τον ντεμπούτο την δημοφιλία του συγκροτήματος των αδερφών Gallagher, των Oasis, με τραγούδια πραγματικά πολύ εμπνευσμένα, σε ένα άλμπουμ που κατάφερε από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας να πάει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρέμεινε μάλιστα για 10 ολόκληρες εβδομάδες στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, τρεις γεύσεις θα πάρουμε και από το Watch the Story Morning Glory των Oasis. Ξεκινάμε με το Roll With It.

Ένα άλμπουμ που στα Brit Awards του 96 κέρδισε το βραβείο καλύτερου βρετανικού άλμπουμ για αρκετούς μήνες. Να πούμε ότι το συγκρότημα τόσο το 1995 όσο και το 96 υποστήριξε το άλμπουμ αυτό με μια πολύ μεγάλη παγκόσμια περιοδία, στην οποία έπαιξαν οι Oasis τότε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα κρατήρια που είχαν ποτέ υπάρξει. Μιλάμε για μια θριαμβευτική εμπορική επιτυχία ενός δίσκου που έβγαλε 4 singles, τα οποία πήγαν στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάμε για αυτό που ακούσαμε, το Roll With It, αλλά και άλλα τραγούδια. Τα δύο εξ αυτών θα τα ακούσουμε τώρα. Το ένα είναι το φυσικά το κλασικό Wonderwall και το άλλο το Don't Look Back in Anger. Πρώτα όμως το Wonderwall.

Για να πάμε και στην τρίτη γεύση από το What's the Story Morning Glory των Oasis, μετά το Wonderwall. Σειρά έχει το Don't Look Back in Anger.

αλλαγή κλίματος, πάμε στον Michael Jackson. Έχει φύγει από τη ζωή εδώ και περίπου 17 χρόνια. Τον φετινό Ιούνιο, στις 25 συμπληρώνονται ακριβώς 17 χρόνια από το θάνατό του, από το 2009. Μόλις στα 50-51 έφυγε από τη ζωή ο Michael Jackson. Εδώ στεκόμαστε σε ένα άλμπουμ με το οποίο έμπαινε στη δεκαετία του 90 ο Michael Jackson και μιλάμε για το άλμπουμ Dangerous. Αυτό το άλμπουμ ήταν το 8ο και ερχόταν 3 χρόνια μετά την τρομακτική επιτυχία που είχε το Bad του 88 και φυσικά την απίστευτη εμπορική επιτυχία που είχε το Thriller το 1983. Εδώ λοιπόν σε αυτή την δουλειά δεν έχει μαζί του τον μακροχρόνιο συνεργάτη, τον Quincy Jones, και ο ίδιος αναλαμβάνει την παραγωγή του δίσκου μαζί με τους Bill Bottrell, Ted Reilly και Bruce Sweden. Εδώ έχουμε εμφανίσεις guest από HVD, Prince Stephanie of Monaco, Slash, και είναι ένα άλμπουμ που ενσωματώνει στοιχεία τόσο από την pop όσο από την R&B, βέβαια ακόμη και από τη swing. Θα πάρουμε και από αυτό το άλμπουμ τουλάχιστον δύο γεύσεις, ως και μια τρίτη. Ξεκινάμε με ένα από τα singles του δίσκου, το Black or White.

Το Dangerous θεωρείται μια καλλιτεχνική αλλαγή για τον Michael Jackson, με ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει περισσότερο κοινωνικά τραγούδια, ένα πιο συνειδητοποιημένο υλικό, αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα ήχων και στυλ. Εδώ έχουμε hip hop, έχουμε funk, έχουμε ηλεκτρονικά στοιχεία, gospel, ακόμα και rock στοιχεία βέβαια, όπως εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς. 9 singles έβγαλε αυτό το άλμπουμ, ενώ βέβαια η παγκόσμια περιοδία που ακολούθησε για την προώθηση ακριβώς του δίσκου αυτού απέφερε συνολικά στον καλλιτέχνη πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Για να συνεχίσουμε από το ίδιο άλμπουμ με το Jam.

Αφήνουμε και το Dangerous του Michael Jackson και είμαστε στα 41 μετά τις 3. Θα προλάβουμε να παρουσιάσουμε δύο ακόμη δίσκους σε αυτή την πέμπτη εκπομπή που την αφιερώνουμε στη δεκαετία των 90, αυτό που κάνουμε δηλαδή τις τελευταίες Τετάρτες. Και θα πάμε τώρα στο Zoo Ropa των U2. Αυτό ήταν ένα άλμπουμ, το 8ο κατά σειρά για το θρυλικό συγκρότημα, που κυκλοφόρησε το 1993 εδώ σε παραγωγή των Floods, τον Brian Eno και The Edge. Ήταν η διάδοχος κατάσταση του Acton Baby του 1991, το παρουσιάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, και βέβαια εδώ θα λέγαμε ότι είχαμε μια σειρά από πειραματισμούς με την εναλλακτική ροκ αλλά και με την ηλεκτρονική χορευτική μουσική που άρχισαν να κάνουν οι U2 ήδη από το άλμπουμ του Acton Baby. Όμως το Zoo Ropa είναι σίγουρα ένα πιο πειραματικό άλμπουμ, με χαρακτηριστικά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε, το single Lemon, ενώ σε λίγο έρχεται το πιο μπαλαντοειδές, το Stay Far Away So Close.

Θα πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το Zouropa με το Stay Far Away So Close, ένα τραγούδι που περιλαμβανόταν στο άλμπουμ αυτό, κυκλοφόρησε και σαν τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ αυτό, αλλά ταυτόχρονα το μουσικό του βίντεο ήταν σε σκηνοθεσία του Wim Wenders, γυρίστηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας, ενώ μια εναλλακτική ηχογράφησή του χρησιμοποιήθηκε και στην ομότιτλη ταινία εκείνης της χρονιάς του σημαντικότατου αυτού σκηνοθέτη, τη ταινία του δηλαδή Far Away So Close. Για να το ακούσουμε και τα τελευταία λεπτά της εκπομπής να τα αφιερώσουμε σε έναν εμβληματικό δίσκο από τους Belle & Sebastian.

και σε αυτά τα 7-8 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να σταθούμε και σε ένα συγκρότημα που πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστό από το Ηνωμένο Βασίλειο και μιλάμε για τους εξαιρετικούς Belle & Sebastian. 30 ολόκληρα χρόνια στη δισκογραφία και εμείς εδώ θα θυμηθούμε το If You Are Feeling Sinister. Ουσιαστικά είναι ένα από τα πρώτα δύο άλμπουμ του συγκροτήματος και θεωρείται ένα κλασικό pop album για την δεκαετία του 90. Για να πάρουμε την πρώτη γεύση με το ομότιτλο και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα δεύτερο τραγούδι από το If You Are Feeling Sinister των Belle & Sebastian.

Κάπου εδώ σας αφήνουμε, θα κλείσουμε και με ένα δεύτερο τραγούδι από ένα άλμπουμ που έλαβε θετικότατες κριτικές στην δεκαετία του 90, με σαφείς επηρεασμούς από τους Love, από τον ήχο του Nick Drake, υπέροχες pop-folk μελωδίες στο If You're Feeling Sinister των Belle & Sebastian. Σειρά τώρα έχει αυτό εδώ, Sing Other People. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στον ήχο στην Art Florence, εδώ στο στούντιο της Κοζάνης ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτσιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: Hours, temperatures ranging from 20 to 32 degrees Celsius. In Thessaloniki, mostly sunny with temporary afternoon clouds.
1: Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Και σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στο 1964 για την 16η εκπομπή. Και σήμερα θα ακούσουμε κάποια γνωστά, κάποια άγνωστα και κάποια άλλα τραγούδια που όμως όλα είχαν τη σημασία τους όταν κυκλοφόρησαν σε μικρούς ή δίσκους άλμπουμ μέσα στη χρονιά του 1964. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα αν θέλετε μπαίνοντας στην εφαρμογή Viber και θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω με ένα αμερικάνικο μουσικό συγκρότημα που το όνομά του ήταν Baja Mariba Band. Συγκρότημα που έβγαλε αρκετά άλμπουμ και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετία του 60. Το συγκρότημα το δημιούργησε ο Herb Albert, που είχε κάνει και τους Tijuana Brass και που έρχονται σύντομα στην εκπομπή μας με τις ηχογραφίσεις τους. Αυτή εδώ, αυτό το group, η Baja Mariba Band, είχε το πλεονέκτημα ότι είχε δημιουργηθεί από εξαιρετικούς μουσικούς που έπαιζαν δίπλα σε πολλά μεγάλα ονόματα της jazz εκείνη την εποχή ή πριν από εκείνη την εποχή, πριν από το 60. Δηλαδή είναι μουσική από συγκροτήματα του Woody Herman, του Stan Kenton, του Charlie Parker, του Dizzy Gillespie. Όλοι αυτοί λοιπόν κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα που σας είπα. Το 1964, ένα τραγούδι από το άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε ακούστηκε αρκετά και κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής και μάλιστα αρκετά ψηλά. Coming in the back door.

έχουμε πάρα πολλά τραγούδια και ηχογραφήσεις από jazz καλλιτέχνες που έβγαιναν σε δίσκους 45 στροφών και έκαναν επιτυχία. Τα έχουμε πει αυτά στο αφιέρωμα, ειδικά που κάναμε για την jazz της δεκαετίας του 60, στην αρχή του αφιερώματος που τρέχει. Ήταν Μπάχα Μαρίμπα Μπάντ. Αυτόν που θα ακούσουμε τώρα τον έχουμε ήδη ακούσει αρκετά όταν παρουσίαζα τις εκπομπές για τη δεκαετία του 50 και αρχές του 60. Είναι πια, θα λέγαμε, προς το τέλος της καριέρας του, με επιτυχίες. Συνέχισε βέβαια να κάνει εμφανίσεις όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Τζίμι Ρότζερς, που δεν πρέπει να τον συγχέουμε με τον πρωτοπόρο της country, που είναι παλαιότερος, γιατί αυτός είναι ένας τραγουδιστής folk pop της δεκαετίας του 50-60. Ο Τζίμι Ρότζερς, που μάλιστα έβγαιναν και δίσκοι του στην εταιρεία Roulette στη χώρα μας, οπότε κάποιοι από τους παλιούς μπορεί να έχουν ένα-δύο από τα τραγούδια που είχαν ακουστεί από το δεύτερο πρόγραμμα τότε. Ένα νοσταλγικό τραγούδι του Τζίμι Ρότζερς, The World I Used to Know.

από τα υπέροχα παλιά τραγούδια που χάθηκαν πια στο χρόνο, αλλά λένε τόσα πολλά σε εκείνους που τα έζησαν και που βέβαια πάρα πολλοί από αυτούς πια δεν είναι μαζί μας. Ήταν ο Jimmy Rogers. Έχουμε παρουσιάσει τα σπουδαία των Crystals. Άλλο ένα τραγούδι των Crystals που έγινε επιτυχία το 64, είχε κυκλοφορήσει πριν, ανέβηκε μέσα στα πρώτα και που ο τίτλος του είναι Uptown.

Η παραγωγή βέβαια είναι του Phil Spector, όπως και το επόμενο τραγούδι που είναι των Ronettes, το άλλο γυναικείο συγκρότημα που πρόθεσε ο Phil Spector. Και τα δύο έχουν ιδιαίτερη ιστορία, όχι μόνο μουσική αλλά και πάρα πολλά άλλα. Θα πει κάποιος, τώρα αυτά είναι του 1964, μπορεί να ενδιαφέρουν το κοινό, και όμως ετοιμάζεται η ταινία για την Ronnie Spector, τη τραγουδίστρια του συγκροτήματος Ronettes που θα ακούσουμε τώρα, μια καινούργια ταινία από έναν σκηνοθέτη που είναι από τους καλύτερους της νεότερης γενιάς, από τον σκηνοθέτη του Moonlight, βραβευμένο με Όσκαρ του φιλμ, τον Barry Jenkins. Αυτός λοιπόν ετοιμάζει φιλμ για την τραγουδίστρια Ronnie των Ronettes. Do I Love You?

Crystals και Ρονές. Αυτό το συγκρότημα είναι πια σχεδόν ξεχασμένο στις μέρες μας. Γυναικείο συγκρότημα, ήταν η εποχή τους. Αρκετά δημοφιλές στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το όνομά τους Dixie Bells, με έδρα το Memphis του Tennessee. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο τέλος του 64 και έγινε επιτυχία. Southtown USA.

ήταν οι Dixie Bells. Σας είπα ότι πολλά από τα σημερινά ονόματα είναι σχεδόν απίθανα να τα θυμούνται κάποιοι στη χώρα μας. Τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν βγει. Όμως ο επόμενος τραγουδιστής που είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε επιτυχία και στον Καναδά, είναι γνωστός πάρα πολύ σε όσους ακούγαν τότε μουσική και ακόμα ήταν ο αγαπημένος, όπως μου έχει πει, της μητέρας του Δημήτρη, που δεν ζούσε στην Αθήνα τότε, ήταν στο Τορόντο. Εκεί λοιπόν μεγάλωσε ακούγοντας τον Ρόνι Ντόβ. Για να δείτε δηλαδή ότι αν, ας πούμε, αυτή η εκπομπή τώρα ακουγόταν κάπου σε μέρη όπου τα τραγούδια αυτά είχαν ακουστεί, θα ήταν πολύ πιο αποδεκτά τα τραγούδια, φαντάζομαι. Ενώ εσείς τα ακούτε τα περισσότερα σαν να ακούτε κάτι για πρώτη φορά και μάλιστα και παλιό. Ο Ρόνι Ντόβ λοιπόν είχε μια σειρά από πολλούς πετυχημένους δίσκους στα μέσα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60. Πολλά από αυτά αργότερα έγιναν επιτυχία από τις ηχογραφίσεις του στον χώρο της country. Ακούμε τον Ρόνι Ντόβ σε μία από τις χρυσές επιτυχίες του 64, Right or Wrong.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε, δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου και της Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Αθήνα διαμηνύει ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν αποτέλεσμα. Προφυλακιστεί οι 6 κατηγορούμενοι για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολυοδομίες και τοπική αυτοδιοίκηση. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινη η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μέσα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Έχουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64. Ήταν επανεκτέλεση. Η πρώτη έκδοση είχε γίνει το 1959 από τον, πώς λεγόταν, Έντι Κόχραν, όχι, ο Έντι Κόχραν είναι ο άλλος. Αυτός ήταν ο Γουέιν Κόχραν, από τον Γουέιν Κόχραν. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσετε και μια μετέπειτα διασκευή, πολύ άγνωστο τραγούδι από αυτά που ούτε καν τα θυμούνται σήμερα, αλλά τεράστια επιτυχία στα Αμερική και γι' αυτό το διασκεύασαν αυτοί που τα ακούσετε αργότερα, αμέσως μετά. Εμείς πάμε πρώτα στο 64. Το συγκρότημα είναι που θα ακούσουμε τώρα ο J. Frank Wilson και οι Cavaliers, συγκρότημα από την περιοχή του Τέξας, και το τραγούδι λέγεται Last Kiss. Είναι ένας δίσκος που συνέχιζε, και μάλιστα είναι από τους τελευταίους θα έλεγα, μία μόδα που υπήρχε τότε τραγουδιών που αφηγούνται εφηβικές ιστορίες και πολλές φορές με τραγικό τέλος. Πάρα πολλά τέτοια τραγούδια υπάρχουν τέλος 50, αρχές του 60, με τις πρώτες μέρες του rock and roll. Αυτό λοιπόν είναι από τα τελευταία αυτού του είδους, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, θα πήγαινε νούμερο 1, αλλά το σταμάτησαν η Diana Ross και Supremes με το Baby Love που ακούσαμε προχθές, χθες. Αλλά τότε άρχισε να αλλάζει η μουσική με το ντεμπούτο των Beatles στο Ed Sullivan Show και την Βρετανική εισβολή. Έτσι λοιπόν τα τραγούδια αυτά άρχισαν να μην έχουν απήχηση και είναι από τα τελευταία από αυτά που λέμε τραγούδια με μια ιστορία που διηγούνται. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι, λέει, μια ολόκληρη ιστορία που είχε τύχει και ο πρώτος που το έγραψε, ο Γουέιν Κόχραν, είναι αληθινή ιστορία που είπε ότι μου είχε τύχει εμένα, που έχει σχέση με ένα δυστύχημα. Ακούστε το στην πρώτη εκτέλεση και μετά θα σας πω για τη δεύτερη.

πολύ μεγάλη επιτυχία, αν και δεν το γνωρίζετε, από το 64. Χρυσός δίσκος. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι η δεύτερη εκτέλεση, γνώρισε και άλλες ερμηνείες. Είναι μια αναπάντεχη ερμηνεία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1999. Δηλαδή μόλις γυρίζει ο αιώνας σχεδόν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος έπεισε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, μια και ήταν ένα αγαπημένο του τραγούδι αυτό, να το ηχογραφήσουν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος που θα ακούσετε τώρα είναι ο Eddie Vedder και το συγκρότημα είναι η Pearl Jam.

0: Υπέρ Τζαμ, στο τραγούδι του 64 που ακούστε πιο πριν. Τώρα τα επόμενα λεπτά είναι αφιερωμένα σε ένα από τα καλύτερα γυναικεία λευκά συγκροτήματα. Κυρίως ήταν συγκροτήματα με μαύρα κορίτσια, όλα αυτά που παίξαμε τον τελευταίο καιρό. Από τα καλύτερα λευκά που ήταν και ένα μαζί με τις Supremes από τα πιο πετυχημένα του 64-65. Σανκριλάς λέγονται. Ένα συγκρότημα που άφησε ανισμόνητα τραγούδια, που αρκετά από αυτά, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, είναι αυτά που σας είπα και πριν, τραγούδια εφηβικής τραγωδίας. Θα παρακολουθήσετε τους στίχους για να μην λέω ότι διηγείται το συγκρότημα στο τραγούδι. Το τραγούδι είναι των Jeff Barry και Ellie Greenwich. Ήταν χρυσός δίσκος μαζί με τα άλλα που θα ακούσουμε σε λίγο του 64. Κυκλοφόρησε προς το τέλος του 64 από το γυναικείο συγκρότημα των Shangri-La's, Leader of the Pack. Οι φίλοι του heavy metal ίσως το γνωρίζουν και από την ερμηνεία του συγκροτήματος Twisted Sister το 1985.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after

Η Σαν Κρυλάς λοιπόν. Αυτά τα τέσσερα κορίτσια που έχουν αφήσει εποχή, ακόμα και στις μέρες μας τα τραγούδια τους ακούγονται παντού σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Έχω ακούσει και άλλα πριν από αυτό το τραγούδι, γιατί τώρα θα παίξω το τελευταίο που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά του 64, τον τελευταίο μήνα του 64. Λέγεται Give Him a Great Big Kiss και αυτό είναι ένα τραγούδι αφηγηματικό. Θα σας διαβάσω τι έχει γράψει γι' αυτό ένας από τους σπουδαιότερους θα έλεγα δημοσιογράφους που έχουν ασχοληθεί πραγματικά με τη μουσική της δεκαετίας του 60 και τα έζησαν αυτά και τα έγραψαν και όχι τα άκουσαν αργότερα, για το τραγούδι αυτό, ο Dave Marsh. Μπορεί να βρείτε αυτά που θα σας πω στο βιβλίο του, ένα εξαιρετικό βιβλίο που έβγαλε το 89 για αυτή την εποχή, The Heart of Rock and Soul, του David Marsh το βιβλίο. Ο Marsh λοιπόν περιγράφει το τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί τι σημασία είχαν και πόσο αυτά τα τραγούδια είναι τα βασικά της νέας εποχής μετά το 55. Το περιγράφει σαν ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια εφηβικού διαλόγου, θα το προσέξετε, που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ. Και ότι αναφέρει επίσης στην ίδια παράγραφο ότι έχει έναν εξαιρετικό ρυθμό. Τονίζει δηλαδή όπου η μουσική ουσιαστικά σταματά, θα το ακούσετε, εκτός από τα βασικά τύμπανα και μία τρομπέτα που παίζει κάτι και μετά ξαναξεκινάει με τα κορίτσια και με έναν διάλογο που έχουν. Το περιοδικό Pitchfork, που είναι διαδικτυακό τώρα πια και καινούριο, έχει κατατάξει το τραγούδι αυτό μέσα στα 100 καλύτερα της δεκαετίας του 60. Έτσι διασώζονται οι Σαν-Κρυλάς. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που έρχεται. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

Αυτές είναι λοιπόν οι περίφημες Σανκριλάς. Το επόμενο τραγούδι μεταξύ των διασκευών που έγιναν αργότερα είναι ότι ο Elton John το διασκεύασε για το soundtrack της ταινίας Four Weddings and a Funeral του 1994. Οι Blossoms επίσης το έχουν διασκευάσει το 1963 και οι Ronettes που ακούσαμε πιο πριν. Όμως αυτή είναι η εκτέλεση που έκανε μεγάλη επιτυχία. Επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική διασκευή στις αρχές της δεκαετίας του 70 από την καταπληκτική Bette Midler. Το τραγούδι είναι το Chapel of Love. Τραγούδι των Jeff Barry, Illy Greenwich και Phil Spector. Γι' αυτό το είπε το συγκρότημα. Γιατί μέσα στους συνθέτες είναι και ο Phil Spector. Παραγωγή Jerry Leiber και Mike Stoller. Αυτοί που είχαν δημιουργήσει την εταιρεία Red Bird που έβγαζαν δίσκους και οι Sandlers. Το συγκρότημα λέγεται Dixie Cups. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Chapel of Love.

Dixie Cups, τριμελές γυναικείο συγκρότημα από τρεις υπέροχες μαύρες κοπέλες που ήταν συγγενείς μεταξύ τους και που ήταν από την Νέα Ορλεάνη. Γι' αυτό και έχουν αρκετά τραγούδια τον ήχο της Νέας Ορλεάνης από αυτά που ηχογράφησαν. Το τραγούδι ακούστηκε επίσης, μεταξύ άλλων από ό,τι θυμάμαι, και στην ταινία του 1987 Full Metal Jacket. Είχαν, πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί είναι, για να καταλάβετε πως μια ζωή τι κρύβει αν ας πούμε ζει σε κάποιες πόλεις που θα χτυπηθούν από τυφώνες, καταιγίδες, σεισμούς κτλ. Στις 29 Αυγούστου του 2005 ο τυφώνας Καθρίνα που σάρωσε τη Λουιζιάννα, όπως ξέρετε, καταιγίδες, σεισμούς κτλ. Στις 29 Αυγούστου του 2005 ο τυφώνας Καθρίνα που σάρωσε τη Λουιζιάννα, όπως ξέρετε,

κλείσω πολύ γρήγορα με την τρίτη επιτυχία που είχαν οι Shangri-Las μέσα στο 64, θα σας πω ότι παίζει πιάνο τότε, γιατί μέσα στο 64 ο όχι διάσημος Billy Joel, ναι, εδώ, και είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Ακούμε Remember Walking in the Sand, Shangri-Las, 64.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φόντο και την νομοθετική πρωτοβουλία που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Σε εξέλιξη φωτιά στον ασπρόκαμπο Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Σημειώνεται ότι με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος του, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο-Ιρλανδού που τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω, Νοικιάζω, όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, ανέμη δυτική στο Ιόνιο και βόρειη στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Πολύ καλησπέρα σας, γεια σας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 10 του Ιουνίου και ξεκινήσαμε με τι άλλο, Van Morrison, Down to Joy, γιατί το τραγούδι αυτό μας θυμίζει πάρα πολλά, μας ξύπνησε μνήμες από το τρομερό και φοβερό Belfast. Ξέρετε, ο Van Morrison έζησε στο Belfast, εκεί γεννήθηκε από τη γέννησή του μέχρι το 1964. Μετά πέρασε από διάφορες πόλεις και από διάφορες, πώς να το πω, περιπέτειες σε ό,τι αφορά τη σχέση με τη γενέτειρά του. Δηλαδή έφυγε από τη Βόρεια Ιρλανδία πριν από την έναρξη των συγκρούσεων και αποστασιοποιήθηκε από το θέμα. Το θυμηθήκαμε επειδή η περίφημη ταινία Belfast του Kenneth Branagh μας έφερε λοιπόν μνήμες, μας ξύπνησε μνήμες, ή μάλλον αντίθετα, τα γεγονότα του Belfast μας έφεραν στο νου την ταινία για αυτή την πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας που βρίσκεται σε τόσο μεγάλη ένταση μετά από το περιστατικό με τον, με τον μετανάστη, με τον Σουδανό. This is who I am. This is where we are. Το ίδιο κλίμα συνεχίζουμε με το Remembering Now. This is where it all has just begun again. Επειδή με τα γεγονότα του Belfast λοιπόν από χτες, από προχτές και στην συγκεκριμένη χώρα αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη και στην Ελλάδα, νομίζω ότι ξαναξεκινάει ένας διάλογος, μια ανησυχία, μια γενικότερη κατάσταση που πρέπει κάπως να τη διαχειριστούμε με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Είναι και πολύ επίκαιρο για τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα αυτό που συζητείται και στη Βουλή.

0: Και με ένα περίεργο τρόπο, εγώ προσωπικά έκανα ένα συνειρμό ανάμεσα στην πολύ λογική μέχρι ένα σημείο έξαρση και κλιμάκωση των διαδηλώσεων και των διαφωνιών και των επεισοδίων με αφορμή λοιπόν αυτή την επίθεση του Σουδανού σε πολίτη. Νομίζω έχασε και την όρασή του, το ένα του μάτι δηλαδή, απειλήθηκε στα σοβαρά η ζωή του. Έκανα ένα συνειρμό με μια εξαιρετική ταινία που είδα πριν από λίγες μέρες στην ΕΡΤ 2. Η ταινία στο γαλλικό της τίτλο, γιατί είναι γαλλική, λέγεται Φαχίμ, στον αγγλικό της The King και στον ελληνικό Ρουάματ. This is when I meet back here on the street. Γιατί παρακολουθώντας την ταινία, την οποία δεν είχα δει, μου είχε διαφύγει στο βασικό ρόλο ο Gérard Depardieu, μάλλον ο δάσκαλος του μικρού νεαρού από τον Μπαγκλαντές, του Φαχίμ Μοχάμαντ, ενός αγοριού με έμφυτο ταλέντο στο σκάκι. Ο προπονητής του λοιπόν, που τον είχε αμφισβητήσει στην αρχή, είναι ο Gérard Depardieu. Οι δύο λοιπόν Μπαγκλαντεζιανοί, ο πατέρας και ο γιος, καταφεύγουν ως λάθρο μετανάστες, δηλαδή πιο λάθρο δεν γίνεται, στο Παρίσι, όπου παλεύουν για να πάρουν άσυλο. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, να τη δείτε. Η Παρουά Μάτι Φαχίμ, εξαιρετική ιστορία επιβίωσης. Ο μικρός παλεύει για τη ζωή του αλλά και για την ίδια του την οικογένεια. Υπάρχει αυτό το έντονο στοιχείο του ποιος είναι τι, πώς κάνουμε το λεγόμενο screening, δηλαδή την ανίχνευση και το διαχωρισμό, ποιος διαθέτει ή μπορεί να διαθέσει προσφυγικό προφίλ από τους αιτούντες ασύλου και ποιος πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί δεν έχει τα χαρτιά. Είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος δεν την αντιμετωπίζει, δεν τη διαχειρίζεται πάντοτε με επιτυχία και το λέω πολύ διακριτικά. Καθώς λοιπόν από χθες παρακολουθούσα τα γεγονότα, τα δραματικά του Belfast, έλεγα ότι την ίδια ώρα που ένας Σουδανός μετανάστης ή λάθρο μετανάστης, μη μας φοβίζει τόσο πολύ ο όρος, κάνει αυτή το απονενοημένο και κάνει αυτή την επίθεση σε ένα πολίτη που δεν του φταίει σε τίποτα και το επιτίθεται με μαχαίρι για να τον σκοτώσει. Στην ταινία αυτή τουλάχιστον, που αποτυπώνει αν θέλετε και τη γαλλική πραγματικότητα, τη γαλλική, μάλλον την ανοχή της γαλλικής κοινωνίας, υπάρχει μια εξειδανίκευση. Δηλαδή και το παιδάκι και ο πατέρας σου καίγει την καρδιά με αυτά που τραβούν και στο τέλος, γιατί είναι αληθινή ιστορία, στο τέλος δεν θα σας το χαλάσω, απλά θα πω το εξής. Αυτό που αναφέρει η δημοσιογράφος στον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση, για να έρθουμε λίγο και στα δημοσιογραφικά. Είναι, κύριε πρωθυπουργέ, τελικά η Γαλλία, γιατί στη Γαλλία αναφέρεται η ταινία, η Γαλλία είναι χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή απλά της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Και εκεί τα τελειώνει όλα, έτσι, τα τελειώνει όλα. Και η ταινία λοιπόν εκείνη έχει ένα φοβερό μήνυμα, εξαιρετικό μήνυμα για τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν πατρίδες και οικογένειες και εστίες και πηγαίνουν σε άλλες χώρες με όποιο τρόπο, όχι μόνο για να επιβιώσουν, όχι μόνο για να ζήσουν. Τι να πω, είναι, κρέμεται πίσω από αυτούς η ίδια τους οικογένεια, τα παιδιά τους κτλ. Αυτό το ένα κομμάτι που είναι το υγιές, θα έλεγα, δηλαδή αυτό που πρέπει να βοηθηθεί, που οφείλει η ανθρωπότητα, η κοινωνία, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να το διαχειριστούν και εν προκειμένου η ελληνική πολιτεία που βρίσκεται σε αυτή τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται και δέχεται συνεχώς ροές από τα θαλάσσια κυρίως σύνορα, από την θάλασσα. Και από την άλλη έχουμε αυτή την ιστορία στο Belfast, δηλαδή πού θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, νομίζω, που ξαναλέω αναδύθηκε από αυτή την ιστορία με την επίθεση του Σουδανού στον πολίτη εκεί στο Belfast και όλη η ιστορία που συζητείται πάλι και πάλι και πάλι. Προσέξτε, επειδή παρακολούθησα δεχτεί αρκετές από τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή και είναι και πολύ καλό πεδίο για αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί εντάξει, είναι πολύ εύκολο η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο η αξιωματική, γενικά η αντιπολίτευση. Είναι πολύ εύκολο για αυτήν, χωρίς κόστος και ανέξοδα, να υποστηρίζει το ανθρωπιστικό, το ρομαντικό, το ιδανικό. Από την άλλη, πιστεύω ότι και από την πλευρά των κυβερνώντων υπάρχει η προσπάθεια να το διευθετήσουν το ζήτημα με έναν τρόπο εκλογικευμένο και προσιτό, εφικτό, πώς το λένε, να είναι ρεαλιστικός. Ωραία είναι τα τσιτάτα, ωραία είναι τα πύρια κείμενα και ο πύριος λόγος, αλλά πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία το μεταναστευτικό, παιδιά. Την ώρα που και στην Τουρκία υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της κάνουλας, ανοίγει, κλείνει ο Ερντογάν, ανάλογα με το κατά πόσο θέλει να εκβιάσει την Ευρώπη και να περάσει τις δικές του πολιτικές. Και τώρα που είπα πολιτικές, έχουμε μεγάλο θέμα με το Ιράν, μεγάλο θέμα, έχει αναφλεγεί και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς να το μαζέψει πάλι. Τα γνωρίζετε από χθες τα γεγονότα και τα παρακολουθούμε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικά. Όπως και κλείνω με αυτό την εισαγωγή μου, παρακολουθούμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα Τετάρτη έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 και περίπου στις 6 παρά μας έχει διαμηνηθεί ότι θα υπάρξει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, με πολιτικά μηνύματα και προτεραιότητες που αναμένεται να δώσει εν ώψη του 2030. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής, επίσημα πια, εκλογής και τοποθέτησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Είναι το «Μένουμε εδώ», που εδώ στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, 5 με 6 μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου. Και όλοι εσείς βεβαίως με τα μηνύματα και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Γιατί τώρα θέλω να πάω και να καλωσορίσω την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, την ακαδημαϊκό και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, για την διάκρισή της, για την βράβευσή της, να συγκαταλέγεται δηλαδή στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Καλησπέρα σας, κυρία καθηγήτρια, κυρία Τριχοπούλου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Μεγάλη μας τιμή, πραγματικά. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε και ως επιστήμονα και ως γυναίκα και ως άνθρωπο. Η αφορμή ήταν αυτή που ψάχναμε και είναι το γεγονός ότι συγκαταλέγεστε μέσα στους 11, να το πω έτσι, πιο διακεκριμένους, καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο, στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. 11 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και εσείς. Πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια, πώς να το πούμε, από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ είναι οι επιστημονικοί κύκλικοι εργασίες που έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Και είναι και ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι 11 Έλληνες, 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά. Το λέω αυτό γιατί, κυρία Τριχοπούλου, η εκπομπή μας έχει την τιμή να μεταδίδεται αυτή την ώρα και στον απόδημο ελληνισμό μέσω της Φωνής της Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί πραγματικά ο απόδημος ελληνισμός χρήζει τιμής για όλα όσα έχει κάνει.
0: Βεβαίως. Και εσείς είστε μια Ελληνίδα και μια επιστήμον γενικότερα του ελληνισμού, δηλαδή δεν είστε Ελληνίδα του ελληνισμού, συγγνώμη, είναι λίγο πλεονασμός. Εννοώ ότι δεν έχετε ποτέ διστάσει να προσφέρετε τις επιστημονικές σας υπηρεσίες και τον εαυτό σας στην υπηρεσία γενικά της ανθρωπότητας, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Όπως όλοι μας, ο καθένας τη δουλειά του κάνει, στην ανθρωπότητα προσφέρει όταν την κάνει σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Με αγάπη, ναι.
0: Πάμε λοιπόν στην λόγο διάκριση, παύλα, βράβευση, υπό την έννοια ότι θα ήθελα να μας πείτε, με όση σεμνότητα σας διακρίνει, πώς, πρώτα απ' όλα, αν το περιμένατε και πώς προέκυψε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ορισμένα κριτήρια για να αξιολογείτε, έχουν θεσπιστεί ορισμένα κριτήρια για να θεσπιστεί κατά κάποιο τρόπο η ταξινόμηση, αν θέλετε, η διαβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου, τα οποία ανάλογα με το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύεις και ανάλογα με το πόσοι επικαλούνται την εργασία την οποία έχεις δημοσιεύσει, βγαίνει κάποιος δείκτης, βγαίνουν ορισμένους δείκτες. Και αυτοί οι δείκτες δημοσιεύονται. Και δηλαδή, αν θα πάει κανένας το πιο απλό στο Google Scholar και βάλει το έννοιμα ενός ερευνητή, θα πει, μπορεί να δει πολλές πληροφορίες, πόσες εργασίες, ποια είναι η ποιότητα, και τελικά καταλήγουν σε ένα δείκτη και βάσει αυτού του δείκτη γίνεται η ταξινόμηση. Αυτό είναι πάρα πολύ απλοποιημένα, σας το λέω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: για να το πιάσουμε λίγο, να το κατανοήσουμε.
1: Είναι τα αντικειμενικά κριτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, και διότι είναι πόσες εργασίες και η ποιότητά τους κατά πόσο αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον ίδιο τομέα με σένα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτοί το αναφέρουν όταν κάνουν μια άλλη εργασία, λένε ο κύριος ο τάδε είπε εκείνο. Και αυτό καταγράφεται, δηλαδή. Είναι οι αναφορές που λέμε. Οι αναφορές στο έργο σου.
0: Και είναι πολύ σημαντικό για έναν επιστήμονα να είναι και ερευνητής ή μάλλον πρώτα απ' όλα και πάντα ερευνητής, ειδικά όταν οι εξελίξεις τρέχουν, κυρία Τριχοπούλου. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτόμουν, επειδή το αντικείμενό σας ουσιαστικά είναι η βιοχημεία, καλά το λέω, διατροφή και βιοχημεία.
1: Ναι, βασικά είμαι γιατρός, αλλά έχω ασχοληθεί αρκετά με τη βιοχημεία και στο τέλος όλη αυτή τη γνώση την χρησιμοποίησα εδώ εισαγωγικών στη διατροφή. Γιατί και η διατροφή, για να δεις ορισμένα πράγματα, τη φύση τους ή την επίδρασή τους, πρέπει να ξέρεις και τη σύνθεση του τροφίμου, τη βιοχημεία, τον καταβολισμό, τον αναβολισμό. Πρέπει να έχεις και μια γνώση παραπάνω από μια περιγραφή της τροφής.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και δεν το είπα τυχαία, ότι στον ελληνισμό αλλά και στην ανθρωπότητα, συνεχώς μέσα από τις έρευνές σας ουσιαστικά προωθήσατε την μεσογειακή διατροφή στην υγεία παγκοσμίως. Εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε αυτό?
1: Με τα πάθους.
0: Τι είπατε, δεν σας κατάλαβα?
1: Με τα πάθους.
0: Α, με τα πάθους, μάλιστα.
1: Και να σας πω γιατί ασχολούμαι ιδιαίτερα τώρα. Γιατί
0: ναι, αυτά θέλουμε να ακούσουμε τώρα. Ναι. Μόλις βλέπουμε Τριχοπούλου, ψάχνουμε να βρούμε ποιο μυστικό εντός εισαγωγικών θα μας ξεδιπλώσετε.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό το δουλεύω 2-3 χρόνια τώρα, το παλεύω. Γιατί κοιτάξτε, εμείς στις έρευνες, όχι μόνο όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μεσογειακή διατροφή, γιατί είναι πολλές ομάδες ανά τον κόσμο πια. Βλέπουμε ότι όταν μετράμε την επίδρασή της στην υγεία, δεν μετράμε τα επιμέρους τρόφιμα, αλλά μετράμε το σχήμα, δηλαδή το όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία παίρνουμε και τα οποία συνιστούν τη μεσογειακή διατροφή. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, το λάδι είναι μια καλή τροφή, παραδείγματος χάρη, ή λέμε μην τρως πολύ κρέας, ή λέμε τρώγε αρκετά λαχανικά ή όσπρια. Όταν το πάρεις μεμονωμένο, δεν έχει την ίδια σημασία αν όλες αυτές τις παρενέσεις δεν τις εφαρμόζεις ταυτόχρονα. Γιατί φαίνεται ότι όταν φτάνουν όλα αυτά τα διαφορετικά τρόφιμα στον οργανισμό μας, έχουν μια συνέργεια και πολλαπλασιάζει το καλό αποτέλεσμα. Είμαι σαφής?
0: Βεβαίως.
1: Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολη έννοια. Αν δεν, ναι.
0: Όχι, είστε πολύ σαφείς.
1: Ναι. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, στη μεσογειακή διατροφή και δει στην ελληνική έκδοση της μεσογειακής διατροφής, ξέρετε πιο διαχρονικά υπάρχει στη διατροφή τη μεσογειακή? Το άγριο χόρτο.
0: Ωχ, μη μου λέτε, είναι το μόνο πράγμα που δεν τρώω. Το άγριο χόρτο,
1: Ναι. Το άγριο χόρτο, το οποίο βέβαια το άγριο χόρτο δεν εννοούμε να πάμε και να
0: να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα. Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να καλλιεργείται για να υπάρχει μια πολιτική για το άγριο χόρτο. Και υπάρχουν τόσες συνταγές με το άγριο χόρτο. Υπάρχουν πάνω από 100 εδόδημα άγρια χόρτα. Και μετά κάτι άλλο. Και σε αυτό το θέμα εστιάζεται τα τελευταία χρόνια η δουλειά μου,
0: ναι.
1: Όπως και κάνω σε ένα άλλο αγνοημένο προϊόν, τα αφεψίματα.
0: Αφεψίματα, ναι, το έχω ακούσει.
1: Και να σας πω και πώς αυτό ξεκίνησε για να κεντρήσει το ενδιαφέρον μας. Ξεκίνησε εκ του γεγονότος ότι στην έρευνα Ιδρία, η οποία δυστυχώς είναι επαναλαμβανική, έχει μείνει τα στοιχεία αυτά που σας λέω είναι μέχρι το 2015, είδαμε ότι αφεψίματα, δηλαδή σιδερίτη, και όταν λέμε σιδερίτη εννοούμε το τσάι του βουνού και δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη τσάι, γιατί είναι ειδική λέξη, το αφεύσιμο είναι ειδική.
0: Σωστά.
1: Χρησιμοποιούμε το χαμομήλι, χρησιμοποιούμε το τίφταμο και ένα σωρό άλλα αφεψίματα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είδαμε στο Ιδρύα είναι ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών καταναλύσκουν πολύ περισσότερο αφεψίματα και πολύ λιγότερο τσάι. Όσο μικρή είναι η ηλικία, πίνουν όλο και περισσότερο πράσινο ή μαύρο τσάι και δεν ξέρουν τα αφεψίματα. Όχι δεν τα καταναλώνουν, δεν τα ξέρουν πολλές φορές οι νέοι. Γι' αυτό χτύπησε ένα καμπανάκι. Όχι πως το τσάι, και το τσάι είναι πολύ καλό. Αλλά όταν έχουμε εμείς το τσάι εισήχθη στη διατροφή μας 100 χρόνια πριν και ως λέξη δεν είναι ελληνική και απ' την άλλη έχουμε τα αφεψίματα τα οποία τα έχουμε 2.000 χρόνια, 3. Αν πάτε στο Ηράκλειο θα δείτε ένα σουρωτήρι όπου προφανώς εκεί φτιάχνανε το δίκαμο ή το σιδερίτι ή οποιοδήποτε άλλο βότανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε, γιατί έχει και τεράστιο ενδιαφέρον, επειδή αν θα πάτε, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα μικρά χωριά για να δούμε και παραδοσιακά τρόφιμα τα οποία είναι κάτι αριστουργήματα, δηλαδή από πλευράς γεύσεως, αλλά και να δω και γιατί μέχρι στο πλαίσιο της δουλειάς μου, τέλος πάντων, και βλέπεις ότι υπάρχουν αγρίοι που είναι καλλιέργητοι.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Δεν περίμενα ότι θα ακούσουμε τόσο καινούργια πράγματα και όμως τόσο παλιά, όπως το είπατε. Δηλαδή η χρήση και η εμπειρία των ανθρώπων που ζούσαν με πιο φυσικό τρόπο. Βέβαια τώρα δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί πάμε σε τίτλους και τρέχουμε στην εκπομπή. Με την ελπίδα ότι μπορεί να σας ξαναέχουμε και να διαθέσω περισσότερο χρόνο, γιατί θέλω να ακούσουμε κι άλλα ωραία πράγματα, κυρία Τριχοπούλου.
1: Χαρά μου, κυρία Καραγιάννη.
0: Πολύ σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, η ακαδημαϊκός και ομότιμη καθηγήτρια ιατρικής, βιοχημίας και διατροφής, λοιπόν, μεσογειακή διατροφή, χρήσα μου, 100, πάνω από 100 εδόδυμα άγρια χόρτα και αφεψίματα, για να ξέρεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκλεισε για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός Ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

πάντοτε εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ χαίρομαι, αγαπητέ μου Αλφα, όπως υπογράφεται, χαίρομαι και εγώ που σας άρεσε η μουσική του Belfast, λες, του μεγάλου Van The Man, που παρεπιπτόντως πήρε τη ρεβάνς, λέτε εσείς, από τον αποκλεισμό του και τη λιδωρία που υπέστη λόγω της έμπρακτης αντίθεσής του στα lockdown και στη διεθνή συνωμοσία των εμβολίων. Δεν ξέρω και το ότι walk agenda και τα λοιπά. Σε ό,τι αφορά τα lockdown και γενικότερα τα μέτρα αποκλεισμού της κοινωνίας και όλα αυτά τα ακραία πράγματα που ζήσαμε, ναι, πήρε θέση. Δεν ξέρω, για τα εμβόλια δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί είναι επιστημονικό το θέμα και δεν ξέρω αν ο κάθε καλλιτέχνης, όσο υψηλά και αν στέκεται και όσο και αν είναι επιδραστικός όπως λέμε, μπορεί να αντιπαρατεθεί σε κάτι τόσο σοβαρό που αφορά τη δημόσια υγεία. Ωστόσο εσείς λέτε τον Van Morrison μεγάλο, το λιοντάρι βρυχάτε λέει και λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα υποστήριξης.

Έχω μείνει άφωνη με το έγκλημα που συνεχώς παρελάβει μπροστά από τα μάτια μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Είτε εν μέση οδό, είτε αυτό λέγεται Belfast, είτε λέγεται Αίγιο, είτε λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν έχουν τόσο σημασία. Εντάξει, μπορεί και να έχουν οι αιτίες.

αλλά πραγματικά τόσο έγκλημα, τόσο ιδεχθές, τόσο απάνθρωπο, τόσο. Δηλαδή, μου δίνει την αίσθηση αυτή που έχω εδώ και αρκετές μέρες στο μυαλό και στην καρδιά μου.

ότι έχουμε στην πραγματικότητα είτε εξοικειωθεί με το άγριο έγκλημα, είτε υπερβαίνει την ίδια την ανθρώπινη φύση και το ένστικτο του ανθρώπου, το οποίο είναι υποτίθεται καλλιεργημένο, εξευγενισμένο, έτσι όσο και αν έλεγαν οι σοφιστές ότι το αγριότερο θηρίο στον πλανήτη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Έξω και το άσμα, Wild World, παιδιά, να προσέχουμε, εσείς κρατάτε γερά. Και νωρίτερα λοιπόν συζητούσαμε με την ακαδημαϊκό και γιατρό και καθηγήτρια βιοχημίας και διατροφής και βραβευμένη, πολυβραβευμένη, την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, τη μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Συζητούσαμε, παιδιά, για τη μεσογειακή διατροφή. Το πήγε εκεί, προσπέρασε πολύ εύκολα τις διακρίσεις η επιστήμων, η κυρία καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου, και μας έδωσε τα φώτα της για το καινούργιο project πάνω στο οποίο εργάζεται, δηλαδή τα αγριόχορτα, το ελληνικό άγριο χόρτο και το αφέψιμα. Τα αφέψιματα σε όλες τους τις εκδοχές, που γιατί όχι να μην γίνουν και μόδα. Εγώ έχω δει πάρα πολλές αλυσίδες, αρκετά έξυπνες, οι οποίες, ξέρετε, δραστηριοποιούνται σε αυτό, πως θα κάνουν μόδα για τα νέα παιδιά, ούτε τον καφέ ούτε κάτι άλλο, αλλά τα πολύ πολύ πώς να το πούμε έτσι, φυσικά και φυτικά συστατικά, είτε στα σνακς είτε στο αφέψιμα που λέμε, στο ποτό.

και ασχοληθήκαμε, διαλέξαμε την κυρία Τριχοπούλου, θα μπορούσαμε και άλλους, απλώς είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες της παγκόσμιας ελίτ ερευνητών. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι 3 μέτρα την Ελλάδα και 8 από τη διασπορά στους 1000 καλύτερους του κόσμου. 4 γιατροί, 2 χημικοί και 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Δεν λέω τώρα για την οικονομία του χρόνου τα ονόματά τους, αλλά ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε με κάποιους από αυτούς να έχουμε τη δυνατότητα της συζήτησης.

0: τη δυνατότητα της συζήτησης έχουμε τώρα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να έχουμε με έναν ακόμα επιφανή καθηγητή και επιστήμονα. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτης Αντωνίου, ο καθηγητής ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ευτυχώς για μας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, κύριε Αντωνίου.
1: Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ. Ευτυχώς, λέω, για μας το περίφημο ΕΚΠΑ είναι από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας που είναι έτσι μια κοιτίδα, πώς να το πούμε, παραγωγής και εκτροφής, πνευματικής φυσικά εκτροφής πολλών επιστημόνων και νέων παιδιών που πρόκειται να ακολουθήσουν την επιστήμη τους.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Κυρία Καραγιάννη, κρατάμε την σημαία πολύ ψηλά, είναι η αλήθεια, μαζί και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ανέβει και πολλές θέσεις, πρέπει να το σημειώσω αυτό, όπως το ξέρουν οι καλοί συνάδελφοι, στην παγκόσμια κατάταξη του πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
0: Μακάρι. Αλλά ωστόσο, εμείς τώρα σήμερα, επειδή παρακολούθησα και μια πολύ ωραία συνέντευξη που δώσατε στη συνάδελφό μου Νατάσα Βορύλα στο CNN, θέλω να λέω τις πηγές μου και τις αφορμές της έμπνευσης, έτσι κι αλλιώς και εμείς σας είχαμε στο νου μας, σχετικά με το ψυχικό κόστος των πανελληνίων εξετάσεων και τη διαχείριση αυτού από τους εφήβους, από τα παιδιά που ολοκληρώνουν πλέον την εξεταστική δοκιμασία, την ολοκλήρωσαν, αλλά ολοκληρώνουν και ένα στάδιο γενικότερα σχολικής παρουσίας, να το πω, σχολικής φίτησης, ευελπιστώντας είτε να περάσουν στο επόμενο στάδιο φίτησης, που είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε να ακολουθήσουν κάτι άλλο. Ήθελα έτσι λίγο την άποψή σας, αυτή την αποτίμηση που τώρα στο τέλος μπορούμε να κάνουμε για τις πανελλαδικές.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα, ακαθόδες, το αντιμετωπίζουμε κάθε χρονιά. Ίσως να πούμε και αυτό, το έχουμε συζητήσει βέβαια πολλές φορές, μάλλον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ίσως να μπούμε και σε γενικότερα έτσι, επίπεδο εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής, σε μία αναδιάρθρωση και σε μία αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης αυτού του τρόσος, τρεσογόνου, γεγονότος και αυτής της δύσκολης πραγματικά διαδικασίες των παιδιών σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη ηλικία. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε και ίσως θα πρέπει να το δούμε και άμεσα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η έφηβοι μας, οι έφηβοι και οι έφηβες σε αυτή την ηλικία επηρεάζονται. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν ως ένα έντονο στρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέχρι να φτάσουν στο συγκεκριμένο γεγονός. Αλλά έχουμε και επιπτώσεις αφότου έχει συμβεί και έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις και για καταστάσεις μετατραυματικού στρες που δημιουργούνται από αυτήν πραγματικά την πολύ έντονη διαδικασία και από αυτό το έντονα ψυχικά φορτισμένο γεγονός για τη ζωή των εφήβων, των παιδιών σε αυτήν την ούτως ή άλλως ευαίσθητη ηλικία που αναζητούν την ταυτότητά τους, που είναι ένα μέσον και μέσω αυτής της διαδικασίας πολλά είναι τα παιδιά που το βλέπουν έτσι, να αποδείξουν πραγματικά το τι αξίζουν, το τι αξίζουν στους γονείς τους, στους δασκάλους τους, στον περιγυρό τους, στους συμμαθητές τους, και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό, όπως ήδη έχω τονίσει και στην συνέντευξη της συναδέλφουσας όπως αναφέρατε, πραγματικά σχετίζεται με την ευρύτερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων.
0: Ασφαλώς, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Και μου αρέσει που λέτε ότι, δηλαδή, να το πω αλλιώς, τι μπορούμε να πούμε στα παιδιά? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σας έχω όλη την ώρα που θα ήθελα, γιατί βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική επιτροπή, και σε λίγο θα έχουμε μάλλον διακοπή για να ακούσουμε την ομιλία. Παρ' όλα αυτά, τι μπορούμε να πούμε σε αυτά τα παιδιά?
1: Πολύ επιγραμματικά. Πολύ επιγραμματικά. Το γεγονός αυτό, έτσι, είναι μία πληροφορία. Είναι μία αποτύπωση. Δεν είναι η ταυτότητα του παιδιού. Έτσι, έχουμε μια βαθμολογία, έναν βαθμό σε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Είναι η αποτύπωση της επίδοσής του σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν έχει να κάνει με τη συνολική αξία του παιδιού και δεν πρέπει αυτό να το προσμετρά ότι αυτό θα έχει να κάνει και θα έχει επιπτώσει μετέπειτα ζωή του και ότι...
0: Και ότι εδώ κλείνει ο δρόμος μου, ας πούμε. Και ότι,
1: ακριβώς,
0: ναι, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Οι γονείς, κύριε καθηγητά, τι ρόλο να παίξουν, γιατί όσο και να το λένε αυτό, εγώ πιστεύω ότι οι λογικοί γονείς, αυτοί που είναι κοντά στα παιδιά τους και θέλουν να τα βοηθήσουν πραγματικά, μπορεί και να το αναφέρουν αυτό. Αλλά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, έτσι, διάφορα είδη γονέων. Τι ρόλο παίζουν και πώς μπορούν αυτό το πράγμα να το οριοθετήσουν ώστε να μην γίνει πολύ αρνητικό για το ίδιο το παιδί τους, αλλά και για τη σχέση τους με το παιδί τους.
1: Κύριε Καργένη, όπως λέμε για τις περιπτώσεις των παιδιών σε αυτήν την ηλικία, λοιπόν, και σε μικρότερες αλλά και σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη ηλικία και περίοδο της ζωής τους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι γονείς θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε επίπεδο και με κάθε τρόπο συναισθηματική ασφάλεια στα παιδιά τους. Και συναισθηματική ασφάλεια πραγματικά ανεφόρων. Και αποδοχή, για αυτό που έχουν επιλέξει να κάνουν. Έχουμε τη θεωρία του αυτοκαθορισμού, όπως λέμε στην ψυχολογία. Οι γονείς χρειάζεται να ενισχύουν την αυτονομία των παιδιών και τις αποφάσεις τους, παρέχοντας στήριξη και καθοδήγηση χωρίς υπερβολικό έλεγχο, σε καμία περίπτωση.
0: Πώς το είπατε, θεωρία του αποκαθορισμού.
1: Αυτοκαθορισμού. Το παιδί έχει αποφασίσει, έχει λάβει τις αποφάσεις του.
0: Ναι.
1: Έχει
0: είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, ξέρετε, το καταλαβαίνω αυτό και το ακούω με πολύ σεβασμό, αλλά έχει την αγωνία ο γονιός ότι είναι σε θέση λόγω ηλικίας και βαθμού ωριμότητας να πάρει τις αποφάσεις του.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα εφόσον έχει προηγηθεί και μία συζήτηση με τους γονείς και έχει περάσει το παιδί και από την διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και με τους δασκάλους.
0: Έτσι,
1: του.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο, έχει προηγηθεί μία διαδικασία ενός δύο χρόνων οπωσδήποτε.
1: Είναι προϊόν, προϊόν μιας διαδικασίας. Και εφόσον έχει καταλήξει εκεί το παιδί και θεωρεί και έχει ζητήσει τα πράγματα ως αυτόνομο πρόσωπο πραγματικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το βασικό που πρέπει να έχει και να δέχεται από την πλευρά των γονέων είναι αυτή η στήριξη, αυτή η συναισθηματική ασφάλεια. Γιατί τίθενται εδώ πέρα τα θέματα της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών πραγματικά και της σωστής διαχείρισης. Mm-hmm. Είτε της αποτυχίας είτε και της επιτυχίας.
0: Σωστό.
1: Και η επιτυχία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση και η αποτυχία από την άλλη πλευρά ως μια πραγματικά εκπαιδευτική ευκαιρία.
0: Ναι, και, πολύ σωστό.
1: Θα πρέπει, λέμε και για τους γονείς, αλλά θα πρέπει να πούμε και για τους συμμαθητές.
0: Ναι.
1: Εγώ παρακολουθώντας τη διαδικασία έτσι όλες αυτές τις μέρες και με την αγωνία του δασκάλου και του γονέα, λοιπόν, βλέπω και μία απαξίωση της διαδικασίας που καταλαβαίνετε αυτό.
0: Θα σας το ανέφερα τώρα, γιατί το πολύ άνευ όρων και η συναισθηματική ασφάλεια και η αγάπη που κάθε γονιός θέλει να προσφέρει, όπως λέτε, χωρίς όρους και όρια στο παιδί του, μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να απαξιώσει τελικά μία διαδικασία που είναι μέσα στο πλαίσιο των στόχων ενός παιδιού, ενός εφήβου.
1: Και ξέρετε, δεν προσφέρουμε καλή υπηρεσία και δεν είναι υποστήριξη που θα αναμέναμε σε αυτήν την περίπτωση για τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση και περνάνε αυτήν την δοκιμασία. Ούτε και η υπερβολική κριτική βέβαια σε κάποια πράγματα. Βέβαια έχουμε και από την άλλη πλευρά υπερβολική αυτοκριτική από την πλευρά των μαθητών και παρέτηση η οποία συνήθως συνδέεται και με το πρώτο σκέλος της κριτικής που έρχεται από τους άλλους. Επίσης θα πρέπει να το δει το παιδί, γιατί είπατε έτσι. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα πραγματικά ένα άθλημα. Έτσι θα πρέπει να το δει και θα πρέπει να το δει και ως μια διαδικασία και ως μια ευκαιρία αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης, καλύτερης οργάνωσης ενδεχομένως, αναστοχασμού, να θέσει τα πράγματα σε κάποιες αποσυνδέσει αυτή την επιτυχία και αυτή την προσπάθεια που κάνει με τη ζωή του και με ένα αξιακό σύστημα, θα έλεγα, δυστυχώς πολλές φορές μόνο σήμαντο και κατευθυνόμενο προς μια ή δυο ιδιαίτερες κατευθύνσεις και άξονες.
0: Mm-hmm. Οπότε το λέτε μάλλον, αν το έπιασα καλά, ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε, να έχουμε τόσο πολύ προσκοληθεί στο γνωστό σύστημα το εξεταστικοκεντρικό και βαθμοθυρικό. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Κύριε Καραγιάννη, νομίζω ότι είναι ευρύτερο το ζήτημα. Ξεκινάει από αυτό που λέτε εσείς,
0: ναι.
1: Αλλά έχει να κάνει με όλο το αξιακό σύστημα το οποίο προβάλλεται γενικότερα από την κοινωνία και από το σχολείο, αν θέλετε, αλλά και από τους γονείς.
0: Mm-hmm.
1: Υπό την έννοια ότι έχουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα δόση στα θέματα της ανάπτυξης της καριέρας, η οποία αυτή η καριέρα δεν συνδέεται πολλές φορές με ανάπτυξη και ενός συγκεκριμένου αξιακού συστήματος των νέων ανθρώπων, αλλά είναι κατευθυνόμενη σχεδόν αποκλειστικά mm-hmm. σε έναν οικονομικό παράγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, ξέρετε, στενεύει πάρα πολύ τον ορίζοντα, ας πούμε, του νέου ανθρώπου. Ναι. Το να πηγαίνουμε τόσο στενά και να του λέμε ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει οπωσδήποτε να το επιτύχεις, θα πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, γιατί αν είναι σε αυτό το επίπεδο οι βαθμοί, αυτό προεξοφλεί και συνεπάγεται μια συγκεκριμένη καριέρα, η οποία καριέρα ανταποκρίνεται σε κάποια οικονομικά μεγέθη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα και θα πρέπει να δίνουμε και από την αρχή και από πριν εναλλακτικές στα παιδιά, πέρα από τις πολύ συγκεκριμένες εναλλακτικές και ένα plan B ενδεχομένως, το οποίο, αν το έχει κατά νου, αποφορτίζει και το παιδί από όλη αυτή την ένταση, ας πούμε, και το πολύ ισχυρό στρες και το φορτίο το ψυχικό που δέχεται σε αυτή την διαδικασία, θα είναι και κάτι το οποίο το παιδί θα έχει ως εναλλακτική πάντοτε στο νου του, αλλά πέρα από αυτό το πάρα πολύ στενό, να έχει έτσι στη φαρέτρα και στις εναλλακτικές σου και μία βεντάλια από άλλες αξίες που θα μπορούσε να υπηρετήσει μέσα από την δουλειά του αργότερα και μέσα από την προσφορά του γενικότερα στην κοινωνία.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες φλέβες έχετε χτυπήσει. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, κύριε καθηγητά, και χαίρομαι, γιατί εννοείται ότι παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά την ψυχική υγεία των εφήβων, από ό,τι ακούω και καταλαβαίνω.
1: Ναι. Είστε
0: μέσα στα πράγματα, ναι. Γιατί στο κάτω-κάτω, εγώ να το πω πολύ απλοϊκά, ότι τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε χαρούμενους ενήλικες. Δηλαδή αυτό το αντικείμενο με το οποίο τελικά θα ασχοληθούν, όποιο και αν είναι, να τους κάνει χαρούμενους, υγιείς και να έχουν μια ευεξία, μια πρόοδο στη ζωή τους.
1: Ακριβώς, ναι. Και εφόσον είναι κάτι το οποίο το έχουν επιλέξει οι ίδιοι και έχουν φτάσει εκεί με τη δική τους την προσπάθεια, και πραγματικά θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτή την προσπάθεια να τη σεβόμαστε όλοι, και ιδιαίτερα αυτές τις πολύ κρίσιμες ημέρες των εξετάσεων. Και όταν λέω όλοι, από τους γονείς έτσι μέχρι ευρύτερα την κοινωνία, οι δάσκαλοι εξυπακούεται, mm-hmm. αλλά και οι ίδιοι οι συμμαθητές τους, θα έλεγα. Γιατί παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και φαινόμενα απαξίωσης της διαδικασίας αυτής από τους ίδιους τους συμμαθητές τους. Θα παρακαλούσα πραγματικά για μεγαλύτερο σεβασμό από τους ίδιους τους συμμαθητές τους, πολλές φορές, προς την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα παιδιά. Κάποια παιδιά ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει, και είναι απολύτως σεβαστό αυτό, έτσι, να ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία, μια άλλη πορεία, να λάβουν κάποιες άλλες αποφάσεις. Αλλά δεν βοηθούν και σε επίπεδο ενσυναίσθησης ως προς το θέμα του αθλήματος αυτού, έτσι, που κάνουν τα παιδιά αυτά και προσπαθούν να σταθούν με ευθύνη και σοβαρότητα, έτσι, απέναντι σε αυτήν την διαδικασία αξιολόγησης, να το πούμε, ή αυτήν την ευκαιρία που πολλά παιδιά το βλέπουν και ως ευκαιρία, ας πούμε, στη ζωή τους, και ότι μέσω αυτής έστω της δύσκολης διαδικασίας θα ανοίξουν κάποιοι δρόμοι μπροστά τους, και πολλά παιδιά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι καλό και δεν βοηθάμε αυτά τα παιδιά. Έτσι, αν απαξιώνουμε αυτήν τη διαδικασία, νομίζω ότι μπορούν να συμπαρασταθούν και αυτοί με τον τρόπο τους και να ενθαρρύνουν. Έτσι, αν απαξιώνουμε αυτήν τη διαδικασία, νομίζω ότι μπορούν να συμπαρασταθούν και αυτοί με τον τρόπο τους και να

0: αυτό, αλλά αυτό θεωρώ ότι αποδυναμώνεται από τη στιγμή που δεν υποστηρίζεται επαρκώς και με έναν κάπως όσο γίνεται πιο συστηματικό τρόπο και από μια κοινωνικο-συναισθηματική αγωγή στο πλαίσιο του σχολείου.
1: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Και ευτυχώς δεν είχαμε και καμία διακοπή, οπότε τα είπαμε μια χαρά.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και σας καλησπερίζω.
0: Βάλαμε κάποιους γενικούς άξονες.
1: Ναι, αυτά τώρα ένα-ένα θέλουν πολλή ανάλυση.
0: Όπως το είπα.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μείναμε σε κάποιους κύκλους που είναι και ομόκεντροι και καταλάβαμε και το στόχο του σκεπτικού που πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσουμε.
0: Ως ερεθίσματα σκέψη και προβληματισμού.
1: Ακριβώς.
0: Στα επιμέρους αυτά ζητήματα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Σταμάτιος Αντωνίου, καθηγητής ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, λοιπόν, για το ψυχικό κόστος των πανελλαδικών εξετάσεων ή της όποιας έτσι πραγματικά σοβαρής διαδικασίας, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι είτε γενικότερα στο σύστημα αξιών, στα στάδια ζωής των

Βλέπω ότι έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Πάλι δεν μπορώ να πω το κάθε μήνυμα ξεχωριστά. Να στείλω στο Σταύρο την καλησπέρα μου. Ναι, αυτό με τη βάρκα δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι, βρε στη Σταύρο. Τώρα να είμαστε και δίκαιοι. Ήταν μια ρητορική ερώτηση. Τι θέλετε να τη βουλιάξουμε τη βάρκα? Είναι γεγονός ότι εδώ πέρα μπήκε λίγο και το fake που λέμε, τέλος πάντων. Και δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι ακριβώς έτσι. Ο Πέτρος, ο οποίος είναι έξαλλος με το έγκλημα και το ότι δεν θα εξοικειωθεί, λέει, ποτέ, ειδικά. Του έχει μείνει η εικόνα του επιτιθέμενου στο Belfast. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε σένα και τη ραδιοφωνική παρέα συγχαρητήρια και ειδικά για την επιλογή της κυρίας Τριχοπούλου. Την είχες, λέει, και καθηγήτρια, Θανάση μου, στο μακρινό 93-94 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, μου λέει, και σε σένα, αγαπημένε μου Γιάννη. Ο Γεράσιμος νωρίτερα, που όχι μόνο έστειλε την καλησπέρα του, αλλά μισό λεπτάκι να τα ανοίξουμε, Γεράσιμε, κάτι έλεγες για τη μουσική, νομίζω. Α, για τη μεστή εισαγωγή έλεγες. Κοίτα να δεις που προλαβαίνω και τα μηνύματα σήμερα τελικά. Και ο Πάνος, ο οποίος λέει, καλησπέρα Έλενα, συγγνώμη, αλλά τα εμβόλια ήταν εντελώς αντιεπιστημονική υπόθεση, έχει βουήξει όλος ο πλανήτης. Ούτε θα διαφωνήσω, ούτε θα συμφωνήσω, αγαπητέ Πάνο, σε ό,τι αφορά τη σύστασή τους, τις δοκιμές και όλη τη διαδρομή που μας περιέγραφαν οι επιστήμονες μέχρι να φτάσουν να δοκιμαστούν, αν θέλεις, στην ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν συμμετείχε η επιστήμη. Τα υπόλοιπα περί βουητό του πλανήτη ανήκουν κάπου αλλού. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Αλλά ναι, ακούω την άποψή σου και εγώ τα διαβάζω και τα παρακολουθώ. Και φυσικά παρακολουθούμε συνέχεια τις εργασίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα. Υπάρχει όλος ο κόσμος του κόμματος. Το μοναδικό αντικείμενο, το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του νέου γραμματέα, του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Αυτή είναι η πρόταση που, σύμφωνα με τον κυβερνητικό επιτελείο, στέλνει μήνυμα ανανέωσης, ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική μάχη, όπως αναφέρεται. Αναμένουμε και την ομιλία παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αυτά μάλλον θα πέσουν στο συνάδελφο στην επόμενη ώρα, γιατί εμείς τώρα σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά πολλά!

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον τουρκομόλογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από τη Γαλάζια Πατρίδα. Στο μεταξύ, σήμερα ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει εντάσεις και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβη του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, απείλησε πως οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων της αλλά και των Τουρκοκυπρίων θα προκαλέσει πολύ σαφή και πολύ σκληρή απάντηση από την Άγκυρα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βρίσκεται στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε με το Earth News, όπως με ενημερώνουν, όπου συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εξελέγει από το 16ο συνέδριο. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτελεί πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Θα περιμένουμε, συνεχίζουμε το δελτίο. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία που θα ήταν προς όφελός του και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα έκανε λόγο για πλήρη κατάρρευση των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυριζόμενος ότι μεγάλο μέρος τους, συμπεριλαμβανομένου του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, δεν υπάρχει πλέον, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν τον ΤΑΗ της Μέσης Ανατολής που έχει πλέον τελειώσει. Η ανάρτηση Τραμπ γίνεται ενώ το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί συμφωνία έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι του, στον αυχένα και στην πλάτη. Μετά τις ταραχές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, εξέδωσε προειδοποίηση στις διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, βίας και άλλων παραβιάσεων της Βρετανικής νομοθεσίας. Συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλίας ο 65χρονος Ιταλός υπηκός, ο οποίος κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγαίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από την έρευνα προέκυψε ότι τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος είχε δεχθεί και πυροβολισμό εξ επαφής με όπλο τύπου φλόμπερ στον Κρόταφο. Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε και το όπλο, ενώ καθοριστικά για την εξιχνίαση ήταν τα ευρήματα στο χώρο και η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δυτική άνεμη στο Ιόνιο και βόρειο στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

0: Θα συνδεθούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βρέθηκα χθες σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στην οποία γιορτάσαμε τα 6 χρόνια από τον gov.gr και πράγματι νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για όλους και για όλους να θυμηθούμε τη ζωή μας πριν από αυτή τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση η οποία απλοποίησε πλήρως τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος, με την γραφειοκρατία, γλίτωσε δεκάδες, εκατοντάδες ώρες από κάθε Έλληνα πολίτη, προήγαγε την διαφάνεια και απέδειξε ότι ναι, αυτό το κράτος, εφόσον το θέλουμε, μπορεί πράγματι να αλλάξει. Και όλα αυτά τα κάναμε εν μέσω πρωτόγνωρων καταιγίδων, από τις εισβολές μεταναστών στον Εύρο μέχρι τα δοχικά κύματα της πανδημίας, για την ενεργειακή έκρηξη που έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, μέχρι την παγκόσμια έξαρση του πληθωρισμού που δυστυχώς με αφορμή την πρόσφατη σύραξη στο Ιράν εξακολουθεί να αναζωπυρώνεται. Κάθε άλλη κυβέρνηση θα έβρισκε δικαιολογίες. Εμείς όμως κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, υλοποιώντας τελικά τις δεσμεύσεις μας. Και φτάσαμε έτσι στο δεύτερο κυβερνητικό μας κύκλο, με τη στροφή από τη σταθεροποίηση να μεταφέρεται στη βελτίωση της καθημερινής ζωής. Κάτι που μεταφράζεται σε αυτό το οποίο ζούμε, αλλά εύκολα ξεχνούμε, αλλά χρέος μας είναι να τα υπενθυμίζουμε, στις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που επέστρεψαν μετά από 14 χρόνια, στη σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ και ναι, θα πετύχουμε και ενδεχομένως να ξεπεράσουμε και το στόχο που είχαμε θέσει για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 2027. Η δέσμευσή μας, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί, να φτάσουμε το μέσο μισθό και την πλήρη απασχόληση στα 1500 ευρώ και βέβαια μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, από το 2026, που ανακουφίζει ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και πρωτίστως στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Στην υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Εξάλλου φαντάζομαι ότι έχετε κουραστεί να βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι είναι τα ίδια κέντρα υγείας μέχρι που διαπιστώνω ότι είναι όντως διαφορετικά γιατί είναι τόσα πολλά. Και βέβαια, τα φάρμακα έρχονται πια σπίτι των ασθενών που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υγεία. Τα σχολεία μας αλλάζουν. Παραπάνω από 2.000 σχολεία ανακατασκευάζονται. Η διδασκαλία γίνεται διαδραστικά, λειτουργεί ήδη το ψηφιακό φροντιστήριο και τα παραπάνω δεν έτυχαν, αντίθετα πέτυχαν με πηξίδα το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Προσέξτε, χρησιμοποιώ ενεστώτα, όχι «το κάναμε», «το κάνουμε», γιατί αυτό καταδεικνύει ότι η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, εξακολουθεί να έχει συνέχεια. Και βέβαια αυτά με πολλά άλλα, τα οποία δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά. Τα μεγάλα έργα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας, το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθώ πολύ σύντομα μες τον επόμενο μήνα και πάλι στην συμπρωτεύουσα για να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε τους επόμενους 5 σταθμούς που θα ενώσουν την Καλαμαριά με το κεντρικό δίκτυο του μετρό. Ο Ε65, ένας εμβληματικός δρόμος, τον οποίον και θέλω να το πω εδώ, τον οραματίστηκε ίσως πρώτος ο Γιώργος ο Σουφλιάς, του οποίου και τη μνήμη τιμούμε και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το μεγάλο του έργο.
0: Είχαμε συνδεθεί με την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει αυτή την ώρα και παρακολουθήσαμε ένα μέρος από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Επειδή ξεκινήσαμε λίγο απότομα, να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βουλάκου Λυσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο ημερολόγιο. Στα ραδιόφωνά σας ο περίφημος Ray Charles Robinson. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 10 Ιουνίου του 2004, έφυγε από τη ζωή. Τεράστια προσωπικότητα, τεράστια διαδρομή, τεράστια πορεία. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, Radio δεύτερη λέξη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα στη δική μας διεύθυνση. Βγάζω και την οθόνη που φιλοξενεί τα μηνύματά σας. Αν τα στείλετε με το Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και από εκεί μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μια που ακούσαμε και ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, κάποιοι λένε, λέει, ότι έχει ξεκινήσει μια άτυπη προεκλογική περίοδος και τα λοιπά. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, που τον ακούσαμε λίγο πριν, θα βρεθεί στη Ρόδο και θα μιλήσει εκεί. Την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να επισκεφθεί και κάποια γειτονιά στην Αθήνα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, άλλα τρία ραντεβού του Πρωθυπουργού σε Αγρίνιο, Ιωάννινα και Λάρισα, τις Πέμπτες αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην Κοκκινιά. Θα μιλήσει κι αυτός εκεί και έπεται, λέει, συνέχεια. Αύριο συνεχίζονται οι περιοδίες που πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πάει στη Δραπετσόνα. Σιγά τώρα, προεκλογική περίοδος άτυπη και τέτοια, καμία σχέση παιδιά, καμία. Ποιος πληρώνει το βαρκάρι, άραγε. Επειδή λέγαμε για το Ray Charles, δεν έχουν περάσει πολλά, 3 χρόνια είναι, ναι. Τέτοια μέρα το 23 ήταν 84, έφυγε από τη ζωή ο περίφημος Γιάννης Μαρκόπουλος. Σε σειρά του BBC ακούστηκε αυτή η μουσική του και έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Ήταν παντρεμένος με την εξαιρετική τραγουδίστρια Βασιλική Λαβίνα.

Έβλεπα εδώ στο ημερολόγιο, επειδή έχουμε αυτή την αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο κύριος Τραμπ πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, και εννοεί το Ιράν, δεν εννοεί τον εαυτό του ή το Ισραήλ, προς Θεού. Ήταν 10 Ιουνίου του 1967 όταν έληξε ο πόλεμος των 6 ημερών. Ήταν ο σε 6 μέρες. Το Ισραήλ θριάμβευσε επί των Αράβων, είχε κατακτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν σε 6 μέρες. Έτσι νόμισαν και αυτή τη φορά ότι θα γίνει με το Ιράν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

0: όπου αντιστάθηκε στο Φωνιά και στο ημερολόγιο μας, αν ξεφυλίσουμε σήμερα, θα δούμε ότι το 1942 οι Ναζί έκαψαν το τσεχικό χωριό Λίντιτσε. Ήταν εκδίκηση για τη δολοφονία ενός αρχιναζί του Ράινχαρτ Χάιντριχ. 2 χρόνια μετά, οι Ναζί κατακτητές προχωρούν σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο ολοκαύτωμα του Διστόμου. Σαν σήμερα, είχαμε σήμερα εκδηλώσεις, τις τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία αυτό. Και ακόμη βέβαια, μετά το ολοκαύτωμα, συζητάμε για τις περίφημες γερμανικές αποζημιώσεις. Εμείς θα πάμε μέχρι το Δίστομο, όχι γιατί υπάρχει κάποια, ξέρετε, παλιολατρεία κτλ, αλλά είναι κάποια γεγονότα που, αν δεν αποτελέσουν οδηγό για την ανθρωπότητα, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Ο κύριος Μιλτιάδης Φουντούρης, που είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος των Σύλλογο Θυμάτων Σφαγής Διστόμου 10 Ιουνίου 1944. Είναι και στο όνομα του Συλλόγου η ημερομηνία, για να έχει και την υπογράμμιση που της αξίζει. Είναι μαζί μας. Κύριε Φουντούρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Έρθμιος Radio και στο Απολύτως Σχετικό.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι και μέλος οικογένειας θυμάτων.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να κατάγεται από το Δίστομο και να μην έχει χάσει την οικογένειά του και ανθρώπους δικούς του εκεί.
1: Της μητέρας μου σκότωσαν όλη την οικογένεια. Πατέρα, μάνα, δύο μικρές αδελφές που τους κρατούσε στα χέρια.
0: Όλο το χωριό δεν ήταν εκεί, φέρνουμε τους άντρες να τους εκτελέσουν. Ήταν γυναίκες, παιδιά.
1: Αυτό είναι.
0: Γι' αυτό λέμε και για ολοκαύτωμα.
1: Γι' αυτό και στη Χάγη, η εκπρόσωπος του Γερμανικού Δημοσίου, ήμουν εκεί, ναι, είπε ότι ήταν κάποια λυπηρά γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του πολέμου και εκφράζουμε τη λύπη μας γι' αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, στην απόφαση, το δικαστήριο δεν τα ονόμασε λυπηρά γεγονότα, τα έχει ονομάσει ατρόσιτες, ομότητες. Γι' αυτό λέμε ότι η Γερμανία έτσι κι αλλιώς ηθικά έχει ιτηθεί.
0: 213 άτομα, 18, πόσο
1: 218
0: χάθηκαν σε ένα χωριό που πρέπει να σώθηκαν ελάχιστες, δεν ξέρω αν κρύφτηκαν, τι έκαναν.
1: Τις επόμενες μέρες, σαν αγκρίμια, ήταν στα βουνά. Φέτος είπαμε να τιμήσουμε κάτι άλλο. Μιλάμε συνέχεια για τους φαγιασθέντες, να μιλήσουμε για τους επιζήσαντες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν 100 φορές όλη τη ζωή τους.
0: Σωστό.
1: Με αυτό το φορτίο.
0: Πώς να το αυτό πολύ καλά το είπατε. Πώς να κουβαλείς, καμιά φορά κουβαλάς και την ενοχή. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, ότι γιατί να γλιτώσω εγώ για να χαθούν όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι ένας αυτόματος συναισθηματικός μηχανισμός.
1: Η μητέρα μου, όταν, εγώ τη θυμάμαι μικρό παιδάκι, όταν είχε τις μαύρες της, απελπιζόταν, και αυτό μπορεί να συνέβαινε και συχνά, έλεγε μια φράση που όταν την άκουγα ταραζόμουν. Χάθηκε Γερμανός για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Το φαντάζεστε, σαν η μογή από τον χορό αρχαίας τραγωδίας, δεν σας φαντάζει αυτό?
0: Μα τώρα να ξεκληρίσεις ένα ολόκληρο, γιατί ένα χωριό είναι μια ζωή ολόκληρη, δεν έχει σημασία ο αριθμός, που είναι τεράστιος έτσι κι αλλιώς.
1: Μα είναι τραγικό να σας πω για την Παπαδιά Κονδύλο Ζήση. Στο σπίτι του παπά, Σωτήρη Ζήσης, είχαν μαζευτεί 8-10 άτομα, γιατί νόμιζαν ότι στο σπίτι του παπά είχε.
0: Σου λέει κάτι θα σεβαστούν, ναι, όσο, συγγνώμη, όσο τέτοιοι, ναι, και να είναι. Ναι.
1: Έτσι. Τους σκοτώνουν όλους. Η Παπαδιά κρατούσε το δίχρονο, τη Μαργαρίτα, στα χέρια της. Δέχεται τρεις σφαίρες. Η μία ξύνει το αυτί της, η άλλη τραυματίζει το χέρι και η τρίτη ανοίγει το κεφαλάκι της Μαργαρίτας. Η Παπαδιά λιποθύμησε. Όταν ξύπνησε, όταν συνήλθε, άρχισε να χορεύει και να τραγουδάει. Τις επόμενες μέρες είχε σαλέψει η Παπαδιά.
0: Σαν ξωτικό για το κοριτσάκι. Ε. Ποιο πλάσμα όμως που μοιάζει με άνθρωπο μπορεί, κύριε Φουντούρη, να πυροβολήσει ένα δίχρονο παιδάκι?
1: Άλλες τις ξεκύλιες ανέγκυες γυναίκες. Και τα δυο οι μικρές θείες μου, δεν μπορώ να τις λωθήσω, δεν τις γνώρισα ποτέ. Οι δυο αδελφές της μητέρας μου. Μικρά παιδάκια τα κρατούσε στο χέρι, στην αγκαλιά της, και ακολούθησε τον άντρα της η σύζυγος, η μητέρα της μάνας μου, ίσως με την ιδέα ότι να θα δουν και τα μικρά παιδιά και θα τον λυπηθούν. Τους σκότωσαν όλους μαζί. Μια φορά θυμάμαι, γιατί και εμείς η δεύτερη γενιά, κάπου το διάβαζα με μελέτες που έχουν γίνει για τα ολοκαυτώματα τα εβραϊκά, είμαστε θύματα. Γιατί έχουμε βιώσει αυτόν τον πόνο. Εγώ, όπως ήμουν μικρός, κάποτε καθόμενος στο κεντρικό καφενείο, γυρίζει ένας από την παρέα, τους φίλους του πατέρα μου, και μου λέει: «Να, εδώ σκότωσαν τον παππού σου και τη γιαγιά σου και ήταν όλοι κουβάροι». Και εκεί σοκαρίστηκα.
0: Ναι, και το πιο σοκαριστικό είναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σφουντούρη, ότι σκέφτεσαι πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο είδος.
1: Έτσι, όταν
0: ακούμε τώρα για τη Γάζα, όταν σου λέει ότι πυροβόλησαν ένα παιδάκι 14 και είχαν μαζευτεί από πάνω και δεν άφηναν να πάει τα ασθενοφόρο, και μάλιστα άνθρωποι που κατάγονται από θύματα του ολοκαυτώματος, δηλαδή δεν είναι. Αρχίζεις και απορείς σε τι είδος ανήκω. Είμαστε όλοι όντως το ίδιο πράγμα? Γιατί εγώ μεγάλωσα, ξέρετε, με μια ιστορία που το μικρό αδερφό της μητέρας μου τον έσωσε ένας Ιταλός, γιατί έβαλαν οι Γερμανοί φωτιά στο σπίτι που έμεναν. Βγήκαν και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι ο μικρός Αντρέας, είχαμε και το ίδιο όνομα, δεν είναι εκεί. Πανικοβλήθηκε η γιαγιά μου και μπήκε, φώναζε ένας Ιταλός: «Πίκολο, πίκολο», μπήκε μέσα και το έβγαλε. Και αυτός στρατιώτης ήτανε. Και άλλοι που βάλανε τη φωτιά, στρατιώτες ήτανε. Και μεγάλωσα με την παρηγοριά ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στον ανθρωπισμό όπου και να βρεθούμε. Αλλά όταν ακούς για το δίστομο, δεν ξέρω, ανησυχείς πολύ για το είδος. Και ζούμε και εποχές τώρα με τη Μέση Ανατολή.
1: Να σας πω και κάτι για το δίστομο που είναι ίδιο με αυτό που είπατε. Και στο δίστομο σώθηκαν αρκετοί από κάποιους στρατιώτες που θέλησαν να παραβούν τις εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί κινδύνευαν 10 φορές περισσότερο.
0: Αυτοί είναι, άμα τους έπαιρναν είδηση.
1: Έτσι, και γι' αυτό δεν τους μάθαμε και ποτέ.
0: Υπήρξαν όμως, έτσι.
1: Ναι, υπήρξαν.
0: Μπορεί να φόραγαν.
1: Τη μητέρα μου ουσιαστικά μετά πήδες από το παράθυρο και τις κάνουν νόημα και πάει σε ένα υπόγειο που ήταν κι άλλα γυναικόπαιδα. Εκεί ανοίγει την πόρτα ένας Γερμανός στρατιώτης, τους βλέπει, τους κάνει νόημα μη μιλάτες, οι οποίοι έξω σκοτώνουν, κάπως έτσι. Βγήκε, έβαλε ένα σημάδι στην πόρτα ότι εδώ ελέγχθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι σώθηκαν αυτά τα γυναικόπαιδα εκεί.
0: Αυτό είναι παρήγορο. Αυτή δεν την ήξερα αυτή την παράμετρο.
1: Βέβαια. Και είναι. Δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να βρούμε ποτέ κανένα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα κρυβόντουσαν μετά.
0: Ότι...
1: Ξέρετε κάτι, κακά τα ψέματα. Η Γερμανία δεν αποναζιστικοποιήθηκε ποτέ. Είχε μια ομαλή μετάβαση. Αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν μοιάσματα για πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Να μας πείτε, επειδή φτάνουμε σε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων, διάβασα μια δήλωσή σας για τις γερμανικές αποζημιώσεις και είπατε, δηλαδή αυτό που διάβασα, ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα.
1: Έτσι.
0: Για πείτε μου, πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Γιατί δεν είναι οικονομικό το θέμα, διότι τα 60 περίπου, έχουν μαζευτεί περίπου 60 εκατομμύρια με τόκους. Και τα μισά μας έλεγαν συμβάζει.
0: Θα λέγαμε δώστε τα, να παραδεχτείτε τι έγινε.
1: Έτσι, δεν θέλουν να υπάρξει απόφαση που θα δημιουργήσει δικασμένο αποζημίωσεων.
0: Αλλού έδωσαν όμως.
1: Όχι. Λένε να σας φτιάξουμε ένα μουσείο, να σας κάνουμε το ένα, να σας κάνουμε το άλλο, αλλά δεν θα ακουστεί η λέξη αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το αυτό είναι που
0: μα δεν είχε έρθει
1: αυτό
0: και ο Γερμανός πρόεδρος και είχε παραδεχτεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν μπορούν να πούνε δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έγινε. Πού είναι το θέμα, δηλαδή?
1: Και στη Χάγη με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, καλά τρόπο, σας ζήτησαν συγγνώμη μέσα, τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Τότε ζούσε η μητέρα μου ακόμα. Του λέω, κύριε, η μητέρα μου έχει ακόμα εφιάλτες.
0: Ναι.
1: Δεν μίλησε, μάζεψε τα μικρόφωνα, έφυγε, αλλά τη μετέδωσε τη δήλωση.
0: Αυτή η υπόθεση με τις αποζημιώσεις που βρίσκεται? Πρόσφατα μου είχαν στείλει και δεν το πρόλαβα τη Δευτέρα.
1: Σήμερα
0: ο σύλλογος για τις αποζημιώσεις ήταν και ο Μανώλης Γλέζος πρωτεργάτης
1: Ναι, βεβαίως αυτοί ζητάνε, αυτός ο σύλλογος έχει το για τις επανορθώσεις και τις κρατικές δηλαδή απαιτήσεις. Φέτος έχουμε επέτειο 20 χρόνια από τότε, το 2006 βγήκε η απόφαση του εφετείου Φλωρεντίας, η οποία απεφάσισε ότι μπορεί το δίστομο να εκτελέσει την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε, μια έτοιμη απόφαση, και με ρώτησε ο Γερμανός δημοσιογράφος, τώρα εντάξει τι θέλετε, τι θέλουμε, λέω, εσείς τι θα θέλατε αν είχατε μια απόφαση τελεσίδικη στα χέρια σας και ένα πολιτισμένο κράτος που ζήτησε στην πιο πολιτισμένη γωνιά
0: με παράδοση και στο δίκαιο και όλα αυτά.
1: Ναι, δεν την εκτελεί. Έχετε δίκιο, μωρέ. Αφού έχω δίκιο, γράψω του λόγου.
0: Κύριε Σφουντούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μας θυμηθήκατε.
0: Γεια σας. Τέτοια μέρα κυκλοφόρησε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Marley and the Wailers. Ο τίτλος ήταν Uprising. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, είναι και πολλά σχετικά και με το δίστομο και όλα τα σχετικά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επίτηδες βάλαμε κάτι να φύγουμε λίγο από εκείνη την ατμόσφαιρα, αλλά η μνήμη αν αδυνατίζει είναι επικίνδυνο, να ξέρετε. Δεν είναι κάποια αιμονή, είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστήμων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στέλνουμε πεντακάθαρο μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε και το βηματισμό της. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάμ Φιντάν στη Σόφια. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελα συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη. Ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. 4 κρούσματα ευλογιάς. Εγώ προβάτω στην Αρκαδία. Θανατώθηκαν 285 ζώα. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν. Γενικά αίθριος καιρός αύριο. Βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και Σταδίου. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
4: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αύριο ξεκινάει και το Μουντιάλ. Δεν ξέρω με τη Βραζιλία πώς θα πάτε, αν την υποστηρίζετε κτλ. Πάντως μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα το 1931, γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Βραζιλιάνος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο. Περίφημος για το ψιθυριστό στυλ του όταν τραγουδούσε. Με το Stan Getz έκαναν πολύ ωραίες δουλειές, το σαξοφωνίστα.

φανεί μας αυτή την εκτέλεση, είναι παγκοσμίως γνωστό και αγαπητό. Τραγουδάει και η πρώτη του σύζυγος μετά.

0: Όταν χώρισε και ξαναπαντρεύτηκε, πάλι τραγουδίστρια πήρε. Λοιπόν, ακούμε The Girl from Ipanema και πάμε The Messages from τα δικά σας δηλαδή. Η Πέπη μου στείλε μια φωτογραφία. Είναι ακριβώς τα δύο πράγματα, ο Βασίλης θα ζήλευε άμα το βλέπε, που θα ήθελα να έχω τώρα μπροστά μου την ώρα που κάνω εκπομπή, Πέπη μου, και δεν έχω δυστυχώς κανένα από αυτά παρά μόνο μια φωτογραφία. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα. Δίστομο και Σαριανή, δύο εγκλήματα μίσους που έγιναν τρεις μήνες πριν φύγουν Ναζί από την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 89, ο κύριος Sealed with the Kiss, ο Donovan, ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών single charts και θυμηθήκαμε τη γρανίτα από λεμόνι που βλέπαμε στην Τετάρτη Γυμνασίου. Κάτσε να υπολογίσω την ηλικία σου, Μίτσο. Όχι, δεν προλαβαίνω, γιατί πάω στα γρήγορα στην Ηλέκτρα. Μαζί με το Δίστομο, μας έγραψε η Ηλέκτρα, 10 Ιουνίου του 1944 ισοπεδώθηκε και κατακάηκε από τους Ναζί το χωριό Ραντούρ στη Γαλλία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Την ίδια μέρα δύο χωριά, ένα στη Γαλλία, ένα στην Ελλάδα, ισοπεδώθηκαν. Και μας θυμίζει για το 42 ίδια ημερομηνία το χωριό Λίντιτσε στη Τσεχία. Αυτό, η Ηλέκτρα μου, το θυμήθηκα, το είπα εγώ νωρίτερα. Δεν σημαίνει τίποτα. Θέλω να πω, αυτό το είπαμε, αυτό με το γαλλικό χωριό έκανες πολύ καλά και μας το θύμισες. Εντάξει, αυτά τα μεταδίδουμε, αγαπητέ Γιάννη. Πάντως όλα πάνε καλά, λέει, δεν αντέχουμε άλλη πρόοδο σε αυτή τη χώρα. Όλα ζάχαρη, φιλιά Γιάννη, ΣΑΕΚ Γιάννη. Να, ωραία, σε λίγο θα πάμε και στα αθλητικά. Εντάξει Σπύρο μου, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα οι μεταδόσεις, ο Φραντς. Ποιος πληρώνει το βαρκάρι, ποιος ακούει ομιλίες, επειδή είχαμε βάλει νωρίτερα αυτή την εξαιρετική μουσική του Μαρκόπουλου που έφυγε μια τέτοια μέρα. Η Ελένη, ποιος πληρώνει το βαρκάρι, γυρίστηκε σε ένα νεοκλασικό στην Ιαλισσό της Ρόδου. Θα μας επισκεφθεί, λέει, και ο Πρωθυπουργός, νομίζω το είπα. Τα άλλα δεν τα διαβάζω. Ελένη, φιλιά από Ρόδο, φιλιά αγαπητή Ελένη. Ο Θοδωρής, μια και μιλάτε για τα ολοκαυτώματα, λέει, ας θυμηθούμε και τα 280 αθώα θύματα της κλεισούρας Καστοριάς. Καλησπέρα Ανδρέα. Α, όχι, της Ηλέκτρας το διάβασα. Απλώς επειδή είχε έρθει και ήταν απολύτως σχετικό, το έβαλα νωρίς.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να δούμε τώρα, αυτός ο καημάς, πώς το λένε το συνάδελφο που θα φιλοξενήσουμε σε λίγο. Α, είναι στη γραμμή. Α, ο εξαίρετος συνάδελφος Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Νομίζω ότι αυτό έχουμε πάθει αρκετές φορές, έτσι. Αρκετές. Έχουμε πάθει.
0: Εγώ ποτέ. Γι' αυτό το κάνω.
2: Στον αέρα. Ναι, ναι.
0: Για να μην το πάθω μετά στα αλήθεια. Λέω, ξέρεις, έλα μωρέ πάλι αυτός ο καημός.
2: Έλα τώρα, ποιος είναι
0: καημός. Ο υπέροχος αυτός αθλητικός συντάκτης. Όχι, μα είσαι εξαίρετος. Και εσύ και ο Τάσος είστε μπαλαδόροι, όνομα και πράγμα. Πιο πετυχημένο τίτλο εκπομπής δεν μπορούσατε να βάλετε, στο λέω αλήθεια. Αύριο βέβαια ξεκινάει το Μουντιάλ. Κάθε μέρα θα έχουμε 4 σταθερά ραντεβού μόνο για Μουντιάλ. Δεν θα χάσουν ούτε κεραία ακροάτριες και ακροατές. Αλλά εντωμεταξύ έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε νομίζω σήμερα παιχνίδι πολύ καθοριστικό.
2: Σε δύο ώρες. Και κάτι, 9 η ώρα δηλαδή, R2 Sports. Έχουμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λαβωμένος ο Παναθηναϊκός. Γιατί θα είναι εκτός του Ρογκαβόπουλου που τραυματίστηκε στον αγώνα.
0: Ναι, το είδα και να σου πω κάτι. Δεν ήταν ωραίο που συνέχισαν και βάλαν καλάθι. Δηλαδή το βλέπεις τον άνθρωπο τώρα ότι το πόδι του είναι. Τέλος πάντων, θα πεις, δεν κρύφηκε από εκεί το παιχνίδι. Αλλά ήταν μια στιγμή που δεν πολύ χάρηκα εγώ.
2: Είναι έξω και ο Οσμάν, αλλά πολύ περισσότερο τελευταία στιγμή και ο Σλούκας. Έτσι είχε θέματα με το αιματοσμό.
0: Καίγονται προς το τέλος πάντως οι παίκτες. Παίζουν πάρα πολύ.
2: Κοίταξε, φαντάζομαι πέρυσι ο Μόντριτς, γιατί το λέω πέρυσι, φέτος δεν έχει ολοκληρωθεί η σεζόν. Ο Μόντριτς που έπαιξε στο Μουντιάλ.
0: Που έπαιξε μπάλα, δεν ήταν. Στο μπάσκετ παίζουν νομίζω πιο συχνά.
2: 76 παιχνίδια. 76 παιχνίδια. Εντάξει. Είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
2: Αν θα πούμε ότι στο παρελθόν, πριν από 30-40 χρόνια, παίζανε 40 maximum. ναι. 50 και ξαφνικά παίζει 76.
0: Ό,τι και να είναι, οργανισμός είναι αυτός, δεν μπορεί.
2: Έτσι,
0: να...
2: έτσι ακριβώς. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
2: Και λέμε τώρα για 48 ομάδες, φαντάσου σε 4 χρόνια μπορεί να πάμε στις 60.
0: Για πες μου, Δημήτρη, εσύ που είσαι ρεπόρτερ μαμούνι, κάτι που διάβαζα με το Λουτσέσκου, πρέπει να περιμένουμε τη διοίκηση.
2: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να πω.
0: Για πες.
2: Θυμάσαι που μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, λέω ότι ο μόνος σίγουρος είναι ο Νίκολιτς.
0: Και έγινε και υπερσίγουρος αυτός, υπέγραψε και νέο συμβόλαιο και τα λοιπά.
2: Και να μην υπήρχε ανανέωση, δεν θα υπήρχε,
0: ναι, δεν υπήρχε θέμα
2: αλλαγής. Ναι, ναι.
0: Τώρα τι γίνεται με τον Λουτσέσκου, τον φάγατε τον άνθρωπο.
2: Ο Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος που το σκέφτεται αρκετά. Από την άλλη, για να σκέφτεται κάτι στο μυαλό του. Ναι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε θέμα προπονητή, θα έλεγε, παιδιά, τι κάθεστε και λέτε. Εμείς έχουμε προπονητή.
0: Ναι.
2: Έτσι γίνονται. Όταν συζητείται κάτι και το λέει μόνο μία πλευρά και η άλλη απλά ακούει.
0: Ναι.
2: Δεν είπε ότι
0: κάτι,
2: φύγει.
0: Κάτι γίνεται. Όχι, αλλά.
2: Ναι.
0: Πότε θα ξέρουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που οπωσδήποτε τους απασχολεί.
2: Όχι, δεν τα λέμε, πρέπει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να
0: πάει να κάνουν ήσυχες βουτιές. Ναι, πότε.
2: Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ φανταζόμαστε.
0: Και αυτό δεν είναι καλό να τραβάει, γιατί μετά θα αρχίσουν προετοιμασίες, έχουν παιχνίδια Ευρώπη.
2: Δεν είπα εμείς.
0: Μεταγραφές. Θα τις εγκρίνει το καινούργιο δίδυμο που έχει αναλάβει εκεί τις διευθύνσεις.
2: Αυτό λέω. Αυτό είναι το λιγότερο το εμείς. Είναι η ομάδα που να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Οι παίχτες είναι άλλο να μου πεις σε θέλει ο τάδε. Ωραία, ποιος είναι ο προπονητής.
0: Πάρ' τον ένα τηλέφωνο και εσύ, Δημήτρη, να το πεις εδώ να ξέρεις. Όχι, το Λουτσέσκου.
2: Ο Λουτσέσκου, λέει, εγώ ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει. Δεν υπάρχει θέμα από τον Λουτσέσκου.
0: Ναι.
2: Από τη διοίκηση, ουσιαστικά από τον Ιβάν.
0: Ναι.
2: Είναι φίλοι, έχουν απεριόριστη τιμή για τον άλλον. Αλλά πολλές φορές κάποια πράγματα τελειώνουν.
0: Λες ότι κάπου εδώ ίσως λίγο στόμωσε, ας πούμε. Θέλει,
2: ναι,
0: μια.
2: Και πέρυσι, βέβαια, τη εποχή, άμα θυμάσαι, υπήρχε έντονη φημολογία. Και κάποια στιγμή συναντήθηκαν και τα ξαναβρήκανε.
0: Και ησύχασαν.
2: Ναι, οπότε να
0: έχεις
2: δούμε,
0: τίποτα μεταγραφές εκεί να έρχονται, να μπορεί να έρθουν. Έχεις κανένα τέτοιο. Μάζευε μας κανένα ωραίο τέτοιο νέο να.
2: Το σύριαλ γιατί αυτές τις μέρες είναι ο Τσάπρας. Του Λεβαδιακού. Στο Λεβαδιακό λένε ότι έχουν πρόταση στο εξωτερικό που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι λες. Τόσο δίνουμε εμείς τον Ελίασο, να ξέρεις.
2: Αν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, να δώσουν τα ίδια.
2: Θα δώσουν 3 εκατομμύρια.
0: Η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται. Τα έχει καλύψει τα μπακ.
2: Νομίζω απλά. Δηλαδή ενδιαφέρεται, ενώ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός πρέπει να μιλήσει. Δηλαδή να το προχώρησαν. Είναι άλλο το ενδιαφέρον να δούμε.
0: Σωστά.
2: Ναι.
0: Και άμα δεν μας ζητήσουν να πουλήσουμε τον Μπεν Ράις, δεν αλλάζουμε.
2: Ναι, οπότε αν ισχύει αυτό, το θεωρώ κομματάκι δύσκολο να πάρει. Όχι να δώσουν οι ομάδες. Αν και είναι
0: ο Τσάπρας αριστερά ή δεξιά παίζει.
2: Αριστερά.
0: Άρα καλά, είπα Μπεν Ράις. Γιατί και αυτός ο Ρώτα, βιονικός, ξεβιονικός, θέλει κανένα παίχτη να τον
2: σίγουρα, όταν παίζεις και Ευρώπη, θέλεις οπωσδήποτε, αν όχι σε κάθε θέση, να βρίσκεις παίχτες που να παίζουν, δηλαδή να παίζει, ας πούμε, αριστερό μπακ και αριστερός κεντρικός.
0: Ό,τι χρειαστεί, ναι, σωστό.
2: Γιατί γίνεται.
0: Εντάξει, Δημήτρη μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε εμείς, θα τα λέμε στα ραντεβουδάκια μας, αλλά θα έχουμε το υπόλοιπο περιεχόμενο εκτός Μουντιάλ.
2: Ναι,
0: στα Μουντιάλ
2: θα
0: σας ακούω. Ναι, είναι και πάρα πολλές ομάδες, άμα δεν ξεκαθαρίσει λίγο εκεί στο Μουντιάλ, λίγο να έχεις μια πιο σαφή εικόνα. Αλλά θα ακούω εγώ τα ραντεβουδάκια εδώ τα καθημερινά και θα μάθω πότε θα ασχοληθώ με σθένος. Ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμάκη.
2: Σας ευχαριστώ, για χαρά.

Είναι 10 Ιουνίου του 1975 και η ΑΕΤ, οι English, κυκλοφορούν το 4ο στούντιο άλμπουμ τους. Ο τίτλος ήταν One of These Nights. Είναι και μία από τις μεγάλες επιτυχίες, το ομότιτλο τραγούδι. Αλλά για αυτό που ακούμε, τους ψευδόμενους οφθαλμούς, Blind Eyes δηλαδή, κέρδισαν το Grammy Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. Και εμένα πρέπει να ομολογήσω, είναι η μεγάλη μου αδυναμία από τα τραγούδια των

0: που λέμε, για μάτια που λένε ψέματα. Για να πάμε σε άλλα ψέματα, να δούμε βέβαια πού βρίσκονται αυτά. Έχουμε πολύ μεγάλες και σημαντικές εξελίξεις εδώ στη γειτονιά μας, στην Αλβανία. Αυτό το περίφημο αναπτυξιακό σχέδιο για το Mega Resort μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, συμμετέχουν και Καταριανοί. Η εταιρεία αυτή είναι συμφερόντων, λέει, του κυρίου Κούσνερ. Ξέρετε, ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ είναι το θέμα που ακούσατε τις προηγούμενες ημέρες, με αμφισβητούμενες περιουσίες σε περιοχές που έχει δεσμεύσει αυτή η δραστηριότητα, πώς να το πω, αυτός ο επιχειρηματικός όμιλος, περιουσίες που αφορούν και την ελληνική μειονότητα. Και εδώ το Σαββατοκύριακο είχαμε τεράστιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, γιατί αυτές οι περιοχές, εκτός από αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι και προστατευόμενες, είναι υπέροχες περιοχές. Θα μου πεις, δεν πάνε αυτές οι μεγάλες εταιρείες όπου να είναι να κάνουν τεράστιες επενδύσεις. Προσέξτε, η κλίμακα είναι πολύ σημαντική. Αυτοί δεν επενδύουν λίγα λεφτά για να κάνουν 10 δωμάτια να βγάλουν λίγα λεφτά. Επενδύουν τεράστια κεφάλαια και παίρνουν περιοχές που τους αλλάζουν τελείως τον χαρακτήρα. Τέτοια προσπάθεια μέχρι και στη Γάζα έχουν πει ότι σχεδιάζουν να κάνουν. Με εντυπωσίασαν λοιπόν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ο αλβανικός λαός φαίνεται ότι δεν το δέχεται αυτό και δεν το καταπίνει. Και βλέπω τώρα ότι οι Αλβανοί εισαγγελείς κατά της διαφθοράς παγώνουν τραπεζικούς λογαριασμούς μιας εταιρείας διαχείρισης γης που συνδέεται με αυτό το αμφιλεγόμενο έργο, και η αναταραχή φτάνει σε λαϊκό και θεσμικό επίπεδο. Ζητήσαμε από την κυρία Βέρα Τίκα, η οποία είναι επιστημονική συνεργάτη στο Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντίου και είναι και ειδική ερευνήτρια για θέματα ξενοφοβίας, μυσαλλοδοξίας, δημοκρατικής ανθεκτικότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Far Right Ανάλυσης, και έχει και εξειδίκευση στην εξέλιξη μετά τα κομμουνιστικά καθεστώτα, την πολιτική εξέλιξη σε βαλκανικές χώρες που είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία και βέβαια η Αλβανία. Κυρία Τίκα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε καλά, εμείς που ανταποκριθήκατε. Γιατί ξέρετε, κάποιες χώρες όπως η Αλβανία είναι πολύ κοντά μας και ίσως ξέρουμε λιγότερα από ό,τι ξέρουμε για τη Γαλλία, για την Αγγλία. Αυτές οι κινητοποιήσεις που εμένα το εύρος τους με, πώς να σας πω, με εξέπληξε, ήταν αναμενόμενες για ένα θέμα που έχει στον πυρήνα του οικολογικό χαρακτήρα, αλλά βέβαια και το κομμάτι περιουσιών.
1: Πολύ σωστά. Ωστόσο θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο το εύρος των κινητοποιήσεων αυτών, είναι και η ένταση τους. Συνεχίζονται για 11η ημέρα. Μάλιστα. Οι κινητοποιήσεις αυτές. Αυτό που συμβαίνει σήμερα γενικότερα στην Αλβανία δεν είναι μια περιβαλλοντική διαμαρτυρία. Πρόκειται για μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική κινητοποίηση που ξεκίνησε από τη Σβέρνιτσα και την Άρτα, αλλά πλέον έχει αγγίξει ζητήματα ανάπτυξης, ιδιοκτησίας, διαφάνειας, θεσμών και δημοκρατικής λογοδοσίας στην Αλβανία.
0: Άρα αυτό έχει να κάνει, είναι μια ευρύτερη πίεση στην κυβέρνηση του κυρίου Ράμα, γιατί έχουμε και τις διπλωματικές διαμαρτυρίες τις δικές μας, αλλά και επισημάνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να προσέξουν πολύ καλά πώς θα το χειριστούν αυτό, αν θέλουν να βλέπουν την είσοδό του στην Ευρώπη.
1: Πολύ σωστά. Έχουν σωρευτεί οι υποθέσεις και τα ζητήματα που αγγίζουν τις κινητοποίησεις, αλλά και το ζήτημα που ξεκίνησε από τη Σβέρνιτσα και την Άρτα. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε όλες τις διαστάσεις οι οποίες έτσι αλληλώς συνδέονται, θα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα τη σημασία της ίδιας της περιοχής.
0: Ναι.
1: Η Σβέρνιτσα και η Νάρτα βρίσκονται βόρεια της Αυλώνας σε ένα προστατευόμενο τοπίο που λέγεται ΑΟΣ Νάρτα.
0: Είναι προνομιακό, έτσι, στην Αδριατική, δηλαδή είναι ένας μικρός παράδεισος από ό,τι είδα εγώ.
1: Πολύ σωστά. Είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές βιοποικιλότητας της Αδριατικής. Εκεί βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Νάρτας, η οποία είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της περιοχής, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 200 είδη πτηνών, ανάμεσά τους χιλιάδες φλαμίγκο, πελεκάνους, αεροδιούς, αλλά και προστατευόμενα είδη όπως είναι η μεσογειακή φώκια, οι θαλάσσιες χελώνες. Η περιοχή συνδέεται άμεσα και με το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ, που είναι ο τελευταίος μεγάλος, ελεύθερος και άγριος ποταμός της Ευρώπης. Ωστόσο, η σημασία της περιοχής δεν είναι μόνο οικολογική. Στην περιοχή συμπυκνώνεται και ένα διαχρονικό πρόβλημα της Αλβανίας, που αφορά, που είναι και μια μεγάλη εκκρεμότητα της μετακομιστικής Αλβανίας και αφορά το ζήτημα των ιδιοκτησιών. Πολλές από τις συγκρούσεις σήμερα που βλέπουμε στην Αλβανία έχουν τις ρίζες τους ακριβώς στην περίοδο της μετάβασης, στη δεκαετία του 90, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Εκεί που λέει και η ελληνική κοινότητα ότι έχουν ιδιοκτησίες που αυτές κάπως εξαφανίστηκαν επί κομμουνιστικού καθεστώτος μετά από... Είναι μια δύσκολη ιστορία αυτή, νομίζω.
1: Είναι μια πολύπλοκη ιστορία. Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος υπήρχε κολλεκτιβοποίηση όλων των ιδιοκτησιών. Αυτό το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μετάβασης, της δημοκρατικής μετάβασης της Αλβανίας έγινε μια απόπειρα να επιληθεί, δεν επιλύθηκε.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το Χότζα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω πώς το χάσω, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Εν αντιθέσει με άλλες χώρες της περιοχής, των Δυτικών Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, η Αλβανία δεν κατάφερε με σαφή τρόπο να επιλύσει το ζήτημα αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί πολλές διαμάχες.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι βλέπουμε και στην περιοχή. Βλέπουμε η περιοχή η οποία έχει και ελληνόφωνο πληθυσμό. Υπάρχει μια αντιπαράθεση από τη μία ανάμεσα στα επενδυτικά σχήματα που διαθέτουν όμως τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι αναγνωρίζονται από το κράτος, και από την άλλη σε κατοίκους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, ήδη από το 1930 αποτελούν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες μέρους της γης και διαθέτουν και τίτλους ιδιοκτησίας. Άρα υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα και σε πραγματολογικό επίπεδο.
0: Ναι, δεν είναι μόνο θεωρητικό ή το οικολογική ανησυχία. Εσείς, επειδή βλέπω εδώ το χρόνο να μας καταδιώκει, ως εκτίμηση, γιατί είναι και το αντικείμενό σας, βλέπετε ότι αυτή η ιστορία θα βγάλει στην επιφάνεια και άλλα ζητήματα αμφισβήτησης της εξουσίας και της θεσμικής λειτουργίας? Δηλαδή, μπορεί αυτό το μεγάλο βότσαλο στην λίμνη με ομόκεντρους κύκλους να δημιουργήσει μεγαλύτερη αναταραχή στο πολιτικό σύστημα της Αλβανίας, η οποία βλέπει και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζει ρόλο αυτό?
1: Πολύ σωστά. Βλέπουμε ήδη αναταραχή στο πολιτικό σύστημα στην Αλβανία, καθώς υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο στο πολιτικό σύστημα στην Αλβανία. Καθώς υπάρχει μια σύγκρουση

0: Τώρα μετά το 90 για την Αλβανία.
1: Μπορεί, λέτε, όλο αυτό το κίνημα που έχει δημιουργηθεί τώρα να μορφοποιηθεί σε, να κατευθυνθεί προς κάποιο υπάρχον πολιτικό σχήμα, γιατί ο κύριος Ράμα νομίζω είναι με τους σοσιαλιστές, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς είναι εκεί τα ονόματα των κομμάτων, ας πούμε.
0: Ένα ενδιαφέρον στοιχείο με τα συνθήματα και με τις διαδηλώσεις στην Αλβανία είναι ότι δεν στρέφονται μόνο κατά της κυβέρνησης, η οποία είναι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, είναι σοσιαλιστικό κόμμα της Αλβανίας με την εξέλιξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Βλέπουμε συνθήματα που διαπερνούν όλο το πολιτικό φάσμα, ακόμα και την αντιπολίτευση.
1: Μπορεί να γεννήσουν, λέτε, και κάτι καινούριο, δηλαδή.
0: Λοιπόν, υπάρχουν συνθήματα όπως ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή. Η Αλβανία δεν πωλείται. Προς το παρόν δεν βλέπουμε να σχηματοποιείται κάποιος πολιτικός φορέας. Ωστόσο, θα ήταν ευχής έργων για την μετεξέλιξη όλων αυτών των ζητημάτων να συγκροτηθεί ένας πολιτικός φορέας που θα πραγματεύεται όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν νομίζω να τονίσει άμεσα αυτή η ιστορία. Έχει, νομίζω, αρκετό δρόμο ακόμα. Κυρία Τίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Εάν θέλετε, βέβαια, έτσι, θα τα ξαναπούμε. Δεν σας δεσμεύουμε. Γεια σας. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιου, και για να την υποδεχθούμε βάλαμε και εμείς το Over the Rainbow με την περίφημη Judy Garland, η οποία γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίνει και οικολογικό, μεταξύ άλλων, το θέμα στην Αλβανία. Για να δούμε, θα βγει αυτό το ουράνιο τόξο εκεί να φωτίσει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυναξία Βαγγελισσαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζου και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές το 27, λέει, κάθε μέρα μετράει, τόνισε. Απειλές διαγραφών από τον Νίκο Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες της Χαριλάου Τρικούπη. Τελεσίγραφα στο ΣΥΡΙΖΑ από όσους στέκονται απέναντι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και το Σοκράτη Φάμελο για τη συστράτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν άνομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στην διατήρηση ηρεμού κλίματος, το είπε ο Γιώργος Λιεραπετρίτης στον ομόλογο του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Σοκ από τα διεπεισόδια στο Μπέλφαστ που πυροδότησε η επίθεση Σουδανού πρόσφυγα με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Τρυπολήθηκαν σπίτια μεταναστών, σφοδρές συγκρούσεις του πλήθους με την αστυνομία. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν με εκατέρωθεν πλήγματα. Βάσεις των ΗΠΑ σε Μπαχρέν και Κουβέιτ έπληξε η Τεχεράνη. Τα ευρήματα της αστυνομίας και αντιφάσεις του 65χρονου που διώκεται για διπλή ανθρωποκτονία μάνας και γιου στο Αίγιο. Πάλεψαν σκληρά με το δολοφόνο τους, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Και πρεμιέρα αύριο για το Μοντιάλ με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Η απόλυτη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει και οι τηλεθεατές συντονίζονται στην ΕΡΤ. Με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε που είναι πλούσια και περιλαμβάνει και την πρεμιέρα της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αφού η Βουλή σήμερα άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής με τους τόνους να ανεβαίνουν ιδιαίτερα. Ξεκινάμε όμως με την συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άνεμος νίκης φυσάει κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα στα γραφεία στο Μοσχάτο. Και αν κρίνω από τα χαμόγελά σας και από τον ενθουσιασμό σας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μία ακόμα μεγάλη νικηφόρα μάχη για την παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Με κεντρικό θέμα την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα και έθεσε σε εγρήγορση τις κομματικές μηχανές. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Η ανάδειξη σήμερα του κύριου Κυριανάκη σε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και της συνεδρίαση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ουσιαστικά επιτέλεσε και μια βάση για να δείξει, που είπε άλλωστε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Οι εκλογές, είπε, χαρακτηριστικά θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία και κάλεσε προσωπικά τον νέο γραμματέα, τον κύριο Κυριανάκη, να οργώσει τη χώρα, να το πω με δικά μου λόγια, να θέσει όλο τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε εγρήγορση εν ώψη των εκλογών. Είναι ένα sprint. Είναι ένας μαραθώνιος με χαρακτηριστικά sprint. Επίσης, με δικά μου λόγια, είπε γκρόσο μότο ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος μάλιστα σε πρώτο ελληνικό στο νέο γραμματέα του κόμματος. Από εκεί και έπειτα, η σημερινή διαδικασία είναι μια αφορμή και ήταν και εξακολουθεί να είναι του Πρωθυπουργού να θέσει. Να αναπτύξει τη βεντάλια με την οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας, είπε χαρακτηριστικά. Θα αξιολογώ εκφράσεις από τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε ευρυδίκη πώς κινείται πλέον στην τελική ευθεία, όπως ο ίδιος είπε προς τις εκλογές που λέει υποστηρίζει θα γίνει το 27 ο κ. Μητσοτάκης. Μία είναι η Κυριακή. Μία είναι η επιλογή. Αυτή η πρώτη επιλογή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο στόχος της αυτοδυναμίας. Ή αν θέλεις η αυτοπεποίθηση, η ενισχυμένη αισιοδοξία ότι θα πάει ψηλά η Νέα Δημοκρατία, ίσως πιο ψηλά και από ό,τι δείχνουν οι εκλογές, οι συγγνώμη δημοσκοπήσεις. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σε έναν ασταθή κόσμο να προσφέρει ασφάλεια στη χώρα. Μια άλλη αποστροφή. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση θεία σοκ. και είναι ενδιαφέρον αυτός ο χαρακτηρισμός Ευρωβουλευτή και είναι πολύ χρεός. Δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει, αντιπολίτευση την Ελλάδα, είπε ξανά. Η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας και ο θεσμικός εξυγχρονισμός αποτελούν, το ανέπτυξε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης, ένα τρίπτυχο στο οποίο μπορεί να ανιχνεύσει κανείς και τις αρχές προγραμματικές της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εκλογών της νέας τετραετίας που διεκδικεί. Η χώρα μεγάλωσε. Μετά την πτώχευση μεγάλωσε κατά 60%, μείωσε κατά 60% το δημόσιο χρέος και η προτεραιότητα είναι η τσέπη του πολίτη με στόχο το 2030. Είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα φράση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως υπάρχουν και οι αιχμές σε όσους μιλάνε και εγκαλούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκη για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι γαλάζιο, Αιγαίο, ελληνικό και αναφορές φυσικά στην επέκταση των υδάτων της ΑΟΣ, δηλαδή, της χώρας δυτικά, αλλά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας.
0: Λοιπόν, Νότι, εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, στο οποίο καλωσορίζει τον κύριο Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές επαναλαμβάνει το 2007, αλλά ξεκινάμε να οργώνουμε την Ελλάδα.
1: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο, θωρακίζοντας τα σύνορα και τις ένοπλες δυνάμεις, μειώνοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, χτίζοντας, με άλλα λόγια, μια καλύτερη ζωή για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και στην πορεία αυτή επιμένουμε δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού, με πρώτο σταθμό την εκλογή του νέου γραμματέα, που αποτελεί εξάλλου και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, ο οποίος θα διαδεχθεί το Στέλιο Κονταδάκη. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για το Στέλιο. Για να προτείνω, όπως ξέρετε, αυτήν την βαριά σκυτάλη να την αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Και έρχεσαι λοιπόν και καλείσαι να ανταποκριθείς σε μια πολύ σημαντική οργανωτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παράταξή μας.
0: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
1: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς, συνεπώς, δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον, να τη δώσουμε και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδος και την παροντόδια.
0: Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να περάσουμε στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις διαφορετικές φωνές που ακούγονται στο εσωτερικό του κόμματος, διαμηνύοντας ότι δεν θα γίνει καμία δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις των οργάνων. Μια προειδοποίηση που ήρθε στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίας, χωρίς συμμαχίας, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες του όνειση ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου.
4: Που η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Τι θα γίνει σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο σε εκλογές, αλλά χωρίς να κερδίσει την αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μιλήσε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
0: Πάμε τώρα και στον χώρο της αριστεράς, όπου το τοπίο παραμένει θολό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλειο Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει με το κόμμα και αν παρακολουθεί την νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
6: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
7: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
8: Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Πώς στέκεστε δίπλα? Αντίφαση. Νομίζω ότι η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
6: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
7: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί, πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
0: Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για το κλίμα να δούμε στο χώρο της αριστεράς. Τους ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούντες στέλνουν τελεσίγραφο στην ηγεσία της Κομοδούρου για να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη έθεσε και συγκεκριμένο χρονικό όριο εντός 10 ημερών. Διαφορετικά είπε ότι θα υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Η υπόθεση εμπλέκεται ακόμα περισσότερο, όπως ακούσαμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Παπά. Ζητούν απευθείας ενημέρωση στο βαθμό που δεν υπάρξει αυτή για το επόμενο δεκαήμερο. Ο κύριος Πολάκης πρότεινε την νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και νέα συνεδρία της κεντρικής επιτροπής εντός του επόμενου, μετά από 10 μέρες δηλαδή.
0: Μετά από 10 μέρες πάλι πολιτική, εκ νέου πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Όμως εδώ πέρα διερωτάτε κάποιος που παρακολουθεί τα πράγματα ότι και ο κύριος Φάμελος θα έπαιρνε αυτή τη θέση αν δεν υπήρχε κάποιο είδους συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα διαψεύδει το θέμα των συνεργασιών, έτσι δεν είναι?
9: Ο κύριος Τσίπρας δια της κυρίας Κουφονικολάκου, που την είχαμε και χθες το βράδυ στην εκπομπή μας, το απέκλεισε εντελώς. Καμία συνεργασία με κόμματα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Μάλιστα η δήλωσή της ήταν ότι με απόλυτο σεβασμό στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρεμβαίνουμε, δεν συμμετέχουμε στα τεκτενόμενα, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κόμματα, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό, σύμφωνα με και με τις δικές μου πληροφορίες, ναι, θα είναι κάτι που θα τηρηθεί από τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος. Και με τους εν ενεργεία βουλευτές και με κόμματα.
0: Και πού μπορεί να πάει έτσι, Βαγγέλη?
9: Θα δούμε τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία εντός δεκαημέρου. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τον κύριο Τσίπρα εννοώ. Δεν mm-hmm. θα υπάρξει mm-hmm. καμία επικοινωνία. Mm-hmm. Ούτε από τη μία μεριά, ούτε από την άλλη. Και δεν πρόκειται να έχουμε εξέλιξη μεταξύ συνεργασιών των δύο κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ συγκεκριμένη απόφαση. Την είχε εκφράσει από την πρώτη μέρα παρουσίασης του βιβλίου του στο Θέατρο Παλάς και είναι κάτι που συνεχίζει και τηρεί ως απόφαση και για τους ενεργεία βουλευτές οποιοδήποτε κομμάτος, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την συνεργασία κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας είναι αποφασισμένος, φέρεται αποφασισμένος να κατέβει στις εκλογές με το δικό του κόμμα και όχι με συνεργασία κομμάτων. Mm-hmm. Αυτό τώρα το τι θα σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ, ασκείται μια πολύ μεγάλη πίεση προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, ζήτησε, μάλλον το ξεκαθάρισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που το ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας, δηλώνοντας μάλιστα ότι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής είναι δεδομένη. Δηλαδή να υποστηριχτεί και να συμπλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι, μεν αλλά δηλαδή.
9: Τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας.
9: Είναι ένας γόρδιος δεσμός mm-hmm. που κανείς δεν γνωρίζει πώς θα λυθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο Έθνος Ρέιντιο και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτετζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίσει να είναι αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας. Σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι. Δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
0: Μπορεί,
10: αλλά
0: ναι,
10: και πάλι εδώ θα είμαστε. Να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
0: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
10: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
0: Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
10: Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
0: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για πρόεδρο τον Μάκη Βορίδη και θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυβίκη. Η Ολομέλεια πράγματι άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την Συνταγματική Αναθεώρηση, μιας επιτροπής η οποία θα έχει δίμηνη προθεσμία προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της με σύσσωμη την αντιπολίτευση πάντως να διαφωνεί με το ασφιχτικό όπως το χαρακτήρισε χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Έχει ήδη βγει η σχετική ανακοίνωση για την εκλογή διακομματικού προεδρίου και για τη θέση του προέδρου προορίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης. Νωρίτερα στην Ολομέλεια, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης άσκησαν δρυνή ακριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην διαδικασία διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Αμβρουλάκη να τονίζει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών και να ξεκαθαρίζει ότι το Πασόκ θα δώσει συνένεση στη συνταγματική αναθεώρηση, στις αναθεωρητές διατάξεις, μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, την επόμενη δηλαδή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός. Γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, όπως είπε. Από την πλευρά του, ο Σοκράτης Φάμελος, το ίδιο μήκος κύματος, έκανε λόγο για μια διαδικασία fast track, ότι είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα και ότι η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Φάμελος, επιδιώκει να μετατρέψει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο. Και γι' αυτό το λόγο, είπε, δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας 180 ψήφων σε κανένα άνθρωπο στην παρούσα προτείνουσα βουλή. Που το κάναμε το 2018 και το 2019, το προδώσατε και τώρα θα θερήσετε ό,τι σπήρατε, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται το ελληνικό λαό τσέφκα μηνύματα και επισήμανε ότι παλιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας. Αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο και αν το παίζουν φορτουνάκηδες και βροντάκηδες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Μηνατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο οποίος εξέφρασε τη συνολική του αντίθεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Φλέψης Ελευθερίας, η οποία εστίασε την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα και στο δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι τότε κορυφό ήταν το πρώτο δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του ισχύοντος συντάγματος. Και αυτό το ιστορικό όχι του λαού, είπε, είναι γεγραμμένο στην πολιτική και κοινωνική και συνταγματική ιστορία της χώρας. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, Ευρυδίκη, απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος υπενθύμησε τη ρίση του Ελευθερίου Βενιζέλου ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση είναι προϋπόθεση για την εθνική ισχύ. Και άσκησε ευρυμία κριτική και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα θα έλεγα στο Πασόκ, επικαλούμενος μάλιστα την αναθεώρηση του 2001 με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας ότι αν έχει κάποια σχέση εκείνο το Πασόκ με το σημερινό Πασόκ, και σημείωσε ότι το Πασόκ θα έπρεπε να ακολουθήσει εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε 83 από τις 89 διατάξεις τότε στην προτείνουσα Βουλή. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει προτάσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς εάν καταθέσουν προτάσεις και ο πραγματικός αρχηγός, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τον κατονόμασε, δεν τις εγκρίνει, η υπόθεση καταλήγει σε φαρσοκομωδία. Να πω τέλος ότι και ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής, όπως είπαμε, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση της αντιπολίτευσης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
0: Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
12: Η θεσμική μνήμη λοιπόν θα επέβαλε, αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το Πασόκ, θα έπρεπε να ακολουθήσετε
13: ακουστήκατε,
12: η οποία οδήγησε με την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου να ψηφιστούν οι 83 από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή.
0: Είστε απολύτως αναξιόπιστοι, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση.
14: Για ποια συνένεση? Η συνένεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι. Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία? Το Πασόκ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
0: Πήρα στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Κανένας πολίτης δεν σας εμπιστεύεται, είπε χαρακτηριστικά.
15: Η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Να το πούμε απλά. Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται. και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε λοιπόν συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία.
0: Απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, ανέφερε κατά την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κοτσούμπας.
16: Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός το νέο κοστούμι που ράβεται σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο, εδώ και τώρα απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία? Βάλτε ένα φρένο στην αλαζονία σας, στην ανηθικότητα, στο έτσι γουστάρω.
0: Για εξυγένση των θεσμών έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νάτσιος.
17: Χωρίς την εξυγίαση των θεσμών η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση. Κρίση αρχών, αξιών, ιδανικών.
0: Σε νέο σύνταγμα, το οποίο θα προέλθει από τους πολίτες, αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Μιλάμε ως πέμπτο βήμα για την διοργάνωση συντακτικής συνέλευσης, γιατί το νέο σύνταγμα θα προέλθει από τους πολίτες, όχι από σας. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη, μετά από τόσα χρόνια, συντακτική συνέλευση.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο και στις εξελίξεις στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν αντάλλαξαν νέες απειλές για περαιτέρω δράση μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, αναφερόμενους τους Ιρανούς, και θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Δημήτρης Φανεργιώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε όμως και νέες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, πιο σκληρές.
20: Βεβαίως. Πριν από λίγο είπε λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και σήμερα. Πρέπει να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία. Δεν θα πούμε αν θα πλήξουμε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ είπε ότι η στάση του Ιράν είναι άφρον.
0: Η αναφορά έχει να κάνει με το Απάτσι, με το ελικόπτερο Απάτσι.
20: Όχι,
0: με το τελευταίο,
20: όχι, θα σου πω για το ελικόπτερο.
0: Ναι, ναι.
20: Όχι, δεν έχει να κάνει με το ελικόπτερο. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικές θέσεις σε απάντηση για την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικόπτερου Απάτσι στον κόλπο. Και στη συνέχεια το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Ιρανικά αμυντικά συστήματα, επίγειες, σταθμοί ελέγχου και ραντάρ έγιναν στόχος κοντά στο στενό του Ορμούς, όπως δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Λίγο νωρίτερα, ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο Ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια, έχουν τελείως ιτηθεί. Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέραν αναφέρει ότι σημειώθηκε και πριν από λίγο έκρηξη στην περιοχή του νησιού Κέσμ στο νότιο Ιράν. Σήμερα η Τεχεράνη Ευρυδίκη υποστήριξε ότι οι χώρες του κόλπου έχουν τη νομική και ηθική ευθύνη να βάλουν τέλος στις αμερικανικές επιθέσεις που διεξάγονται από το έδαφος τους εναντίον του Ιράν, δικαιολογώντας νέες ιρανικές επιδρομές εναντίον των γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις. Το Ιράν πάντως είπε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που συνετρίβει πάνω από τα στενά του Ορμούς, και υπογράμμισε, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό παρά την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή. Νωρίτερα σημειώθηκε φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και άλλα δύο να είναι αγνοούμενα. Το αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει άμεσα γνωστά. Και να κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο που έφυγε από τον κόλπο τον Μάιο κατευθύνεται στην Ευρώπη με φορτίο 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για πρώτη φορά από το Μάρτιο. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για εθνοκάθαρση σε βάρος των Βεδουίνων και των ποιμενικών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της αναγκαστικής μετακίνησης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει κατά της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών, Ευρυδίκη.
0: Οι πιο σκληρές νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου θεωρείς ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς το Ιράν για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
20: Θεωρώ ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Ιράν έχουν περιέλθει σε ένα αδιέξοδο και ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό το πράγμα θα είναι να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλιώς θα συνεχιστούν τα εκατέρωθεν χτυπήματα χωρίς να πλησιάζουμε έστω προς κάποια ειρήνευση.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, εστίλει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημερί στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από την Γαλάζια Πατρίδα. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Πιέρο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, Αφροδίτη.
0: Σε παρέσυρα, ναι, καλό απόγευμα.
2: Είπαμε όλα λάθος. Είπαμε λάθος την ώρα, λάθος όνομα. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Να πούμε καταρχάς, Ευρυδίκη, ότι αν μη τι άλλο, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών με ακόμα μία συνάντηση που είχαν, και λέω ακόμα μία, διότι κάθε φορά που βρίσκονται σε τέτοιου είδους φορά, είτε είναι στην Βρυξέλλη για τον ΝΑΤΟ, είτε σε άλλου είδους σε περιφερειακές συνάξεις, δεν χάνουν ευκαιρία να συναντηθούν. Γεγονός που δείχνει, αν μη τι άλλο, την έμπρακτη διάθεση και των δύο πλευρών, το συμφώνησαν άλλωστε και σήμερα, να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα ήταν δυνατόν από την ελληνική πλευρά να μην τεθεί το θέμα του επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου, το οποίο όπως διαβάζουμε πάλι σε βάση διαρών πάει πίσω, δηλαδή φαίνεται να.
0: Για τον Οκτώβρη, από ό,τι έχουμε ακούσει.
2: Ακριβώς. Ναι. Έτσι φαίνεται. Με διπλωματικές πηγές, όπως είπες πολύ σωστά, από την Αθήνα να υπογραμμίζουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτης, τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, δεν συμβάλλουν, όπως είπε, στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος και να επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια διαφορά με την Τουρκία και αυτή δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Ενδιαφέρον επίση επιδείγει το γεγονό ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και για το Κυπριακό, καθώ όπω γνωρίζει βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για να δεξιαχθεί ακόμα μια άτυπη πενταμερή, ίσω και εντό του Ιουλίου, μάλλον στη Γενέβη όπω καταλαβαίνουμε. Στόχο είναι η επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Στόχο έχει τεθεί από την πλευρά της Λευκοσίας. Στη συζήτηση φυσικά και οι διατλαντικές σχέσεις, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα στην Άγκυρα θα συνέλθει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ με οικοδεσπότη τον Ταγί Περντογάν. Εκεί θα βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και είναι και ορθάνυχτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε μπαίνουμε για ακόμα μια φορά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και γενικότερα στα γεωπολιτικά της ευρύτερης περιοχής.
0: Χαίρομαι να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη.
21: Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζεται σήμερα με την ελληνική πρωτοβουλία. Ο μονόδρομος ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφεται για την πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
0: Στο μέτωπο της οικονομίας, σε συζητήσεις τόσο με την βιομηχανία σου και με τα σούπερ μάρκετ, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος των επαφών είναι να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα ευρείας χρήσης για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Ευρεβίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η ακρίβεια στα βασικά είδη διαβίωσης απασχολεί έντονα την κυβέρνηση και βέβαια το Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm-hmm. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα είδος εθνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών στα βασικά είδη. Έτσι, ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες συναντήθηκε με την. Μάλλον, συγγνώμη, σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Εχθές είχε συναντηθεί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει θετικό κλίμα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Ωστόσο, για να υπάρξει μείωση των τιμών, θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή προεργασία για όλα τα είδη, ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, αλλά και από τη βιομηχανία τροφίμων. Προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν συγκεκριμένες και κέρυες κατηγορίες και να μην αφορούν προϊόντα τα οποία δεν έχουν ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Έτσι, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην επέκταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο να θυμίσουμε ότι ισχύει έως το τέλος Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, θα ισχύσει για 2 ακόμη μήνες, έτσι ώστε τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ να προετοιμαστούν για να μειώσουν τις τιμές με έναν εθελοντικό τρόπο από την αρχή της νέας περίοδου, από το Σεπτέμβριο.
0: Υπάρχει καμία εικόνα, ένα πλαίσιο που μπορεί να κοιμανθεί αυτή η μείωση? Στη συζήτηση
1: δεν μπορούμε
0: ακόμα
1: να ξέρουμε?
0: Όχι, ακόμα δεν υπάρχει. Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε οτιδήποτε. Είναι οι πρώτες επαφές και οι πρώτες συζητήσεις που γίνονται μεταξύ του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων.
0: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
3: Αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο.
0: Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Σύμφωνα με την Ελιστά, τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών κατέγραψαν κρέατα, γαλακτομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Μικρή υποχώρηση, οριακή θα έλεγα, 0,2% κάτω ο πληθωρισμός το Μάιο, σε υψηλά όμως επίπεδα, στο 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο και 2,5% που ήταν τον Μάιο του 2025. Στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις Ευρυδίκη σε είδη διατροφής, όπως είπες και εσύ, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι τιμές στο μοσχάρι, τιμή του μοσχαριού 17,6% πάνω. Αρνί και κατσίκι 16,2%, αλαντικά 5%, γαλακτοκομικά 2,7%. Μεγάλες αυξήσεις και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες. Βλέπουμε ενίκια κατοικιών 7,7%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%, ηλεκτρισμός 5,9%, φυσικό αέριο εδώ είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις 21%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 2,6%, και το πετρέλαιο κίνησης μεγάλη αύξηση σε αιτήσια βάση 24,4%, η βενζίνη λίγο παρακάτω 21,5%, άλλα καύσιμα γενικότερα 34,8%. Και αν δούμε, Ευρυδίκη, σε επίπεδο ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών, βλέπουμε ότι στην ομάδα μεταφορές, λόγω ακριβώς των ενεργειακών προϊόντων, μεγάλη αύξηση 11,5%. Και πρόκειται για καινούργια αυτοκίνητα που πήραν αύξηση ανταλλακτικά, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, βενζίνη κλπ. Φυσικό αέριο. Και επίσης μεγάλη αύξηση έχουμε και στην ομάδα στέγαση. Η ομάδα στέγαση έχει πληθωρισμό 11,6% κυρίως λόγω των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, όλα αυτά. Και τώρα ο εναρμονισμένος δείκτης Ευρυδίκη είναι ο δείκτης που παρακολουθεί και η Eurostat, ουσιαστικά είναι στο 4,9%. Σημαντικά υψηλότερα από το μέσο επίπεδο που είναι στην Ευρωζώνη που κινείται γύρω στο 3%. Να δούμε αν θα συνεχιστεί τουλάχιστον αυτή η συγκράτηση τους επόμενους μήνες και να μην υπάρχει νέα αύξηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι διεθνείς οργανισμοί, η Κομισιόν κλπ. Έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους ανωδικά για φέτος όσον αφορά στον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το νέο φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα που προκάλεσαν αντιδράσεις, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μέρος Τσάπαλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
4: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο.
0: Στις 15 Ιουνίου ανοίγει μέσω του gov.gr η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω. Όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που έχει περισσότερα στοιχεία. Δήμητρα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80%, ενώ για τις νησιωτικές ορεινές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών μπορεί να φτάσει το 90 και το 95%. Η επιδότηση συνολικά φτάνει έως 36.000 ευρώ, συν 2.500 επιπλέον για έξοδα μηχανικών και πιστοποιητικά αλλά και άδειες. Να πούμε ότι ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα στα 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Τα ισοδηματικά κριτήρια είναι για τον άγκαμο έως 25.000 ευρώ, για τον έγκαμο χωρίς παιδί έως 35.000 ευρώ, ενώ με παιδί είναι έως 40.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο. Να πούμε ότι το πρόγραμμα σε πρώτη φάση, που θα ανοίξει δηλαδή στις 15 Ιουνίου, αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Και θα, αφού ανακαινηθούν οι κατοικίες αυτές, θα ενοικιαστούν από 3 έως 5 χρόνια. Σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των ιδιοκατοικούμενων που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας Ευρυδίκη γίνεται αίτηση για βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ από το Σεπτέμβρη θα υπάρξει και η αίτηση για την χρηματοδότηση. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ραδές είναι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας μητέρας και γιού στο Λόγκο Υγείου με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της να έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία παρά την άρνηση του ιδίου για οποιαδήποτε εμπλοκή του. Οι αντιφάσεις που έπεσε κατά την πολυόρια ανακρίσή του από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, το μαχαίρι, το αεροβόλο και τα ματωμένα ρούχα του που βρέθηκαν στο σπίτι ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν.
8: Δυσάρεστο πολύ, πολύ σε ένα χωριό. Με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
23: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ερώτησε. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
0: Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνο Δεμογλίδου για το θέμα.
24: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
0: Να πάμε στο σημείο αυτό στον Μιχάλη Βασιλάκη για όλα τα νεότερα. Μιχάλη, καλησπέρα.
25: Καλησπέρα. Ενώπιον του εισαγγελέα υγείου οδηγήθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται, όπως ακούσαμε και είναι γνωστό, για την διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λόγκου Αιγαίου από χθες. Παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε για την υπεράσπιση του και σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξε εξήγησε ότι αφενός χρειάζεται κάποιο χρόνο η ίδια για να μελετήσει τη δικογραφία και αφετέρου εκτιμά έτσι από μια πρώτη εικόνα που έχει ότι υπάρχουν στη δικογραφία κάποιες ελλείψεις και κενά τα οποία η ίδια προσδιορίζει στις αναλύσεις DNA που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, την εξέταση για τυχόν ίχνη πυρίτιδας και άλλα. Πάντως οι αστυνομικές αρχές, όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, θεωρούν όχι μόνο βασικό ύποπτο πλέον, αλλά υπεύθυνο για την διπλή δολοφονία των συγκεκριμένων άνθρωπων και συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του 65χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ύστερα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Δυτική και Βόρεια Αττική. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι είναι και ανήλικοι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, καλό απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα. Με ταυτόχρονες εφόδους σε Μαγούλα, Γιούς Αργύρους αλλά και στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε σήμερα μια μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αθηνών, όπου μαζί με τη βοήθεια ανδρών της ΟΠΚΙ και της ΕΚΑΜ αποδόνησε την εγκληματική οργάνωση που προέδαινε στην διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, 7 άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και μία ημεδαπή γυναίκα. Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, φυσικείων αλλά και δύο όπλα. Ενώ η δράση οργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινά από το Δεκέμβριο του 2025. Χτες, όπως είπες και εσύ, τραυματοποιήθηκε και άλλη επιχείρηση από τους αστυνομικούς ασφάλειας Αττικής. Εξορθώθηκε η κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στα βόρεια του νομού, Κηφισιά, Εκάλη, Δροσιά, Θράκο Μακεδόνες. Συνολικά έχουν συλληφθεί 10 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, ενώ ο αρχηγός διαφεύγει από τις αρχές. Τα μέλη της οργάνωσης, 18, 19, 20 ετών, έτσι μικροί ενήλικοι, χρησιμοποιούσαν τους ενήλικους ως βαποράκια, έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να κινούν υποψίες, ακόμα και μέσα σε σχολεία.
0: Λοιπόν, Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάς αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη τομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ακούμε τη Σοφία Ορφανού.
7: Η διαδικασία των απολογιών διήρκησε από τις 11 το πρωί της Τρίτης μέχρι και τα μεσάνυχτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και οι 6 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα, ωστόσο δεν έπεισαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Κατά την απόφαση, μάλιστα, στο άκουσμα ότι οδηγούνται στη φυλακή, μια γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
0: Στον διεθνή χώρο και πάλι, σκηνές χάους, βίας και εκτεταμένων καταστροφών εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα περίπου 40 ετών από 30χρονο υπήκο του Σουδάν. Στο κύμα βίας που ακολούθησε, εξεγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Πάμε στο Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Ευδοξία. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζονται φόβοι και για δεύτερο γύρο επεισοδίων.
9: Πέρα από το Λονδίνο, μετά τις νέες αποκαλύψεις στο σημερινό δικαστήριο που πέρασε ο δράστης, οι αποκαλύψεις αφορούσαν το θύμα της επίθεσης, ότι έχασε το αριστερό του μάτι από την επίθεση και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οργή, ενώ οι αρχές φοβούνται νέα επεισόδια απόψε. Η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έτοιμη να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς στο Belfast, αλλά και σε όλη τη χώρα πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, είναι σε επιφυλακή η αστυνομία. Γιατί χθες είχαμε εξόδια όχι μόνο στο Μπέλφαστ, αλλά είχαμε και, και στη Σκωτία, στη Γλασκόβη και στο Εδιμβούργο. Σήμερα το σημαντικότερο όμως είναι να πούμε ότι η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα έγκλημα, μια ποινική υπόθεση. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό. Σε μια περίοδο που το θέμα κυριαρχεί ήδη στη δημόσια συζήτηση σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, από την περασμένη εβδομάδα με την επίθεση με τον νεαρό που έχασε τη ζωή του στο Southampton και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κάμερα των αστυνομικών. Από τη μία πλευρά λοιπόν η κυβέρνηση του Στάρμερ και τα μεγάλα κόμματα καταδικάζουν τη βία και ζητούν να αφαιθεί δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη όμως υπάρχουν πρόσωπα και ομάδες όπως ο εθνικιστής Τόμι Ρόμπινσον εδώ που ακόμα και η αναπαραγωγή και η υποκίνηση όπως τον έχουν κατηγορήσει ότι κάνει ο Έλον Μάσκ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που αυτές οι ομάδες, τα πρόσωπα ζητούν δραστικό περιορισμό της μετανάστευσης και χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση όπως και την υπόθεση στο Southampton και άλλες ως απόδειξη ότι το σύστημα ασύλου έχει αποτύχει. Λοιπόν σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των ταραχών, μίλησε και για όσους υποκινούν τον διχασμό στο διαδίκτυο. Κυβερνητικά στελέχη φωτογράφησαν ξανά τις παρεμβάσεις του Elon Musk και άλλων λογαριασμών που ενισχύουν αυτή την ένταση που υπάρχει.
0: Παρόμοια θέματα.
9: Ναι. Η ένταση υπάρχει, ο διχασμός βαθαίνει στον κοινωνικό ιστό λόγω του μεταναστευτικού και με αυτά τα εγκλήματα και το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τοπικό έγκλημα ουσιαστικά στο Belfast εξελίσσεται σε μια ακόμα αστεία απόλωσης γύρω από το μεταναστευτικό και ένα ζήτημα που όπως είπα διχάζει βαθιά τη βρετανική κοινωνία και
0: χειροδότησε αυτό το ζήτημα που ήδη υπάρχει και διχάζει από ό,τι μας λες, ενώ η οικογένεια του θύματος, να πούμε, καταδικάζεται επεισόδια και δεν θέλουν, όπως λένε οι άνθρωποι, να γίνει εκμετάλλευση της τραγωδίας για διχασμό σε κάθε περίπτωση.
9: Ακριβώς έτσι. Ζητά να σταματήσει η οικογένεια του Στίβεν Όγκιβλι, για να πούμε το όνομα του θύματος, του 44χρονου, ζητά να σταματήσει η βία και προειδοποιεί ότι η προσωπική της τραγωδία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία.
0: Ευδοξία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να παραμείνουμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει δίπλα μου ήδη πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, να πάμε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κίεβο πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσις Μπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους Cruise Flamingo. Αυτό γίνεται χθεσινή νύχτα, καθώς και δηληστήριο πετρελαίου του Κουίμπισερ στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι.
20: Ακριβώς, Ευρυδίκη, συνεχίζουμε να επιβάλλουμε τις ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της πετρελαϊκής βιομηχανίας, είπε ο κ. Ζελένσκι. Και τη νύχτα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη F5 Flamingo έπληξαν στρατιωτικό εργοστάσιο στο Τσιμπαξάρι, το οποίο προμηθεύει το στρατό των κατακτητών με εξαρτήματα για ντρόνους και πυράβλους. Ευχαριστώ τις ενοπλές δυνάμεις της Ουκρανίας για την ακρίβειά τους, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι, ενώ σε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προϋπολογισμού του 26, ανοίγοντας το δρόμο για αμυντικές δαπάνες ύψους ρεκόρ. Να πούμε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν και το λιμάνι της Μαριούπολης, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 242 βουλευτές, η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες μαμούθ 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνα και την ασφάλεια, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
20: Εγώ.
0: Στο ακέραιο διατηρούνται αξιώσεις ελληνικής πολιτείας για τη σφαγή στο Δίστομο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη θηριωδία των Ναζί, οι οποίοι εκτέλεσαν 229 αμάχους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.
10: Χρέος μας απέναντι σε αυτή την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη. Πρώτα η μνήμη. Γιατί ο χρόνος δεν παραγράφει το έγκλημα και η ιστορία δεν ξεχνά. Ο χρόνος δεν αμνηστεύει. Και εμείς οι επιγενόμενοι οφείλουμε να θυμόμαστε. η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη για να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα και για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, έχοντας υπόψη μας ότι οι επανορθώσεις για αυτά τα βάρβαρα εγκλήματα είναι πάντα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ζωντανές και ισχυρές. Και η ελληνική πολιτεία αυτές τις αξιώσεις για επανορθώσεις τις διατηρεί στο ακέραιο.
0: Και να πάμε στο μεταναστευτικό. Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης σήμερα το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, drone της δύναμης Frontex εντόπισε Λέμβο με 37 λοδαπούς στη θελάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης και περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με την ένταση του ανέμου να είναι έως 4 μποφόρ και τις καιρικές συνθήκες καλές. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτό το κλίμα, στην τηλεόραση του Έθνους, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι στο Αγίο παρατηρείται έντονη μείωση των μεταναστευτικών ροών και σημαντική μετατόπιση προς την Κρήτη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε τρομακτική μείωση στο 65% με 70% από τα παράλια.
12: Μάλιστα.
11: Η πίεση είναι η Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη τώρα για να το δούμε συνολικά.

Κρήτη αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω γιατί θα έχουμε και τα κρίτη. Σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω γιατί θα έχουμε και τα ακριβή στοιχεία αργότερα και του

0: Η φροντίδα σε ανθρώπους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής τους παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το σχέδιο δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογενειών τους. Οι 8 στρατηγικοί άξονες του σχεδίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας, την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα του υγειονομικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας, τη διαμόρφωση πολιτικών και την διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας στο πλαίσιο της επίτευξης καθολικής κάλυψης της υγείας. Γιατί ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Είναι ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και φροντίδας της πολιτείας σε ανθρώπους να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους.
0: Για μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
2: Θα οργανώνεται σε 3 διαφορετικές δομές. Είναι κλίνες εντός των νοσοκομείων. Είναι μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα. Και ακολούθως είναι οι κατοίκων υπηρεσίες.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Η ΕΡΤ κινείται σε ρυθμό Μουντιάλ από αύριο στις 19 Ιουλίου.
4: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Έτσι είναι. Αύριο σε 26 ώρες από τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, 10 η ώρα, 11 Ιουνίου. Με τέλος πάμε πολύ μακριά, προχωρημένο καλοκαίρι, 19 Ιουλίου. Είναι με διαφορά η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση διάρκεια. Τόσες πολλές ημέρες θα υπάρχει ένα τουρνουά. Και επίσης είναι και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά σε αριθμό ομάδων, 48. Είναι ρεκόρ αυτό για το Μουντιάλ. Είναι σε 3 χώρες, είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 γήπεδα, 104 αγώνες. Είπαμε 39 μέρες κρατάει το Μουντιάλ. Θα έχουμε πολλά να βλέπουμε, όλα από την ΕΤ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά βεβαίως, και από εμάς θα έχουμε 4 ραντεβού μέσα στην ημέρα για να μιλάμε για το Μουντιάλ, αλλά και ραδιοφωνικές μεταδόσεις από την ΕΡΑ Σπορ. Έτσι, αν πρέπει να δώσουμε και φαβορή για την διοργάνωση, είναι εδώ από τα μέρη μας, από την Ευρώπη, η Γαλλία και η Ισπανία. Είναι οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και θεωρούνται τα φαβορή, αλλά σίγουρα ούτε η Βραζιλία, ούτε η Αργεντινή, ούτε η Γερμανία είναι αμιλητές ποσότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε απόψε τον τέταρτο αγώνα για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην FBO Sports θα δούμε το παιχνίδι 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από το κλειστό του ΟΑΚΑ. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός γηπεδούχος, πάει σε 2-2 οι αναμετρήσεις, και το Σάββατο νωρίς πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες του Μουντιάλ, 6 ώρα θα γίνει ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Διαφορετικά, αν κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός, θα πάρει το πρωτάθλημα μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ευρυδική.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο, 105,8 στις 7. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γενοπούλου και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος. Στην απεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο η Ευδίκη Χαντζιού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέπτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Οβάλ Γραφείο Ντόναλντ Τραμπ. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε: θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέρριψαν το ελικόπτερό μας.

0: Στην περιοχή του κόλπου η Εκεχηρία είναι μάλλον μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και της ρητορικής τις τελευταίες 48 ώρες. Και εμείς πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική, με άλλα λόγια ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, δήλωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπέτειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μια και αυτή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού. Θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Απίφθινε προσκλητήριους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενο στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει διαβοής γραμματέας του κόμματος. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Ο Ταγιπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ απειλεί πλέον άμεσα και την ασφάλεια της Τουρκίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι με τις επιθέσεις της σε Συρία και Λίβανο αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ επιχειρεί να πυροδοτήσει και στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, λειτουργούν ως υπεργολάβοι του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, Μπενιαμίν Νετανιάχου εγκάλεσε τον Ερντογάν για αντισημιτισμό, δηλώνοντας ότι είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κάνει κήρυγμα στο Ισραήλ για ηθική και επέμεινε ότι το Ισραήλ και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν δράση κατά του Ιράν και των συμμάχων του σε όλη την περιοχή. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ίδιες ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Στόχος η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση. Η τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία απίφθινε η οικογένεια του Βορειοϊρλανδού που τραυματίστηκε μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια στο Μπέλφαστ. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός κ. Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Ο 30χρονος που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία από πρόθεση μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια του Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήπιος καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέσα, έξω, πίσω από αυτό. Όπως θα νόμιζε κάποιος άλλος που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του στο είδωλο που βλέπει μπροστά του και τον κοιτάει εμβρόντιτος.

0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ των τριών χωρών. Μία από αυτές όμως, η Αμερική, έχει ήδη αρχίσει να απαγορεύει την είσοδο σε αρκετούς αθλητές, κυρίως από την Μέση Ανατολή και την Αφρική, θεωρώντας ότι μπορεί να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Δύσκολα πράγματα. Μήπως θα ήταν καλύτερο όμως και ίσως και πιο σωστό να μην έβαζε η Αμερική υποψηφιότητα για το Μουντιάλ? Όντως, μέσα σε ένα πολεμικό δελήριο που ζούμε τα τελευταία χρόνια, πραγματικά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο. Από την Ελλάδα μας μπορείτε να μπείτε μέσα και να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε εκ των υστέρων. Την Ελλάδα μας που, όπως διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα, ένας στους τέσσερις έχει καθαρίσει το οικόπεδο, το δικό του οικόπεδο, 5 μέρες πριν λήξει η προθεσμία. Αυτός είναι ο τίτλος, ο υπότιτλος είναι αυτός που με τρελαίνει. Έχουν δηλωθεί, λέει, στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr περίπου 350.000 καθαρισμοί σε σύνολο 1,2 έως 1,3 εκατομμύρια ιδιοκτησιών. 200 έως 2.000 ευρώ το πρόστιμο για τους αμελείς. Το ακαθάριστα.gov.gr είναι αυτό που επίσης με τρέλανε. Πάλι καλά δεν βάλανε ακαθαρσίες.gr, να γίνουμε τελείως νούμερα. Η ανάρτηση της ημέρας είναι από το δικό μας, τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, που μας δίνει μια σκέψη της ημέρας κάθε Τετάρτη, αλλά σήμερα έγραψε αυτό στο Facebook. Τη σκέψη θα την ακούσουμε προς το τέλος. Λέει λοιπόν, πάσχοντας από νεαρή ηλικία, από ιδιοπαθή υπέρταση, δεν αποτόλμησα να δω το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Διαβάζοντας τις αναρτήσεις σας, αντιλαμβάνομαι ότι έκανα καλά. Θα μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Έτσι και αλλιώς, και μόνο στο άκουσμα του ονόματος Τσίπρας, μου ανεβάζω σφιγμούς. Η μνήμη είναι ύπουλο πράγμα, λέει. Νομίζεις ότι έχεις διαχειριστεί ένα άσχημο βίωμα, αλλά όταν στο φαίνουν μπροστά σου, η έκρηξη των συναισθημάτων σε αποδιοργανώνει. Πρόσωπο της ημέρας για πολλωστή φορά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως μεταδίδει το Reuters, αυτός και η γη του έβγαλαν 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 μήνες με μια κρυπτοζαριά, άλλος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. «942 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Βεβαίως έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που μοιάζει με έρημο τοπίο. Τώρα, τα τελευταία νέα είναι ότι μαχητής της Χεζμπολάχ διεισδύει στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις επιθέσεις του κατά του Ιράν και το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ πιέζει με νέες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στη Γάζα, καθώς η Χαμάς φαίνεται να έχει ανασυγκροτηθεί για νέα χτυπήματα. Και τέλος, το Ισραήλ έθεσε τον διευθυντή του νοσοκομείου της Γάζας σε απομόνωση έπειτα από καταγγελίες του δικηγόρου του. Εδώ είμαστε. είμαστε η ομάδα του Καθρέφτη. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή μας είναι η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Και 16 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα να καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, τον Νότι Παπαδόπουλο, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό στο Sky 101,3 από 101 ή 100 100,3 από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, με παρτενέρ του τον Βασίλη Χιώτη, που είναι και ο διευθυντής του σταθμού. Ερχόμαστε και οι δύο από την έντυπη δημοσιογραφία. Καλύτερο αγροτικό δεν γίνεται, νομίζω. Βεβαίως ο Νότης φέρει και όνομα βαρύ σαν ιστορία. Λευτέρης Παπαδόπουλος, ΑΕΚΤΖΙΣ και Γλυκομήλιτος. Σταματάω εδώ. Δίνω την πρώτη πάσα στον Νότη να επιλέξει τα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Νότη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστο. Έχουμε πολύ ώρα να μιλήσουμε. Σου λείπει η έντυπη δημοσιογραφία?
0: Μου λείπει, ναι. Ναι, μου λείπει όντως. Μου λείπει. Αλλά και το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που αγαπάω. Είχαμε βρεθεί κιόλας. Θυμάσαι τότε που ήταν ζόρικα τα πράγματα στο σταθμό.
1: Το Βήμα FM, όταν έκλεινε το Βήμα FM.
0: Μπράβο.
1: Ναι, και είχες έρθει εκεί και είχες στηρίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και η αλήθεια είναι πως πλέον, επειδή έχεις πάει βράδυ, δύσκολα σ' ακούω. Ενώ σ' άκουγα.
0: Μη με πληγώνεις. Πήρα διεσμενή μετάθεση. Δεν είμαι νυχτερινός εγώ καθόλου. Όχι. Όχι, με πειράζει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε λοιπόν. Νότι, τι ξεχωρίζεις από την σημερινή δισογραφία που είναι άξια σχολιασμού?
1: Το ότι καταρχήν συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, παιδί μου, στο Ιράν, έτσι. Και ενώ είχαμε, νομίζαμε ότι κάτι πάει να γίνει. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι πόλεμος τώρα, είναι αψιμαχίες ύστερα από την κατάρριψη αυτού του ελικοπτέρου του Αμερικάνικου. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, διότι οι συνέπειες θα φτάσουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά να, έπεσε ένα ελικόπτερο και συνεχίζουν να χτυπάει ο ένας τον άλλον. Σημαντικό είναι, όχι μεγάλο ειδησιογραφικό, αλλά είναι συγκινητικό, ιδιαίτερα να έχεις πάει στη Βαρκελόνη, το ότι βάλανε αυτό το σταυρό πάνω στη Σαγράδα Φαμίλια, έτσι το αριστούργημα του Γκαουντί, που ίσως έχει πεθάνει πριν από 100 χρόνια. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε αυτό το ναό.
0: Ναι.
1: Ζαλίζεσαι.
0: Ναι, πράγματι.
1: Ο Πρωθυπουργός είδα ότι βγήκε και είπε ότι ο στόχος της επόμενης πενταετίας, τετραετίας, θα είναι μέχρι το 2030, θα είναι η ευάλωτη και η μισθή των ανθρώπων, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, στα αυτά τα 7 χρόνια δεν έχουν αυξηθεί όσο θα έπρεπε, το οποίο είναι κάτι, κυρίως όταν η ακρίβεια είναι τόσο ψηλά, έτσι δεν είναι, και τα σπίτια τόσο ψηλά. Δηλαδή,
0: κυρίως αυτά, και τα ενίκια.
1: Έχω δύο νέα παιδιά εγώ, τα οποία μου λένε ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι και με τα χίλια ζόρια βρίσκουν, πάρα πολύ ακριβό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και πολλά από αυτό και ο δικός μου έχει νοικιάσει ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη. Ξένοι είναι που τα έχουν αγοράσει τα πολλά εκεί πέρα, αλλά δεν έχει σημασία ποιοι τα αγοράζουν.
1: Συνεχίζεται δυστυχώς αυτό. Η χρυσή βίζα συνεχίζεται να δίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, το κατάλαβα στην αρχή γιατί θέλαμε να μαζέψουμε χρήματα. Αλλά η χρυσή βίζα έσπρωξε πάνω από τις τιμές. Μετά είστε και αυτό το σπίτι, ένα σπίτι, δύο. Μου λένε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάρει εγκρίσεις από τις τράπεζες, έχουν πάρει το πρόσινο φως να βρουν σπίτι, π.χ. 100.000 σου είμαστε έτοιμοι να σου δανείσουμε, αλλά δεν μπορούν να βρουν σπίτι.
0: Μάλιστα. Νότι μου, έχει αλλάξει και το πολιτικό τοπίο πολύ γρήγορα τους τελευταίους λίγους μήνες. Δηλαδή επανήλθε ο κύριος Τσίπρας. Εγώ έχω κολλήσει στο όχι του που είπε για να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Εγώ θεωρώ ότι δεν έπραξε καλά. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Θα περίμενα να συμμετείχε.
1: Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμοι είδαν αυτό το ντοκιμαντέρ. Ήταν στενάχωρο το ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης δεν μετήχανε. είναι ένα τριχιαστικό από μία πλευρά αυτό το ντοκιμαντέρ. Έτσι. Βέβαια, φτηνά τη γλιτώσαμε, τόσα χρόνια μετά προχωράει η χώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως ότι ακόμα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι τον έχουν συγχωρέσει για αυτό το όχι, το οποίο μας οδήγησε στα βράχια, χωρίς να καταλαβαίνω ότι αν έχει να προτείνει κάτι καινούριο από εκείνη την εποχή.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο αυτό, αν έχει κάτι να προσφέρει πλέον. Το υπόλοιπο σκηνικό, υπάρχει και το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, που και αυτή δήλωσε ότι θα είναι, έφτιαξε κόμμα. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα ως τις εκλογές.
1: Εντάξει, δεν νομίζω πως. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι δύσκολο. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άνθρωπος που έχει πονέσει πολύ. Είναι ένας καθαρός άνθρωπος, μια μητέρα η οποία έχασε την κόρη της σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έχει δίκιο σε ό,τι λέει. Από την άλλη μεριά, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα η οποία έχει τόσο μεγάλα προβλήματα, αν δεν έχει διαβάσει, αν δεν ξέρει τα θέματα αυτά. Το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν, ακόμα και με πολιτικούς οι οποίοι ήταν στο προσκήνιο για χρόνια, αλλά ήταν απροετοίμαστοι και πήγανε πολύ άσχημα όταν γίνανε πρωθυπουργοί. Οπότε δεν νομίζω επί της ουσίας μπορεί να πάρει, να έχει τη συμπάθεια πολλού κόσμου. Δεν ξέρω αν στις εκλογές θα φτάσει να έχει αυτά τα μεγάλα, τα ψηλά ποσοστά που τις δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταλάβει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι ένα κόμμα όχι απλώς ιστορικό, αλλά ένα κόμμα που έχει δυναμική, πιστεύω, ακόμα, κυρίως και στην Ελλάδα της επαρχίας. Όπου και να πας, ακόμα υπάρχουν και τα κέντρα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζεις ότι θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει πίσω? Βλέπεις επίσης τον Βενιζέλο να παίρνει και αυτός στο ΠΑΣΟΚ κάποια θέση?
1: Κοίταξε, δεν έχει σημασία γιατί τόσο πολύ ότι λέω εγώ, αλλά βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε μια μοναδική ευκαιρία σε αυτά τα δύο χρόνια, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχεδόν διαλυθεί, να κουνήσει το κοντέρ που λένε, από εκεί που ήταν στο 11, 12, 13, να ανεβεί στο 15, στο 20. Δεν τα κατάφερε. Νομίζω πως η πολιτική του δεν ήταν καθαρή. Έπαιξε πολύ με τα λαϊκίστικα κόμματα, την κυρία Καριστιανού όταν έλεγε τα Τέμπη, το ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε για άλλα θέματα. Δεν έχουν αντιληφθεί, νομίζω, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν αυτή τη στιγμή την ΠΑΣΟΚ ήταν οι ίδιοι οι οποίοι ψηφίζανε ναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στη Νέα Δημοκρατία που έφτασε το 41%, και κάποιοι από αυτούς έχουν γυρίσει την πλάτη, αλλά δεν έχουν επιλέξει ακόμα που θα πάνε. Εκεί θα πρέπει να στραφεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένα παιδί τίμιο, αλλά δεν έχει την, πώς να το πω, την επικοινωνιακή δυνότητα, ούτε το ταλέντο που έχουν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, άρα θα έπρεπε να ξανασκεφτεί, ιδιαίτερα αν τα νούμερα συνεχίζουν να είναι τόσο χαμηλά.
0: Πάντως εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της πρώτης γραμμής. Δεν έχω ακούσει κάτι άσχημο. Μπορεί και αυτοί να αντιλαμβάνονται ότι ο ηγέτης τους ίσως να μην έχει τη δύναμη που πρέπει να έχει για να πάει ακόμα πιο μπροστά. Όμως δεν έχω, μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση αυτό. Σε άλλα κόμματα νομίζω μπορεί να γινόταν της κακομοίρας.
1: Γιατί έχει κάθε νομιμοποίηση να διεκδικεί, να έχει αυτή τη θέση ακόμα. Πολύ πρόσφατα εξελέγει αρχηγός, έτσι δεν είναι? Παρόλο που όλα τα μεγάλα στελέχη μπήκαν μπροστά, εκείνος προχώρησε. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να πάρει πρωτοβουλίες, να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και έχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης σοβαρή, που τα περισσότερα άλλα κόμματα δεν έχουν. Τώρα για τον κύριο Βεντζέλο προφανώς είναι πολύ μεγάλο, λείπει από όλους νομίζω και από τη Βουλή και από την πολιτική. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την, να μπει στην, στην καθημερινότητα την πολιτική. Πάντως
0: έκανε μεγάλο, μακρύ και πολύ σημαντικό αγροτικό.
1: Έτσι,
0: έκανε πολλά πράγματα.
1: Ιδιαίτερα χρόνια των μνημονίων. Και λέω ότι όποιος δεν... πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ξαναθυμούνται τα χρόνια αυτά της μιζέριας και του πόνου. Ωστόσο, επειδή το χιλιοστό είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει χτιστεί πάνω στις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών της εποχής, του Γιούνκερ και των όλων των ανθρώπων που ήταν στις Βρυξέλλες και δουλεύανε για αυτή την ιστορία, αξίζει τον κόπο κάποιος να αφιερώσει αυτές τις 4-5 ώρες, 45 λεπτά επί 6, να δει αυτή την ιστορία ξανά.
0: Μάλιστα. Θα κάνω την ερώτηση. Πώς είναι να κάνεις εκπομπής με τον διευθυντή σου?
1: Κοίταξε, με τον Βασίλη είμαστε τώρα, κάνουμε εκπομπή πάρα πολλά χρόνια. Δεν τον βλέπω ποτέ σαν διευθυντή μου, ίσως θα έπρεπε. Αλλά όταν πήγε ο Βασίλης στον Βήμα FM, εγώ ήμουν στο Βήμα ή στα Νέα. Τέλος πάντων, μου λέει: έλα να κάνουμε εκπομπή. Δεν τον αισθάνθηκα ποτέ στον διευθυντή. Και έχουμε αποκτήσει μια χημεία οι δυο μας με διαφορετικές απόψεις που πάει και βοηθάει την εκπομπή. Και είναι ευχάριστο να είμαστε μαζί, ακόμα και αν μαλώνουμε.
0: Μάλιστα. Νότι μου, θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Εγώ θα δεις το...
1: Να πεις στους προϊσταμένους να σε βάλουν στην πρωινή ζώνη.
0: Το λέω, μη φοβάσαι. Το Μουντιάλ θα το δεις οπωσδήποτε, φαντάζομαι, έτσι?
1: Θα το δω, αλλά είναι τόσο άγαρμες οι ώρες, παιδί μου, δεν ξέρω. Τώρα 2 ώρες και 3 ώρα το πρωί, δεν μπορεί να το δει. Κάποιος που δουλεύει την άλλη μέρα, πώς μπορεί να το δει?
0: Έχεις δει τι φασαρία γίνεται σήμερα με τον, και με τον Ινφαντίνο, αλλά και με το γεγονός ότι απαγορεύουν σε αρκετούς αθλητές από την Αφρική να πάνε στην Αμερική, διότι τους θεωρούν ως δυνητικά τρομοκράτες?
1: Αν είναι δυνατόν. Είναι ντροπή. Γενικά θέλω να πω ότι κάποτε λέγαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι έχουν για την εμπαρευματοποίησή τους. Βλέπω ότι σε αυτό το Μουντιάλ πολλά δισεκατομμύρια παίζουν.
0: Μπορεί να υπάρχει μια ανησυχία για τρομοκρατική ενέργεια. Το είχαμε δει και στο Μόναχο, θυμάμαι, παλιά. Αλλά ας μην έπαιρναν το Μουντιάλ. Αυτή το διακινδύνευσαν.
1: Ο αθλητής ο οποίος θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο είναι τον έναν τρομοκράτης. Εν πάση περιπτώσει, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δειγμένο.
0: Νότι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα,
1: Χρήστο,
0: που κάνουμε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Ήταν ο Νότης Παπαδόπουλος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας, και εμείς θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ ποδόσφαιρο. Θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Εξελέγει γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο 5,2% πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Διαδοχικές συναντήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με θεσμικούς φορείς της αγοράς για μειώσεις τιμών. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία, απίθυνε η οικογένεια του Βόρειου Ιρλανδού που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις ταραχές σοκαριστικές και απολύτως απαράδεκτες, καταδικάζοντας ταυτόχρονα και όσους υποκινούν το μίσος διαδικτυακά. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Συνελήφθη 32χρονο στον Οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. 4 κρούσματα ευλογίας εγωπροβάτων στην Αρκαδία, θανατώθηκαν 285 ζώα. Γενικά έθριος καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι ακριβώς. Τα κλασικά τραγούδια, οι κλασικές μουσικές, όπως και τα άλλα τραγούδια κατ' εμέ, δεν πρέπει να σβήνουν κάτω σαν χαλί, πρέπει να τελειώνει και η τελευταία ανάσα τους. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον Τζάκομο Πουτσίνι, τη όπερα «Ο Μίο Μπαμπίνο Κάρο», με την σπουδαία Αμερικανίδα σοπράνο, την Ρενέ Φλέμινγκ. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, δημοσιογράφος, αθλητικός συντάκτης, χρόνια στο κουρμπέτι. Ετοιμάζεται και αυτός για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, που ξεκινάει αύριο Πέμπτη, με δύο πρωτιές. Είναι η πρώτη οργάνωση στην οποία θα αγωνιστούν 48 ομάδες σε τρεις ξεχωριστές χώρες: Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά την Αμερική, έχουν προκύψει ήδη σοβαρά ζητήματα, όπως δεν επιτρέπουν σε αρκετούς ποδοσφαιριστές από μερικές χώρες να συμμετάσχουν, με την υποψία ότι μπορεί να εκτραπούν. Τίθεται θέμα τρομοκρατίας δηλαδή, που ήδη έχει αρχίσει να σκιάζει την οργάνωση ή να ανησυχεί. Χρήστο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα Χρήστο, χαρά μου πάντα μαζί σου, και το ξέρεις πόσο αγαπάω, πόσο σε εκτιμάω και πόσο θεωρώ ότι είσαι από τους ανθρώπους που ποιούν τιμή σε οποιονδήποτε να τον καλούν να μιλήσει μαζί τους. Είναι σε κόσμημα για αυτό το χώρο που δεν είναι όσο καλός ήταν κάποτε. Εγώ δεν είμαι ένας ταλογολάγνος, έχουμε ξανακάνει αυτές τις κουβέντες.
0: Ξεκίνησα από το αθλητικό ρεπορτάζ,
1: το ξέρω,
0: και νομίζω ότι είναι πλούτος αυτό.
1: Και μαζί περάσαμε εκείνο το διάστημα τότε που ήσουν εκεί στο Δουμίνο, το Χίλσμπορο, το οποίο ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός. Τέλος πάντων, πάμε στο σήμερα. Τις πρώτες μέρες, ήταν δεύτερη μέρα του Κατάρ το 2022, Νοέμβριος μήνας, το πρώτο τώρα παγκόσμιο κύπελο που έγινε χειμώνα. Δεν θα είναι το τελευταίο, γιατί θα ξαναγίνει κάποια στιγμή, πιθανώς στη Σαουδική Αραβία το 34. Είχε ρωτήσει αν βλέπω ένα καλό παγκόσμιο κύπελο, και σου είχα πει πιστεύω θα είναι το καλύτερο, ακριβώς γιατί οι παίκτες είναι ξεκούραστοι. Εδώ πριν με ρωτήσει πριν τι παγκόσμιο κύπελο περιμένω, θα σου πω, περιμένω δυστυχώς μια φαρσοκομωδία. Δεν λέω αγωνιστικά, μπορώ να δούμε ωραία παιχνίδια.
0: Ναι, οργανωτικά
1: ίσως. Όλα αυτά που βλέπω εμένα με παγώνουν, με ξενίζουν, με ενοχλούν, υπό άλλη λέξη.
0: Υπάρχει εξήγηση για το γιατί το μοιράστηκαν?
1: Γιατί το μοιράστηκαν ήταν νομίζω αρχική, 48 δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει ακόμα και μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα έπρεπε να πάει και κάπου αλλού. Το κάπου αλλού στην αρχή νομίζω ήταν μόνο ο Καναδάς, μετά προσθέθηκε το Μεξικό. Σε αυτό μπορούμε να κάνουμε κάποιο λάθος, αλλά δεν έχει και σημασία για τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι μοιράστηκε, είναι τρίτη φορά από το Μεξικό θα έχει μια ευκαιρία ενός παγκοσμίου κυπέλου, με κάποια σημαντικά παιχνίδια, αλλά έχει καταγράψει και δύο μυθικές, ας τις πούμε έτσι, διοργανώσεις του Μεξικό, έτσι, το 70.
0: Πράγματι.
1: Που είναι το πρώτο χρώμα, είναι το πρώτο, οι πρώτες εικόνες που πήγαν μέσω δορυφόρου παντού, και η περίφημη Βραζιλία.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πού θα είναι, σε ένα μέρος ή θα μεταφέρονται?
1: Όχι, όλα, είναι πάρα πολλές πόλεις,
0: ναι,
1: και μεταφέρονται πάρα πολλοί ομάδες. Ο Καναδάς κάνει πρώτη φορά, η Αμερική είναι δεύτερη φορά, το 1994. Είχα τη χαρά για τότε να μείνω 47 μέρες, ήταν και η πρώτη παρουσία της εθνικής μας. Δεν έχει σημασία πώς εξελίχθηκε. Ήταν ιστορικό όμως, όπως και να το κάνουμε. Και έμεινα όλο το διάστημα μέχρι και τον τελικό, βλέποντας σε 14 διαφορετικές πόλεις παιχνίδια. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά ήταν προ δίδυμων πύργων. Ναι. Προ ατελείωτων ελέγχων, προ αν θέλεις τρομοκρατολαγνίας, προ όμως αν θέλεις και ενός πανικού που υπάρχει γενικώς. Δεν μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Διαιτητής διαπιστευμένος, ο καλύτερος Αφρικανός, δεν σε βάζω μέσα στη χώρα μου, γιατί είσαι σωμαλός. Νομίζω και η FIFA να λέει εμείς δεν επεμβαίνουμε. Αλλά όταν η Ινδονησία κάποια στιγμή είχε ένα under κάποιες ηλικίες, 19, άντε 19, άντε 17, και αρνήθηκε σε κάποιους γιατί θεώρησε ότι η δικιά τη, η FIFA είπε, α, δεν γίνεται, θα σας πάρουμε τη διοργάνωση γιατί δεν μπορείτε να εμποδίζετε σε διαπιστευμένους να είσαι έλπτος στη χώρα σου. Λοιπόν, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Ένα. Mm-hmm. 2. Πόσο περίεργο μπορεί να είναι ότι η συνδιοργάνωση είναι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών που ήθελαν κάποια στιγμή και απειλούσαν τον Καναδά λόγω Τραμπ και mm-hmm. που έχουν τη μόνιμη κόντρα με το Μεξικό και να πρέπει να συνυπάρξεις. Τρίτον και τελευταίο πάνω σε αυτό, 48 χώρες. Καταλαβαίνω την ανάγκη το να μεγαλώσει το προϊόν, αλλά κάπου κάνουμε εσύ Χρήστο mm-hmm. ένα ολόκληρο πρώτο γύρο αγώνων με ομίλους για να φτάσουμε σε φάση νοκάουτ αγώνων των 32, που μέχρι και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο από το 98 μέχρι το 22 ήμασταν 32 οι ομάδες όλες. Κάποτε ήταν και παγκόσμιο κύπελο των 24 και κάποτε ήταν και των 16. Έτσι, δεν λέω πάμε στο 30 που πήγαν 12-13 χώρες.
0: Στο δεύτερο γύρο θα πάνε σε ένα venue μόνο, σε μία χώρα ή θα είναι πάλι.
1: Στο δεύτερο, όχι πάλι δεξιά και αριστερά είναι πάλι. Και μετά αρχίζει και μαζεύεται η κατάσταση. Όλο αυτό, οι αποστάσεις, η ζέστη, οι μετακινήσεις, το Κατάρ. Ήταν ολοφάνηλο θα είναι καλό το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, όταν στο είπα εκείνη την ημέρα, δεν ήταν κανένας φοβερός μάνδης. Είχε ξεκούραστο τους παίχτες χειμώνα, τη στιγμή ακριβώς που ο παίχτης αρχίζει Νοέμβριο-Δεκέμβριο να ανεβαίνει αγωνιστικά. Είχε πολύ λίγους απώντες λόγω τραυματισμού. Είχε και λίγους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια, δηλαδή δεν ήταν καταπονημένοι οι παίχτες. Ήταν όλα τα γήπεδα κοντά. Έμπαιναν όλες οι συζητήσεις που τις είχαμε κάνει όλοι τότε σχετικά με το ηθικό κομμάτι του Κατάρ, των εργατών, και αλλά αγωνιστικά ήταν ιδανικές οι συνθήκες. Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα τραβήξουμε το σκηνί και να το πάμε μέχρι τα άκρα και πάντα αυτό δημιουργεί καταστάσεις.
0: Υπάρχουν κάποιες ομάδες που εσύ έχεις ξεχωρίσει σαν φαβορί και αν υπάρξει έκπληξη από πού να μας έρθει άραγε.
1: Πρώτον, είναι πολύ ωραία η ερώτηση και κλασική. Βραζιλία εγώ βλέπω να σου πω, γιατί μου αρέσει ο Αντσελότης στον πάγκο, στο παγκόσμιο κύπελλο, Χρήστο μου, επειδή είσαι φίλος αυτός και παρακολουθείς. Ο προπονητής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις εθνικές ομάδες και διαχειρίζεται σπουδαίους παίκτες. Δεν είναι το ρόστερ μιας ομάδας που η πρώτη 10 μπορεί να είναι top, οι υπόλοιποι 5 καλοί και έχουμε και 6-7. Εδώ μιλάμε, διαλέγεις το top de la crème, ας πούμε, έτσι. Άρα πρέπει να τους διαχειριστείς. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Υπάρχουν σε ομάδες. Η Βραζιλία έχει και καλούς παίκτες, καλούς τερματοφύλακες. Άλισον της Λίβερπουλ, Έντερσον που ήταν χρόνια στη Σίτι, που είναι στην Τουρκία. Γενικώς, ο τερματοφύλακας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει αν έχει κάποιον σκοράρι μπροστά και ο προπονητής. 2. Έχει να διακριθεί πολλά χρόνια η Βραζιλία. Έχει 2002. Πάμε σχεδόν 24 χρόνια. 3. Καιρικές συνθήκες πάνω κάτω τη βολεύουν και θα σου βάλω και 2 ευρωπαϊκές, Ισπανία και Γαλλία. Νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτές τις 3 θα ψάξουμε πολύ, αλλά σαφέστατα υπάρχει η Αργεντινή, σαφέστατα υπάρχει η Πορτογαλία που έχει ένα πολύ ωραίο ρόστερ και υπάρχει, λένε πολύ και η Αγγλία που ξέρω ότι συμπαθείς και εσύ όπως και εγώ, αλλά δεν βλέπω εγώ προσωπικά να κάνει κάτι. Τώρα η έκπληξη, ξέρεις, είναι αυτή που περιμένουμε όλοι να είναι έκπληξη, συνήθως δεν είναι έκπληξη. Άρα πρέπει να περιμένουμε έναν που θα μας βγει όπως ας πούμε το Μαρόκο στην προηγούμενη διοργάνωση από τα πλάγια. Η Νορβηγία μπορεί να πάει μακριά αν αντέξει τις καιρικές συνθήκες και για έναν έξτρα λόγο. Έχει καλούς παίκτες και έναν top center for που μπορεί μόνος να σου κερδίσει ένα μάτσο που είναι ο Χάλαντ.
0: Να σου πω εγώ το γκολ που θυμάμαι από όλα όσα έχω δει τα Μουντιάλ, να μου πεις και εσύ. Εγώ έχω κολλήσει στο γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο για τη Βραζιλία εναντίον της Ιταλίας. Η μπάλα ξεκινάει από τον Ριβελίνο, τον Ζαντίνιο, το Πελέ και έρχεται αυτό σφαίρα από δεξιά και το καρφώνει.
1: Είναι αυτό που λέει ο Πελέ, τον άκουσα δεν τον είδα, που τον ρώτησα το Πελέ πώς τον είδες. Εμένα είναι το γκολ του Μαραντόνα, αυτό που παίρνει την μπάλα και τους περνάει όλους με την Αγγλία. Νομίζω ότι είναι η στιγμή. Γιατί είναι το ίδιο παιχνίδι που έχει κάνει τον γκολ με το χέρι. Οπότε στον ίδιο αγώνα, ο ίδιος άνθρωπος ήταν και διάολος και Θεός. Δηλαδή είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού στον ίδιο αγώνα. Και νομίζω ότι είναι και ένα γκολ που πρέπει να το έχουν δει στο YouTube, δεν ξέρω πόσα δεκάδες εκατομμύρια προβολές. Όλοι αυτοί καταλαβαίνεις ότι δεν είμαστε εγώ και εσύ που το έχουμε δει όταν έγινε. Είναι πιτσιρικάδες. Που σημαίνει ότι αυτό το γκολ και λόγω της ύπαρξης του διαδικτύου κρατάει τον Μαραντόνα πιθανώς αθάνατο για πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα κι άλλο. Και θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
1: Όποτε θες. Φιλάκι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν, είχαμε μαζί μας μόλις τώρα τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και μιλήσαμε για το Μουντιάλ των Τριών Χωρών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Ακούτε το Earth News Radio και την εκπομπή Καθρέφτης. Η Κίνα επιχειρεί να κερδίσει έδαφος στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, προσελκύοντας επιστήμονες και στελέχη που μέχρι πρόσφατα εργάζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο ένθετο μας για τα social media η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ξέραμε ότι οι δύο χώρες τσακώνονταν για την τεχνητή νοημοσύνη, σε θέματα chip, σε θέματα επενδύσεις, σε θέματα εταιριών. Τώρα τσακώνονται και για τους ανθρώπους. Γιατί οι πολύ μεγάλες κινέζικες εταιρείες προσπαθούν να προσελκύσουν επιστήμονες που έχουν εργαστεί στη Silicon Valley. Μερικές φορές είναι και Κινέζοι που ήταν εκεί, δηλαδή θέλουν να τους φέρουν πίσω. Και στόχος δεν είναι μόνο να καλύψουν την απόσταση από τις αμερικανικές εταιρείες, αλλά να αναπτύξουν και νέα εργαλεία που θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες μεγάλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλουν μυαλά. Μέχρι στιγμής η Κίνα είχε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή σε εφαρμογές για τη βιομηχανία, για τα καταναλωτικά προϊόντα, τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στην ανάπτυξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, αυτά που ξέρουμε, τα ChatGPT και τα υπόλοιπα. Αλλά όμως σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν. Η Κίνα επενδύει περισσότερο στη βασική έρευνα και προσπαθεί να αξιοποιήσει μικρότερα, πιο αποδοτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και βέβαια θα δούμε τώρα, γιατί ο πόλεμος μένεται και η χώρα που θα καταφέρει να συνδυάσει και το ταλέντο και τις υποδομές και τις εφαρμογές αλλά και χαμηλότερο κόστος, έτσι, θα είναι αυτή που θα μπει πρώτη στην επόμενη φάση. Είναι σαν, ξέρεις, σαν τη σκυταλοδρομία, θα δώσει πρώτη σκυτάλη. Επίσης πριν κλείσουμε να πω ότι ο τελευταίος χολιγουδιανός αστέρας που υπέγραψε με μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την Black Forest, είναι ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Ο οποίος σε πληροφορώ υπέγραψε για να χρησιμοποιήσει τις Black Forest, να χρησιμοποιήσει τα storyboard. Τα storyboard που κάνουν οι σκηνοθέτες, έτσι, μπορεί να τα κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας prompt, προτροπές, κάνοντας πολύ πιο γρήγορα storyboards. Είναι αυτά τα μικρά σκιτσάκια που με αυτά δείχνει ο σκηνοθέτης τι θέλει να κάνει.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, στο Google, άμα βάζεις ένα ερώτημα και αμέσως θέλεις να μάθεις κάτι, παλιότερα ή μέχρι πρότινος σου έβγαζε μία απάντηση ή σε παρέπεμπε. Τώρα ήταν περισσότερο εγκυκλοπαιδικό. Τώρα βγαίνει το AI και τα περισσότερα που παρατηρώ ως πηγές είναι ελληνικά sites.
1: Έτσι δουλεύει πια. Έτσι δουλεύει. Πολύ καλά κάνει και το παρατηρείς. Έτσι κάνει. Απλώς το πρόβλημα είναι που το έχουμε ξαναζητήσει κιόλας, ότι όταν εσύ πάρεις την απάντηση από το Google απευθείας, δεν θα μπεις ποτέ μέσα σε ένα site στο earthnews.gr, ας πούμε, να διαβάσεις τι λέει. Γιατί το έχει κλέψει κατά κάποιο τρόπο, μας το έχει κλέψει εμάς, και το δίνει ως απάντηση έτοιμη, χωρίς να μας δίνει κυκλοφορία μετά στο site μας.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης. Παίρνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, όπου όπως πάντοτε κυριαρχεί η σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Θα μας εκπλήξει ευχάριστα και σήμερα, καθώς έκανε, λέει, μία γνωριμία με έναν άνθρωπο από μάρμαρο.
2: Ο γνωστός οικονομικός σχολιαστής Κώστας Τούπας, στο βιβλίο του «Η επερχόμενη αταξία», με υπότιτλο «Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης», μιλάει για δύο διακριτούς τύπους ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι από μάρμαρο και οι άνθρωποι από βούκυρο. Γράφει: Εκρηκτική ευημερία για 2-3 γενιές χωρίς πολέμους και λοιμούς μετατρέπει τους ανθρώπους από σίδερο και μάρμαρο σε ανθρώπους από βούκυρο. Και πιο κάτω, η Δύση δεν φαίνεται να κινδυνεύει να υποκύψει στις εξωτερικές πιέσεις. Κινδυνεύει να πέσει από μέσα, από την τήξη του ανθρώπου από βούκυρο που έχει δημιουργήσει η διαρκής ευημερία των τελευταίων δεκαετιών. Ο δυτικός άνθρωπος κινδυνεύει από την απώλεια και τη διαρκή απόκρυψη του ενστίκτου της επιβίωσης. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς δίκτυο προστασίας. Ούτε υπερασπίζουμε τη σκληρή, πολύ σκληρή πραγματικότητα που έζησαν οι προγονείς μας. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι βεβαιότητες αμβλύνουν το ένσκητο της επιβίωσης που σε κάνει μαχητικό. Ο παράλογος δικαιωματισμός, η αντίληψη ότι η κοινωνία και το κράτος μας χρωστάνε, δεν είναι ένσυκτη επιβίωσης. Μιλάω για τη διαφορά ανάμεσα στο βούλαμε και στο θέλω. Η βούληση είναι παρούσα όταν σφίγγει τα δόντια για να παλέψει μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το θέλω είναι πιο πολύ μια ευχή, μια επιθυμία. Η απάντηση σε αυτούς που σου λένε με ευκολία «θέλω αυτό, θέλω το άλλο» είναι «πάλεψε τότε». Όσοι έχουν διαχειριστεί ζόρικες καταστάσεις υγείας για τους ίδιους ή αγαπημένα τους πρόσωπα καταλαβαίνουν πολύ καλά τι σημαίνει η βούληση για αντιμετώπιση των δυσκολιών. Μιλάμε για νοοτροπία και όχι για κάποιο πολιτικό ή ιδεολογικό μανιφέστο. Όλα αυτά αφορούν πρωτίστως παιδιά, εφήβους και νέους, αλλά και ενήλικες πολίτες. Και φυσικά αφορά πρωτίστως το άτομο και τις αντοχές του. Χρέος μας είναι να μαθαίνουμε τα παιδιά μας να αντέχουν, να ξέρουν τι σημαίνει σφίγγουν τα δόντια. Πρόσφατα ακούσαμε για ένα υποψήφιο που, όπως είπε, έγραψε τις δικές μου πανελλήνιες, έθεσε τα δικά μου ερωτήματα και τα απάντησα με σωστό λάθος, αντιστοιχίσει τα πάντα. Κάποιοι ευθύνονται γιατί το έχουν περάσει μια λάθος αντίληψη για τη ζωή. Κανείς δεν λέει ότι οι πανελλαδικές δεν είναι ζόρικη διαδικασία, ακόμα και αν έμπαινε χωρίς εξετάσεις, όπως ακόμα τάζει ο πολύς κύριος Γαβρόγλου, κάποια στιγμή θα έπρεπε να δοκιμαστεί. Γιατί θυμήθηκα όλα αυτά για τους ανθρώπους από βούτυρο και από σίδερο και μάρμαρο? Όπως ίσως σας είχε πει ο Χρήστος Μιχαηλίδης, την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήθηκα στην Πράγα από μια φίλη μου, τη Βίβιαν Αβραμίδη Πλούμπη, την αιμοχωριστιανή όπως λέω. Και όπως γίνεται σε τέτοιες συναντήσεις, ξεδιπλώνονται οι αναμνήσεις και οι ζωές. Αυτό που με εντυπωσίασε όταν άκουσα τις περιπέτειες της Βίβιαν από την ξαφνική αναχώρηση μέσα σε 2 ώρες από το σπίτι της στην αμόχωστο, τον αγώνα της επιβίωσης στην Ελλάδα σε μια τύπης φιλική κοινωνία, αλλά στην ουσία αντιπρόσωπη, μέχρι να στήσει τη ζωή της στην Πράγα, είναι η ικανότητα και ο διαρκής αγώνας. Η Βίβιαν είναι άνθρωπος από σίδερο και είμαι τυχερός που τη γνώρισα. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν είναι άνθρωπος από ξύδι. Όπως λέει ο Κώστας Τούπας και πάλι, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πόσο εύκολο ο άνθρωπος από βούκυρο μετατρέπεται σε άνθρωπο από ξύδι, ο οποίος μετέχοντας σε ψηφιακές και μία γέλες εισβάλλει σε κοινοβούλια για να δεικνύει παρατράγοντας την εξουσία. Η Βίβιαν, παρά τον πόνο της, παλεύει ακόμα για την αλληλοκατανόηση των 2 πλευρών στην Κύπρο. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις τέτοιους φίλους.
0: Εμένα μου λες, Γιώργο μου, εγώ είμαι πολύ τυχερός που έχουμε με τη δική σας την συμβολή οπωσδήποτε φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα για τις σκέψεις της ημέρας. Όλοι είναι ένας και ένας και ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Τελειώνουμε, μάλλον ο επίλογος, ο μουσικός επίλογος της εκπομπής σήμερα είναι του Leonard Bernstein και είναι το West Side Story. Αμέρικα είναι ο τίτλος και είναι και χαρούμενο και χορευτικό πάρα πολύ. Αξίζει να δείτε και το βίντεο. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Θα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλεί στην Ελλάδα. Πλαστογράφη της ελπίδας και τη βορή και του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και το πατριωτισμό με το κιλό. Απίθυνε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξελέγει διαβοής γραμματέας του κόμματος. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Βαλ γραφείο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας. Στην περιοχή του Κόλπου η Κεχηρία είναι μια φωτιά που έχει περιοριστεί, όπως το είδαμε με την κλιμάκωση των επιθέσεων και τη ρητορική τις τελευταίες 48 ώρες. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, ώστε αυτή η περιορισμένη φωτιά να μην γίνει ολοκληρωτική, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος, δήλωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο έναντι 5,4% τον Απρίλιο και 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών, με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

0: και το σύνδεσμο ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων. Σε δικαστήριο του Μπέλφαστ εμφανίστηκε ο δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης, προκάλεσε βίαιες θαραχές χθες το βράδυ στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο 30χρονος Χάντι Αλόντιτ, ο οποίος επικοινωνούσε με τους δικαστές μέσω διερμηνέας στα αραβικά, έμεινε σιωπηλός και αρνήθηκε την νομική εκπροσώπηση. Ο Αλόντιτ οδηγήθηκε στη φυλακή και θα οδηγηθεί ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης σε 4 εβδομάδες. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία από πρόθεση μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί στα δικαστήρια του Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έδριος καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στρατική. Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Σήμερα 10 του μηνός, 9 και 10, 10 του μηνός Ιούνιος, 9 και 10 Τετάρτη. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, τους ευχαριστούμε και τους δύο και ξεκινάμε.

Πάμε να ξεχάσουμε τον Epstein και δεν μπορούμε. Ο Bill Gates κατέθεσε, ναι, μιλάει για τον ιδρύτη της Microsoft, μιλάει για τον φιλάνθρωπο δισεκατομμυριούχο, ο οποίος αναγνώρισε ότι υπήρξε απιστός κατά τη διάρκεια του γάμου του. Δεν μας πολύ νοιάζει αυτό. Αλλά τι είπε? Υποστήριξε ότι ο Epstein επιχείρησε αργότερα να εκμεταλλευτεί αυτές τις πληροφορίες, κοινώς να τον εκβιάσει. Και καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργούσε ο Epstein. Ποια ήταν το συναλλαγμά του? Η πληροφορία, το να ξέρει πολλούς, δυνατούς, επιδραστικούς και να συλλέγει πληροφορίες. Το πώς θα τις χρησιμοποιούσε, αυτό ήταν το βασικό ζήτημα. Τώρα, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, ο Bill Gates είναι ένα από τα, όχι θύματα, σε καμία περίπτωση, είναι ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά έχει πληγεί το προφίλ του, η δημόσια εικόνα του. Σκεφτείτε την εικόνα που είχαμε για τον Bill Gates πριν τον Epstein και μετά τον Epstein. Έχει λίγο αποδομηθεί.

την ιστορία να πούμε ότι ο Gates προσήλθε οικειοθελώς στην Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τι κάνει αυτή? Εξετάζει τις σχέσεις του καταδικασμένου χρηματιστή με πρόσωπα υψηλού προφίλ, πολιτικά, επιχειρηματικά, κοινωνικά.

πάρουμε ανάσα σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν και δεν μπορούμε να την πάρουμε. Η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις με πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων. Οι συνομιλίες υποτίθεται ότι παραμένουν σε εξέλιξη και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα πλήξει ξανά το Ιράν και ότι έχει κάθε δικαίωμα μέχρι το Ιράν να υπογράψει τη συμφωνία.

Ποιο είναι αυτό με τα εγκλήματα? Είναι... μοιάζει, έχουμε την αίσθηση ότι κάθε μέρα ξυπνάμε και είμαστε μπροστά σε ένα φρικιαστικό έγκλημα, μια ενδοοικογενειακή τραγωδία, ένα σπίτι που κρύβει περίεργους ανθρώπους, διατραγμένους ανθρώπους, τραγικές και άρρωστες σχέσεις. Δεν ξέρω πώς καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στο έγκλημα που έγινε στο Αιγαίο, που μια μητέρα και ένας γιος έχασαν πάρα πολύ βία τη ζωή τους, που από ό,τι φαίνεται οι αρχές όχι έχουν βάλει απλά στο στόχαστρο, σχεδόν γνωρίζουν, έχουν ενώσει λίγο την υπόθεση, έχουν βρει στοιχεία και θεωρούν ότι έτσι όλη η προσοχή τους έχει στραφεί στον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας, ο οποίος παρόλα αυτά επιμένει ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα, παρότι ήταν ο μόνος που βρισκόταν στο σπίτι.

Ακούστε τι έκανε ένας 32χρονος στον οροπό. Όχι απλά κακοποιούσε την σύζυγό του, αλλά βιντεοσκοπούσε την κακοποίησή της, ανέβαζε στο διαδίκτυο της πράξης του και ήταν βαθύτατα ειρωνικός, λέγοντας «Α, κλαίει, κοιτάξτε τι πως κλαίει» κτλ. Και μάρτυρας σε όλα αυτά ήταν και ο 8χρονος γιος του ζευγαριού. Όλα γινόντουσαν μπροστά του. Έκανε την τελευταία του επίθεση, πήγε για ύπνο, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι, πήγε στην αστυνομία για να επιβάλλει καταγγελία και έτσι διαλευκάνθηκε αυτή η υπόθεση, δηλαδή μπήκε στο στόχαστρο των αρχών. Και οι αρχές αναζητούν αν έχει ανεβάσει και άλλο βίντεο, αλλά και άλλα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Τέλος πάντων, εντοπίστηκαν διάφορα στο κινητό του. Τι να πω, υπάρχουν κάποια πράγματα που απλά δεν χωράει κάποιο σχόλιο. Μέσα σε όλα χαλάει και καιρός. Δηλαδή μπορεί, λέει, να ξεκινάνε οι μέρες όπου να είναι με ηλιοφάνεια, αλλά αργά το απόγευμα θα αναπτύσσονται σαν καταιγιδούλες. Θα έχουμε βροχές, θα έχουμε ανέμους. Και στην πραγματικότητα από σήμερα είναι η χώρα σαν να χωρίζεται σε δύο τμήματα. Αυτό είπε ο κλέαρχος Μαρουσάκης. Yeah, well,

περιοδικό Times προτείνει την Κέρκυρα για διακοπές μέσα στον Ιούνιο. Λέει, γιατί να προτιμήσετε την Κέρκυρα? Είναι έτσι, μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς νωρίς, χωρίς όμως να πήξει από τρομερό κόσμο. Οι θερμοκρασίες, λέει, είναι ιδανικές για να απολαύσετε τη θάλασσα, χωρίς όμως να, έτσι, να σκάσετε. Μιλάει φυσικά για τα σοκάκια της παλιάς πόλης, για τα φυσικά τοπία του νησιού. Είναι και το... Ναι, είμαι σίγουρη ότι είναι στην Κέρκυρα. Είναι στα τέλη Ιουνίου, νομίζω ότι είναι 23 Ιουνίου, παραμονή του Αϊγιάννη, που είναι, αχ, πώς λέγεται, το έθιμο των Λαμπατίνων, όπου πηδούν οι κάτοικοι πάνω από τις φωτιές που ανάβουν, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.

Πώς είναι πάντως η ζωή. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί. Σήμερα ο Γκαουντί έφυγε από τη ζωή ως σπουδαίος αρχιτέκτονας. Νομίζω ότι ήταν υποτιμάμενο, το λέμε απλά αρχιτέκτονας. Αυτός ο οραματιστής έφυγε από τη ζωή 10 Ιουνίου του 1926, βαθιά θρησκευόμενος. Μάλιστα η διαδικασία υιοποίησης του βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βατικανό. Σας θυμίζω ότι έχασε τη ζωή του με ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο. Παρασύρθηκε από τραμ. Κατευθυνόταν στην εκκλησία για να προσευχηθεί όταν έγινε το δυστύχημα αυτό. Και 100 χρόνια λοιπόν από αυτό το δυστύχημα και το θάνατό του, ο Πάπας Λέων εγκαινιάζει τον υψηλότερο πύργο στη Βαρκελόνη, τη Σαγράδα Φαμίλια, 100 χρόνια από το θάνατο του Γκαουντί. Εμβληματικό μνημείο της Βαρκελόνης, εκατοντάδες πιστοί φυσικά.

για την ιστορία. Η Σαγράδα Φαμίλια. Για κάποιους το σπουδαιότερο έργο του Γκαουντί, παραμένει ακόμα ημιτελής. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1882. Το περασμένο Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε ο εντυπωσιακός αυτός ο κεντρικός πύργος του Ιησού Χριστού. Ανέβασε το συνολικό ύψος της Βασιλικής στα 172,5 μέτρα. Είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Και προσέλκυσε για το 2024 νομίζω 5 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο αρχικός στόχος ήταν ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2026. Η πανδημία κάπως καθυστέρησε τα πράγματα, το ίδιο και ο τουρισμός.

ένας ακόμα τρομερός άντρας, τρομερός μάγκας, βρέθηκε στο ήλιο, από αυτούς που να έρθει μπροστά μας να τον φτύνουμε όλοι μαζί. Τι έκανε αυτός ο τύπος? Και υπάρχει και βίντεο. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο, νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε στο εφημερίδα. Λοιπόν, συναντήθηκε με μια γυναίκα με ένα άλλο αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα. Το ένα το οδηγούσε αυτός και το άλλο μια γυναίκα. Σε ένα μικρό δρόμο. Τα δύο οχήματα είχαν αντίθετη κίνηση, λοιπόν, σε ένα στενό σταυροδρομάκι διπλής κατεύθυνσης. Κανένας από τους δύο δεν ήθελε να κάνει όπισθεν για να λύσει το πρόβλημα. Η γυναίκα λέει: δεν μπορώ να κάνω πίσω, γιατί θα έβγαινε, ας πούμε, σε ένα κεντρικό δρόμο με το πίσω μέρος του οχήματος. Όπου υπήρχε διάλευση οχημάτων. Φοβόταν ότι θα γίνει ζημιά, ότι θα προκαλέσει, ότι θα χτυπήσει. Ο άντρας έλεγε: δεν κάνω όπισθεν, έχω κάνει χειρουργείο. Να μην σας τα πολυλογώ. Αρχίσαν να ανταλλάσσουν διάφορες κουβέντες και άρχισε να λέει, βγήκε, άρχισε να λέει, να της λέει διάφορα. Αυτή του λέει: άντε φίλε, κάνε πίσω να φύγουμε. Εξοργίστηκε αυτός, έκανε βήματα προς το όχημά της και τη χτύπησε, της έριξε γροθιά, την πέτυχε στο μάτι. Και μάλιστα ο χειρουργημένος άνδρας τα έκανε όλα αυτά, ενώ ήταν και το παιδάκι της στο πίσω κάθισμα. Και μια χαρά αυτός ο χειρουργημένος έβαλε όπισθεν και εξαφανίστηκε. Ευτυχώς οι περίοικοι τον είδαν, κράτησαν τα στοιχεία του, τα οποία και παραδόθηκαν στην αστυνομία. Όμως έχω μεγάλη περιέργεια να δω αν θα μάθουμε κάτι γι' αυτό. Όπως δεν έχω ακούσει κάτι άλλο για ένα κορίτσι στο Περιστέρι, ήταν, δεν θυμάμαι, που της έσπασε το χέρι, της έσπασε το πόδι. Δηλαδή δεν μάθαμε αυτός. Μάθαμε, είχαμε μάθει ότι τον καταζητούσαν. Τελικά τον βρήκαν. Τι έγινε? Να ενημερωνόμαστε γι' αυτά. Λοιπόν, είναι σχεδόν 9:30, άρα πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε το κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζα τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψα το ελικόπτερό μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το περασμένο μήνα έδωσε εντολή στις μεγάλες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά και να φτάσουν στην ανοιχτή αγορά, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Σε δικαστήριο του Belfast εμφανίστηκε ο δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης που προκάλεσε βίαιες ταραχές. Ο 30χρονος Χάδι Αλόντιτ έμεινε σιωπηλός και αρνήθηκε την νομική εκπροσώπηση. Φυλακίστηκε και θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα συμπεριληφθεί στα σχολικά προγράμματα της Ιταλίας με την κυβέρνηση Μελόνι να διαθέτει για το σκοπό αυτό 300 εκατομμύρια ευρώ. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. Γενικά έθριος καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt.

0: Συνέβουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια fstival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: τις ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς αυτό το καλοκαίρι και πιστεύω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα τη δούμε. Είναι του Spielberg, είναι το Disclosure Day, έχουμε δει τρέιλερ, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία. Και την είδε η Κατερίνα Μπέι, η οποία Κατερίνα Μπέι είναι η πλέον κατάλληλη να μας τη σχολιάσει, σεναριογράφος, συγγραφέας με σημαντική παρουσία στην τηλεόραση, στην κινηματογράφη και τη λογοτεχνία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε? Πολύ καλά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Θα μας εντυπωσιάσει ή θα μας απογοητεύσει?
1: Θα μας εντυπωσιάσει.
0: Wow. Λένε ότι
1: δεν
0: είναι από τις καλύτερες ταινίες του. Βέβαια,
1: νομίζω.
0: Spielberg είναι αυτός και στην ωριμότητά του.
1: Για... και στη νιώτη του μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά τα κατάφερε.
1: Νιώτης και ωριμότητας στο
0: ταλέντο. Μια χαρά τα κατάφερε. Τι γίνεται λοιπόν, για πείτε μας.
1: Τώρα δεν πρέπει να πω και πολλά.
0: Όχι, ξέρετε, ναι. Χωρίς να κάνετε ναι. Spoiler.
1: Ναι. Είναι λίγο, ξαναπιάνει την ιστορία, ξαναπιάνει τη θεματολογία του ET και έχει και ένα κλείσιμο ματιού που το δένει λίγο με το τότε. Και στην ουσία ασχολείται με αυτό που όλοι ξέρουμε, ας πούμε, με το κατά πόσον είμαστε μόνοι ή δεν είμαστε. Και φτιάχνει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που ξεκινάει πολύ δυναμικά και πολύ εντυπωσιακά, γιατί τα πρώτα 10 λεπτά δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνεις με ποιον είσαι και πού θέλει να το πάει. Και όμως έχει τέτοια μαεστρία που σε βάζει αμέσως, σε παίρνει από τα μούτρα και σε πηγαίνει και σιγά σιγά τα δίνει όλα και σε κρατάει με κομμένη την ανάσα σε πολλές στιγμές.
0: Το τρέιλερ κάπως σε πιάνει και ψυχή σου, είναι λίγο σαν θρίλερ. Η ταινία πώς είναι? Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί?
1: Όχι,
0: έχει και χιούμορ, έχει και...
1: Δεν είναι θρίλερ σε καμία περίπτωση. Είναι όμως, είναι και περιπέτεια φυσικά και sci-fi φυσικά. Ναι. Έχει και χιούμορ φυσικά. Και έχει μια προφανώς έχει μια αγωνία και μια ένταση, αλλά βέβαια έχει και ένα δεύτερο επίπεδο που σου μιλάει, σου λέει πιο ανθρώπινο, που το κάνει πάντα και μπορεί να σε κάνει να νιώσεις, ας πούμε. Το κάνει πολύ καλά και αυτό, ειδικά στο τέλος σε κάνει και νιώθεις πολύ.
0: Ναι. Είναι αισιόδοξος και απεσιόδοξος?
1: Είναι αισιόδοξο, ενώ συμβαίνει σε μία φάση που όλα τα μηνύματα της ανθρωπότητας είναι πολύ απεσιόδοξα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τύπου είμαστε κοντά στον παγκόσμιο πόλεμο, σε ένα πόλεμο που κλιμακώνεται, έτσι κάπως. Δεν τον βλέπουμε ακριβώς, τον νιώθουμε από τις ειδήσεις και από όλα αυτά, από... Τα μηνύματα τέλος πάντων δεν είναι ειρηνικά γύρω-γύρω στην ανθρωπότητα. Παρ' όλα αυτά το καταφέρνει και το φέρνει τούμπα και στο τέλος σε μαλακώνει και σε κάνει να νιώθεις, να έρχεσαι πιο κοντά. Τέλος πάντων σε κάνει και είναι πολύ συμβιβαστικό και τρυφερό τέλος πάντων το
0: ναι.
1: Τέλος.
0: Και ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο σε άλλους πλανήτες, πάντα στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση.
1: Δεν είναι σε άλλους, στο δικό μας είναι,
0: ναι,
1: εντελώς.
0: Εννοώ και πώς
1: πλανήτη.
0: Έρχεται, ας πούμε, εξωγήινη ζωή και τα λοιπά. Πάντα το μέσα μας κοιτάει ο Spielberg στην πραγματικότητα.
1: Και νομίζω και όλες οι ταινίες που μας συγκινούν μπορεί να μιλάνε για πράγματα που νομίζουμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου, είναι πολύ μακριά από εμάς, αλλά μιλάνε σίγουρα μέσα από κάτι δικό μας πολύ οικείο. Γι' αυτό και πετυχαίνουν να μας κάνουν να συγκινηθούμε. Γιατί αν, ας πούμε, επικεντρώνεται μια ταινία σε κάτι που είναι εντελώς έξω από σένα, που δεν το ξέρεις, δεν το φαντάζεσαι ή δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ, είναι πολύ δύσκολο να σε αγγίξει.
0: Να. Κυρία Μπέι, επειδή σας έχουμε, δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε και για τη Βαλίτσα, η οποία είναι η νέα αστυνομική κωμωδία. Να πούμε ότι είναι σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση, σενάριο δικό σας. Και έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα, σωστά?
1: Ναι, ναι, είμαστε στο μοντάζ τώρα.
0: Ωραία.
1: Και είναι κάτι διαφορετικό. Θέλαμε να κάνουμε έτσι μια κομεντί που να είναι, να μην είναι η κλασική κομεντί, αλλά να έχει λίγο περισσότερο suspense και περιπέτεια, και να παντρέψουμε κάπως τα είδη και να το δοκιμάσουμε γι' αυτό.
0: Η τελευταία κλίση πήγε πολύ καλά. Έτσι ο κόσμος την αγκάλιασε.
1: Ευτυχώς. Ναι, και αυτό ήταν, ένα πείραμα σχετικά. Ένα πείραμα, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει πολύ συχνά στην Ελλάδα να γίνονται τέτοιες ταινίες με suspense και ναι, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το περιγράψω σαν είδος.
0: Ήμασταν πάντα λίγο φοβικοί απέναντι σε αυτό το είδος.
1: Ναι, γενικά έχουν γίνει πολύ λίγες ταινίες με αυτό το, τουλάχιστον στο νέο ελληνικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Πιο παλιά γινόντουσαν και κάποια, παλιές εποχές, κάποια από βιβλία, θυμάμαι κάτι, Μαρίς, αλλά σε άλλο, φυσικά άλλο, άλλη ατμόσφαιρα και άλλο, αλλιώς. Κάπως ήταν, είχαμε κάποιες αστυνομικές ταινίες εντός εισαγωγικών ή εκτός. Τώρα αυτό ήταν και αυτό ένα πείραμα που ελπίσαμε να ενδιαφέρει τον κόσμο και να... Αυτό και...
0: Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Με το Σερίφ
0: Είστε
1: Φρανσίσκο.
0: Πολύ παραγωγικοί πάντως, Πάντα ήσασταν, αλλά το τελευταίο διάστημα βρίσκεστε σε μία... Πολύ...
1: Έχω καλές συνθήκες, γι' αυτό έχω μια παραγωγή, μια εταιρεία που στηρίζει πάρα πολύ και δοκιμάζει και επενδύει στο σινεμά.
0: Η Tanweer, στην οποία αναφερθήκατε. Ναι, την αναφέρουμε γιατί μας αρέσει που βλέπουμε ελληνικές ταινίες στον κινηματογράφο.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει και να τις βλέπουμε τις ελληνικές ταινίες, γιατί καημένες είναι Δαβίδ και Γολιάθ. Έχουν να αναμετρηθούν με Γολιάθ. Ναι. Δηλαδή η ταινία τώρα που λέμε η χτεσινή του Spielberg, βλέπεις μια σκηνή και το κυνηγητό που γίνεται με 30 τζιπ που τρέχουν και σκοτώνονται ένα πάνω στο άλλο, που δεν παίζει και ρόλο, δηλαδή, και να μην υπήρχαν και αυτά τα 30 τζιπ να τρακάρουν, δεν θα άλλαζε κάτι από την ταινία. Και τα βλέπεις και λες, Χριστέ μου.
0: Το budget είναι.
1: Ναι, το budget μιας σκηνής είναι μια δική μας ταινία.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οπότε περιμένουμε τη Βαλίτσα, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Οκτώβρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας.
0: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Ιάσο Ναμπάντιο. Είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνος γραφείου τύπου και επικοινωνίας στο Καλίστο, γιατί θα μας πει και θα μας πει για μια τρομερή περιπέτεια όπου ένας λύκος απεγκλωβίστηκε ευτυχώς από παράνομη θηλιά στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είχαμε δυστυχώς στα τέλη Απρίλη έναν λύκο που εγκλωβίστηκε σε μια παράνομη θηλιά που πολλές φορές τοποθετείται για να πιάνονται αγριογούρνα ή άλλα είδη της άγριας ζωής που δημιουργούν προβλήματα σε καλλιέργειες, με κίνδυνο φυσικά τον θάνατο των συγκεκριμένων ζώων, όπως και ο συγκεκριμένος λύκος εντοπίστηκε σε πολύ κακή κατάσταση. Ειδοποιηθήκαμε από το Δασαρχείο Καπανδρετίου, εμείς, η Άνιμα, που είναι ένα σύλλογος περίθαλψης της άγριας ζωής, αλλά και ο ΦΠΚΑ, και βρεθήκαμε άμεσα στο σημείο για να τον απεγκλωβίσουμε. Αναισθητοποιήθηκε φυσικά πρώτα, αφαιρέθηκε η θηλιά, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αντιβίωση, παυσίπονα, ελέγχθηκε το ζώο για παρουσία καταγμάτων και η θηλιά είχε συγκρατήσει, πρέπει να πούμε, το ζώο στα πίσω πόδια και την κυλιακή του χώρα με κίνδυνο νεφρικής βλάβης. Δεν θα ζούσε δηλαδή αν δεν είχε τυχαία εντοπιστεί από διερχόμενο πολίτη.
0: Αυτές οι χρήσεις τώρα είναι των θηλιών είναι παράνομες?
1: Βέβαια, είναι μια παράνομη πρακτική που χρησιμοποιεί στην Ήπεθρο για τον περιορισμό της ζημιάς που μπορεί να προκαλείται από διάφορα είδη της άγριας πανίδας. Οπότε αντίστοιχα έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα με τις φόλες, με τα δηλητηριασμένα δωμάτια, που είναι ένας κύκλος θανάτου.
0: Άρα, ποιο είναι το μάθημα αυτής της περιπέτειας? Πρώτον, είχε ευτυχή κατάληξη, ότι το ζώο ζει.
1: Η ευτυχή κατάληξη είναι ότι καταφέραμε, τον αφήσαμε ελεύθερο, αφέθηκε ελεύθερος. Και παρά το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες φαινόταν να είναι στάσιμος, ανέκαμψε και από την αγωγή που έλαβε και μέσα σε 10 ημέρες γέννησε περισσότερο από 200 χιλιόμετρα, φτάνοντας μέχρι και την Αράχοβα. Και είναι ένα χαρακτηριστικό case study, διότι το τοποθετήσαμε, όπως δεν είπαμε, GPS κολάρο.
0: Φανταστήκαμε, ναι, που το είπατε τώρα.
1: Ναι. Είναι μια επιβεβαίωση αυτού του μηχανισμού διασποράς που έχουν οι λύκοι, που μπορούν να επικύσουν και νέες περιοχές, όπως πρόσφατα στην Πελοπόννησο, που αναζητούν τροφή και φυσικό ενδιέτημα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Μάλιστα. Και τι μαθαίνουμε από αυτή την περιπέτεια? Ευτυχώς λοιπόν ο λύκος τα πήγε εξαιρετικά, επέστρεψε, έκανε τέτοια απόσταση. Τι πρέπει να μάθουμε? Ότι δεν χρησιμοποιούμε, όσο και να θέλουμε να προστατεύσουμε τα χωράφια μας, τα ζώα, παράνομες μεθόδους.
1: Υπάρχουν σύγχρονα προληπτικά μέτρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, είτε είμαστε κτηνοτρόφοι είτε είμαστε γεωργοί, για να προστατεύσουμε τις καλλιέργειες και τις περιουσίες μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αυτοδικούμε και να θέτουμε σε κίνδυνο την άγρια ζωή. Και βέβαια αυτή η μεγάλη διασπορά και του συγκεκριμένου λύκου έχει να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι κάνουν μεγάλες αποστάσεις και όλες αυτές οι συζητήσεις περί υπερπληθυσμού και διάφορων άλλων κινδυνολογιών δεν έχουν βάση. Απλά πρόκειται για ένα είδος που κάνει μεγάλες αποστάσεις προς αναζήτηση τροφής και πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή η τροφή βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για το βήμα. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.

σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας αύριο κανονικά στο Earth News Radio 105,8. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρό Ερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλη Νικολόπουλο στον Νίκο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Απίθυνε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενο στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Η μάχη που έρχεται είναι μία μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο νεοεκλογής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Οβάλ γραφείο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε: «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χίγκσεθ, από την Αμερικανική Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο, προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τη βάση στο Γκουαντάναμο ή αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν, αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, είπε ο Χίγκσεθ σε Αμερικανούς στρατιωτικούς. Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, τόνισε ο επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Η μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έχει τελειώσει. Αν μας επιτεθούν, θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα και ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για ευρείας κλίμακας δράσης στο Ιράν, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς. Σε δικαστήριο του Μπέλφαστ εμφανίστηκε ο δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης που προκάλεσε βίαιες ταραχές χθες το βράδυ στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο 30χρονος Χάντι Αλόντιν, ο οποίος επικοινωνούσε με τους δικαστές μέσω διερμηνέας στα αραβικά, έμεινε σιωπηλός

0: και αρνήθηκε τη νομική εκπροσώπηση. Ο Αλόντιτ οδηγήθηκε στη φυλακή και θα οδηγηθεί ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης σε 4 εβδομάδες. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις ιδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 12.
0: Μέχρι και τα μεσάνυχτα, λοιπόν, θα περάσουμε στη νέα μέρα παρέα, παρακολουθώντας βέβαια όλες τις εξελίξεις που τρέχουν, όπως τρέχουν και οι παίκτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη και μεταδίδεται από την R2 Sport αυτή τη στιγμή ο τέταρτος, θυμίζουμε, τελικός της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 47-42 υπέρ του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στις νίκες και αν καταφέρει να πάρει την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, κερδίζει και τον τίτλο. Κατά τα άλλα, επειδή παρακολουθούμε ούτως ή άλλως μέσα από τους 105 και 8 εδώ και το Earth News Radio όλες τις εξελίξεις της ημέρας από νωρίς, η πολιτική επικαιρότητα κυριάρχησε και σήμερα και είδαμε τον Πρωθυπουργό από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να θέτει τον στόχο της αυτοδυναμίας για τις εκλογές που τοποθέτησε και πάλι για το 2027. Μιλάμε για την Πολιτική Επιτροπή, η οποία ουσιαστικά σαν βασικό της θέμα είχε την επικύρωση της πρότασης του, της εισήγησης του Πρωθυπουργού για την γραμματεία του κύριου Κυριανάκη, βέβαια, στην γραμματεία, και από εκεί και πέρα ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης διαδέχθηκε τον Στέλιο Κονταδάκη, ο Πρωθυπουργός, στην εισήγησή του. Σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και έθεσε όλον τον μηχανισμό ακριβώς σε ετοιμότητα. Από την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ είχαμε το αυστηρό μήνυμα και την απειλή διαγραφών, αν το δούμε στην ουσία, από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τους διαφωνούντες στο κόμμα και τις εσωκομματικές φωνές οι οποίες δεν συμβαδίζουν, όπως είπε, με τα όργανά του. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε αυτή την κατάσταση, Δημήτρη, στα κόμματα της αριστεράς, έτσι, ναι, όπου συνεχίζονται οι διαξυφισμοί και τα προβλήματα. Έχουμε όμως και τελεσίγραφα.
1: Ναι, έχει επιφέρει σοβαρούς εσωκομματικούς διαξυφισμούς στο ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση της Κεντρικής του Επιτροπής για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα Βαγγέλη. Η εσωκομματική αντιπολίτευση αποστέλει τελεσίγραφο 10 ημερών προς την ηγεσία, ζητώντας της να φέρει συμφωνία με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Η σύμπλευση είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος για προοδευτική διακυβέρνηση, διαμηνεί η πλευρά Φάμελου. Πάντως, αυτό το οποίο συμπεραίνω, Βαγγέλη, είναι ότι όταν θα γίνουν εκλογές κατά τον Πρωθυπουργό το 2027, θα έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Θα είναι ίσως οι πιο ενδιαφέρουσες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών, με δεδομένο ότι έχουμε όλα αυτά τα πολλά αντισυστημικά κόμματα, έτσι, κάτι το οποίο το συναντάμε και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Και, ναι, από την άλλη, η πλευρά του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπει σε ένα παζάρι, σε μια προσυμφωνία, δεν θα κρατήσει θέσεις για κανέναν. Αυτό, ναι, ήταν το μήνυμα που είναι το μήνυμα που εξακολουθούν και στέλνουν σε όλες τις εμφανίσεις τους οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο ακόμη, σε πολιτική επικαιρότητα, κάνουμε μια μικρή βόλτα στις πολιτικές ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία στην ουσία ξεκίνησε, έτσι, ξεκίνησε η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Ναι, και ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή. Αυτοί οι συνεργασίες έχουν διάρκεια 2 μήνες. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε, Βαγγέλη, βέβαια. Στο θερινό τμήμα.
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς.
0: Στη Βουλή δόθηκε το πράσινο φως για την συγκρότηση της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής, η οποία και θα τρέξει την συνταγματική αναθεώρηση. Άναψε το πράσινο φως το Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα έχει διάρκεια εργασίας 2 μήνες ουσιαστικά η Βουλή προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, αφού κάναμε αυτή τη σύντομη βόλτα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά, Δημήτρη, στην συνέχεια. Θέλω να περάσουμε λίγο εκτός συνόρων στα θέματα που και εσύ ιδιαιτέρως παρακολουθείς με προσοχή πάντα, για να δούμε το τι γίνεται στο Belfast.
1: Ναι, χτες το βράδυ κατά πρώτον είχαμε πάρα πολύ βία επεισόδια, είχαμε πυρπολήσεις κατοικιών μεταναστών, μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έχουμε την
1: εβδομάδα.

0: Την Ευδοξία Λιμπέρτη, καλή συνάδελφο.
1: Την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο.
0: Την ανταποκρίτρια του Earth News.
1: Την οποία την ευχαριστούμε και πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που σε βγάζουμε στη νέα μας εκπομπή και είναι μεγάλη μας χαρά.
0: Είναι ο πρώτος άνθρωπος που βγάζουμε στην εκπομπή μας, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Να είσαι γουρλού, ευχόμαστε, Ευδοξία.
2: Καλησπέρα, καλή αρχή εύχομαι. Εύχομαι να υπάρχουν πάρα πολύ περισσότερες καλές ειδήσεις. Αν και αυτό από την εμπειρία μας ξέρετε ότι δυστυχώς δεν αληθεύει, αλλά πας το ευχηθούμε. Ναι, είμαι γουρλού πάντως, μην ανησυχείτε. Όπου κάνω ποδαρικό, πάει καλά.
1: Τέλεια.
0: Και χαμογελαστός άνθρωπος είσαι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ευδοξία, ήθελα να σε ρωτήσω, πέραν να μας πεις τι γίνεται απόψε στον Μπέλφαστ, αν είναι ήρεμα τα πράγματα. Εκτιμάς ότι υπάρχει πιθανότητα επανάληψης επεισοδίων ανάλογων του 2024, όπου είχαμε τότε 90 συλλήψεις, τραυματισμούς, επεισόδια στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ, το Μάντσεστερ, το Νότιγχαμ κτλ. Αυτές ήταν οι πιο εκτεταμένες ταραχές στη Βρετανία εδώ και 13 χρόνια. Φοβάσαι, βάσει της μεγάλης εμπειρίας που έχεις στην βρετανική πραγματικότητα και πολιτική ζωή, φοβάσαι ότι μπορεί να ξανανοίξει ο ασκός του αιωλού?
2: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια. Μέχρι στιγμής είναι ήσυχα τα πράγματα στους δρόμους. Πρέπει να σου πω ότι βεβαίως η αστυνομική είναι πάρα πολύ πλέον, ακόμα και στο Λονδίνο η αστυνομική παρουσία είναι πάρα πολύ έντονη καθ' όλη την ημέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και μέχρι στιγμής αυτό που παρακολουθώ από τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα και κάνουν το ρεπορτάζ επί τόπου, είναι ότι δεν έχει μέχρι στιγμής αρχίσει κάτι σαν και αυτό που είδαμε χτες το βράδυ. Οι αρχές δεν ξέρουμε τι θα γίνει αργότερα όταν θα πέσει νύχτα, γιατί ακόμα εδώ είναι μέρα, είναι 8 και 4
1: είναι 2
2: εδώ,
1: ώρες πίσω
2: βέβαια,
1: ναι, σωστά, το GMT.
2: Αλλά είναι ακόμα μέρα, κατάλαβες, δεν έχει νυχτώσει. Και συνήθως αυτά δυστυχώς γίνονται όταν νυχτώνει και φοράνε και μάσκες και κουκούλες για να μην τους αναγνωρίζουν.
1: Κράταν
2: και
1: ρόπαλα ενίοτε.
2: Δυστυχώς γίνονται πολλές ασχήμιες, τα ξέρουμε αυτά. Τώρα κοίταξε, η αστυνομία όπως είπα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά από τις αποκαλύψεις που έγιναν στο δικαστήριο σήμερα, φυσικά, ότι το θύμα έχει χάσει το αριστερό του το μάτι από την επίθεση. Επρόκειτο, όπως λένε οι γείτονες και οι περίοικοι, για ένα ευάλωτο άτομο με περιορισμένη ακοή. Από το ένα το αυτή δεν άκουγε.
1: 40χρονο Στίβεν Ογκλίβι.
2: Ναι. Και ήταν και σε διαδικασία να μεταφερθεί από το διαμέρισμα που ζούσε σε ένα διαμέρισμα υπό επιτήρηση, ας πούμε, του κράτους, γιατί ακριβώς ήταν ευάλωτο άτομο, όπως είπαμε. Και η οργή δηλαδή έχει αυξηθεί με αυτά τα δυσάρεστα νέα, και επίσης για το γεγονός ότι ο Σουδανός, ο 30χρονος Σουδανός που ο δράστης έχει άσυλο μέχρι το 28, του έχει δοθεί άσυλο στη χώρα γιατί έκανε αίτηση ασύλου και του δόθηκε μέχρι το 2028. Ήρθε στο Belfast από το Δουβλίνο, και στο Δουβλίνο είχε μπει από το Παρίσι κανονικά με τα μέσα μεταφοράς. Και όλο αυτό βέβαια πυροδότησε, όπως καταλαβαίνεις, τον διάλογο όχι μόνο στον κοινωνικό ιστό αλλά και στο πολιτικό διάλογο. Σήμερα είχαμε τις ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα, ο ίδιος τοποθετήθηκε και είπε ότι θα αντιμετωπίσουν το νόμο στην πιο αυστηρή του μορφή όσοι συλληφθούν να κάνουν οδομαχίες και εγκλήματα στον δρόμο. Επίσης όμως είπε και για αυτούς που υποκινούν σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοιες ταραχές.
0: Το βίντεο που κυκλοφόρησε πάντως, Ευδοξία, η αλήθεια ήταν γροθιά στο στομάχι για όλους. Κυκλοφόρησε και, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και έκκληση από τις αρχές να πάψει να αναπαράγεται το σοκαριστικό βίντεο αυτό της υπόθεσης, το οποίο μας θύμισε ίσως κάποιες από τις πιο αποκρουστικές ταινίες που μπορεί να έχουμε δει.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Το βίντεο όντως είναι αποκρουστικό και μας θυμίζει όχι μόνο ταινίες. Αν θυμόμαστε καλά τους αποκεφαλισμούς της ISIS, του Ισλαμικού κράτους,

0: τους πριν από μερικά χρόνια μας θυμίζει ακριβώς αυτό, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήμουν στο στούντιο και βλέπαμε τα βίντεο όπως ερχόντουσαν ομά. Δυστυχώς, ναι, είναι το βίντεο πολύ, και οι αρχές, όπως είπες, καλούν τον κόσμο, παρακαλούν τον κόσμο να μην το αναπαράγει. Mm-hmm. Τώρα προσπαθούν να αποτρέψουν αυτά τα τυχόν νέα επεισόδια. Πρέπει να πούμε ότι σπίτια, οχήματα, επιχειρήσεις έγιναν στόχος των επιθέσεων αυτών χθες το βράδυ. Η αστυνομία κάνει λόγο για στοχευμένη βία εναντίον μεταναστών, δηλαδή χτυπήσανε σπίτια που μένουν μετανάστες. Η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε πολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής για την Βρετανική κυβέρνηση. Αναζωπηρώνει τη συζήτηση, τη μεγάλη συζήτηση για το μεταναστευτικό. Ήταν έτσι κι αλλιώς τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, γιατί ο κόσμος το θέτει σαν προτεραιότητα. Το σύστημα ασύλου επίσης, και αυτό φαίνεται ότι δεν δουλεύει, λένε κάποιοι, και με τον τρόπο με τον οποίο ακραίες φωνές μάλιστα στα κοινωνικά δίκτυα αξιοποιούν, εκμεταλλεύονται καλύτερα τέτοιες υποθέσεις για να εντείνουν την κοινωνική πόλωση. Όλα αυτά είναι στοιχεία που διχάζουν τον κόσμο, και αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, είναι πολύ επικίνδυνο. Και φυσικά γι' αυτό και το παρακολουθούν, και προσπαθεί η αστυνομία να κάνει τα πάντα, αλλά και η κυβέρνηση είναι σε επάλξεις για να αποτραπούν οτιδήποτε ασκήνιες από εδώ και πέρα.
1: Η τελευταία μου ερώτηση, Ευδοξία, αφενός θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο αν έχουν υπάρξει αντιδράσεις για την παρέμβαση του Μάσκ, ο οποίος ανακατεύθηκε πάλι στα της Βρετανίας, αλλά κυρίως τι ρόλο είχε το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα στη Βρετανία και αντιμεταναστευτικό βεβαίως, το Reform UK του Nigel Farage. Έχει διαπιστωθεί αν είχε ρόλο στα χθεσινά επεισόδια, και επίσης αν είπε κάτι ο Φάρατζ από αυτόν.
0: Κοίταξε, όχι, δεν είχε ρόλο στα χθεσινά επεισόδια. Mm. Δεν υπήρχαν σημαίες κομμάτων και τα λοιπά. Mm. Αυτοί που έκαναν τις οδομαχίες και τις έβαλαν φωτιές και τα λοιπά, ήταν όλοι μασκοφόροι με κουκούλες, μαύρα ρούχα και λοιπά. Δεν υπήρχαν διαδηλώσεις δηλαδή με κόμματα, με
1: δηλαδή
0: σημαίες κομμάτων. Mm. Ο Δε Φάρατζ προσωπικά καταδίκασε αμέσως αυτή την επίθεση ως βαρβαρή, φρικτή. Ζήτησε να δοθούν κατευθείαν στη δημοσιότητα τα πραγματικά στοιχεία για το δράση, βέβαια αυτό έγινε σήμερα στο δικαστήριο έτσι κι αλλιώς, και το μεταναστευτικό καθεστώς, όπως και αυτό έγινε σήμερα. Θεωρεί ότι η υπόθεση αναδεικνύει προβλήματα του συστήματος ασύλου και της μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι μια θέση του πάγια αυτή, την ξέρουμε από χρόνια, και εξακολουθεί να την έχει. Κάποια τέτοια περιστατικά φυσικά ενδυναμώνουν τη φωνή του.
1: Η οποία είναι αρκετά δυνατή. Εννοώ
0: ναι,
1: δημοσκοπικά.
0: Όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις βγαίνει αρκετά ψηλά ο Νάιτζελ Φάρατζ, και μάλιστα κάποιοι λένε ότι αν επαληθευτούν τα σημερινά ποσοστά μπορεί να το δούμε και πρωθυπουργό σε μια κυβέρνηση συμμαχίας. Ορίστε, τώρα βλέπω κάποια έκτακτη είδηση ότι η αστυνομία θα χρησιμοποιεί εκτοξευτήρες νερού να αρχίσουν οι διαδηλώσεις. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσουν οι διαδηλώσεις.
2: Μας μεταφέρεις τις τελευταίες στιγμές.
0: Ναι, τώρα αρχίζει. Πετάξανε αντικείμενα στους αστυνομικούς και η αστυνομία έχει βγάλει εκτοξευτήρες νερού στους δρόμους και απομακρύνει τους διαδηλώτες με αυτόν τον τρόπο.
2: Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε άλλη μια επεισοδιακή νύχτα. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τα...
1: Τουλάχιστον θα υπάρχουν τραυματίες.
2: Να μην έχουμε επανάληψη των χθεσινών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία.
0: 27 άνθρωποι μείναν στον δρόμο, έτσι. 27 άνθρωποι κάηκαν τα σπίτια.
2: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου απόψε εδώ μαζί μας.
1: Η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, εμπειρότατη και πάντα με άμεση ενημέρωση. Όπως μας είπε τώρα, μάλλον ξαναρχίζουν τα επεισόδια.
2: Και είναι δύσκολες οι περίοδοι που διανύουμε, και κάποιες ακραίες δυνάμεις καιροφυλακτούν ακριβώς για να εκμεταλλευθούν τέτοιου είδους επεισόδια, και βλέπουμε ότι την πληρώνουν δυστυχώς αθώοι άνθρωποι.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα η οποία βέβαια είναι ισχύει και σε πάρα πολλές χώρες πλέον, έτσι. Δεν είναι μόνο η Βρετανία. Ναι. Το μεταναστευτικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα.

0: της Ευρώπης.
1: Πάμε να έρθουμε στα
0: δικά μας και
1: στα
0: πάλι.
1: Στα δικά μας, Δημήτρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά. Έτσι, κάναμε μια μικρή σκιαγράφηση της πολιτικής επικαιρότητας. Να τα δούμε λίγο τώρα πλέον πιο συγκεκριμένα, καθώς ήταν αρκετά τα μηνύματα τα οποία εστάλησαν από τον Πρωθυπουργό στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεδρίασε σήμερα και βρέθηκε στο επίκεντρο της, βέβαια, η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα της. Διαδέχτηκε, όπως είπαμε, το Στέλιο Κονταδάκη, και αυτό το οποίο του τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι το 2027 θα γίνουν οι εκλογές, αλλά πρέπει, ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι μαραθώνιος και κάθε μέρα μετρά. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι δεν είναι νωρίς για να αρχίσουμε να προετοιμαστούμε, και προειδέασε ότι θα αρχίσει να οργώνει την χώρα, το κόμμα συνολικά, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είπε, έδεσε σαν πρώτο του σταθμό μάλιστα, ότι θα έχει το νησί της Ρόδου. Και αφού μπορούμε, νομίζω, να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα, το πρώτο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο οποίο ακριβώς έκανε έναν μίνι απολογισμό και έθεσε και πάλι το χρονοδιάγραμμα των εκλογών για το 2027.
2: Αποδεικνύοντας το πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο, θωρακίζοντας τα σύνορα και τις ένοπλες δυνάμεις, μειώνοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, χτίζοντας, με άλλα λόγια, μια καλύτερη ζωή για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και στην πορεία αυτή, επιμένουμε, δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού, με πρώτο σταθμό την εκλογή του νέου γραμματέα, που αποτελεί εξάλλου και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, ο οποίος θα διαδεχθεί το Στέλιο Κονταδάκη. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για το Στέλιο. Για να προτείνω, όπως ξέρετε, αυτήν την βαριά σκυτάλη να την αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε, ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα, από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Και έρχεσαι λοιπόν και καλείσαι να ανταποκριθείς σε μια πολύ σημαντική οργανωτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παράταξή μας.
1: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση με όλα αυτά που γίνονται, και θα δούμε αμέσως στην συνέχεια. Και ήταν
3: καυστικός πολύ.
1: Καυστικός, ναι, ιδιαίτερος, ναι.
3: Είπε για κωμικοτραγική Βαβέλ στη Βουλή ότι είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Πρόσθεσε ο κύριος.
1: Ότι είναι η πλειοψηφία, η αντιπολίτευση πλέον είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εκεί φτάσαμε, είπε χαρακτηριστικά.
3: Ναι, και ότι αν και μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνοηθεί μόνο σε ένα σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Και εκεί ο Πρωθυπουργός είπε: δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, αριστερός και δεξιός λαϊκισμός, πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού, θα γίνονται ένα για να ενωθούν όσους πουλάνε θρησκεία με το μέτρο και το πατριωτισμό με το κιλό.
2: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ, και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξ...

0: εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, και αφού ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να δούμε τι γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της μείζωνος αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε αρκετές ζυμώσεις, διεργασίες κλπ. Θα πάμε όμως, επειδή σας πήραμε από τα μούτρα με τις ειδήσεις και με τον λόγο το δικό μας, θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο και θα μας οδηγήσει στους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείνεζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη που έρχεται είναι μία μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One Channel. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα στενά του Ορμούς με μυστική αποστολή των Αμερικανικών δυνάμεων τον περασμένο μήνα, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, δήλωσε ο επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Εμπραχήμ Αζίζη. Σε δικαστήριο του Μπέλφαστ εμφανίστηκε ο δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης που προκάλεσε βίαιες ταραχές. Ο 30χρονος Χάντι Αλόντιτ έμεινε σιωπηλός και αρνήθηκε την νομική εκπροσώπηση. Φυλακίστηκε και θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό που κακοποιούσε τη σύζυγό του και δημοσίευε τα βίντεο στο διαδίκτυο. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή,
0: παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις και το μπάσκετ. 58-60 είναι ο τέταρτος. Όπα, έχουμε αλλαγή του σκορ. 61-60 προηγείται ο Παναθηναϊκός.
1: Έβαλε τρίποντο.
0: Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, απομένουν ακόμη 6-35. Και μιλούμε για τον τέταρτο τελικό. Θυμίζω ότι προηγείται ο Ολυμπιακός με 2-1 νίκες. Και αν πάρει αυτόν τον αγώνα, κατακτά και τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, τότε πάμε στο πέμπτο μάτς που θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Και θα καεί ο Πειραιάς επίσης, να προσθέσω, αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός περίμενε αυτή τη σειρά αγώνων μετά από την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΑΚΑ, στο Telecom Center, και περίμενε αυτή τη σειρά αγώνων προκειμένου να καταφέρει να πάρει το αίμα του πίσω. Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούμε και θα σας μεταδίδουμε κάθε τόσο και τα γεγονότα εκεί, τα νεότερα από το Telecom Center.
1: Οπότε... Και να πούμε βεβαίως, Βαγγέλη, ότι παρακολουθούμε ταυτόχρονα πέραν της εσωτερικής ειδησιογραφίας. Έχουμε, η ΕΡΤ έχει εξαιρετικά πρακτορία, το Reuters, το Associated, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχουμε μπροστά μας τα πρακτορία, οπότε ό,τι γίνει μπορούμε να σας το μεταδώσουμε άμεσα και κυρίως με εγκυρότητα, γιατί με όλα αυτά που γίνονται στην διεθνή ειδησιογραφία πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσεις ότι αυτό ισχύει, το οποίο βλέπεις, mm-hmm. και μετά, εντάξει, άμα το δίνει το Reuters, το Associated, το γαλλικό, είναι επικυρωμένο. Mm-hmm. Αυτό.
0: Πάντως, αν σκεφτούμε λίγο το Μεσανατολικό, πολλές από τις δηλώσεις έχουμε πλέον η απογοήτευση, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη απογοήτευση από τη μη επιβεβαίωση δηλώσεων, mm-hmm. και για παράδειγμα του Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται να μας κάνει λίγο διστακτικούς και κακοπροαίρετους απέναντι στις όποιες δηλώσεις για τις εξελίξεις.
1: Ναι, έκανε και μια αποκάλυψη. Είπε ότι βγάλανε οι Αμερικάνοι 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, χάρη στην συνοδεία των Αμερικανικών πλοίων. Πάνω από 200 εμπορικά πλοία, είπε ο κύριος Τραμπ, πέρασαν με ασφάλεια το Ορμούζ, και πρόσθεσε ότι ο στρατός του Ιράν έχει τηθεί και η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει. Να δούμε τώρα αν τελικώς, το θέμα είναι πότε θα εξομαλυνθεί το ενεργειακό ζήτημα, το οποίο σίγουρα μετά το 27, ακόμα και αν τέλειωνε αύριο ο πόλεμος, είναι σίγουρο ότι θα υπήρχαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας για αρκετούς μήνες ακόμη, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική mm-hmm. πολιτική mm-hmm. επικαιρότητα, και εκεί όπου είχαμε μείνει. Πλέον είδαμε τα της κυβέρνησης με την Πολιτική Επιτροπή και τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εκεί. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Χαριλάου, Τρικούπη και το Πασόκ. Εκεί είχαμε αυστηρό μήνυμα από την πλευρά του Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι την ώρα της μάχης για την πολιτική

0: Η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία δημόσια διαφοροποίηση από αποφάσεις του συνεδρίου και των οργάνων του κόμματος, και βέβαια έρχεται να θυμίσουμε αυτό, Δημήτρη, λίγο μετά από τις δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στη Χαριλάου Τρικούπη του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα, ο οποίος έθεσε ευθέως σενάρια συνεργασιών της επόμενης ημέρας ή και της προηγούμενης των εκλογών για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Και ήταν ιδιαίτερος αυστηρό το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει έναν στόχο, την πολιτική αλλαγή, και πολιτική αλλαγή με το σύστημα το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς θα φύγει, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, και απάντησε μόνος του: μόνο αν το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγραμματός του να κάνει κυβέρνηση με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες θα το δείξει ο λαός το βράδυ των εκλογών.
0: Πάντως ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, γιατί ρωτήθηκε στη συνέχεια, άρα αυτό μήπως ο κύριος Ανδρουλάκης ευθέως βάλει κατά του κυρίου Δούκα και αναφέρεται σε εκείνον. Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι αν κάποιος δημόσια ακυρώσει την στρατηγική παράταξης που είναι στην πρώτη θέση για την αμφίπλευρη διεύρυνση, την αυτονομία από συμφέροντα, παρόλα αυτά σε αυτούς αναφέρεται, αλλά ο κύριος Δούκας δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο, δεν είπε κάτι τέτοιο, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους. Εν τω μεταξύ προκάλεσαν αίσθηση και οι δηλώσεις του κυρίου Νίκου Παπανδρέου, του Ευρωβουλευτή. Έτσι, ο κύριος Παπανδρέου
1: είπε για αυτόνομη πορεία στις εκλογές, ενώ εμφανίστηκε ανοιχτός για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα, και πρόσθεσε ότι η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε για τις συνεργασίες, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα, είμαι με ανοιχτό μυαλό.
0: Καταλαβαίνουμε ότι βιώνουμε μία περίοδο η οποία θα είναι μακρά, όπως όλα δείχνουν, ζυμώσεων, και που όλοι βέβαια παρατηρούν με προσοχή και τις εκάστοτε δημοσκοπήσεις, Δημήτρη, τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν συμφωνούν πάντοτε μεταξύ τους, αλλά έχουν κάποιους κοινούς παρονομαστές που μπορούν να προβληματίζουν κάποια κόμματα, κάποιους κομματικούς σχηματισμούς κλπ. Στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ βλέπει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να το φέρουν στην τρίτη ή ακόμη και στην τέταρτη θέση κάποιες φορές. Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο τονίζουν τα στελέχη του κόμματος σε κάθε ευκαιρία είναι η πεποίθηση ότι οι πολίτες, έτσι όπως λένε, οι πολίτες που μπορεί τώρα να έχουν ενθουσιαστεί από κάποια πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα και λοιπά, τα οποία είναι πρόσωπο παγή, όπως τονίζεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης θα προτιμήσουν τα κόμματα εκείνα τα οποία έχουν πρόγραμμα και έχουν συγκεκριμένο δρόμο μπροστά ανοίξει για διακυβέρνηση και είναι ικανά να κυβερνήσουν τον τόπο.
1: Πάντως, Βαγγέλη, με συγχωρείς, είναι πάρα πολύ αναποφάσιστη και πάλι σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, αυτοί θα καθορίσουν, όπως καθορίζουν σχεδόν πάντα, το αποτέλεσμα. Αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ αναποφάσιστη και θα είναι ακόμα πιο δύσκολες οι επιλογές τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα πλέον, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα. Μια είδηση του τελευταίου δευτερολέπτου τη μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας εκτιμά πως το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει ακόμη πολύ. Ναι, εντάξει. Αυτό νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε.
0: Πάντως, για να κλείσουμε με το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κατρίνης είπε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να είναι πιο προσεκτικές, γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούν εναντίον μας. Και συνολικά να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ανεβάζει στροφές, ξεκινώντας εξορμήσεις σε αστικά κέντρα, και ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει ούτως ή άλλως στην Δραπετσόνα.
1: Θα έχουμε πραγματικά μαραθώνιους, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κύριο Κυρανάκη, θα έχουμε πραγματικά μαραθώνιες τουρνέ, αν θέλει, σε ολόκληρη τη χώρα για τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και την η Ευδοξία Λιμπέρη, βλέπουμε, μεταδίδει τώρα για τα από το ραδιόφωνο μας, από το
1: μας είπε ότι ξέσπασαν και πάλι ταραχές στο Μπέλφαστ, αντίστοιχες με τις χθεσινές. Όπως πολύ εύστοχα είπε η Ευδοξία, μόλις πέσει νύχτα αρχίζει το νταβαντούρι.
0: Ουσιαστικά μας το μετέφερε την ίδια στιγμή.

0: την ίδια την ώρα, τη το στιγμή που στο... βγήκε το έκτακτο,
1: ναι, γιατί, τα... γιατί εμείς έχουμε, έχουμε μόνο στην Ελλάδα, δυστυχώς οι καημένοι, έχουμε μόνο το BBC World. Υπάρχει BBC 1, BBC 2, BBC 3, υπάρχει το Radio BBC, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο τοπικού ενδιαφέροντος, τοπικού ενώ εθνικού ενδιαφέροντος. Και από εκεί μπόρεσε η Ευδοξία και με τις πηγές της βέβαια να μας ενημερώσει γι' αυτό. Νομίζω ότι ήταν λίγο αναμενόμενο πάντως το απόψινο ότι θα συνεχιστούν τα επεισόδια. Το θέμα είναι να μην πάρουν την έκταση του 24, Βαγγέλη, γιατί εκεί είχαμε σε πολλές πόλεις.
0: Αυτό που θύμισες ακριβώς, που είχε γίνει αυτό το ντόμινο αντιδράσεων πλέον που μεταφέρονταν από πόλη σε πόλη και πλέον η κατάσταση έγινε ασύλληπτη. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι θα επιβεβαιωθεί η Ευδοξία και δεν θα δοθεί μια τέτοιου είδους, δεν θα έχουμε ένα τέτοιο σενάριο μπροστά μας.
1: Φέτος λέω, απόψε είναι πολύ πιο οργανωμένη η αστυνομία, γιατί χτες δημιουργήθηκαν ξαφνικά, ας πούμε, αν θέλεις, τα επεισόδια, ήρθαν οι κουκουλοφόροι και αρχίσαν τα επεισόδια. Τώρα, μετά το χθεσινό, η αστυνομία έχει λάβει τα μέτρα της και η Βρετανική αστυνομία είναι μια πολύ σοβαρή αστυνομία, όπως και η Γαλλική άλλωστε.
0: Κάποιες φορές, μιας και το λες αυτό, μου έκανε εντύπωση.
1: Τους μπομπίδες θα πεις.
0: Όχι, τους έφηπους. Τους έφηπους αστυνομικούς να τους βλέπεις και εκείνους, αλλά και πεζούς αστυνομικούς να περιφρουρούν μια διαδήλωση, μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια έντονη διαμαρτυρία και να είναι χωρίς καθόλου να θυμίζουν την εικόνα των ΜΑΤ έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας εμείς εδώ, χωρίς κάσκες, χωρίς ειδικές στολές, χωρίς ασπίδα
1: και χωρίς όπλα. Το σημαντικότερο, οι Βρετανοί αστυνομικοί μόνο πολύ ειδικές μονάδες οπλοφορούν, οι κανονικοί αστυνομικοί δηλαδή, αυτοί οι περίφημοι μπόμπις όπως τους λένε στην Αγγλία, δεν οπλοφορούν. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, όπου έχουν όπλα.
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί μου φάνηκαν πολύ ανυπεράσπιστοι μέσα στο εξαγριωμένο κοινό και τηρούσαν μια στάση παθητική.
1: Ναι, είναι σκληρός λαός οι Εγγλέζοι πάντως. Δεν είναι έτσι ένας τυχαίος λαός και σε ό,τι αφορά στους διαδηλωτές και σε ό,τι αφορά στους αστυνομικούς. Μπορεί να είναι ψύχρεμοι και ευγενέστατοι, αλλά όταν έρθει η ώρα μπορούν να δράσουν πολύ, πολύ καλά.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, Air News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα με όλα τα τελευταία νέα, παρακολουθώντας πάντοτε και τον αγώνα μπάσκετ που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή και μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τον τέταρτο τελικό
1: και τον ορισμό του ντέρμπι, Βαγγέλη. 69-69 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή.
0: 69-69 και τελειώνει.
1: Είναι στο...
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έχουμε
1: ακόμα. Έχουμε.
0: Λοιπόν, οπότε θα σας ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση για την εξέλιξη και αυτού του αγώνα που, όπως είπαμε, είναι ισόπαλος. Λοιπόν, ήμασταν στην πολιτική επικαιρότητα. Αυτή προσπαθούσαμε λίγο
1: πλούσια,
0: να ξεσκονίσουμε ακριβώς. Είναι πλούσια, είπαμε τα της κυβέρνησης, τα της Νέας Δημοκρατίας. Πήγαμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, και είδαμε εκεί και τα μηνύματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του κόμματός του, για όποιον διαφωνεί με όσα έχουν ορίσει τα ίδια τα όργανα του κόμματος, ότι θα βρεθούν εκτός αυτού, με διαγραφές ουσιαστικά προειδοποίησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στον πολύπαθο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου το τοπίο είναι πραγματικά πολύ θολό. Αν πάμε στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί από εκεί εκεί ουσιαστικά είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Έχει λάβει διαστάσεις εμφυλίου εκεί στην Κουμουνδούρου η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρη, έτσι.
1: Και ο κύριος Φάμελος επιμένει στην ανάγκη ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου της αριστεράς. Είπε ότι είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούν για μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία που θα διεκδικήσει και θα εγγυηθεί πολιτικές που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες του σήμερα αλλά και των μελλοντικών γενεών.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε προς την Κεντρική Επιτροπή και υπερψηφίστηκε αυτό από το όργανο του κόμματος, η σύμπραξη με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως έχουν δημιουργηθεί πολλά ζητήματα στο εσωτερικό του κόμματος με την πτέρυγα. Την πτέρυγα
1: Πολάκη Δούρου
0: και Νίκου Παπά.
1: Και Νίκου Παπά, σωστά.
0: Η οποία πτέρυγα αυτή ουσιαστικά τι έλεγε? Δεν γίνεται να πάμε σε μια τέτοια απόφαση η οποία μπορεί να σημάνει και την αυτοδιάλυσή μας, αν τουλάχιστον δεν έχουμε μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόγραμμά του, ποιες είναι οι συνθήκες με τις οποίες θα συμπράξουμε μαζί του. Αυτά ήταν τα ερωτηματικά τα οποία έθεταν, και ο Παύλος Πολάκης είπε ότι αν δεν φέρει μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει και πάλι συνεδρίαση και της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, να επανεκτιμηθούν, είπε ο κύριος Πολάκης, οι προοπτικές, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά.
1: Και στο ίδιο μήκος κύματος ο Νίκος Παπάς είπε ότι αν δούμε φαινόμενα όπου οι έδρες εκπληστηριάζονται με προαναγγελία και γίνονται δεκτοί οι φορείς τους την τελευταία στιγμή πριν την επόμενη κάλπη, θα είναι, νομίζω, αποκαρδιωτικό.
0: Ο κύριος Φαμήλος επανήλθε. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι η κοινωνική διάβλη είναι πάντοτε ανοιχτή, το αντίθετο από την διάλυση, και είναι η καλύτερη απάντηση στο ανυπόστατο σενάριο διάλυσης. Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στην χώρα. Αυτό που λέει στην ουσία ο κύριος Φάμελος είναι ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, αν γίνουμε ένα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορούμε να κερδίσουμε την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που πρέπει να φύγει. Έχουμε και τον Χρήστο Γιαννούλη, τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Μέγκαν, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και Δημήτρη, είπε, Βαγγέλη, ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ατελής για να ολοκληρωθεί. Χρειάζεται ναι από την Αμαλίας, που δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Το ναι δεν έχει έρθει από την Αμαλίας,
1: δεν έχει έρθει,
0: η αλήθεια,
1: όχι,
0: είναι, έτσι, όχι, από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και μάλιστα η Αμαλία συνεχίζει να διαμηνύει ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις first class, πρώτης κατηγορίας, για κανέναν. Βλέπεις ότι γίνονται κατέρωθα δηλώσεις καθημερινά και πολλές.
0: Ο Χάρης ο Μαυρουδής από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στέλεχος της Ελλάς. Είπε ότι αυτή η προσπάθεια δεν αφορά σε συνεννοήσεις με κομματικούς μηχανισμούς. Τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και επιμένουμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά στέλνει τελεσίγραφα η πλευρά που είπαμε, που αντιδρά έντονα στην απόφαση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής και την εισήγηση του Προέδρου, και αντιδρά και στέλνει τελεσίγραφα ότι αν δεν μας φέρει αν δεν έρθει η συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τότε θα προχωρήσουμε.
1: Εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και βέβαια η κατάσταση αυτή προκαλεί αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα και πειρά από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Όπως τον κύριο Κουτσούμπα, που
0: του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Ο οποίος είπε ότι ακόμη και οι χαλήφιδες που εμφανίστηκαν ή επανεμφανίστηκαν τώρα μιλάνε για κοστολογημένες προτάσεις. Τώρα το χαλήφιδες μου θύμισε λίγο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον Is No Good.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Is No Good.
0: Χαλήφης.
1: Ο Χαλήφης, ο οποίος είναι Is No Good. Ναι.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος
1: στο ίδιο μήκος
0: σχολίασε τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του. Ποιος Τσίπρας, είπε έτσι καυστικά αυτό που

0: Ενδιαφέρει τον Αλέξη Τσίπρα είναι η επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι 14 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ και
1: ούκα καταφρόνητο το ποσό. Καθόλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βέβαια είπε ότι ο Τσίπρας ήταν στο λαγούμι του και θα ξαναμπεί. Κυβέρνησε με μνημόνια ενώ είχε εκλεγεί για να τα καταργήσει.
0: Και είπε μάλιστα ότι όλο αυτό το χρονικό, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ναι, ότι πληρώνονταν αλλά δεν εμφανίζονταν. Ήταν εξαφανισμένος ενώ πληρώνονταν την βουλευτική του αποζημίωση.
1: Δύο χρόνια σχεδόν ήταν απόλυτα.
0: Βουλευτής όμως.
1: Ναι, βουλευτής, ναι, αλλά χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.
0: Προετοίμαζε την επανεμφάνισή του. Έτσι.
1: Το rebranding.
0: Το rebranding, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, και είχαμε και δήλωση από την Μαρία Καριστιανού ότι η χρησιμότητα και της ψυχανάλυσης όταν χρειαστεί να συζητήσεις με την Τουρκία, την επικαλέστηκε η κυρία Καριστιανού, αναφερόμενη στα εθνικά θέματα. Είδες εσύ που έλεγες χθες ότι ενδεχομένως δεν υπάρχουν στα κόμματα αυτά τα πρωτοεμφανιζόμενα, δεν έχουμε ακούσει και τις θέσεις που έχουν απέναντι, ναι, σε σημαντικά, ναι, ζητήματα. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι όταν πας να συζητήσεις θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ και τι θέλουν οι άλλοι, ακόμη και αν και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους πρόκειται να συναντηθείς.
1: Ναι,
0: να
1: λίγο απλοϊκό μου ακούγεται αυτό, με την έννοια του ότι όταν θέλεις να συνοηθείς με διπλανές χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία, πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλούς διπλωμάτες, εξαιρετικά ενημερωμένους, με προτάσεις, με αντιπροτάσεις, που θα ξέρουν πάρα πολύ καλά όλες τις παραμέτρους. Υπάρχουν εξαιρετικοί διπλωμάτες στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι δεν αλλάζουν με τις κυβερνήσεις, παραμένουν εκεί, είναι μόνιμοι ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Συνεπώς τώρα αυτό που, συγγνώμη που το λέω, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ απλοϊκό να κάνεις σχόλια περί διπλωματίας όταν ακόμα δεν έχεις ανακοινώσει από το κόμμα σου ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι, ας πούμε, σκιώδης υπουργός εξωτερικών ή δεν ξέρω τι άλλο. Mm-hmm.
0: Πάντως το παιχνίδι του μπάσκετ, για να κάνω μια μικρή παρένθεση,
1: ναι,
0: έχει οδηγηθεί στην
1: πολύ
0: παράταση, έτσι. Μετά το 69-69 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και τώρα είναι στο 76-79 υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Και απομένουν 2 λεπτά και 11, τεράστιος χρόνος για μπάσκετ, mm-hmm, βέβαια, mm-hmm, όλοι το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Πάντως, όπως και το προηγούμενο μάτς, πάρα πολύ σκληρό, δηλαδή, και οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα στην κυριολεξία.
0: Mm-hmm. Το προηγούμενο, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να το. Όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το παρακολουθήσω.
1: Mm-hmm. Προετοιμάζαμε την εκπομπή γι' αυτό.
0: Ακριβώς, αλλά το προηγούμενο που μπόρεσα και το είδα λίγο περισσότερο ήταν φοβερό το μπάσκετ που παίχτηκε. Παρ' όλα αυτά, είχαμε κάποια παρατράγουδα. Είχαμε την αποβολή του Αταμάν, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Είχαμε κάποιες έτσι ψηλοεντάσεις. Ούτως ή άλλως από το προηγούμενο είχε αποβληθεί και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού εξαιτίας αυτών που έγιναν στον προηγούμενο τελικό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και να κερδίσει το άθλημα μέσα από τέτοιες.
1: Πάντα αυτό είναι σωστή ευχή, Ευαγγέλη. Κάνεις σωστή ευχή.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτές τις δύο ομάδες στη χώρα μας, που δύο ομάδες, αυτοί οι μεγάλοι σύλλογοι της χώρας, πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάθε χρόνο πρωταγωνιστούν πραγματικά, ναι, και είτε θα τη σηκώσουν την κούπα είτε θα τη διεκδικήσουν μέχρι τέλους, ναι, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και να σου πω ότι αυτό δίνει έναυσμα και οράματα στη νεολαία, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Όταν παρακολουθεί η νεολαία μπάσκετ και παίζει η ίδια νεολαία μπάσκετ και τα λοιπά, αντί να χαζολογάει, ας το πω έτσι, στα καφενεία ή να κάνει άλλα πράγματα πιο επικίνδυνα, χίλιες φορές καλύτερα να παίζει μπάσκετ ή να αθλείται. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, ως γνωστόν.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ καλά πότε άρχισα να αγαπώ τον μπάσκετ. Όταν
1: Γκάλης Γιαννάκης, φαντάζομαι.
0: Γκάλης Γιαννάκης, η μεγάλη ομάδα του Άρη, έτσι, τη συμπρωτεύουσα. Δεν την είχαμε. Δεν ήταν η ομάδα μου ο Άρης.
1: Όχι.
0: Αλλά η ομάδα τότε του Άρη με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη και εν συνεχεία βέβαια η μεγάλη εθνική ομάδα που σήκωσε και το ευρωπαϊκό το 87, με έκαναν σαν παιδάκι τότε να φοράω και τις εμφανίσεις και λοιπά και να αρχίζω να αγαπώ το μπάσκετ, να το κυνηγώ όσο γίνεται περισσότερο. Άρα,
1: εγώ θα σου πω πάντως, μια και αναφέρθηκες στο τι σε συγκίνησε έτσι αθλητικά όταν ήσουν

0: ταπεινή μου γνώμη και προσωπική πάντα, έτσι, mm-hmm. από τη Φόρμουλα 1, γιατί στα ράλι, όταν οδηγάς στο χώμα, εκεί πέρα πραγματικά οι οδηγοί είναι σαν χορευτές, σαν να χορεύουν μπαλέτο, σαν να κάνουν πυρουέτες σε ένα εξαιρετικά δύσκολο τερέν. Άλλωστε, γι' αυτό λέγεται και είναι γνωστό ότι το Ακρόπολης είναι το πιο σκληρό ράλι στον κόσμο. Mm-hmm. Παλιά, δηλαδή, θυμάμαι από τα 100 αυτοκίνητα εγκατέλειπαν τα μισά. Σε κάθε περίπτωση, όσοι θέλετε να πάτε να δείτε και το φετινό Ακρόπολης.
1: Όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Είναι πολλές συμμετοχές, ναι. Είμαστε όμως λιγότεροι εμείς από τους μπασκετικούς.
1: Πρώτα όμως θα μένετε εδώ στο Air News Radio, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι αμέσως μετά εδώ μαζί και με τα νεότερα από τον αγώνα μπάσκετ.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Νέα επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, απάντησαν με εκτοξευστήρες νερού. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό κλιμακώνεται. Ο ανεξάρτητος επόπτης της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας, Τζόναθαν Χολ, υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνηση επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση. Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Μία και μόνη η Κυριακή των εκλογών. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείνεζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε Θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο Θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και το πατριωτισμό με το κιλό. Απεύθυνε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Η μάχη που έρχεται είναι μία μάχη ιδέων. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο νεοεκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One Channel, τονίζοντας χαρακτηριστικά να είστε σίγουρος ότι δεν είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή, και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε από το Οβάλ γραφείο Ντόναλντ Τραμπ. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε: «Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Η μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έχει τελειώσει.

0: Μας επιτεθούν, θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα και ο Ελληνικός στρατός είναι έτοιμος για ευρείας κλίμακας δράσης στο Ιράν, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεξεθ από την Αμερικανική ναυτική βάση του Γκουαντάναμο προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τη βάση στο Γκουαντάναμο ή αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, είπε ο Χέγκεξεθ σε Αμερικανούς στρατιωτικούς. Για υποστελέχωση, εργασιακή ανασφάλεια, συστηματική εξουθένωση του προσωπικού και για διαρκής υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ανακοίνωσαν 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 12 Ιουνίου. Παράλληλα θα πραγματοποιήσουν στις 10:30 το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στα κατατόπους γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Αττική αλλά και στην Περιφέρεια. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβασε στο διαδίκτυο τις ειδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Βαγγέλης Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά από το δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά και το παιχνίδι βρίσκεται στην δεύτερη παράταση. Το τελικός μπάσκετ ανάμεσα της μπάσκετ λίγα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, είναι στην δεύτερη παράταση του, καθώς και στην και η πρώτη παράταση, στην πρώτη παράταση σημείωσαν από 10 πόντους η κάθε ομάδα. Και πλέον έχουμε περάσει στη δεύτερη παράταση. Είναι
1: ο ορισμός του θρίλερ. Ο ορισμός του θρίλερ, θα έλεγα ότι είναι.
0: Έχουμε όμως εξελίξεις και στον διεθνή τομέα.
1: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί χτύπησαν ξανά τάνκερ στα στενά του Ορμούζ που επιχείρησαν να σπάσει τον αποκλεισμό. Υπάρχει ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι. Είναι το 8ο πλοίο που ακινητοποιούν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής Αμερικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Το περιστατικό καταγράφηκε πριν από λίγη ώρα και η Βρετανική Υπηρεσία UKMTO επιβεβαίωσε την πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου και τη συνδρομή των αρχών στην εκένωση του πληρώματος. Όμως είχαμε να δούμε και τα πρακτορία, Βαγγέλη, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ποτέ δεν διαπραγματεύτηκε υπό το καθεστώς των απειλών και δεν θα υποκύψει σε οποιαδήποτε πίεση. Αυτό το είπε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη και πρόσθεσε ότι καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών ή χρήσης βίας. Βλέπουμε ότι υπάρχει ξανά μια ένταση. Βέβαια, σε σχέση με, με τη χτεσινή πτώση του ελικοπτέρου, την κατάρριψη για την ακρίβεια, το Ιράν αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνο για αυτή την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι κλιμακώνεται ξανά η κατάσταση. Έτσι έχει γίνει, είναι ένα σανσέρ αυτό πραγματικά. Έχουμε 2-3 μέρες ηρεμίας, μια συγκρατημένη αισιοδοξία και μετά αυτά όλα καταραίουν και μετά ξανά από την αρχή.
0: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους.
1: 103 ημέρες πολέμου, Βαγγέλη, έτσι. Και λέγαμε, ας πούμε, για τα 4 χρόνια και στην Ουκρανία ότι είναι πόλεμος φθοράς και ότι η Μέση Ανατολή δεν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο πόλεμο, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
0: Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε.
1: Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, ούτε οι Αμερικάνοι μπορούσαν να το φανταστούν.
0: Σωστά.
1: Διάβασα μια εξαιρετική ανάλυση, θα την πούμε αύριο πιο αναλυτικά.
0: Ήταν τα δεδομένα που θεωρούσαν ότι έχουν αντιμετωπίσουν και άλλα τελικώς αντιμετωπίζουν.
1: Ναι, γιατί το Ιράν, ας μην ξεπέραν το ότι μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων, τα τελευταία 47 χρόνια μετά την ανατροπή του Σάχη, στο μόνο τομέα στον οποίο επενδύει πάρα πολλά το Ιράν, είναι η άμυνα. Γι' αυτό και έχει και πάρα πολλούς πυράβλους, έχει χιλιάδες drones. Είπαμε ότι ο πόλεμος πλέον στην Μέση Ανατολή και παντού διεξάγεται και στην Ουκρανία φυσικά, κατά κύριο λόγο με drones, φθηνά και φωνικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, και ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται, στο 87-83 υπέρ του Παναθηναϊκού είναι το
1: και απομένει σκορ. 1:49.
0: Λοιπόν, προχωρούμε. Ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι είχαμε την αυλαία μιας κορυφαίας κοινοβουλευτικής
1: διαδικασίας
0: για την συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι. Είχαμε το πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής από την Βουλή. Θα έχει διάρκεια εργασιών 2 μήνες και βέβαια οι τόνοι ανέβηκαν ιδιαίτερα κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική. Μάλλον και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, κλείνοντας την συζήτηση στην Ολομέλεια, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ που δεν προτίθεται να ψηφίσει καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η θεσμική μνήμη θα επέβαλε, αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, ότι θα έπρεπε να ακολουθήσετε εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά που οδήγησε με την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου να ψηφιστούν 83 τότε από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή.
1: Και βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε για μία ακόμη φορά αναξιόπιστη την κυβέρνηση και την κατηγόρησε για εργαλειοποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Αυτό είναι ένα από τα σημεία κλειδιά της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Και σημεία αγκάθια.
1: Και αγκάθια βεβαίως. Ναι,
0: θα μου επιτρέψεις να πω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, το 86. Τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος αυτό που είπε είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε διεφθαρμένη, δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία διαφάνειας που να προστατεύει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είπε ότι εδώ και τώρα θα πρέπει να σταματήσετε, να σταματήσετε τη διαδικασία, να βάλετε φρένο στην αλαζονία, έτσι, γιατί έτσι γουστάρω, έτσι όπως είπε χαρακτηριστικά. Και είναι προφανές βέβαια ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν πρόκειται να υποστηρίξει καμία αναθεώρηση άρθρου. Από την ελληνική λύση δεν ήταν ο κύριος Βελόπουλος, ήταν ο κύριος Φωτόπουλος έλαβε το λόγο.
1: Και είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατρέψει το Σύνταγμα σε λάστιχο με τις απευθείας αναθέσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα, ενώ ο κύριος Νατσιός της Νίκης ανέφερε ότι χωρίς την εξυγίανση των θεσμών η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση, κρίση αρχών, κρίση αξιών. Και βεβαίως και η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε δηλώσεις.
0: Είπε ότι μιλάμε για συντακτική συνέλευση, γιατί το Σύνταγμα δεν θα προέλθει από εσάς αλλά από τους πολίτες. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο Σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη έπειτα από τόσα χρόνια συντακτική συνέλευση. Και να πούμε τέλος ότι αντικείμενο την εκλογή διακομματικού προεδρίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή για πρώτη φορά η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, αυτή που όπως είπαμε και νωρίτερα έλαβε σήμερα το πράσινο φως από την Ολομέλεια της Βουλής. Τώρα η ώρα είναι 11 και 15 πρώτα λεπτά. Εσείς ακούτε πάντοτε Earth News Radio 105,8. Είμαστε στην εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας» με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και το σκορ είναι στο 92-83. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει.
1: Έχει ξεφύγει και αν δεν υπάρξει καμιά φοβερή ανατροπή θα το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Με δεδομένο ότι μένει μόνο ένα λεπτό,
1: ναι.
0: Φαίνεται ότι σιγά 92-83 η 9 πόντι και με την κατοχή της μπάλας στον Παναθηναϊκό δύσκολα ανατρέπεται αυτό το μας μέσα σε 50 δευτερόλεπτα που απομένουν τώρα. Λοιπόν, εμείς να μπορούμε να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Το παιχνίδι τελείωσε και ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον τέταρτο τελικό και έκανε τις Basket League και έκανε έτσι το 2-2. Όλα λοιπόν θα κριθούν στον επόμενο, στον τελευταίο, τον πέμπτο τελικό, και θυμίζουμε ότι κρίθηκε το συγκεκριμένο μάτς στην δεύτερη παράταση με 93-86 το τελικό σκορ. Λοιπόν, έχουμε Νετανιάχου, Ερντογάν.
2: Ναι, είχαμε πολύ σκληρές δηλώσεις αμφότερες από αμφότερους σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμπαθιούνται οι δυο τους, έτσι.
2: Όχι, όχι.
0: Και σε κάθε ευκαιρία ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις εντός εισαγωγικών.
2: Ναι, και η σχέση Τουρκίας-Ισραήλ είναι στο ναδύρ, στην κυριολεξία. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει χειρότερο επίπεδο. Τώρα ο κ. Νετανιάχου, απαντώντας στις επικρίσεις Ερντογάν, ο οποίος καταδίκασε την Ισραηλινή επιθετικότητα, είπε ότι είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να επικρίνει στο Ισραήλ. Ένας δικτάτορας που διαπράττει τη γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα στο Ισραήλ, ανέφερε ο κύριος Νετανιάχου. Το Ισραήλ κατηγορεί συχνά τον Τούρκο πρόεδρο ότι υποστηρίζει την Χαμάς. Είναι γνωστό ότι δεν έχει κακές σχέσεις, τουλάχιστον η Χαμάς, με την Άγκυρα. Ενώ ο κύριος Ερντογάν προκάλεσε τον κύριο Νετανιάχου λέγοντας ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και το Λίβανο έχουν φτάσει σε σημείο να απειλούν την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η Ισραηλινή επιθετικότητα αποτελεί απειλή για ολόκληρο τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει, όπως γράφουν οι Times of Israel σε σημερινό τους άρθρο. Γεγονός είναι πάντως, Βαγγέλη, ότι έχουμε και ένα τεράστιο πρόβλημα ανθρωπιστικής κρίσης. Διότι τη Γάζα την έχουμε ξεχάσει όλοι. Η Γάζα είναι ισοπεδωμένη κατά 82%. Δεν υπάρχουν παραελάχιστα νοσοκομεία τα οποία πολυτουργούν. Δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν τρόφιμα. Υπάρχουν ακόμα περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ισραηλινή κυβέρνηση, διότι φοβάται ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να παρισφρήσουν και τρομοκράτες. Γεγονός παραμένει ότι τόσο η Γάζα αλλά όσο και ο Νότιος Λίβανος έχουν πραγματικά αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Στο Λίβανο, ο Λίβανος έχει δεχθεί 3.500 πλήγματα από το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες, όπου έχουν που έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα πιο σκληρές συγκρούσεις. Και βέβαια να πούμε ότι και η ειρήνευση στο μέτωπο του Λιβάνου αποτελεί και προϋπόθεση από το Ιράν, προκειμένου να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία. Το ακούμε και δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται.
0: Και να πούμε βέβαια ότι στον απόϊχο και των διαρροών για αυτό το τουρκικό νομοσχέδιο, το οποίο θα θέσει στην πράξη την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας με τη γαλάζια πατρίδα, είχαν συνάντηση στη Σόφια ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, με τον Τούρκο ομολογό του, τον Χακάν Φιντάν, και είχαμε από διπλωματικές πηγές τόνιζαν ότι ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η σταθερή θέση της Αθήνας, η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Τώρα ο Ερντογάν έβαλε και πάλι κατά της τριμερού συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ακριβώς με τη λογική αυτή που μας προανέφερες και εσύ, των ιδιαίτερα κακών σχέσεων με το Ισραήλ, και έβαλε ουσιαστικά κατά της χώρας μας και της Κύπρου, λέγοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να αναζητά περιπέτειες και να προσκολάτε στο άρμα του σιωνιστικού δικτύου σφαγών. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν.
2: Και αν μου επιτρέψεις να σου πω και αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Συνεπώς η εκτίμησή μου είναι ότι αποκλείεται, αν όχι αποκλείεται, είναι εξαιρετικά απίθανο να περάσει το νομοσχέδιο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν, επειδή είμαστε και δύο μέλη του ΝΑΤΟ, και η Τουρκία και εμείς, αυτό θα ήταν ένα unfair, εν πάση περιπτώσει. Και φαίνεται, όπως διάβαζα και σε τουρκικά μέσα ενημέρωση, τη Μιλιέτ και τη Χουριέτ, ότι αυτό θα γίνει μάλλον τον Οκτώβριο. Θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος του κράτους. Τώρα, κατά πόσο μπορεί αυτός ο νόμος να έχει διεθνή ισχύ, αυτό είναι ένα άλλο παπαευαγγέλιο. Είναι προφανές ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι δύσκολο να γίνει πριν, δεν ξέρω.
0: Από τη Σόφια πάντως ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, ανέδειξε την χώρα μας ως δύναμη που διαχρονικά δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως επισπεύδουσα χώρα για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια πάγια θέση της χώρας μας, τάσεται πάντοτε υπέρ της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Τώρα, να είχαμε...
2: Έχω μία ωραία δημοσκόπηση να σου πω.
0: Τι θέλω.
2: Θέλεις.
0: Τι είναι, λοιπόν, ελληνική δημοσκόπηση, όχι, εδώ δική μας.
2: Όχι, είναι έρευνα του European Council of Foreign Relations, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Εξωτερικές Υποθέσεις. Και εδώ φαίνεται, Βαγγέλη, το πόσο πολύ έχουν απομακρυνθεί με τον Τραμπ οι ΗΠΑ από την Ευρώπη. Mm. Δηλαδή, επί Biden ήταν άριστες σχέσεις με την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, καλές. Τώρα λοιπόν η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων προς την Ουάσιγκτον φαίνεται να έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά, καθώς μόλις το 11% θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ σύμμαχο, δηλαδή ένας στους 10 μόλις Ευρωπαίους. Αντίθετα, το μεγάλο ποσοστό εκτιμά ότι θα μπορούσαν να βασιστούν στη βοήθεια άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ακόμα και σε κράτη με ισχυρή ακροδεξιά παρουσία. Ταυτόχρονα αυξάνεται η στήριξη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, με τους πολίτες να τάσσονται υπέρ ενός κοινού δανεισμού για επενδύσεις. Ωστόσο, να πούμε ότι απέτυχε πριν από δύο μέρες το σχέδιο για τη δημιουργία ενός νέου Eurofighter μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Τα σπάσανε και είχαν επενδυθεί πολύ υψηλές ελπίδες, εν πάση περιπτώσει, για ένα αεροσκάφος κοινής ευρωπαϊκής παραγωγής. Όσο για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, Βαγγέλη, τον ακούμε εδώ και χρόνια. Πριν από μια δεκαετία λέγανε να φτιαχτεί τουλάχιστον μια δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών. Αυτή δεν έγινε ποτέ. Και ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε μια αυτόνομη άμυνα, διότι η Ευρώπη προφανώς έμαθε τις τελευταίες δεκαετίες να βασίζεται στο στρατό των ΗΠΑ, που είναι και μεγαλύτερος και ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά τώρα...
0: Δεν θεωρεί αξιόπιστο εταίρο πλέον τις ΗΠΑ για να στηριχθεί επάνω τους, νομίζω, πλέον η Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι ότι οι πλειοψηφίες σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν δεν πιστεύουν πως οι ΗΠΑ θα έσπευδαν να τις υπερασπιστούν σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης. Αυτό φαίνεται και από τη στάση του Τραμπ απέναντι στο Ουκρανικό, όπου, ας το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, έχει τραβήξει λίγο έξω την ουρά του. Mm-hmm. Δεν είναι όπως
0: σε σχέση με τον προκάτοχό του,
2: σε σχέση
0: σίγουρα
2: με τον Biden, έτσι, γιατί... απείρως. Περισσότερα.
0: Η κυβέρνηση Biden είχε ταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, mm-hmm, όταν και ασκούσε κριτική τότε ο Τραμπ, και όταν ήρθε πλέον, ανέλαβε τον Λευκό Οίκο, είδαμε πόσο πολύ άλλαξε η στάση απέναντι στο Ουκρανικό. Στο Ουκρανικό που τι, σε τι φάση είμαστε εκεί, Δημήτρη?
2: Στη φθορά. Υπάρχει εδώ και 4 και χρόνια. Τώρα έκανε μια απίθανη δήλωση ο Τραμπ. Ειλικρινά, πραγματικά.
0: Μια ακόμη
2: απίστευτη δήλωση. Και θα σου πω γιατί την έκανε. Οι τιμές στις ΗΠΑ το Μάιο αυξήθηκαν τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 3 ετών, με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 4,2. Είναι πάρα πολύ υψηλός πληθωρισμός και είναι ο τρίτος συνεχόμενος μήνας που ο δείκτης τιμών καταναλωτή έχει αυξηθεί με τα νοικοκυριά να αισθάνονται όλο και περισσότερο την πίεση του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η μέση τιμή ενός γαλονιού απλής βενζίνης στις ΗΠΑ είναι σήμερα 4,15 δολάρια, μία αύξηση τεράστια από τα 2,98 που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν και ξεκίνησε τις επιθέσεις ο κύριος Τραμπ. Τι είπε ο κύριος Τραμπ λοιπόν? Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός είναι ένα στοιχείο το οποίο τον πιέζει ιδιαίτερα εν ώψη των διάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, είπε ο κύριος Τραμπ σήμερα: «Μου αρέσει ο πληθωρισμός και μείναμε όλοι κάγκελο».
0: Ωρεοποιεί ότι δεν του αρέσει.
2: Ωρεοποιεί ότι δεν του αρέσει. Πολύ καλά το λες. Ακριβώς αυτό κάνει.
0: Ο πληθωρισμός πάντως και στην χώρα μας έτσι τσιμπά και είναι λογικό. Ακριβώς 5,2 ήταν στην τελευταία. Στα τελευταία στοιχεία της Τελσάτ, αυτό που βλέπουμε είναι ότι κινείται και οδηγείται, καθοδηγείται κανονικά από τις αυξήσεις που έχουμε στα καύσιμα, που είναι τόσο σημαντικές οι αυξήσεις αυτές, και βλέπουμε και το πετρέλαιο, ακόμη και με το πετρέλαιο κίνησης, ακόμη και με την επιδότηση στην Αντλία πλέον που έδωσε το οικονομικό επιτελείο, και πάλι να έχει φτάσει σε επίπεδα που είναι δυσθεώρητα, γιατί φανταστείτε ότι οι επαγγελματίες, Δημήτρη, διακινούν τα προϊόντα τους με οχήματα αναγκαστικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η αύξηση αυτή, με ό,τι συνεπάγεται στην αύξηση και των τιμών, μετακυλίεται αυτόματα βέβαια, δεν γίνεται και διαφορετικά από ένα σημείο και μετά στον ίδιο τον καταναλωτή.
2: Σήμερα πάντως προς μεγάλη σούχαρα, γιατί εγώ βάζω 98 άρα, βάζω 95 άρα, είδα 95 άρα σήμερα σε βενζινάδικο του Χαλανδρίου 1,9 ακριβώς. 1,9. Αν δεν ήταν 1,899 τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως αν το φτάσεις εκεί θα πας στο 8,99 για να ψαρώσει ακόμη περισσότερο ο υποψήφιος πελάτης, έτσι. Που περνάει, το βλέπει με την άκρη του ματιού και δεν το πιστεύει.
2: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Θα πάμε για τίτλους ειδήσεων, γιατί η ώρα πλησιάζει σε 30 δεύτερα, θα πάει 11 και μισή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επεισόδια στο Belfast λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του 30χρονου Σουδανού στο δικαστήριο κατηγορούμενου για απόπειρα δολοφονίας. Επεισόδια από εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Με εκτοξευτήρες νερού απάντησαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Μία και μόνη η Κυριακή των εκλογών θα μας φέρει αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη που έρχεται είναι μία μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One Channel. Νέες απειλές κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά. Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήση βίας, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Απεργούν οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών στις 12 Ιουνίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio 105,8 με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη και οδεύουμε όντως προς το τέλος της ημέρας.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο.
0: Ακριβώς, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και έβλεπα, ρε Δημήτρη, έναν μεθυσμένο, γιατί λέγαμε πόσο έχουν πραγματικά βοηθήσει τα μέτρα και η αυστηρή έλεγχη από την πλευρά της τροχέας με τα συνεχή αλκοτέστ, πόσο έχουν βοηθήσει στο να αλλάξουν τις συνήθειές τους οι οδηγοί και να αναζητήσουν άλλους τρόπους αν θέλουν να πιούν, ναι, για να επιστρέψουν στο σπίτι τους και όχι το αυτοκίνητο.
1: Έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό και το ωράριο του μετρό, το οποίο έγινε ολονύκτιο.
0: Η επέκταση του ωραρίου για τα Σάββατα.
1: Φίλε, όλη η νεολαία, μου το λένε τα παιδιά μου όταν πηγαίνει.
0: Όλες τις ώρες, μέχρι το ξημέρωμα.
1: Μέχρι το ξημέρωμα, νομίζω ότι είναι μεσημέρι στο μετρό. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Αλλά έτσι πρέπει να είναι κιόλας, δηλαδή.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Χώρες.
0: Και όσες φορές. Δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά να θέλεις να κατέβεις, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί να το κάνεις με το αυτοκίνητό σου? Γιατί να ψάξεις να παρκάρεις? Γιατί να κινδυνεύσεις να παρκάρεις σε θέση που δεν πρέπει και να δεχθείς κλίση? Και γιατί μετά να έχεις τον περιορισμό ότι δεν πρέπει να είσαι αυτός που δεν θα πρέπει να πιει γιατί θα οδηγεί?
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τα μέσα μεταφοράς τα οποία
1: λειτουργούν τέλεια. Απόλυτα. Μα δεν είναι αυτό. Πες ότι φεύγεις από την Αγία Παρασκευή, έτσι. Παίρνεις από το δική σου πλακεντία στο μετρό. Ξέρεις πόση ώρα θέλει για το Σύνταγμα? 10 λεπτά. Κατέβηκε στο Σύνταγμα, πας όπου θέλεις, βγαίνεις όσο θέλεις, πίνεις όσο θέλεις, ξαναμπαίνεις στο μετρό, γυρνάς σπίτι σου και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τι έκανε λοιπόν αυτός?
0: Κάποιος φίλος οδηγός εκεί στο Εγάλεο δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όντας μεθυσμένος. Προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Συνελήφθη και το αλκοτέστ. Ναι, το αλκοτέστ το οποίο υπευλήθη έδειξε ότι είχε πιει 5 φορές πάνω από το όριο. Και ήταν συγκλονιστική και η μαρτυρία του ανθρώπου, ο οποίος ήταν μάρτυρας και μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Περιέγραψε το τι έγινε και το πόσο δεν καταλάβαινε. Λέει, είχε ανοιχτό το παράθυρο, τον έπιασε από τον μπράτσο, του είπα να σταματήσει και έβαλε το χέρι του μέσα ο άνθρωπος, ο οποίος είχε βγάλει το σκυλάκι του βόλτα και τον άκουσε να χτυπάει ένα-ένα τα αυτοκίνητα και να μην σταματάει. Άπλωσε το χέρι του και του σβήσε τη μηχανή. Και εν συνεχεία φώναξαν την αστυνομία, κατέβηκαν βέβαια και οι 6 οι οποίοι ήταν τα αυτοκίνητά τους χτυπημένα. Δεν είχε καμία συνέστηση των πράξεών του, από ό,τι φαίνεται, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. 5 φορές παραπάνω από το επιτρεπτό όριο είχε πιει και βέβαια συνελήφθη, του πέρασαν οι χειροπέδες κανονικά και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Είναι ιδιαιτέρως αυστηρά πλέον, αυστηρό το πλαίσιο αυτό για την χρήση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Ξέρουμε σε κάθε περίπτωση ότι δεν κινδυνεύει μόνο ο ίδιος, αλλά διακινδυνεύει και τη ζωή των υπολείπων χρηστών του οδοστρώματος, είτε είναι οδηγοί είτε είναι πεζοί. Και είμαι σίγουρος ότι το δίπλωμά του θα κάνει πολύ καιρό να το ξαναδεί.
1: Μια και το λες αυτό λοιπόν, πριν από λίγα χρόνια είχα διαβάσει ένα εξαιρετικό τεστ σε ένα πολύ γνωστό περιοδικό αυτοκινήτου, δεν θα το πούμε βέβαια για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Τι είχαν κάνει λοιπόν οι οδηγοί? Ξεκινήσανε να ανεβαίνουν στην Πάρνηθα, και να την κατεβαίνουν. Την πρώτη ανάβαση ήταν σόμπερ, δεν είχαν πιει τίποτα. Στη δεύτερη ανάβαση είχαν πιει ένα ποτήρι κρασί. Στη τρίτη ανάβαση δύο ποτήρια κρασί. 3, 4, 5 συνολικά ήπιανε. Τι διαπιστώσανε?
0: Πέντε έφταναν όλοι κάτω.
1: Στα πέντε έφταναν όλοι κάτω, αλλά κάνανε δοκιμές με το φρενάρισμα για να δούνε το χρόνο αντίδρασης. Ο χρόνος αντίδρασης λοιπόν με κάθε ποτήρι κρασί ήταν 1 δευτερόλεπτο πιο βραδύς. Σκέψου τώρα να πρέπει να φρενάρεις και να περιμένεις να μετρήσεις.
0: Το 1 δευτερόλεπτο είναι πάρα πολύ.
1: 3, 4 και μετά να πατήσεις το φρένο, γιατί ο εγκέφαλος τότε μπόρεσε να δώσει με τόσο αλκοόλ την εντολή στο πόδι να πατήσεις το φρένο, καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο είναι. Και είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά, δηλαδή, από την πρωτοποριακή σκέψη αυτών των συναδέλφων του ειδικού τύπου να κάνουν αυτό το τεστ τότε που δεν υπήρχαν ούτε αλκοτέστ τότε, τίποτα. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και για να δούνε πόσο πολύ επηρεάζει τον οδηγό το αλκοόλ. Και εκεί ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Πρώτον, ότι τρέχεις και δεν καταλαβαίνεις πόσο τρέχεις. Μπορεί να πηγαίνεις με 160 και να νομίζεις ότι πηγαίνεις με 60. Και δεύτερον, καθυστερούν, πέφτουν πάρα πολύ τα αντανακλαστικά. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι μοιραίο, δυστυχώς.
0: Το γι' έχουμε αυτό συζητήσει ξανά εδώ μέσα από τον αέρα του Air News Radio 105,8 μαζί, Δημήτρη. Ναι. Το τεστ που θα ανοιχνεύει ουσίες, άλλες ουσίες πέραν του αλκοόλ. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα βαριά που κανονικά δεν συνδυάζονται με οδήγηση, mm-hmm. που στις οδηγίες τους το αναγράφουν σαφώς ότι επηρεάζουν την οδηγική ικανότητα και παρόλα αυτά λαμβάνουν τέτοια φάρμακα και οδηγούν κανονικά ανάμεσά μας. Υπάρχουν χρήστες άλλων ουσιών,
1: μαλακών ή σκληρών
0: ναρκωτικών ουσιών, που επίσης κάνουν χρήση και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αυτόν, ναι, έτσι και τον σταματήσει η τροχία για αλκοτέστ,
1: θα βρεθεί
0: αρνητικός. Mm. Αλλά αν τον μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε με ένα τέτοιο τεστ κάποιες άλλες ουσίες, και νομίζω ότι ήδη έχει, έτσι προδιαγράφεται αυτό, ότι ναι, θα το έχουμε σύντομα. Έτσι, έχουν ξεκινήσει δηλαδή και κινούνται οι διαδικασίες για να έχουμε και τέτοια τεστ, γιατί υπάρχουν ήδη στο εξωτερικό. Νομίζω ότι θα πιάσουμε πολλά λαβράκια. Ναι. Και μιλάμε για λαβράκια τα οποία κινούνται ανάμεσά μας, για ανθρώπους οι οποίοι είναι χρήστες ουσιών, one way or another, και κινούνται ανάμεσά μας διακινδυνεύοντας τη ζωή τη δική τους και τη δική μας.
1: Ακριβώς. Και να σου πω ότι αυτό το τεστ των ναρκωτικών ουσιών υπάρχει στη Γαλλία από το 2005. Υπάρχει μια ειδική μονάδα που λέγεται Brigade Rapid Intervention. Είναι δηλαδή, αν θέλεις, η άμεση δράση, ας πούμε, η αντίστοιχη της Γαλλίας. Είναι αυτοκίνητα συμβατικά, τα οποία δεν τα παίρνει κανένας χαμπάρι, και βγαίνουν και βλέπουν πώς οδηγάει ο καθένας. Πρώτα του κάνουν αλκοτέστ, και αν το αλκοτέστ βγει αρνητικό, αλλά οι αστυνομικοί υποψιάζονται ότι ο άλλος έχει κάνει χρήση ουσιών, με λίγο σάλιο μπορούν πάρα πολύ εύκολα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, να δούνε αν υπάρχει, για παράδειγμα, αν κάνουν χασίς, ας πούμε, να υπάρχει τεστ για την τετραϊδροκαναβινόλη, που είναι η ψυχότροπος ουσία του χασίς. Λοιπόν, αυτό γίνεται στη Γαλλία εδώ και 20 χρόνια. Δεν λέω ότι είμαστε πίσω, αλλά είναι καιρός και εμείς, έστω καθυστερημένα, να υιοθετήσουμε αυτές τις μεθόδους, γιατί το ένα είναι το αλκοόλ, το άλλο είναι τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά μένουν απ' έξω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να έχει πάρει, ξέρω, κοκαίνη, χασίς, οτιδήποτε, και να μην τον πιάσει το αλκοτέστ και να του πούνε ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Αυτό δεν θα υπάρχει πια.
0: Και υπάρχει και μια σειρά ακόμη φαρμάκων.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλη σειρά φαρμάκων.
1: Αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες.
0: Ότι δεν γίνεται χρησιμοποιώντας, παίρνοντας αυτό το φάρμακο, να οδηγείς. Επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χρήσης μηχανημάτων
1: κλπ. Το γράφει
0: και για τους επαγγελματίες. Το γράφει το φάρμακο.
1: Στις οδηγίες το φάρμακο.
0: Αν όμως δεν τηρείται, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα και ενδεχομένως να πρέπει να το δούμε με κάποιο τρόπο. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα έχουμε και εδώ,
1: ήτανε
0: στην χώρα μας, τέτοιου είδους
1: τεστ. Σπουδαία πάντως η αρχή που έγινε με τα αλκοτέστ. Εγώ έχω πέσει τουλάχιστον 2-3 φορές αλκοτέστ. Ευτυχώς δεν είχα πει γουλιά. Το μόνο που είναι μια μικρή ταλαιπωρία, επειδή σταματάνε όλα τα αυτοκίνητα, με πέτυχε προσπαθώντας να μπω στην Κυψέλη κοντά στην Αγία Γλυκερία, περίμενα 20-25 λεπτά για να φυσήξω. Okay. Μέσα στην ιστορία είναι αυτό, αλλά και στο κέντρο της πόλης που κυκλοφορούν πάρα πολύ Σαββατοκύριακο, ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, μα στην Κηφισίας, μα στη Μεσογείων, μα σε έναν άλλο κεντρικό δρόμο, δύσκολα θα το αποφύγουν το αλκοτέστ. Είναι πολύ έλεγχη και έτσι πρέπει να είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
0: Γιατί έχει κάποιες φορές είχε παραγίνονταν το κακό, και ίσως θέλουμε και το βούρδουλα. Έτσι να
1: μαστίγιο για καρότο.
0: Να κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας για να,
1: όμως,
0: να σκεφτόμαστε
1: όμως,
0: λίγο.
1: Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί από νεαρή ηλικία.
0: Πόσο νεαρή?
1: Από τα 13-14. Πηγαίνοντας να μάθουμε οδήγηση από εκεί που έμαθαν όλοι οι σπουδαίοι οδηγοί της Φόρμουλα 1, από τον Άιρτον Σένα μέχρι τον Μίκαελ Σουμάχερ, και μιλάω για τα καρτ.
0: Τα καρτ.
1: Τα καρτ. Αυτά τα μικρά.
0: Δεν έχω οδηγήσει ποτέ.
1: Θα πάθεις πλάκα.
0: Δεν βρέθηκα ποτέ σε μια τέτοια πίστα.
1: Είχα ένα φίλο ο οποίος έτρεχε στο Ενιαίο και είχε για προσωπική του, έτσι, για προσωπική του διασκέδαση ένα καρτ εξαιρετικό. Μη λέω πολλά, 250 κυβικά δίχρονο, γύρω στα 45 άλογα. Καταλαβαίνεις ότι πέταγε το καρτ, έπιανε 150 τελική. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε στην Ελλάδα πίστα για καρτ. Πλέον έχουμε.
0: Πίστα, μιλάμε για πίστα επίπεδου τώρα πίστα, επαγγελματικού, έτσι.
1: Προδιαγραφών ευρωπαϊκών και διεθνών γενικά. Mm-hmm. Είναι το Σιρκουί 27, βρίσκεται έξω από τη Θεσσαλονίκη και βάζει την Ελλάδα στο χάρτη του παγκόσμιου κάρτινγκ. Μάλιστα τον Μάιο έγινε ο δεύτερος γύρος του Champions of the Future Academy Program International Series. Είναι μια διεθνή σειρά που διοργανώνεται και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα σκαλοπάτια εξέλιξης για τους νέους οδηγούς κάρτινγκ παγκοσμίως. Και βεβαίως είπαμε ότι πάρα πολλοί πρωταθλητές στη Φόρμουλα 1, σχεδόν όλοι, έχουν ξεκινήσει από τα κάρτ. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του να οδηγάς κάρτ? Οδηγάς σε πίστα μέσα, όπου σε κάθε στροφή υπάρχουν διάφορα, έτσι, ειδικά εμπόδια, ώστε αν φύγεις από το δρόμο να μην τραυματιστείς.
0: Λάστιχα και άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά, εξειδικευμένα υλικά.
1: Γι' αυτό το λόγο. Συνεπώς, και μάλιστα να πούμε ότι αυτή η πίστα υποστηρίζεται επίσημα από την Formula 1 Academy. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, έχει σημαντικό σπόνσορα, είναι και δύο ακόμη εταιρείες premium γερμανικές, οι οποίες δεσμεύονται και βοηθούν όλους αυτούς τους νέους να μάθουν να οδηγάνε γρήγορα αλλά και με ασφάλεια ταυτόχρονα. Και πλέον θα μπορούμε, όποιος θέλει να πάει, να υπάρχουν πίστες με κάρτες στην Αττική, όχι βέβαια αυτών των προδιαγραφών, αλλά οι Θεσσαλονικοί θα μπορούν να απολαμβάνουν.
0: Μου έρχεται στο μυαλό η Ρένα Βλαχοπούλου που την είχαν βάλει και έτρεχε
1: σε
0: κάρτ με το κράνος, ναι. Και στο τέλος τράκαρε κιόλας, έτσι, έπεσε πάνω στα λάστιχα.
1: Το ξέρω, το θυμάμαι. Έχεις πάει στον Άγιο Κοσμά όταν υπήρχε η πίστα?
0: Στον Άγιο Κοσμά, ναι, αλλά μόνο απ' έξω χάζευα.
1: Ναι.
0: Πιτσιρικάς, ναι, χάζευα, ναι, απ' έξω. Ναι. Γιατί είναι πολλά χρόνια τώρα εκεί.
1: Πάρα πολλά χρόνια υφίσταται. Έχουν περάσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμη.
1: Δεν νομίζω. Πάντως, όχι, δεν υπάρχει πια, νομίζω.
0: Με φέρνει πολλά χρόνια πίσω.
1: Έχει διάφορες πίστες σε προάστια, ας πούμε, των Αθηνών, που μπορεί κανείς σιγά-σιγά να πάει το παιδί του, ας πούμε, 6, 7, 8, 9, 10 χρονών. Έχει κάποια κάρτα που είναι αυτόματα, είναι αργά, δεν πάνε πάνω από 30-40 χιλιόμετρα, όπου και φυσικά και φοράνε κράνος τα παιδάκια, όπου ακόμα και αν φύγεις από το δρόμο 20 χιλιόμετρα και φοράς κράνος, δεν θα πάθεις τίποτα.
0: Mm-hmm. Είναι προστατευμένο το περιβάλλον από κάθε πλευρά.
1: Είναι παιδεία, η οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει. Και αυτό που δεν ξέρω, και κάποια στιγμή θα το ψάξουμε αύριο να το δούμε, αν υπάρχει μάθημα οδικής αγωγής στα σχολεία. Εξ όσων γνωρίζω και έχω ψάξει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δηλαδή μικρές επιχειρήσεις όπου έχουν μέσα, έτσι, υποτυπώδεις δρόμους με σήματα και μικρά ηλεκτρικά αυτοκινητάκια για να οδηγάνε τα παιδιά και να μαθαίνουν, να αναγνωρίζουν το σήμα, ξέρω, αυτό είναι πλατεία, αυτό mm-hmm. είναι stop. Αν λοιπόν τα παιδιά από αυτή την ηλικία μάθουν οδική αγωγή, δηλαδή μια ωρίτσα παραπάνω στο σχολείο, νομίζω ότι θα έχει και πλάκα. Θα τους ενδιαφέρει πιο πολύ από την ιστορία, τη βιολογία ή τη φυσική.
0: Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ιδρύματα ασφαλούς οδήγησης.
1: Ακριβώς.
0: Μεταξύ άλλων και του αείμνηστου του Άρη του Σταθάκη, mm-hmm. που εκπρόσωποι, εν προκειμένου η κόρη του, η Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, καλείται και πηγαίνει σε σχολεία προκειμένου να κάνουν κάποιες και να τη ρωτούν τα παιδιά, γιατί έχει τερματίσει και στο ράλι Ακρόπολης η Χριστίνα.
1: Φυσικά.
0: Που το ανέφερες νωρίτερα το ράλι. Και να λύνει απορίες στα παιδιά, αλλά και να τα συμβουλεύουν και να τους δείχνουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μας φαίνονται αστεία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μυαλουδάκι του παιδιού που είναι σφουγγάρι στην παιδική τρυφερή ηλικία και μπορεί να αφομοιώσει αυτές τις πολύτιμες για τη συνέχεια της ζωής του πληροφορίες.
1: Και πώς να περάσει και μια διάβαση. Εγώ άσε το δείγμα. Να περάσει μια διάβαση, να κοιτάξει. Δηλαδή, θα δούμε αν είναι ο Σταμάτης ή ο Γρηγόρης. Αν είναι ο Γρηγόρης, είναι το πράσινο ανθρωπάκι, δηλαδή μπορούμε να περάσουμε. Πάντα πρέπει να κοιτάξεις πριν περάσεις, παρά το ότι είναι πράσινο, δεξιά και αριστερά, αν έρχεται κανένα αυτοκίνητο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αυτό πρέπει να το μάθουν
0: Και τώρα έθιξες πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα των διαβάσεων. Για το κατά πόσον τηρείται και τηρούν τις διαβάσεις και τις σέβονται οι οδηγοί, αν τις σεβόμαστε. Γιατί έχω βρεθεί ακόμη και σε σχολείο απ' έξω με τη σχολική τροχονόμο να τρέχει για να σταματήσει τα αυτοκίνητα, γιατί μόνα τους δεν σταματούσαν ποτέ, ακόμη και αν περίμενε ένα τσούρμο παιδάκια με τους γονείς στην άκρη της διάβασης για να περάσουν. Η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό νομίζω ότι εκπλήσεται από το πόσο αυστηρά, ευλαβικά σέβονται τις διαβάσεις των πεζών οι οδηγοί.
1: Με το που θα βγάλεις το πόδι σου για να περάσεις το δρόμο, έχει κοκαλώσει ο άλλος.
0: Μπράβο. Ή με το που κινείσαι προς την διάβαση και σε βλέπει με την άκρη του ματιού, σταματά σε σημείο που νιώθεις και άσχημα και του λες πέρασε.
1: Ναι.
0: Θα περιμένω εγώ.
1: Ενώ εδώ βλέπεις, ας πούμε, περνάει γιαγιούλα, κούτσα κούτσα να περάσει γρήγορα το φανάρι, γκαζώνει ο άλλος και βλέπεις τη γιαγιούλα αγχωμένη να προσπαθεί να περάσει στην απέναντι διάβαση. Δηλαδή, εντάξει, έλεος κάπου.
0: Και ένα χαρακτηριστικό αυτού είναι ότι όταν ένας οδηγός σταματά στη διάβαση για να μου δώσει ως πεζό προτεραιότητα, τον ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπεις τακτικά.
1: Ναι, έτσι. Ενώ δεν θα έπρεπε να τον ευχαριστείς.
0: Θα πρέπει λίγο να ενδεχομένως να το ξανασκεφτούμε αυτό την επόμενη φορά που θα περάσουμε από διάβαση.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις ένα αυτοκίνητο μικρομεσαίο, δεν θα πούμε ποια μάρκα. Το πήρες καμιά 25.000 ευρώ ή κάζο. Λοιπόν, υπάρχουν όμως πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις.
0: Δηλαδή.
1: Κόστους. Λοιπόν, μιλάμε για ένα υπεραυτοκίνητο. Δεν θα πούμε τη μάρκα. Γνωστές οι μάρκες των υπεραυτοκινήτων. Πόσο κοστίζει το πρώτο σέρβις?
0: Πόσο κοστίζει το υπεραυτοκίνητο, αρχικά να μου πεις, για να
1: το υπεραυτοκίνητο
0: βάλω,
1: κοστίζει γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια.
0: Α, τόσο υπεραυτοκίνητο.
1: Ναι, σέρβις όμως λέμε, έτσι, δεν είπαμε να.
0: Όχι, απλά θέλω να δω. Δηλαδή, είχα 2-2,5 εκατομμύρια και τα έδωσα για να το αγοράσω. Οπότε τώρα πάω για το πρώτο του σέρβις. Το δικό μου το πρώτο σέρβις, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 170 ευρώ.
1: Φανταστικά. Σε αυτό κοστίζει 37.500 ευρώ το πρώτο σέρβις.
0: 37.500.
1: Θέλει 80 ώρες για να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα λίτρα λαδιού. Επειδή ο κινητήρας είναι 16 κύλινδρος, θέλει και 32 ειδικά ηλεκτρονικά μπουζί. Τρεχαγυρευόπουλος, για να μην σου λέω πολλά. Θα σου πω ότι το άλλο είναι το καταπληκτικό. Επειδή αυτό είναι υβριδικό αυτοκίνητο, εάν χαλάσει το υβριδικό σύστημα, δηλαδή θα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες αυτού του υπεραυτοκινήτου, το οποίο το πήρες 2,5 εκατομμύρια, οι μπαταρίες, η αντικατάσταση έχει 800.000 ευρώ.
0: 800.000
1: ευρώ. 800.000
0: ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα πας να πάρεις καινούριο.
1: Ναι.
0: Φτιάξεις το παλιό.
1: Όχι, μην πέσεις σε αυτή τη λούμπα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας και όντως κοντεύει σε 5 λεπτά. Αλλάζουμε, υποδεχόμαστε την νέα μέρα. Ξημερώνει Πέμπτη και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή νωρίτερα μου μίλησες για την Πάρνηθα. Αρκούδες στην Πάρνηθα δεν έχει.
1: Όχι, αλλά παλιά που πήγαινα για ορειβασία στην Πάρνηθα, για πεζοπορία για την ακρίβεια, είχα περίμενε, έχω δει ελάφι, έχω δει λαγούς.
0: Με πετραχίλια.
1: Παλιά λέγανε, ναι.
0: σε στιφάδο μορφή.
1: Όπως λέει
0: ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είναι στην ρύθμιση του ήχου, μαζί με τη Μαρία της Φιρόερα που είναι στην παραγωγή μας εδώ, μας υποστηρίζουν, και ο Γιώργος Τσολάκης βέβαια στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Εγώ σε ρώτησα γιατί είχαμε αυτή την εμφάνιση αρκούδα στην Ολυμπιάδα της Κοζάνης. Μάλιστα εξέδωσε ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί προς τους κατοίκους ανακοίνωση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, και υπήρξε και ένας πολίτης ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο την στιγμή που η αρκούδα φτάνει μπροστά σε μία αυλή, κάνει μία απόπειρα να πηδήξει τη μάντρα, δεν τα καταφέρνει την πρώτη φορά. Στη συνέχεια όμως τα καταφέρνει και μπαίνει μέσα σε αυλή σπιτιού. Μιλάμε για το χωριό Ολυμπιάδα στην Κοζάνη και κατεγράφει αυτό, το είδαμε στο Earth News νωρίτερα. Κατεγράφει η αρκούδα να μπαίνει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Δεν είναι ότι καλύτερο, φαντάζομαι, να βγεις έξω, ας πούμε.
1: Πρέπει να μείνεις ακίνητος τελείως. Okay. Αυτό είναι το. Βέβαια, να έρθει η αρκούδα να μυρίζει και εγώ να είμαι ακίνητος, να παριστάνω τον νεκρό, δεν νομίζω θα το αντέξω.
0: Θα δυσκολευτείς, μάλλον.
1: Πάντως στην Ιαπωνία καταφέραν να εχμαλωτήσουν μια μαύρη αρκούδα, η οποία είχε σπείρει τον δρόμο σε μια περιοχή και είχαν κλείσει συνολικά 94 σχολεία για λόγους ασφαλείας. Οι αρκούδες, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνα ζώα, ιδιαίτερα συναισθηματικά, και δεν είναι καθόλου επιθετικά όταν δεν τις πειράξεις.
0: Mm-hmm. Πάντως εκεί ήταν κομικοτραγικές οι εικόνες.
1: Τώρα τη δεις στην αυλή στην αρκούδα, δεν είναι και απλό.
0: Στην Ολυμπιάδα της Κοζάνης, γιατί μπήκε μέσα στην αυλή του σπιτιού η γυναίκα, η γυναίκα που κατοικούσε μέσα, άκουσε αυτό το γδούπο, βγήκε να δει τι έχει συμβεί. Ο άντρας, ο οποίος κατέγραφε με το κινητό του την αρκούδα που πήδηξε, άρχισε να της φωνάζει: προσέξτε, γιατί έχει πηδήξει μια αρκούδα μέσα στην αυλή σας. Οπότε φανταστείτε, είναι λίγο μπορεί να γελάμε, αλλά έχει ενδιαφέρον. Και τώρα ο πρόεδρος της κοινότητας έβγαλε ανακοίνωση να αποφεύγουν οι κάτοικοι τις άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Έτυχε να περνάνε και δύο παιδιά με τα ποδήλατά τους από εκείνη την ώρα, και γενικότερα οι κάτοικοι έχουν φοβηθεί. Τα συνόδευσαν στα σπίτια τα παιδιά, τα οποία και εκείνα τρόμαξαν, και εθεάθη ξανά η αρκούδα λίγες ώρες αργότερα σε ένα διπλανό χωριό. Βέβαια οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν, είναι πιο εξοικειωμένοι, μπορεί να μας φαίνεται εμάς τώρα πολύ περίεργο, αλλά δεν είναι τόσο. Η αρκούδα γιατί κατεβαίνει, γιατί πεινάει.
1: Ακριβώς,
0: και γιατί έχουμε μπει εμείς πλέον στα δικά της χωράφια.
1: Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να πω το είπες εσύ. Ναι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν δεν σταματήσουμε κι εμείς να παρεμβαίνουμε στη φύση με τέτοιο βάρβαρο τρόπο. Στην Κηφισιά δεν είχε αγριογούρουνα στις προάλλες. Οικογένειες ολόκληρες.
0: Στην αγριογούρουνα έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
1: Στην γειτονιά μου που μένω στο Χαλάνδρι, με κόσμο, γειτονιά πυκνοκατοικία.
0: Οικογένειες
1: ολόκληρες.
0: Στην αγριογούρουνα έχει γίνει ένας μικρός χαμός.
1: Στην γειτονιά μου που μένω στο Χαλάνδρι, με κόσμο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν απόψε, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξτεθ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Βαλ γραφείο απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη λέγοντας «θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά». «Σήμερα θα επαναλάβουμε τους βομβαρδισμούς. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Κατέριψαν το ελικόπτερό μας». Η μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έχει τελειώσει. Αν μας επιτεθούν θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα και ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για ευρείας κλίμακας δράσης στο Ιράν, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτζ. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απίφθινε έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Αυτή τη φορά ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Καμία βιώσιμη συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήση βίας, δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκελβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, απάντησαν με εκτοξευστήρες νερού. Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού, Χάντι Ολοντίν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό κλιμακώνεται. Ο ανεξάρτητος επόπτης της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας, Τζόναθαν Χιλ, υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνηση επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση. Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Μία και μόνη Κυριακή των εκλογών. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείναζαν τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν με όσους πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Η μάχη που έρχεται είναι μια μάχη ιδεών. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο, δήλωσε ο εκλεγής γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο One Channel. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξτεθ από την Αμερικανική Ναυτική Βάση του Γκουαντάναμο προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσε να στοχεύσει.

0: στρέψουν τη βάση στον Γκουαντάναμο ή αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν, αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, είπε σε Αμερικανούς στρατιωτικούς. Συνελήφθη 32χρονο στον Οροπό, κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβασε στο διαδίκτυο τις ιδεχθείς πράξεις του. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού της. Είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βροχές στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

11 και 11 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, 11 του Ιουνίου. Πώς είστε, καλά, όλα εντάξει, δεν έχουμε τίποτα ζητήματα, δεν έχετε, θα σας πω εγώ τώρα και θα έχετε. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο και πάρα πολύ χαίρομαι, η αλήθεια είναι, να μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει λόγος. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς είστε, όλα καλά? Λοιπόν παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Που λέγαμε ότι θα λυθούν τα θέματα και θα έχουμε συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. No, δεν έχουμε. Και όχι μόνο δεν έχουμε, αλλά και έχουμε αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε εμείς εδώ εκρήξεις να ακούγονται στο νησί Κέσμ και στο νησί Κύρ στο Ιράν. Λένε ότι δεν ξέρουν ακριβώς από πού είναι. Σε λίγο που θα έρθει και η επιβεβαίωση θα δούμε ότι είναι από το στην επαρχία Φάρσης, παιδιά. Ενεργοποιήθηκε επίσης το σύστημα Εράμινας. Ναι, θα δούμε ότι είναι χτυπήματα αμερικανικά, διότι που πέσανε, έπεσε το ελικόπτερο το Απάτσι προφές, σώθηκαν οι πιλότοι βέβαια, και είχε πει ο Τραμπ ότι θα, δεν είναι και κάτι σοβαρό. Μετά είπε θα χτυπήσουμε. Και χθες είπε αργήσανε πάρα πολύ για τη συμφωνία, λέει, και θα χτυπήσουμε με, τέλος πάντων, δυναμικά θα απαντήσουμε αυτό. Και επειδή έχουν βγει και οι άλλοι, επίσης να μην ξεχνιόμαστε, δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, ο Υπουργός Άμυνας, τον έχει ονοματίσει, έχει αλλάξει το όνομα, τον έχει κάνει Υπουργό Πολέμου. Επιμένουμε, το λέμε Άμυνας, εντάξει, πολέμου είναι, για την Αμερική είναι Υπουργός Πολέμου. Ο Χέξεφ είπε ότι η κεντρική διοίκηση θα έχει πολλή δουλειά απόψε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όπως είπε, λέει, ο πρόεδρος Τραμπ, μας πιέζουν. Καταλαβαίνεις πότε κάποιος προσπαθεί να μας πιέσει για να κλείσω μια συμφωνία. Ανταυτού, λέει, θα δουν βόμβες να πέφτουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω σε σημαντικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το είπε ο υπουργός, ο αρμόδιος. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είπε, λέει, ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Δεν είπε ποιες εγκαταστάσεις θα χτυπήσει, θα στοχεύσει. Θα είναι, λέει, ισχυρές και ξεκάθαρες. Ισχυρίστηκε επίσης, όπως και ο Τραμπ νωρίτερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Αποδείξεις δεν είχε. Επίσης είπε ότι η Ουάσιγκτον κατάφερε να εισάγει και να εξάγει πετρέλαιο και το κάνει εδώ και εβδομάδες. Και για τους πιλότους του Απάτσι είπε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, ο άνθρωπος, οι άνθρωποι. Βγαίνει το Ισραήλ και λέει αργεί το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν. Αν επιτεθεί, λέει, στο Ισραήλ θα υποστεί συντριπτικό πλήγμα. Είναι έτοιμες οι Ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύσουν επιθέσεις με μεγάλη ισχύ. Βγαίνει το Ιράν μετά και λέει ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα έχουν νέες επιθέσεις. Δεν φοβόμαστε να πολεμήσουμε τους ηττημένους, λέει το Ιράν, και προειδοποιεί ότι ο αριθμός των αμερικανικών απολειών θα αυξηθεί και θα είναι, λέει, πολύ υψηλότερος από αυτόν που επιβεβαιώνει ο Τραμπ. Δεν θα περιοριστεί, λέει, αυτή τη φορά ο πόλεμος στην περιοχή. Θα δούμε, λέει, τι θα συμβεί. Από αυτά που βομβαρδίσανε χθες, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι βομβαρδίσανε οι Αμερικανοί εγκαταστάσεις ίδρευσης. Και σκόπιμα, λέει, σκόπιμα, υποδομές ίδρευσης για τον πληθυσμό στο ΣΥΡΙΚ.
Μια παραθαλάσσια πόλη είναι, στο νότιο Ιράν, το Σιρίκ. Και αυτή η επίθεση, λέει, που κατέστρεψε δύο δεξαμενές που παρήχαν πόσιμο νερό για περισσότερους από 20.000 κατοίκους σε 10 χωριά, συνιστά έγκλημα πολέμου. Δεν είναι, λέει, παράπλευρες απώλειες. Είναι ένα υπολογισμένο έγκλημα πολέμου και μια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Το νερό, βέβαια, δεν χτυπήσεις. Βγαίνει λοιπόν ο Άξιος νωρίτερα και λέει, ο ιστότοπος, οι αμερικανικές επιθέσεις αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Και μάλιστα λέει το ρεπορτάζ ότι η χθεσινή αμερικανική επίθεση είχε στόχο να αναγκάσει το Ιράν να απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ μετά από δύο εβδομάδες καθυστερήσεων. Επιθέσεις, λέει, ήταν αναλογικές και χειρουργικές χωρίς ιρανικές απώλειες. Και μετά ήρθαν οι δηλώσεις από Ιράν, από Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται αυτή η κατάπαυση του πυρός και αυτή η, πώς τη λένε, να το πω τώρα, η προσπάθεια να το πω, ας το πω, να βρεθεί μία λύση για να καθίσουν να, όχι για να λήξει ο πόλεμος, τώρα μην ακούτε που λέμε εμείς να λήξει ο πόλεμος, για να παραταθεί η κατάπαυση. Αυτή η κατάπαυση που την έχουμε στο μυαλό μας όπως έχουμε, την έχουμε. Λοιπόν, εκνευρίζεται, λέει, ο Τραμπ από την καθυστέρηση του Ιράν. Οκ. Εκνευρίζεται. Μα όταν δίνεις ένα, το οποίο το έχει πει 40 φορές. Εντάξει. Αλλά όταν δίνεις το Σαββατοκύριακο, μετά λες σε δύο εβδομάδες και βλέπεις ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επίσης, ο Τραμπ έχει ισχυριστεί, γιατί που είπε ο Χέξεφ, ο Υπουργός Άμυνας Πολέμου, πείτε το πώς θέλετε, έχουν περάσει τα γαράβια και έχουν εκατομμύρια δολάρια και τα λοιπά με το πετρέλαιο. Ο Τραμπ είπε χθες, ανακοίνωσε, ότι ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα, το Μάιο, μυστική επιχείρηση, ξέρετε, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα 200 τάνκερ και 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου να περάσουν στα στενά του Ορμούς. Γι' αυτό βγαίνει και ο Υπουργός και το υποστηρίζει όλο αυτό. Στο Truth Social, στο συνάρτησή του, και είπε, γράφει ότι αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά. Επίσης, λέει, ο στρατός του Ιράν έχει τυθεί, η οικονομία του έχει καταρρεύσει. Έχει ξανακάνει τέτοιες δηλώσεις. Ναι, οκ. Τις έχει και θα κάνει κι άλλες. Περιμένετε, έχουμε ακόμα πολύ μέλλον μπροστά μας. Όλη τη νύχτα, μισό λεπτό, για να δούμε πως είπε τίποτα άλλο ο Χέξεφ. Θα έχουμε πολλή δουλειά απόψε. Ναι, καταλάβατε. Οπότε, τι άλλο. Αυτά. Προς το παρόν. Α, για να μην ξεχάσω, παρακαλώ. Στην άλλη κεχηρία, στο Λίβανο. Στην άλλη. Πού είναι η κεχηρία. Δεν πειράζει που σκοτώνονται, άλλο αυτό. Η κεχηρία. Ισραήλ-Λιβάνου. Βγαίνει χθες ο... Θυμάστε που βγήκε ο πρόεδρος του Λιβάνου προχθές και είπε και στην Ισραήλ, απίθυνε μήνυμα στην Ισραηλινή κυβέρνηση και στο λαό, ότι με στρατιωτικά μέσα δεν θα έχετε ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ. Να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Βγαίνει λοιπόν ο Νετανιάχου χτες και απευθύνει έκκληση στους Λιβανέζους και τους καλεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Τελ Αβίβ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ. Η χώρα τους, λέει, το Λίβανος δηλαδή, είναι όμηρος του σιητικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Εμείς, λέει, δεν είμαστε σε πόλεμο μαζί σας, είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία κρατάει όμηρο τη χώρα σας. Και, ναι, λαχταράμε, λέει, την ειρήνη μαζί σας με το Λίβανο. Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας. Έτσι λέγανε και στο Ιράν, πάρτε το μέλλον στα χέρια σας. Ας οικοδομήσουμε, λέει, ασφάλεια και ευημερία για όλα τα παιδιά μας. Και μόλις, λέει, εξαρθρωθεί η Χεζμπολάχ, οι προοπτικές θα είναι απεριόριστες. Εάν εξαρθρωθεί η Χεζμπολάχ, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Αλλά, σου λέει, ήταν το μήνυμα του Λιβανέζου του Προέδρου, να μην κάνει αυτό ένα μήνυμα, να μην στείλει. Έστειλε. Το έστειλε το μήνυμα αυτό.
Και τώρα περιμένουμε, παιδιά. Σε λίγο θα αρχίσουμε. Εκεί χτυπήσανε, εκεί χτυπήσανε, εκεί απαντήσαν οι άλλοι και όλα τα σχετικά. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Πάπας, ο Λέων, δήλωσε χθες ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να θεωρούν πως είναι χριστιανοί εάν είναι υπέρ του πολέμου. Και τι θεωρείτε τώρα αυτό, ότι είναι μία αιχμή κατά του Αμερικανού Προέδρου. Προσέξτε, δεν μπορούμε, λέει, να πιστεύουμε στο Χριστό και να προωθούμε τον πόλεμο. Αυτό το είπε από την ομιλία που, κατά τη διάρκεια της ομιλίας που εκφώνησε στη Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Δεν μπορούμε, λέει, να πιστεύουμε στον Χριστό και να εγκαταλείπουμε αυτόν που υποφέρει, αυτόν που κλαίει, αυτόν που ξεφεύγει από την εξαθλίωση. Αναφερόμενος κατά τα φαινόμενα στο μεταναστευτικό. Στα τέλη Μαΐου, ο Πάπας Λέων είχε κρίνει ξεπερασμένη την έννοια του δίκαιου πολέμου, της οποίας υπεραμείνεται κυρίως η Αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράνου. Και ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, να μην ξεχνιόμαστε, στην ιστορία ο πρώτος Αμερικανός Πάπας έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επικριτικούς ηγέτες απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και επίσης είναι πολύ ευαίσθητος στο θέμα των μεταναστών, όπως ήταν και ο Φραγκίσκος, ο προκάτοχός του. Πώς βρέθηκε στη Βαρκελόνη. Ο Πάπας βρέθηκε στη Βαρκελόνη για να ευλογήσει τον νεόδμητο κεντρικό πύργο της διάσημης Βασιλικής της Βαρκελόνης, που είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, παιδιά. Και εν τέλει περίπτωση έκανε τις δηλώσεις από εκεί. Απάντηση θα έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, το ξέρετε, έτσι. Απάντηση θα υπάρξει. Μην νομίζετε ότι αυτά δεν αφήνονται έτσι στην τύχη τους. Είπες, το είπες αυτό, τώρα θα απαντηθεί αναλόγως. Μέσω Truth Social, υποθέτω, θα γίνει για καμιά δήλωση, θα γίνει για ένα τηλεφώνημα σε κανένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό. Αλλά θεωρώ ότι θα, κατά τη διάρκεια έτσι της νύχτας εδώ, γιατί στην Αμερική είναι πιο νωρίς, θα έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ευτυχώς που θα είχαμε συμφωνία. Ευτυχώς, δεν λες. Λοιπόν, και μίλησα πολύ. Μίλησα, άμα ξεκινήσω ακατάπαυστα, αυτή τρομερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, παρακαλώ, και θα σας πω και ένα παρασκηνιάκι. Πάμε.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί θα ξεχαστούμε με τον ένα πόλεμο. Έχουμε 12 τραυματίες, τουλάχιστον 12. Χθες βράδυ από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράντ, στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Και ένας άντρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει πιάσει φωτιά η πολυκατοικία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Αλίμονο. Λοιπόν. Σας έλεγα για το που θα έχουν πολλή δουλειά λέει απόψε ο στρατός των ΗΠΑ να χτυπήσει το Ιράν. Ιρανικές χειρουργικές λέει θα είναι οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις. Τι εγκαταστάσεις και υποδομές υποθέτω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα το παρασκήνιο, διότι λέμε το τελικό αποτέλεσμα. Το τι έχει γίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες, αυτό θέλουμε να μαθαίνουμε. Όχι κλειδαρότρυπα, όχι τέτοια πράγματα. Κουτσομπολίστηκα, όχι. Τι συμβαίνει και λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις. Για μιλάμε για αποφάσεις πολεμικές, στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δεν είναι κάποιος είπε κάτι, κάποιος έκανε κάτι. Όχι. Όχι, είναι κάτι άλλο. Μία σύσκεψη λοιπόν με τον Υπουργό Άμυνας, πείτε τον πολέμου, πείτε τον όπως θέλετε, Πιτ Χέγκσεθ, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Dan Kane είναι το όνομά του, αν ενδιαφέρεστε, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η κατάρριψη του Απάτσι από το Ιράν, ήταν αρκετή, λέει, για να αλλάξει γνώμη ο Τραμπ και να διατάξει αντίπεινα. Που προκάλεσαν την αντίδραση της Τεχεράνης και αναζωπήρωσαν τους φόβους για μια νέα ανάφλεξη. Λέει Wall Street Journal ότι αρχικά ο Τραμπ δεν ήταν πεπισμένος για την ανάγκη να ληφθούν αντίπεινα εναντίον του Ιράν και πέρασε, λέει, μεγάλο. Το μάθαμε, το ακούσαμε και τις δηλώσεις. Μεγάλο μέρος της ημέρας υποβαθμίζοντας το περιστατικό. Άλλαξε γνώμη όταν του είπαν οι δύο αξιωματούχοι ότι πρέπει να υπάρξει αμερικανική απάντηση. Σε μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Και μετά ξεκίνησαν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα. Έσπευσε να δημοσιεύσει, λέει, ένα απόσπασμα από τη σειρά του NBC The West Wing που είχε γυριστεί πριν από 26 χρόνια. Είναι ένα απόσπασμα στο οποίο ο φανταστικός πρόεδρος, όχι φανταστικός, wow, φανταστικός, στη φαντασία, έτσι. Είναι ηρώας σειράς. Τζετ Μπάρτλετ και οι βοηθοί του συζητούν την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους πάνω από τη Συρία. Και ποια είναι η αξία μιας αναλογικής απάντησης, ρωτά ο πρόεδρος ο φανταστικός, τον οποίο υποδίεται ο Μάρτιν Σιν, ήρθε στο εμπαρόδο. Ρώτησε λοιπόν τον αρχηγό του επιτελείου και του στρατιωτικού συμβούλους. Και ακολουθεί μια ολόκληρη συζήτηση για το θέμα πριν καταλήξουν στην τελική απόφαση. Το ερώτημα είναι εάν από τις εξελίξεις των επομένων ωρών και των επομένων ημερών οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Μήπως και τερματιστεί ο πόλεμος. Για την αμερικανική πλευρά, λέει, οι Ιρανοί πήραν το μήνυμα που ήθελε να στείλει η Ουάσιγκτον μετά την κατάρριψη του Απάτσι, εκτός αν τελικά θεωρήσει ότι πρέπει να απαντήσει στα νέα πλήγματα της Τεχεράνης. Από ό,τι καταλάβαμε, θα απαντήσουν. Οι Ιρανοί δεν ξεκαθαρίζουν αν θα συνεχίσουν τα πλήγματα και πετάνε το μπαλάκι στις χώρες του κόλπου. Προειδοποιούν ότι οι γείτονές του Ιράν στον κόλπο θα έχουν νομική και ηθική ευθύνη να αποτρέψουν τις Ισραηλινές και Αμερικανικές επιθέσεις. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο αυτό να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει. Βομβαρδίσαν οι θέσεις οι Ιρανοί, Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία. Ο Ιορδανίος τώρα ήταν έξω από το παιχνίδι, γιατί είναι σταθεροποιητικός παράγοντας στη Μεσαία Ανατολή. Αλλά έχει αμερικανικές βάσεις. Επίσης, η Τεχεράνη με τη στάση της προσπαθεί να επιτύχει κάτι ακόμη. Θέλει να επαναπροσδιορίσει τα όρια μιας αντιπαράθεσης που διεξάγεται για δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό μέσω πλήρη εξούσεων, μυστικών επιχειρήσεων και προσεκτικά σταθμισμένων αντιπίνων, λέει ανάλυση του CNN International. Και στοχεύοντας στο Ισραήλ σε απάντηση στις επιθέσεις στο Λίβανο, το Ιράν φάνηκε να σηματοδοτεί ότι οι κόκκινες γραμμές της δεν σταματούν πλέον στα δικά της σύνορα. Οι ηγέτες είναι έτοιμοι να λάβουν μεγαλύτερα ρίσκα. Ο Ματζάμπα, ο Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Ό,τι κάνουν, κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης, να μην ξεχνιόμαστε. Η Τεχεράνη λέει εδώ σε σήμα ότι η αμερικανική, η ισραηλινή, συγγνώμη, στρατιωτική δράση εναντίον των περιφερειακών συμμάχων θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση ιρανική απάντηση. Στόχος είναι, λέει, να σπάσει το διπλωματικό αδιέξοδο στις συνομιλίες για την επίτευξη μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας και την υποστήριξη του Λιβάνου. Και η κίνηση αυτή, λέει, υποδηλώνει μια ευρύτερη μετατόπιση στην Τεχεράνη, όπου μια νέα γενιά ηγετών εγκαταλείπει όλο και περισσότερο την προσεκτική προσέγγιση που καθόριζε εδώ και καιρό τη στρατηγική της Τεχεράνης απέναντι στους αντιπάλους της, και αντί να βασίζονται κυρίως στην αποτροπή και στη στρατηγική υπομονή, τώρα φαίνονται πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα και να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική, οικονομική και περιφερειακή επιρροή του Ιράν για να διαμορφώσουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Είναι η ίδια η Ιρανική ηγεσία, να θυμίσω, που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει ως πιο ορθολογική και αρκετά λογική. Αυτό θυμόμαστε. Το θυμάστε? Όμως γιατί το θυμάμαι μια μισή ώρα τα ξημερώματα? Θα το θυμηθούμε γιατί θα παίξει ρόλο. Είναι έτοιμοι, λέει, να αναλάβουν ρίσκο οι νέοι ηγέτες του Ιράν. Νομίζουν ότι κερδίζουν και δεν νομίζουν ότι η κυρία εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Έτσι. Οπότε θα το ξαναπώ, θα το λέω κάθε βράδυ. Θα κουραστείτε να τα ακούτε, εγώ δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτό δεν είναι Βενεζουέλα, δεν είναι Κούβα. Θα σας πω και για την Κούβα μετά. Μέτωπα 100, όχι ένα. Και το Ιράν φαίνεται επίσης να δοκιμάζει τη συμμαχία ΗΠΑ Ισραήλ και να εκμεταλλεύεται τις αυξανόμενες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Τις τελευταίες εβδομάδες, να θυμίσω, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικρίνει δημόσια τον Νετανιάχου, επιμένοντας ότι μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη είναι εφικτή και δεν θα έχετε, είπε, στο Ισραήλ άλλη επιλογή από να την αποδεχτείτε. Πότε θα επιτευχθεί, θα δούμε. Και αυτή η στρατηγική, λέει, μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα, διότι μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ τη Δευτέρα, που τους πήρε τηλέφωνο και είπε σταματήστε τα τώρα αυτά, και συμφωνήσαν υποτίθεται, ο Τραμπ κινήθηκε γρήγορα για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Δεν έγιναν αντίπεινα από το Ισραήλ, αλλά τι φαίνεται, δείχνει όλο αυτό? Τι δείχνει όλο αυτό? Ρογμές δείχνει. Ρογμές δείχνει. Και κάτι εκλογές έχουν στο Ισραήλ. Ναι, πολλά. Πολλά. Ξαναλέω, κρίκη μίας αλυσίδας που αν σπάσει ο ένας δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Καλά πάντως δεν θα είναι για αυτόν που νομίζει ότι θα, πώς να το πω τώρα, θα ρυθμίσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και δεν αναφέρομαι στο μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο στον Αμερικανό πρόεδρο. Τραγούδι έχω. Α, ωραίο είναι. Για τα ακούσω, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα.

Άρα τετάρτο τώρα που μιλάμε, 0045 και 03 δευτερόλεπτα. Να είμαστε ακριβείς θα ήθελα για να μην δημιουργούνται ζητήματα. Γιατί μπορεί να μην έχετε ρολόι εκεί κοντά, μπορεί να σκρολάρετε στο κινητό σας και να μην έχετε χρόνο να δείτε την ώρα που γράφει πάνω αριστερά. Μπορεί χίλια δύο πράγματα. Σας το λέω εγώ για να είστε ενημερωμένοι σχετικά. Λοιπόν, α, μάλιστα. Ναι, ο Πάπας, ο Πάπας τι θα βγει να πει, βαράτε παιδιά. Πώς το έχεις στο μυαλό σου. Επίσης, γεια σου Κωνσταντίνε. Επίσης, κάτι άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει, εμένα, όχι εμένα, εμένα, τον κόσμο που ακούει και που θέλει να ακούσει κάτι παρηγορητικό και κάτι έτσι. Comfort θα το λέμε. Comfort λέγεται. Δεν το λέει παρηγοριά και αυτά, όχι. Είναι comfort. Ηρεμό να ησυχάσει η ψυχή του και να ησυχάσει το μυαλό του. Ένας άνθρωπος να βγει και να πει, οποιοδήποτε και αν είναι, οποιοδήποτε σχήμα και αν φέρει, να βγει λοιπόν και να πει ότι δεν επιτρέπεται. Ναι, καλά το λέω. Δεν είναι σωστό να κάνεις το σταυρό σου και να προσεύχεσαι στο Θεό και μετά να δίνεις εντολή να βομβαρδίζονται άμαχοι. Και επίσης αφορά, πώς το λένε, αφορά στην, μόνο, δεν, μάλλον δεν αφορά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Τραμπ, αφορά σε όλους όσοι προσέχουν και σαν μανιακή την προσωπική τους ασφάλεια και την ασφάλεια των δικών τους ανθρώπων. Χθες τα λέγαμε, δεν είστε υποχρεωμένοι να συντονίζεστε, αλλά τα λέγαμε χθες. Και παρόλα αυτά να σκορπάνε το θάνατο παντού και την καταστροφή παντού. Και μετά να πηγαίνεις, όχι εσύ, αυτός που το αποφασίζει να το κάνει το έγκλημα, να πηγαίνει λοιπόν και να ανάβει κεράκια και να έχει αυτό το ύφος του καλού καγαθού ανθρώπου, να προσεύχεται εσωτερικά και να, δηλαδή ο Θεός πώς τον αντιμετωπίζει αυτόν τον άνθρωπο, ή πώς αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο που λέει πρέπει να είσαι ψηλός, λευκός, γαλανομάτης και οι υπόλοιποι είστε κακοί. Πώς το αντιμετωπίζει, ρε παιδί μου, θα ήθελα να μάθω. Εσύ που έχεις με το Θεό πολλά βαβάρε, δώσε για ρώτησε το να μας απαντήσει. Γεια σας. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Είναι ωραία τα λουλουδάκια αυτά, πάρα πολύ μου αρέσουν. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Και βλέπω είναι και ωραία στη φύση, έτσι δεν είναι κομμένα. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, συγγνώμη. Είναι αυτός ο καιρός που μας... Εμένα δηλαδή, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά μας τρελαίνει. Στη δεύτερη ώρα θα πούμε άλλα πράγματα, δεν θα πούμε αυτά. Γιατί έχει γεμίσει ο κόσμος τα είδες, παιδιά. Πολλοί άντρες, πολύ αντρελούκοι. Τόσο άντρες που χτυπάνε τις γυναίκες τους, χτυπάνε γυναίκες άγνωστες στο δρόμο, πολύ αντρουά. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, εντάξει. Ξεκινήσανε, μάλιστα. Βγαίνουν τώρα οι Ιρανοί και λένε δεν σημειώθηκαν εκρήξεις στα νησιά Κις και Κέσμ. Το Τασνίμ το λέει αυτό. Ναι. Επίσης οι Ιρανοί βγαίναν εχθές και λέγανε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σταμάτησαν όλα, έχει επανέλθει η ησυχία στα στενά του Ορμούς και οι Αμερικανοί μου βαρδίζαν όλο το βράδυ. Άλλα μέσα λένε, άλλο μέσα. Τι έχει το Φαρς, το Τασνίμ και το Μέχρ. Εκρήξεις στη Συρίξ στα στενά του Ορμούζ, εκρήξεις στη Μινάπ στο νότιο Ιράν. Οι σιρήνες αεράμινας ήχησαν στη δυτική Τεχεράνη. Ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Να το, ωραία. Λοιπόν, θα παίξω και πώς τα λένε, δεν ξέρω κιόλας. Αυτά τα τζόκερ, πώς τα λένε, ούτε ιδέα δεν έχω. Να μου πει συμπλήρωσε το, θα κερδίσει 1.000.000 ευρώ, δεν έχω ιδέα πώς γίνεται. Οι δυνάμεις λοιπόν της κεντρικής διοίκησης ξεκίνησαν σήμερα στις 5 και 4 ώρα, ανατολικής ακτής 12 και 4,
χώρα Ελλάδας, έτσι. Επιπλέον πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή. Τα πλήγματα αυτά αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Αρχίσαμε πάλι. Όχι ότι είχαμε τελειώσει ποτέ. Χθες λέγανε ότι αυτά τα χτυπήματα, τα χθεσινά, όχι τα τωρινά, αυτά είναι, λέει, προειδοποιητικά. Δεν θα επηρεάσουν τις συνομιλίες. Τώρα τι θα βγουν να πούνε μετά δεν ξέρω. Γιατί ώρα θα τελειώσει αυτό. Εχθές τελειώσε 5K το πρωί. Ώρα Ελλάδος, η επιχείρηση. Τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη, η συνήθιση υποθέτω. Είναι παρά 10. Θα προκάμω. Λοιπόν. Θυμάστε που λέγαμε χθες και δείχνουν και το βίντεο, παιδιά, από την επίθεση του Σουδανού στον άνθρωπο εκεί στο Belfast. Το είδαμε, το ξαναείδαμε. Φτάνει! Φτάνει! Όχι ότι είναι, δεν είναι το εννοείται ότι είναι καταδικαστέο. Δηλαδή, ποιος νοημόν άνθρωπος θα πει α. Αλλά φτάνει. Επεισόδια λοιπόν ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Belfast ξανά, διότι εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Είχαν προηγηθεί οι βίες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι. Το θύμα έχει χάσει το μάτι του, ο Σκοτζέζος είναι, 44χρονος είναι, Στίβεν Όγκιλβι λέγεται, Στίβεν Όγκιλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί απάντησαν με εκτοξευθύρες νερού, μέτρο που χρησιμοποιείται σπάνια εκεί, και υπογραμμίζει, λέει, την σοβαρότητα της κατάστασης. Είχαν πει νωρίτερα οι αρχές, είχαν προειδοποιήσει ότι οργανώνονται νέες συγκεντρώσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων και είχαν αναπτυχθεί με ισχυρές δυνάμεις σε περιοχές ψηλού κινδύνου. Οι εξελίξεις αυτές έγιναν λίγες ώρες μετά την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Μένα στην ίδια πολυκατοικία, λέει, το θύμα και ο θήτης. Και όλο αυτό τη φέρνει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο ανεξάρτητος επόπτης της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας υποστήριξε ότι η μετανάστευση πρέπει να εξετάζεται και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση τώρα επικεντρώνει την προσοχή της στη βία που ακολούθησε την επίθεση. 27 άνθρωποι, λέει, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Και καθώς εξελίσσεται η νύχτα προϊόντος του χρόνου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο οι συγκρούσεις θα περιοριστούν ή θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, ακόμη και στην υπόλοιπη χώρα. Διότι αυτή η υπόθεση έχει μετατραπεί σε σημείο ανάφλεξης για τη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς που είστε λάτρεις του διαδικτύου και ασχολείστε με αυτά, θα δείτε πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία δείχνουν. Μιλάμε τώρα για Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία, μιλάμε για Σκωτία, μιλάμε για Ουαλία. Δείχνουν τη μία πλευρά, εσείς, λέει, βλέπετε αυτό που είμαστε εμείς, μας αρέσουν οι ξοχές και τα σχετικά, ενώ η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο δείχνει επιθέσεις μεταναστών, δείχνει εγκληματικότητα φοβερή. Δηλαδή, πατάνε κάποιοι στο μεταναστευτικό, που είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, για να αλλάξουν την, πώς θα το πω τώρα, να αλλάξουν λίγο την ατζέντα και να μπούμε όλοι στη διαδικασία, και καλά θα κάνουμε, οφείλουμε να είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι, έτσι, στη διαδικασία να σκεφτούμε διπλά και διπλά το ζήτημα που λέγεται μεταναστευτικό. Εμείς που είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς που είμαστε απλοί πολίτες. Πολλό δε μάλλον αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Τι έμεινε, μια Παρασκευή έμεινε και μετά Σαββατοκύριακο, που λέει ο λόγος. Πάμε, παρακαλώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ξεκίνησαν απόψε, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει πολλαπλούς στόχους στο Ιράν και ότι πρόκειται για επιθέσεις αυτοάμυνας. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκστεθ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απόψε θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν. Λίγο νωρίτερα και ο πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Οβάλ γραφείο, προειδοποίησε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει δικαίωμα να απαντήσει μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Τα ειρηνικά πρακτορία μετέδωσαν ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στο ιρανικό λιμάνι Γκοργκάν, στο Μπαντάρ Αμπάς, ενώ βλήματα έπληξαν την περιοχή Σιρίκ κοντά στο στενό του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η μάχη κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έχει ολοκληρωθεί και προειδοποίησε πως οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα, με τον Ισραηλινό στρατό έτοιμο για ευρείας κλίμακας επιχείρησης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κάλεσε τους Λιβανέζους να αντιταχθούν στη Χεζμπολάχ από την Τεχεράνη. Ο Εμπραχήμ Αζίζη προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν θα περιοριστεί στην περιοχή, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ απέρριψε κάθε συμφωνία υποκαθεστώς απειλών και εκφοβισμού. Όπως μετέδωσε το Άξιος, η Ουάσιγκτον με τις τελευταίες επιθέσεις επιδιώκει να αναγκάσει το Ιράν να απαντήσει στην τελευταία πρόταση για συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο εκνευρισμένος για την καθυστέρηση της Τεχεράνης. Νέα επεισόδια απόψε στο Μπέλφαστ, μια ημέρα μετά τις βίες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι στον 44χρονο Στίβεν Όγκιλβι. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Οι εξελίξεις ακολουθούν την εμφάνιση στο δικαστήριο του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ, που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό εντείνεται, ενώ σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση, την χαρακτήρισε θίασο χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Παράλληλα, απίφθινε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ανέφερε για την ακρίβεια ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Από την πλευρά του, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές μάχη ιδεών, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο One Channel. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας προειδοποίησε από το Γκουαντάναμο την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, δήλωσε σε Αμερικανούς στρατιωτικούς. Στη σύλληψη 32χρονου στον Οροπό προχώρησαν οι αρχές μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βίντεο σκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο της πράξης του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, αποσύροντας όμως τις καταγγελίες. Ο καιρός.

0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

υπέροχος Παντελής Θαλασσινός, θαυμάσιος τραγουδοποιός και τραγουδιστής, τι ωραίο. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Δεν θα πούμε ηλικίες. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι ακούς τον καλλιτέχνη και εφραίνεται η ψυχούλα σου. Το πόσο χρονών είναι, όσο αισθάνεται. Τα κατάλαβα. Δεν θα πούμε. Στην ηλικία της ωριμότητας βεβαίως, όμως... Τι ωραία θα ήταν να μπορούμε να πάμε σε όλες τις συναυλίες που γίνονται. Σε όλες όμως. Τι καλά θα ήταν. Σε όλη την επικράτεια. Μην σας πω και σε όλη την Ευρώπη, μην σας πω και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ας το περιορίσουμε στην επικράτεια. Θα πεις είναι πιο εφικτό. Όχι, αλλά. Λοιπόν, βέβαια δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε. Να σχεδιάζουμε είναι το περίεργο, γιατί μετά έρχονται η πραγματικότητα και λέει γιατί σχεδιάζεις, ποιον ρωτάς. Έτσι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 5ης 11 του Ιουνίου. Είναι σε εξέλιξη αμερικανική επιχείρηση στρατιωτική στο Ιράν. Το είχαν πει και ο Τραμπ, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά, και ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου Άμυνας, πείτε το όπως θέλετε. Και τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις στις νότιες ακτές του Ιράν. Το ανακοίνωσε ο στρατός βέβαια ότι ο Αμερικανικός ότι βομβαρδίζει. Πού ακούστηκαν? Στην Ίσο Κέσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ που είχαν βομβαρδίσει εχθές τις δεξαμενές του υποδομές νερού και στο λιμάνι της Μπανταραμπάς. Λοιπόν, έτσι θα πάει παιδιά όλο το βράδυ. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε και απάντηση σε αμερικανικές αυτές επιθέσεις, γιατί οι Ιρανοί είπανε θα απαντήσουμε στεναρά και θα δούμε τι γίνεται. Ότι δεν ξέρουμε δηλαδή, αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν έχουν δέσει την υπόθεση με τον 65χρονο που σκότωσε τη γυναίκα του και το γιο της. Από παντού οι αστυνομικοί την έχουν δέσει. Ήθελε, λέει, να την βάλει να φύγουν ο νεαρός, τη μαμά του, η μητέρα του, γιατί αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και αυτός ο άνθρωπος, να το πω. Άντε, ας το πω. Ναι, στο Αίγιο, που είπα, πως είπα καμιά άλλη πόλη, γιατί μπορεί να παγιέγα καμιά Καλαμάτα εγώ για κάποιο λόγο δικό μου. Έχω στο νου μου τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, γι' αυτό. Στο Αίγιο, λοιπόν, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Έπεσε σε αντιφάσεις, διότι ανακρίθηκε πάρα πολλές ώρες από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών. Προφυλακίστηκε. Μια μέρα μετά το διπλό πονικό, εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες. Και επίσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οικονομικές διαφορές με τα θύματα. Από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή δεν υπήρξε τρίτο άτομο, άλλο άτομο. Ούτε έλειπαν χρήματα, ούτε έλειπαν τη μαλφή. Εκείνος είπε κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα. Ούτε πυροβολισμό από το αεροβόλο που χτύπησε το παλικαράκι. Και βρήκε τα πτώματα, λέει, της γυναίκας του και του 26χρονου γιού της γύρω στις 11 το πρωί. Αυτά είχαν γίνει τα ξημερώματα. Στις 11 ξύπνησε, τα είδε και μετά ειδοποίησε το φίλο του, πήγε και κάλεσε την αστυνομία. Και δηλαδή κάποιοι πιστεύουν ότι κάνουν το τι. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ήταν μεθυσμένος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι ήταν. Μας ενδιαφέρει ότι αφαίρεσε δύο ζωές και με τον τρόπο που τις αφαίρεσε. Οι αστυνομικοί εντόπισαν φρεσκοπλημένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο τέλος πάντων δικό του του 65χρονου και μία πετσέτα με κυλίδες πιθανότατα από αίμα. Γιατί δεν τα βάλεις, λέει, στο καλάθι με τα άπλυτα? Δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Μόνο είπε, πλήθηκε τέλος πάντων και άπλωσε και τα ρούχα. Εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι είχε προηγηθεί πάλι, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο σπίτι. Και ένα σπασμένο έπιπλο και ψάχνουν τώρα να βρουν το κίνητρο. Το παλικαράκι σκοτώθηκε πρώτο, δολοφονήθηκε πρώτο ενώ κοιμόταν εξ επαφής με αεροβόλο στο δεξί κρόταφο και μετά, τώρα σας τα λέω
δεν θέλω, αλλά και μαχαιριές στο θώρακα. Άκουσε η μητέρα τον πυροβολισμό, πήγε στο δωμάτιο να βοηθήσει το παιδί. 20 τραύματα από μεγάλο μαχαίρι. Και τώρα τι να μπούμε στη διαδικασία να πούμε τι λένε, γιατί δεν ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, δεν είχαν απασχολήσει ποτέ, δεν είχαν δώσει δικαίωμα. Τι κάνει ο καθένας όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού του, ξέρω εγώ. Και επίσης μιλούν τα καλύτερα λόγια για τη γυναίκα αυτή, την 54χρονη, η οποία μεγάλωσε μόνη της το παιδί της. Από 6 χρόνων το παλικαράκι, 26, σκοτώθηκε. Δολοφονήθηκε. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τα οικονομικά ζητήματα. Και μάλλον λέει είχε ενημερώσει το παιδί η μητέρα και ήρθε από τη Γερμανία που σπούδαζε. Τι να σας πω, παιδιά. Τέλος πάντων, έχει πάρει προθεσμία αυτός ο 65χρονος αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στα δικαστήρια του Αιγαίου. Το ζητούμενο επίσης για τις αρχές είναι τι έγινε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 που διαπιστώθηκε ο φόνος. Γιατί είπαμε, υπάρχει κάμερα. Δεν δείχνει η κάμερα, μάλλον δεν δείχνει κάποιον να μπαίνει στο σπίτι. Και όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα κίνητρα είναι ανοιχτά. Άρα μες, κατάλαβα να λες. Επίσης κάτι άλλο, το έλεγα και πριν και θα το πω και τώρα. Είναι πολύ... τι δείχνετε κάποιοι, ότι είστε πολύ δυνατοί, πολύ αντρουά. Τι δείχνετε, τι θέλετε να αποδείξετε, σε ποιον? Για μία θέση ποιος έχει προτεραιότητα? Βγαίνεις και τσακώνεσαι, θα μπεις ο πρώτος τσακωμός είναι που βλέπουμε. Σίγα, κάθε μέρα γίνονται με 150 τσακωμοί. Και σηκώνεις το χέρι σου και χτυπάς. Είδες απέναντι μια γυναίκα, της έδωσε μια μπουνιά. Και εγώ σου λέω δεν ήταν η γυναίκα, ήταν ένα άλλο πρόσωπο το οποίο σε έκανε τουλούμι στο ξύλο. Για πες μου. Τι δείχνετε? Και μη μου αρχίσετε τώρα οικονομική κρίση που μας κατέβαλε, πώς τη λέμε, ο κορονοϊός μας πώς τη λεγότανε, που ήμασταν σε καραντίνα. Έχουν περάσει χρόνια από τότε. Δηλαδή πόσα ψυχολογικά μπορεί να έχει αφήσει που κάτσαμε 40 μέρες και άλλες 40 το Νοέμβριο, ας πούμε, του 20. Για όνομα του Θεού. Τώρα τελευταία βγαίνουν και οι λεπτομέρειες και καλά κάνουν. Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, έχει τα καλά του. Αλλά δείχνει τι? Ότι είσαι πολύ μάτσο. Μέτσο μεν. Μάλιστα. Επίσης, ακόμα χειρότερο. Όλα είναι άσχημα. Όλα. Και καταδικαστέα, για να μην μπερδευόμαστε. Αλλά ένας τύπος 32χρονος στον Οροπό κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύζυγό του. Και όχι μόνο ότι κακοποιούσε, τράβηκε και βίντεο και ανέβαζε και στο διαδίκτυο αυτό το ΕΚΑ που έκανε το καταπληκτικό. Να τους χαίρονται οι οικογένειες που τους έχουν μεγαλώσει. Προχώρησε σε καταγγελία η γυναίκα για την κακοποίηση που υπέστη την Τρίτη, σήμερα έχουμε Πέμπτη, μπροστά στα μάτια του παιδιού, της 8χρονο το αγοράκι. Καψίματα και κοψίματα λέει. Όλο στο κορμί. Διότι ο τύπος αυτός ήταν πολύ μέτσο man και κάθε μέρα την κακοποιούσε. Είχε πάει πολλές φορές λέει ίδια στο αστυνομικό τμήμα, αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Διότι αν δεν υπάρχει πλαίσιο να προστατεύσει τις γυναίκες που κακοποιούνται και γυρίζουν σπίτι τους, το επόμενο βήμα θα είναι τη Βασιλική στην Καλαμάτα. Έτσι πάει. Λοιπόν, ο 32χρονος λοιπόν είχε πηγεί σε κατάσταση μέθης, την ξυλοκόπησε για άλλη μια φορά, τράβηξε βίντεο. Και μετά το ανέβαζε και έλεγε πως κοιτάξτε πως κλαίει και τα λοιπά. Μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιού τους. Έτσι. Μετά που την έδιρε, πήγε για ύπνο. Και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει καταγγελία. Και την ψάχνανε ο 32χρονος με το αγοράκι. Το κατήγγειλε και καλά έκανε και μπράβο της. Μπράβο της. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα, αλλά κανείς δεν ξέρει τον ψυχισμό αυτής της γυναίκας. Πήγαν λοιπόν οι αστυνομικοί στο σπίτι, ψάξαν για το κινητό του, το είχε πετάξει στη θάλασσα αυτός ο πολύ γενναίος άντρας,
Και ψάχνουν τώρα, αναζητούσαν το κινητό του, διότι ψάχνουν να βρουν τα βίντεο που είχε ανεβάσει στα. Ψάχνουν να βρουν τα βίντεο και αν τα είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και επίσης αναζητούν, λέει, αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό, καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του. Τι να πω, τι ντροπή να πω, τι ντροπή, τι ντροπή. Θα αφαιθεί ελεύθερος, τι θα κάνει αυτός. Ποιος να ξέρει, δεν είμαστε και δικαστές εμείς εδώ, ούτε ανακριτές, ούτε εισαγγελείς, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά θα αφαιθεί με περιοριστικούς όρους, να μην πλησιάζει το σπίτι ας πούμε. Τέτοιο, μάλιστα. Είναι και 20. Για πάμε να δούμε. Όχι να δούμε, θα δούμε. Γίνεται με τον πόλεμο, εννοείται. Σας έχω πει ότι έχουν κατάπαυση του πυρός. Σας το έχω πει. Ναι. Το ξαναλέω. Άλλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Τώρα που λέμε για κακοποιήσεις και για αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα που γίνονται με τις γυναικοκτονίες και όλα αυτά, θέλω λίγο να ασχοληθούμε γιατί με την υπόθεση της, του κοριτσιού αυτού της Λιανά στη Γαλλία, της 11χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα σε αποθήκη με βασικό κατηγορούμενο ένα 41χρονο, τον Ζερόν Μπαρελά είναι το όνομά του, Ζερόν Μπαρελά. Έτσι. Και αυτή τη φορά, γιατί ρε παιδιά, γίνονται πράγματα, γίνονται αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα και περνάνε, σου λέει, τα Γαλλία, ναι, διεθνή είναι αυτά, περνάνε έτσι, μια ολόκληρη ιστορία κρύβεται κάτω από τις υποθέσεις αυτές και ιστορίες οι οποίες δεν χειρίστηκαν όπως θα έπρεπε. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο λέει της αστυνομίας αυτού του που είναι υποπτός για τη δολοφονία του παιδιού μπήκε ο πατέρας του, ο οποίος είχε ένα πλούσιο ποινικό μητρό, είχε εμπλακεί επανειλημμένα σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων, ο οποίος γιατί δεν ήταν φυλακή έλαντε. Λέει η δικαστική πηγή, η οποία επιβεβαίωσε σε γαλλικό κανάλι πληροφορίες, ότι το 13 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του από την ίδια την εγγονή του, του πατέρα του υπόπτου, έτσι, όχι του υπόπτου, του ίδιου. Το κορίτσι αυτό που σήμερα είναι 26 χρονών κατήγγειλε τότε διάφορα γεγονότα που φέρεται να συνέβησαν όταν ήταν μεταξύ 10 και 13 ετών στο σπίτι του παππού της. Ξαναλέω, από το 10 μέχρι το 13, 3 χρόνια, όταν το κοριτσάκι ήταν 10 χρονών. Η ίδια πηγή λέει ότι μετά την προκαταρκτική έρευνα, τον Οκτώβριο του 2015, ξεκίνησε δικαστική έρευνα από την εισαγγελία και ο κατηγορούμενος ανακρίθηκε από το δικαστικό σύστημα. Και ένας ανακριτής αποφάσισε να θέσει τον πατέρα του Μπαρελά, του υπόπτου για τη δολοφονία της Λιανά, υπό την ιδιότητα του επικουρούμενου μάρτυρα. Αυτός ο ανακριτής που είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα, η πράξη αυτή, η απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα να μην κατηγορηθεί επίσημα ο πατέρας του 41χρονου σε σχέση με αυτά τα γεγονότα του βιασμού, της κακοποίησης της εγγονής του. Και μετά το πέρας της έρευνας, ο ανακριτής εξέδωσε απόφαση απόρριψης των καταγγελιών το 21. 8 χρόνια τους πήρε να ερευνήσουν. Το 21 απέρριψαν τις καταγγελίες. Και ασχήθηκε έφεση κατά της απόφασης απόρριψης στο ανακριτικό τμήμα, λέει, του εφετείου, προτού αποσύρει την έφεση. Και το ανακριτικό τμήμα αναγνώρισε την απόσυρση αυτή με απόφαση που εκδόθηκε το 22. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, να μην σας λέω τώρα τα νομικά κτλ., έκλεισε η υπόθεση. Ο αδερφός του, αυτού που κατηγορείται ότι σκότωσε τη Λιανά, συνελήφθη τη Δευτέρα στο πλαίσιο έρευνας για βιασμό ανηλίκου, βιασμό της συζύγου του, απαγωγή και απειλές και πράξεις που διαπράχθηκαν μεταξύ του 7 και του 17, 10 χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, βγήκε ο Μακρόν και είπε ότι το ζήτημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς της χώρας έχει κλονιστεί και προειδοποίησε έναντι, λέει, κάθε βιασύνης στη θέσπιση νόμων και έναντι κάθε δημαγωγίας, την ώρα που η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο αναμετρώνται με νομοθετικές ή κανονιστικές προτάσεις μπροστά σε αυτό το ζήτημα. Προηγμένες χώρες, σου λέει, πολιτισμένες και ευρωπαϊκές. Οι δικηγόροι των θυμάτων επέκριναν και τη γαλλική εκτελεστική εξουσία και την έλλειψη μέσων για τη δικαιοσύνη για τις παραλήψεις που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες υποθέσεις. Αυτός ο τύπος που συνελήφθη για τη δολοφονία της Λιανά, και απαγωγή και δολοφονία, και τώρα αντιλαμβάνεστε, δεν είχε ποτέ συλληφθεί ή κλητευθεί. Είχαν γίνει εναντίον του καταγγελίες πάρα πολλές για σεξουαλική βία εναντίον ανηλίκων. Τίποτα, τον αφήνανε. Και θα σας πω τώρα να διαβάσω μία δήλωση για να ξέρετε πώς θα εκφράζεστε όταν σας τύχει να προσπαθείτε να καλύψετε εγκληματικές παραλήψεις. Όχι εγκλήματα, έτσι, μακριά από μας. Είναι σαφές πως υπήρξαν έκδηλες δυσλειτουργίες. Πρέπει ωστόσο να κατανοήσουμε τι εμπίπτει στις ατομικές ευθύνες και τι στις συστηματικές δυσλειτουργίες στο σύνολο των εμπλεκόμενων δημοσίων υπηρεσιών. Ο Μακρόν το είπε αυτό, παιδιά. Είχαν υπουργικό συμβούλιο. Είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς μας που επίσης διακυβεύεται, είπε την ώρα που είχαν βγει στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι και διαδήλωναν και εξέφραζαν την οργή τους, όπως έκαναν κάνουν τις τελευταίες μέρες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία. Και επειδή πρέπει να γίνει και η σχετική διοικητική έρευνα, ξεκίνησε αυτή η δυτική έρευνα, διοικητική, η οποία λέει ανέθεση στις γενικές επιθεωρήσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, ανατέθηκε, και τώρα στις 19 του μηνός περιμένουμε να μάθουμε την απόφαση. Και επίσης σας το είπα, θα το ξαναπώ για να το εμπεδώσετε, να το μάθετε να το λέτε κι εσείς, να το μάθω, το λέω κι εγώ. Έκκληση να αποφευθεί κάθε δημαγωγία και κάθε βιασύνη. Να περιμένουμε τα συμπεράσματα της διοικητικής έρευνας για να δράσουμε μεθοδικά και να ενισχύσουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν υπό το φως των γεγονότων μόνο. Βέβαια, αυτό είναι μια πρόοδος, διότι νωρίτερα, μερικές μέρες πριν, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε έλλειψη εργαλείων στους δικαστικούς θεσμούς. Οι βιαστές, πατέρας και δυο γιοι, ήταν έξω. Οι καταγγελίες μπήκαν για τον πατέρα στο σιτάρι μετά από 10 χρόνια. Ο αδερφός ο ένας επίσης δεν ασχολήθηκε κανείς. Με τον Μπαρελά αυτόν τον 41χρονο, με τη Λιανά, δεν ασχολήθηκε κανείς. Βρέθηκε το μωρό σε μια αποθήκη που έφυγε από το σχολείο το παιδάκι να γυρίσει σπίτι του και το πήρε, το απήγαγε. Τώρα εντάξει, και το σκότωσε. Πατέρας φίλης του. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει και παιδιά, μεγαλώνει. Αλλά να αποφευθεί κάθε δημαγωγία, είπε ο Μακρόν. Και αφού το είπε ο Μακρόν, έτσι θα είναι. Τι να πω, εντάξει. Είπαμε, ρε παιδιά, είπαμε. Να προσπαθούμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο, αλλά τόσο γκρι. Εδώ πέρα προσπαθεί να το κάνει πάλευκο. Άμια που είπα μαύρο. Σήμερα, 11 Ιουνίου, είναι η μία μέρα για μας μνήμης, διότι σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια έκλεισε η ΕΡΤ, έπεσε μαύρο. Μπορεί κάποιοι να μην το θυμάστε, εμείς το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο το θυμόμαστε, όχι μόνο το ζήσαμε, όχι μόνο το βιώσαμε σε όλη του την έκταση, έτσι. Εμείς είμαστε άνθρωποι του άσπρου, της καθαρότητας, έτσι. Το μαύρο μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις, το μικρό μαύρο φόρεμα που κόβει κιόλας, έτσι, μέχρι εκεί, παιδιά. Τα υπόλοιπα όχι. Και θυμόμαστε και δεν θα ξεχάσουμε.
2: Έτσι το λέω. Γιατί περνάνε τα χρόνια, συμβαίνουν άλλα πράγματα, συμβαίνουν άλλα γεγονότα. Το καταλαβαίνουμε. Άνθρωποι είμαστε, δεν μπορεί να είμαστε βράχια, να είμαστε σε ένα σταθερή σε ένα μέρος μόνο. Έτσι. Κυλάει πολύ νερό στα βλάκια, αλήθεια, αλλά κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται. Και αν κάποιοι νομίζουν, θεωρούν ότι τα έχουν ξεχάσει οι ίδιοι ή ότι θα ξεχαστούν, νομίζω ότι κάνουν λάθος. Και μάλιστα λάθος πολύ μεγάλο. Έτσι. Να μην προχωρήσω παρακάτω, γιατί δεν χρειάζεται. Είναι και καιροί έτσι εξαιρετικά ενδιαφέροντες σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Μετά θα σας πω τα καιρικά. Ναι, παιδιά. Μέσα σε όλα έχουμε και τα καιρικά. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε σε εξέλιξη τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Γεια σου Πέπη, γεια σου Ελένη, γεια σου Βασίλη. Καλά είμαστε. Εγώ το θυμάμαι το κλείσιμο της ΕΡΤ σαν να είναι τώρα. Το άκουσα, προσπάθησα να κοιμηθώ, να ηρεμήσω και λέω τι είπε. Δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα, ήρθα, είδα τι γίνεται. Εκατοντάδες κόσμου, εκατοντάδες έξω από την ΕΡΤ για μέρες ολόκληρες. Σαν να είναι χθες. Το θυμόμαστε έτσι. Σαν να είναι χθες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Λοιπόν, είναι, θέλω να πω τα εύκολα και τα, και δεν μπορώ με την επικαιρότητα. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αμερικανική, το τέταρτο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν με τη, μετά την, πώς το λένε, είναι και χειρία υποτίθεται, για δεύτερη μέρα διαδοχική. Τεχεράνη λέει ετοιμάζουμε απάντηση. Τέλος πάντων, ξεκίνησε 12 και 4 ώρα Ελλάδα σε αυτή νέα, αυτό το νέο κύμα επιθέσεων μετά από εντολή Τραμπ, και δεν έχουν δώσει οι Αμερικανοί περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους που επλήγησαν μέχρι τώρα. Τι ώρα είναι, 2 παρά 4. Η κρατική τηλεόραση η Ιρανική λέει ότι ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Σιρίκ, στο νησί Κι, στη Μινάπ και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται στο, κατά μήκος της νότιας ακτής του Περσικού κόλπου του, στο Ιράν, έτσι, στο Ιράν, όπου υπάρχουν στρατιωτικά και ναυτικά φυλάκια. Επίσης, κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι άκουσαν σιρήνες αεροπορικής άμυνας από το δυτικό τμήμα του κυβερνητικού συγκροτήματος. Και βγαίνει και το Τασνίμ που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ασαλούγε. Επίσης, εξυλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ενημέρωσε ότι οι στόχοι που δέχονται επίθεση βρίσκονται στο νότιο Ιράν και περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και μονάδες διοίκησης και ελέγχου drone. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε αυτή την ώρα, και λέει το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν τις επιθέσεις για να αυξήσουν την πίεση στην Τεχεράνη να υπογράψει συμφωνία. Τώρα μιλάνε για διπλωματία εξαναγκασμού. Τι σημαίνει? Να ασκηθεί πίεση στο Ιράν να κάνει παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις. Σε αυτές τις επιθέσεις δεν συμμετέχει το Ισραήλ προς το παρόν. Προς το παρόν δεν συμμετέχει το Ισραήλ. Και λένε και οι New York Times ότι οι πιθανότητες για περαιτέρω πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έχουν ψαλιδιστεί. Διότι η αντιπροσωπεία διαμεσολάβησης του Κατάρ που είχε φτάσει νωρίτερα στη Τεχεράνη, είχαν συνοηθεί με την Ουάσιγκτον, έτσι, να πάρει στη Τεχεράνη, η αντιπροσωπεία του Κατάρ έφυγε χωρίς να πετύχει κάτι. Οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο. Με τις επιθέσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη. Λοιπόν, μέσα σε όλα έχουμε και το Μουντιάλ, παιδιά. Το έχουμε ξεχάσει το Μουντιάλ. Πρωτοφανές, λέει, παγκόσμιο κύπελο 48 ομάδες στο στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Θα ξεκινήσει, 39 μέρες θα κρατήσει. Ναι. Στο Κατάρ που έγινε το Μουντιάλ ήταν 29 μέρες. Τώρα 10 παραπάνω. Να έχει ο κόσμος να βλέπει, παιδιά. Τι το συζητάτε? Και η ΕΡΤ βεβαίως, πάντα κοντά στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα καλύψει αποκλειστικά το παγκόσμιο κύπελο που θα ξεκινήσει από σήμερα, ξαναλέω, 5η 11 Ιούνιου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 16 Ιουλίου. 104 αγώνες σε 16 γήπεδα, 4 ζώνες ώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της δράσης θα λάβει η χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 78 αγώνες, σου λέει. Συγγνώμη. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Στις τοποθεσίες που απέχουν μέχρι και 3.700 μίλια μεταξύ τους, θα υπάρχουν, λέει, συνολικά 13 διαφορετικές ώρες έναρξης. Τι σημαίνει αυτό για τους τηλεθεατές στην Ευρώπη? Ότι θα υπάρχουν αγώνες που θα διεξαχθούν, παιδιά, από τα μεσάνυχτα και μετά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να αναφερθούμε, γιατί δεν είναι και ο τομέας μας. Υπάρχει πάντα η Ερασπορ, υπάρχει το αθλητικό τμήμα του ΕΡΤ News, στο οποίο μπορείτε ανετότατα να ακούσετε και να δείτε τι θα συμβεί και συζητήσεις και όλα τα σχετικά. Εδώ θα είμαστε για να τα καλύπτουμε. Βάζω τον εαυτό μου μέσα για κάποιο λόγο. Αφού λέει δεν θα είναι μετά τις 12, τι να κάνουμε, θα πιάσει και εμάς, παιδιά, αφού θα είναι μετά τις 12. Λοιπόν, είναι και 47. Θέλω να σας πω κάτι. Εχθές είχαμε εκείνη τη χαλαζόπτωση στο το μεσημέρι
στο λογικανοπαίδιο των Ιωαννίνων, στην Παιδινή κυρίως, ναι, σου λέει μέσα σε λίγα λεπτά δρόμοι, αυλές, αγροτικές εκτάσεις. Αυτό είναι το βασικό. Καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού. Και τώρα ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να μειώσουν ταχύτητα οδηγοί, εντάξει παιδιά, χαλάζι είναι. Δεν θα τρέξει με 120. Ό,τι λέει το σηματάκι. Υπάρχουν κάτι σηματάκι ωραία που λέει πόσο πρέπει να, πόσο πρέπει να τρέχουμε, έτσι. Επίσης, ανάλογη ήταν, λέει, και η εικόνα και στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τρομάξανε με τη χαλαζόπτωση. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα μες τον Ιούνιο. Τώρα θέλω να σου το κάνω εικόνα. Έλα παιδιά τώρα. Τώρα είχαν να καλυφθούν, διότι σου λέει μέγεθος μεγάλο το χαλάζι. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή πιθανών ζημιών σε καλλιέργειες. Αν έχουν καταστραφεί και 5 λεπτά το χαλάζι, το καταστρέφει. Έτσι. Υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες. Αυτό είναι το θέμα. Το αν τρομάξαμε, χαλάζει. Το αν κόψαμε ταχύτητα γιατί ήταν η καταιγίδα. Και το αν δεν ξέρω τι, αυτά τώρα θα είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, όσο πιο πολλές λέξεις, όσο πιο πολλά γράμματα, πιο πλούσιο το ρεπορτάζ. Λοιπόν, σου λέει παιδιά, σήμερα θα είναι το σκηνικό σαν το χθεσινό που είναι Πέμπτη. Όμως από αύριο την Παρασκευή θα αλλάξει, σου λέει, το σκηνικό του καιρού. Τώρα, εγώ δεν θα σας τα πω όπως τα διαβάζω, όχι, θα σας τα πω με δικά μου λόγια. Γιατί αν σας τα πω όπως τα διαβάζω, θα πρέπει για μία μέρα να πάμε να κατεβάσουμε το παλτό. Όχι. Τι θα γίνει. Έρχονται ψυχρότερες αερίες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και επηρεάζουν σταδιακά και τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία αλλαγή του καιρού που θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Αυτά είναι τα θέματα, τα μεγάλα. Γιατί είναι περιοχές που έχουν επιβαρυνθεί από τις χειμωνιάτικες κακοκαιρίες και τις χειμωνιάτικες βροχοπτώσεις κτλ. Και τώρα έρχεται, μέσα στον Ιούνιο, να ξαναβρέξει και πρέπει να έχουμε το νου μας, μην γίνουν πάλι καταστροφές και τρέχουμε. Αυτό είναι το διατάφτα. Επίσης, λένε οι μετεωρολόγοι ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά αλλά ισχυρά, αλλά. Εντάξει, να προσέχουμε, διότι θα έχουμε και κεραυνούς πολλούς και χαλαζοπτώσεις πιθανές και πρόσχερα δυνατούς ανέμους, δυνατές ρηπές ανέμου. Δεν πρόκειται, λέει, για ομοιόμορφη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Είναι ένα επεισόδιο θερινής αστάθειας. Και καλά λένε οι μετεωρολόγοι, η προσοχή δεν πρέπει να περιοριστεί στην πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή πόσο, 15 βαθμούς δεν θα έχει. Αλλά κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις απότομες, ξαναλέω, ρηπές του ανέμου. Αυτά από αύριο, Παρασκευή. Σήμερα θα έχουμε μία αστάθεια μεσημέρι και απόγευμα στις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, μισό λεπτό να το βρω εδώ πέρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, θα τα έχουμε αυτά. Αυτή η γνωστή καλοκαιρινή, μεσημεριανή και απογευματινή αστάθεια. Και θα έχουμε και θερμοκρασίες, για να δω εδώ θερμοκρασία, μήπως κάνουμε κάτι, όχι, μέχρι 32, μέχρι 30 στις Κυκλάδες και την Κρήτη και ανέμους δεν θα έχουμε δυνατούς, μέχρι 5 μποφόρ. Από αύριο όμως, και αυτό το σκηνικό, το φθινοπορεινό θα το πω εγώ, που πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας για να μην έχουμε ζητήματα και κυρίως οι αρχές να έχουν ετοιμαστεί, θα κρατήσει και το Σαββατοκυριακό. Αυτό παιδιά είναι το διατάφτα και δεν θέλω να αγχωνόμαστε για πράγματα που δεν τα ελέγχουμε. Τα ελέγχουμε? Όχι. Γιατί εδώ βλέπω διάφορα. Διαβάζω διάφορες αναλύσεις που λένε κάτι πράγματα περίεργα. Θα μου πεις, γιατί πέρσι δεν είχε και πρόπερσι δεν είχε, γιατί πρόπερσι δεν είχε, πρώτη φορά βρέχει καλοκαίρι. Όχι. Αλλά εδώ οι επιστήμονες χτυπάνε κάτι καμπάνες. Άνθρωπα καμπάνε. Τι γίνεται, παιδιά, με τη. Εξαφανίστηκε, λέει, η ιστορική επαιτειακή καμπάνα της Ναυμαχίας Ναυαρίων από το Νιόκαστρο, στην Πύλο. Πώς εξαφανίστηκε
από τον διατηρητή ο ιερό ναό μεταμορφώσει ως του Σωτήρος, που βρίσκεται μέσα στο φρούριο της πύλης, στο Ιακάστρο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πολύτιμο κοιμήλιο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του, λέει, κάτω από διευκρίνεται συνθήκες. Και ψάχνουν να βρουν τώρα οι αρμόδιες αρχές πού πήγε η καμπάνα, παιδιά. Πού πήγε. Εδώ, ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ Καλαμάτας μετέδωσε τις πληροφορίες που λένε ότι η καμπάνα βρισκόταν κανονικά στο σημείο που είχε τοποθετηθεί τουλάχιστον μέχρι τις 29 Μαΐου. Και υπάρχει και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Το πρωί του Σαββάτου, λέει, 6 Ιουνίου, πήγανε επισκέπτες, δεν υπάρχει η καμπάνα. Κλοπή είναι. Στο πλαίσιο κάποιες άλλες διαδικασίες απομακρυνθήκε η καμπάνα, που δεν είχε ακόμη διευκρινιστεί. Αλλά αν είχε απομακρυνθεί για θεσμικά, θα το πω έτσι εγώ, δεν θα υπήρχε ανακοίνωση να πει τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ψάχνουν τώρα να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και πού βρίσκεται σήμερα το σημαντικό αυτό κοιμήλιο. 12 κιλά είναι, ιδιαίτερη ιστορική συμβολική αξία. Μεταφέρθηκε στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου του 2017 από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόν στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 190 ετών από την ομαχία του Ναυαρίνου, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Γέφυρα μνήμης έχει χαρακτηριστεί, αποτυπώνει τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού και του ρωσικού λαού. Και ψάχνουν τώρα να δουν τι γίνεται. Γιατί δεν είναι μόνο εκκλησιαστικό κοιμήλιο, σου λέει κομμάτι της νεότερης ιστορίας. Πού πήγε, ποιος την πήρε την καμπάνα. Θα υπάρχει καμπάνα ως καμπάνα ή θα έχει γίνει μέταλλο λιωμένο, ξέρω εγώ. Τι έλεγα. Συγγνώμη, κάτι έλεγα. Α, αντικλιματική αλλαγή που τυπάνε οι καμπάνες, που έλεγα και μετά πήγα στην πύλο. Η Ανταρκτική, όταν σας ακούτε Ανταρκτική, τι σκέφτεστε, πάγους δεν σκέφτεστε, μάλιστα. Ξεπέρασαν, λέει, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 15 βαθμούς, καταρρύπτοντας το προηγούμενο χειμερινό ρεκόρ για την παγωμένη Ήπειρο. Τι σημαίνει, εντείνονται οι φόβοι για την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. 15,4 βαθμοί 6 Ιουνίου στη διάρκεια ενός παρατεταμένου κύματος ζέστης. Και το φαινόμενο συνοδεύτηκε από θερμοκρασίες άνω του μηδενός για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες. Ακούς Ανταρκτική, δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι, λες θα πάω στην Ανταρκτική. 15 βαθμούς. Εντάξει. Δεν σωνόμαστε από πουθενά. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Ευθυμίου. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8.

ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio

0: στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νησί Κέσμ, καθώς και στις πόλεις Μινάμπ, Σιρίκ και Καργάν. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε σκληρά το Ιράν, και ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί δικαίωμα απάντησης επικαλούμενος και την κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου. Από την πλευρά του, το Ιράν έκλεισε απόψε τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι όποιος σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιείται. Διευκρινίζει ότι η απαγόρευση αφορά τόσο σε πετρελαιοφόρα όσο και σε εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη προειδοποίησε παράλληλα ότι η σύγκρουση ενδέχεται να επεκταθεί πέρα από την περιοχή, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ απέρριψε κάθε προοπτική συμφωνία, υποπίεση ή εκφοβισμό. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν την Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται όλο και πιο εκνευρισμένος για την καθυστέρηση της Τεχεράνης. Το Ισραήλ δηλώνει σε ετοιμότητα για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση αν δεχθεί επίθεση. Παράλληλα, ο Νετανιάχου κάλεσε τους Λιβανέζους να αντιταχθούν στην Χεζμπολάχ. Σοβαρά επεισόδια απόψε στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό εντείνεται, ενώ σύμφωνα με υπουργούς, αρκετοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Μάχη ιδεών χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο One Channel. Ρωσική επίθεση έπληξε πολυκατοικία απόψε σε πόλη της νότιο-ανατολικής Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 άτομα. Ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε αξιωματικούς στην ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, προειδοποίησε την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονο στον Οροπό μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βίντεο σκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο τις πράξεις του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, αποσύροντας στη συνέχεια όμως τις καταγγελίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το άστο από κάτω, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξήμερα μα 5η 11 του μηνός. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήθρα μαζί μας. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε πηγαίνοντας πίσω το 1989 στο Επιγόντος, όπου ήταν ο Άκης Πάνου μαζί με την ορχήστρα του και τραγουδούσε «Πες μου παππού τι να σου πει».

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη και σε όλη την παρέα. Λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί, αφιέρωσε λέει το επόμενο όσους ακούνε την εκπομπή. Και αυτό που λέει η φίλη μας, Στράτος και ξερό ψωμί. Εγώ καλά σου τα έλεγα, αλλά εσύ δε φερόσουν ανάλογα.

Ερωτευμένος με τη νύχτα, μας είπε ο Βασίλαρος. Τι να κάνουμε, άλλου βεληνικούς και διαμετρήματος τραγουδιστές τότε, άλλου τώρα. Καλά, λέει ο Ερβανίτης. Με αυτά που παίζεις, οι νέοι τι έπρεπε να κάνουνε. Τι κάνουνε, ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Όπως εδώ, ας πούμε, Κώστας Μοναχός, τη νύχτα όλα επιτρέπονται. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα, Καρουσάκης, νύχτα ονειρομάνα.

Λέει ο Αρβανίτης, βαράς αλίπητα. Τι αλίπητα, παίζουμε τραγούδια που κάποτε γινότανε πανηγύρι. Ωραίστε, Καρουσάκης, Κώστας Καρουσάκης. Έφυγε και πρόσφατα, δηλαδή τώρα κοντά. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
0: Τον Κώστα τον Καρουσάκη, κυρία Μαριάνθη Κεφάλα, νύχτα ονειρομάνα. Για μένα ποιος, σκάρτες στις αργές. Να μην βάλω και μια μολυβιά να την αφιερώσω στο Ρβανίτη.

νύχτα ονειρομάνα λοιπόν, και έχω πει κατ' επανάληψη και δεν θα πάψω να το λέω ποτέ ότι το επόμενο τραγούδι, παρόλο που έχει χρόνια η συγκεκριμένη τραγουδίστρια να ακουστεί, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για μένα ποιος. Θα δώσω την απάντηση αγγλικά. Nobody.

Κυρία Έλενα Γιαναγκάκη, λοιπόν, για μένα ποιος. Είναι γνωστό ότι ο Χιώτης έγραφε τραγούδια και έδινε σε πολύ κόσμο. Ένα από αυτά, λοιπόν, είναι και το επόμενο, το οποίο σε πρώτη εκτέλεση το είπε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Λέγεται «Σκάρτες οι Ζαριές». Εδώ θα ακούσουμε όμως μια επανεκτέλεση. Συνήθως δεν βάζω επανεκτελέσεις, αλλά αυτή μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί η μικρή είναι αισθαντική. Κατερίνα Σκορδαλάκη, «Σκάρτες οι Ζαριές». Σε είδα, καπετάν Λαμπρό, από τη Μυτιλίνη.

Και μια και ακούσαμε τραγούδι που πρώτο είπε ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, είπαμε ήταν του Μανώλη του Χιώτη και η στίχη και η μουσική, το επόμενο ήρθε η ώρα του Αρβανίτη, το επόμενο να τα αφιερώσω στον καλό φίλο και συνεργάτη τον Κώστα τον Αρβανίτη. Όταν τον το πήγανε στο καμαρίνι αυτό το τραγούδι δεν ήθελε να το πει. Είχε δίκιο, γιατί μετά από ένα χρόνο έφυγε. Μολυβιά.

Λοιπόν, Μολυβιά λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο του το πήγε αυτός που έγραψε τη μουσική, ο Λευτέρης ο Σέρβας, ο βιολιτζής, του το έδωσε και τα λοιπά. Στίχη είναι του Λευτέρη του Σπυρόπουλου το 1988. Κατά τον ίδιο τρόπο το μου έλεγε ο αείμνηστος Χαψιάδης ότι του πήγε ένα τραγούδι στο καμαρίνι το «Όταν χορεύεις μάτια μου», το διαβάζει, του λέει ρε εσύ Λευτέρη, αυτό εδώ τι είναι τα Μπολσόι, ποιος τα ξέρει αυτά, και ο Νουρέγεφ, δεν λέω εγώ τέτοια πράγματα, πες από εδώ, πες από εκεί. Ο Χαψιάδης λοιπόν χειρίζει και του λέει ο Αγγελόπουλος, θα φωνάξουμε το παιδί που έχουμε εδώ βοηθό στα καμαρίνια και θα τον ρωτήσουμε, αν ξέρει ποιος είναι θα το πω το τραγούδι, το λεγόμενο Καμαρίνι Μπόι. Φωνάζει λοιπόν τον πιτσιρικά, του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, τι είναι τα Μπολσόι, ξέρεις τι είναι τα Μπολσόι? Γυρίζει ο μικρός και του λέει, βεβαίως κύριε Μανώλη, τα πιο διάσημα μπαλέτα στον κόσμο και ο Νουρέγεφ ο πρώτος χορευτής τους. Θα το πω, λέει λοιπόν. Και έτσι είπε και το τραγούδι αυτό του Χαψιάδη, το «Όταν χορεύεις μάτια μου». Βέβαια, άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις. 1999, παραλία Βοστόνης, κάθομαι μαζί με ένα φίλο μέσα σε μια, δεν θυμάμαι τι ήταν, κορβέτ νομίζω ήταν, και συζητάμε, και εκεί που κουβεντιάζαμε, μεγάλες εποχές καψούρας και πολύ ζόρι. Καθόμαστε λοιπόν και σκαρώνω το επόμενο τραγούδι, το κυνηγημένο, γιατί όντως ήμουν κυνηγημένος από εκεί. Έρχομαι στην Ελλάδα, το δίνω του Κουρδάτζη, του λέω, ρε Σιμίτσο, αν βάζεις μουσική, το διαβάζεις, μου λέει, ωραίο είναι Γιάννη, έχει, θέλει κάτι λούπες, τέλος πάντων να το φτιάξω. Το φτιάχνει λοιπόν, το δίνει σε ένα φίλο να το κάνει demo. Έμεινε έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν μπλέκω με τον Καρόπουλο να κάνω διαφήμιση στα έπαυλης, τα μαγαζιά που είχε με τις κουρτίνες και με τα τέτοια τότε. Ο Χρήστος τραγούδαγε βεβαίως. Όταν είδε το τραγούδι μου λέει, θα το πω εγώ ρε εσύ. Πάμε λοιπόν στον Αργυρίο, στο στούντιο εκεί στο 111, να το γράψουμε. Είχε πάει ο Κουρδάτζης, έβαλε μουσική, έβαλε μπουζούκια, έβαζε τζουράδες και μπαγλαμάδες, τι άλλο ήθελε, και έρχεται και ο Χρήστος να το πει. Λοιπόν, όταν τελείωσε μου λέει, πες του Τάκη να σου δώσει τη φωνή σε ένα CD ξεχωριστά. Του λέω, τι την κάνεις, βρε, πες του να σου τη δώσει και φέρ τη σπίτι. Πάμε λοιπόν. Κάθεται νότα ο Κουρδατζής και το κουρτίζει στο Μελοντάιν. Λοιπόν, μόλις το τελείωσε μου λέει, πάρ' το και πήγαινε το στον Τάκη τώρα. Έρχεται κάποια στιγμή ο Καρόπουλος να τα ακούσει και λέει, πω πω, το σκίσα το τραγούδι. Ολόσως θα του είπε. Το είπα εγώ, ο Αργυρίου και ο Κουρδατζής έχουμε πέσει κάτω και χτυπιόμαστε. Λέω, καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, πάντως το τραγούδι έγινε. Κυνηγημένος. Καλημέρα στο Μιχαλάκη, τον Τζακίρη, που μας ακούει στο δρόμο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη και από μένα. Αυτό το κομμάτι λέει, το έχεις γράψει εσύ? Βεβαίως. Αφιερωμένο σε μια ψυχούλα η οποία έφυγε πριν από 3 χρόνια από τη ζωή. Μας ακούει εκεί ψηλά, δεν πειράζει. Σκίζει λέει. Ο Βοσκόπουλος μου έλεγε ότι Γιάννη, για να γράψεις τραγούδι πονεμένο πρέπει να είσαι καψουρεμένος. Σώπα καημένε, τέτοιο πράγμα. Όπως ας πούμε και το επόμενο, τώρα βέβαια δεν είναι καψουρεμένο, ήταν παραγγελιά για ταινία αυτό. Όταν ο Παπαδόπουλος, ο Λευτέρης, πήγε το Μίμη τον Μπλέσσα στο Σουμού που τραγουδούσε ο Στράτος για να τον δει. Πήγε μαζί με την Αλλιφραγκή. Του λέει ο Μίμης ο αείμνηστος, πω πω ρε, τι είναι αυτός ρε. Ορατό της μηδέν.

Λοιπόν, άντε να κλείσουμε την ώρα με μια ρήτα, να μας πάει μέχρι το ακριβώς, να έρθει ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Εθνική Οδό. Κατεβαίνουμε Αθήνα, ακούμε λέει λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, καλημέρα είπα και στο Μιχαλάκη τον Τζακίρη, πάει στο Βόλο να φορτώσει ψαράκια. Μας ακούει και αυτός. Λοιπόν, Ρίτα, και επιστρέφουμε. Για πάμε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Όποτε γινότανε. Πού είναι αυτά, βρε.